Παύλα αμαρτία, παύλα θεραπεία. Εδώ έχουμε τον λεπρό και τον Χριστό. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι ο θάνατος και η ασθένεια είναι αποτελέσματα της αμαρτίας των πρωτοπλάστων. Η σοφία όμως του Θεού παίρνει τον θάνατο και την ασθένεια και ως εικόνες της αμαρτίας. Πώς ο θάνατος είναι η εικόνα της αμαρτίας, θα το αναπτύξουμε αλλού. Εδώ όμως θα δούμε την ασθένεια, λέπρα, ως εικόνα της αμαρτίας και τον γιατρό της. Και πρώτον λοιπόν να δούμε τι είναι η λέπρα, από υγιεινής απόψεως και από κοινωνικής απόψεως. Από υγιεινής απόψεως λοιπόν, η λέπρα προκαλεί πλήρη παραμόρφωση στο ανθρώπινο σώμα. Κανένα μέρος του ανθρώπινου σώματος δεν το αφήνει άθικτο. Της αρέσει όμως της ασθένειας αυτής, της λέπρας, να εμφανίζεται στα ακάλυπτα μέρη του ανθρώπινου σώματος, τα οποία δίνουν και την ωραιότερη μορφή, δηλαδή το πρόσωπο και τα χέρια. Στα χέρια, η λέπρα προκαλεί συρρήκνωση του δέρματος, κατά την οποία απορροφώνται, χωνεύουν τα νύχια και έπειτα τα δάχτυλα, με τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπει κάποιος καρπούς χεριών, χωρίς νύχια και δάχτυλα. Εάν τα δάχτυλα παραμείνουν και δεν γίνει συρρήκνωση, γίνεται η αντιστροφή αυτών προς τα πάνω, προς τα πλάγια, ώστε τα δάχτυλα να δίνουν την όψη σατανικών νυχιών. Η παραμόρφωση γίνεται και στο πρόσωπο. Εκεί αναπτύσσονται αποστήματα, εξογκώματα, τα οποία καταρχάς είναι σκληρά, μετά μαλακώνουν και τέλος σπάζουν, και το υγρό το οποίο βγαίνει από αυτά είναι αβάσταχτης δυσοδείας. Τόση δε είναι η παραμόρφωση του προσώπου, ώστε δεν μπορεί να το διακρίνει κανείς. Δεν μπορεί να διακρίνει εάν αυτός που πάσχει από τη λέπρα είναι γέρος ή νέος, άνδρας ή γυναίκα, Ευρωπαίος ή Αφρικανός. Τα δάχτυλα των ποδιών με τα νύχια απορροφώνται, το εσωτερικό πέλμα των ποδιών εξογκώνεται, παίρνει σχήμα κυλίνδρου με τέτοιον τρόπο ώστε ο λεπρός να μην μπορεί να βαδίσει και να βαδίζει με τα γόνατα. Τόση είναι η απέσια μορφή των λεπρών, ώστε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν να δουν ούτε φωτογραφία των λεπρών. Αλλά η παραμόρφωση των λεπρών υπάρχει και στην αίσθηση. Αυτή μεταβάλλεται σε υπερευαισθησία κατά την οποία νιώθουν χίλιες δυο μυρμηγκιάσεις, τσιμπήματα βελόνας, τσιμπήματα νυχιών στα χέρια και στα πόδια, πόνοι ακαθόριστοι, δεν μπορείς να τους ονομάσεις, ούτε να τους εντοπίσεις που ακριβώς βρίσκονται, ώστε ο γιατρός να μην μπορεί να εξακριβώσει πού και πώς πονάει ο λεπρός. Η υπερευαισθησία του λεπρού κορυφώνεται στις σαρκικές ορμές του σε απίστευτο βαθμό. Η υπερευαισθησία όμως αυτή μετά από λίγο πάβει και νομίζει ο ασθενής ότι θεραπεύθηκε. Πράγματι δεν περιέπεσε σε αναισθησία. Το δέρμα το τσιμπάνε με βελόνα και καθόλου δεν το αισθάνεται το τσιμπήμα. Με σύριγγα διοχετεύεται κρύο και θερμό νερό και ο λεπρός καθόλου δεν αισθάνεται αυτά ή τα συγχαίει. Πέφτει η μύτη και το αυτί και αισθάνεται την πτώση αυτή μόνο με την κακοσμία. Αυτά ως προς την υγιεινή άποψη. Και πάμε τώρα να το δούμε από την κοινωνική άποψη.
η λέπρα στους Εβραίους θεωρείται θεία μάστιγα. Εξαιτίας αυτού και για να μην μεταδοθεί η νόσος, ήταν υποχρεωμένοι οι λεπροί να μένουν μακριά από το ναό και από τις πόλεις, να φορούν ρούχα σχισμένα, να έχουν κεφάλι αναμαλιασμένο και οι σιαγόνες τους να είναι σκεπασμένες και να φωνάζουν κάθε φορά όταν έβλεπαν κάποιον άνθρωπο «Ακάθαρτος, ακάθαρτος». Επιτρεπόταν σε μερικές μόνο συναγωγές να μπαίνουν για να ακούν το θείο κήρυγμα, αλλά και εκεί έμεναν σε ιδιαίτερο χώρο και έβγαιναν τελευταίοι. Περίφημοι ραβίνοι, όταν έβλεπαν κάποιον λεπρό, σκέπαζαν το πρόσωπό τους. Επομένως οι λεπροί ήταν μακριά από κάθε κοινωνία ανθρώπων. Η ασθένεια αυτή, επειδή είναι η χειρότερη ασθένεια, είναι η καλύτερη εικόνα της αμαρτίας. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, και την άλλη φορά θα μιλήσουμε για το δεύτερο μέρος που έχει να κάνει με την αμαρτία της λέπρας. Για σήμερα σας χαιρετώ. Η Παναγιά μαζί μας.

Εξαποστηλάριον γιώτα. Τιβεριάδος θάλασσα συνπεσίζευε δέου, Ναθαναήλ το πέτρωτε συνδυσίν άλλης πάλε και Θωμάν είχε προσάγραν ή Χριστού τη προστάξη, εν δεξιείς χαλάσαντες πλήθος ήλκων ηχθείων, ον Πέτρος γνούς προς αυτόν ενήχετο, εις το τρίτον φανείς και άρτον έδειξε και ηχθήν επανθράκον.

Κάνεις λάθος, φίλε μου, όταν λες «δεν υπάρχει Θεός». Ορθότερο θα ήταν αν έλεγες «εγώ δεν έχω Θεό». Μη μιλάς σαν τον άρρωστο που λέει ότι δεν υπάρχει πουθενά υγεία. Μη μιλάς σαν τον ζητιάνο που λέει ότι δεν υπάρχει χρυσάφι στη γη. Μα χρυσάφι υπάρχει. Εκείνος δεν έχει χρυσάφι. Οι άθεοι μοιάζουν με τον παλιάνθρωπο που λέει «δεν υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο», ενώ έπρεπε να λέει «εγώ δεν έχω ίχνος καλοσύνης μέσα μου». Γιατί όταν κάτι δεν το έχεις εσύ και δεν το γνωρίζεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πουθενά και ότι δεν το έχει κανείς. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να μιλάς εκ μέρους όλου του κόσμου? Ποιος σου έδωσε την άδεια να διακηρύττεις ότι την δική σου αρρώστια την έχουν όλοι? Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Αν έχεις τον Χριστό, έχεις τα πάντα. Αν τον χάσεις, όλα είναι μάταια. Αυτά είναι λόγια ενός συγχρόνου Αγίου, του οποίου τη μνήμη σήμερα γιορτάζουμε, του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, μιας πολύ μεγάλης σύγχρονης μορφής της Αγίας Ορθοδόξου Σερβικής Εκκλησίας. Ας πάρουμε λίγο από την χάρη του Αγίου και ας προσέξουμε τα λόγια που σήμερα θα σας αναφέρω στην αγάπη που είναι δικά του. Πρώτα απ' όλα, ο Άγιος γεννήθηκε στην Βράνια της Σερβίας την 25η Μαρτίου του 1894, ημέρα Ευαγγελισμού, και στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Μπλακόβγε, που σημαίνει Ευάγγελος. Ήταν μια προφητική σφραγίδα. Όλη η ζωή του θα γινόταν ένα Ευαγγέλιο ζωντανό, λόγος και μαρτυρία του Χριστού. Σπούδασε στο Βελιγράδι θεολογία. Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως νοσηλευτής. Με τη λήξη του πολέμου και την ήττα της Σερβίας έγινε στη Σκόδρα μοναχός και πήρε το όνομα Ιουστίνος, προς τιμή του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου, και ο ίδιος ήταν ένας εν Χριστώ φιλόσοφος, αγαπούσε την εν Χριστώ σοφία. Σταλμένος από τη Σερβική Εκκλησία για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό, βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη, στην Οξφόρδη, στην Αθήνα. Παντού αναζητεί και αγαπά τη σοφία των πατέρων. Ζούσε τα ιερά λόγια που μελετούσε. Έζησε συγκακουχούμενο στο λαό του Θεού τη γερμανική κατοχή και κατόπιν το κομμουνιστικό καθεστώς του Τίτο. Έγινε φωνή και στηριγμός του λαού. Από το καθεστώς αυτό φυλακίστηκε, εξορίστηκε και τέλος περιορίστηκε αυστηρά, ως το τέλος της ζωής του στο μοναστήρι του Τσέλε. Του απαγόρευαν την έξοδο και παρακολουθούσαν τις κινήσεις και αυτού και όλων των προσκυνητών που τον πλησίαζαν. Λειτουργούσε καθημερινά και έγραψε πολλά βιβλία θεολογικά. Κοιμήθηκε ήσυχα και πάλι την ίδια μέρα, 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού. Η ζωή του ήταν ένα αληθινό Ευαγγέλιο. Έλεγε ο Άγιος, «Κάθε αμαρτία είναι μία αρρώστια του νου, μία ασθένεια της καρδιάς, μια νόσος της ψυχής. Η αρρώστια από όλο ένα γεννά από τον εαυτό της τον θάνατο και πάντα τα θανάσιμα. Και πάνω απ' όλα κάθε αμαρτία είναι κόλαση που βρίσκεται είτε στην καρδιά, είτε στην ψυχή, είτε στο νου. Εκείνος που δεν αισθάνεται έτσι ακόμη δεν έχει εκολαφτεί σε άνθρωπο. Η σκέψη του είναι πλήρης, ακατάπαυτης αμαρτίας και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, εντρυφώσα εν τε σαπάτης αυτής. Με όλες τις δυνάμεις της η αμαρτία ενεργεί μόνο το ένα, αθεώνει και απανθρωποιεί τον άνθρωπο. Εξαιτίας αυτού η αμαρτία όντως είναι αμαρτία, επειδή όλη η δύναμή της εναντιώνεται στο Θεό και δεν θέλει το Θεό και αποθεί τα πάντα του Θεού, πάντα τα θεϊκά. Ωστόσο, αποθώντας τον άνθρωπο από τα του Θεού και τα θεία, η αμαρτία καταπιέζει ανάλογα εξ αυτού και εκείνο που τον συνιστά ένα όν άξιο και θεϊκός πολύτιμο, ένα όν απέραστο και θεϊκός αθάνατο. Η διαδικασία της αθέωσης του ανθρώπου είναι πάντα ταυτόχρονη με την διαδικασία της απανθρωπίσης του ανθρώπου. Δηλαδή, τούτο είναι μία μονόδιπλη διαδικασία. Είναι καταφανής η πραγματικότητα στον επίγειο μας κόσμο. Όσο λιγότερο εισέρχεται ο Θεός στον άνθρωπο, τόσο λιγότερο διεισδύει ο άνθρωπος στον άλλο άνθρωπο. Στον άθεο αλήθεια υφίσταται καθόλου ο άνθρωπος. Ένας άθεος αναπόφευκτα είναι ολοένα αντιάνθρωπος και επομένως απάνθρωπος. Λέει επίσης ο Άγιος, οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεό σε θάνατο. Ο Θεός όμως, δια της Αναστάσεώς Του, καταδικάζει τους ανθρώπους στην αθανασία. Για τα κτυπήματα τους ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς, για τις ύβρις τις ευλογίες, για τον θάνατο την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξαν οι άνθρωποι τόσο μίσος προς το Θεό όσο όταν τον σταύρωσαν, και ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τους ανθρώπους όσοι όταν αναστήθηκε. Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν τον Θεό θνητό, αλλά ο Θεός δια της Αναστάσεώς Του κατέστησε τους ανθρώπους αθανάτους. Ανέστη ο σταυρωθής Θεός και απέκτηνε τον θάνατο. Ο Θεός ούκα έστει πλέον, η αθανασία κατέκλυσε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του ανθρώπου. Δια της αμαρτίας ο άνθρωπος κατέστη θνητός και πεπερασμένος. Δια της Αναστάσεως του Θεανθρώπου γίνεται αθάνατος και αιώνιος. Σε αυτό ακριβώς έγκυται η δύναμη και το κράτος και η παντοδυναμία της Αναστάσεως του Χριστού. Και γι' αυτό, χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, δεν θα υπήρχε καν ο χριστιανισμός. Μεταξύ των θαυμάτων, η Ανάσταση του Κυρίου είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Όλα τα άλλα θαύματα πηγάζουν από αυτό και συνοψίζονται σε αυτό. Από αυτό εκπηγάζουν και η πίστη και η αγάπη και η ελπίδα και η προσευχή και η θεοσέβεια. Οι δραπέτες μαθητές, αυτοί οι οποίοι έφυγαν μακριά από τον Ιησού όταν πέθανε, επιστρέφουν σε Αυτόν όταν αναστήθηκε. Και ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, όταν είδε τον Χριστό να ανασταίνεται από τον τάφο, τον ομολόγησε ως Υιό του Θεού. Με τον ίδιο τρόπο και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί έγιναν χριστιανοί διότι ανέστη ο Χριστός, διότι ενίκησε τον θάνατο. Αυτό είναι εκείνο το οποίο καμία άλλη θρησκεία δεν έχει. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ανυψώνει τον Κύριο υπεράνω όλων των ανθρώπων και των θεών. Αυτό είναι εκείνο το οποίο κατά τρόπο μοναδικό και αναμφισβήτητο δείχνει και αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και Κύριος σε όλους τους ορατούς και αοράτους κόσμους. Στα χρόνια του είχε αρχίσει να γίνεται στη Σερβική Εκκλησία οι πρώτες οικουμενιστικές αντιλήψεις και προσπάθειες. Και ο ίδιος, όντας διαπρίσιος κήρυκος της οικουμενικότητας της θεανθρώπινης Ορθοδοξίας και όντας και άσπονδος εχθρός του ουμανιστικού, ανθρωποπαγούς και ανθρωπολατρικού οικουμενισμού, έγραψε ένα άρθρο από το οποίο θα σας μεταφέρω μερικές αλήθειες. Λέει ο Άγιος, εις τους Ορθοδόξους είναι απειγορευμένη κάθε συμπροσευχή και λατρευτική επικοινωνία με τα αιρετικών, διότι τι συμμετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τι δε κοινωνία φωτή προς σκότος, τι δε συμφώνηση Χριστό προς Βελίαλ, ή τι μερίς πιστό με τα απίστο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και μας υπενθυμίζει ότι ο 45ος κανόν των Αγίων Αποστόλων απαγορεύει κάθε κοινή με θερετικών προσευχήν, έστω και κατηδίαν, και ότι ο 32ος κανόν της Εν Λαοδικίας Συνόδου ορίζει ότι ούδη αιρετικών ευλογίας λαμβάνειν έτινε συσύν αλογίε μάλλον ή ευλογίε. Και λέει ο Άγιος ότι όλοι αυτοί οι κανόνες των Αγίων Αποστόλων και Αγίων Πατέρων εξακολουθούν να είναι εν απολύτω ισχύει και σήμερον διόλους ημάς τους συγχρόνους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ισχύουν αναμφιβόλως και δια την θέση μας, λέει, έναντι Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, διότι ο μεν Ρωμαιοκαθολικισμός είναι πολλαπλή αίρεσης, περί δε του Προτεσταντισμού τι να είπομεν, καλύτερον να μην ομιλόμεν. Πόσα νέα δόγματα δεν επινόησεν ο Πάπας και αλαθήτως εδογμάτισε, δε χωρεί αμφιβολία ότι δια του δόγματος του αλαθήτου του Πάπα ο Ρωμαιοκαθολικισμός κατέστη πανέρεσης. Αν είμεθα Ορθόδοξοι και θέλουμε να παραμείνουμε Ορθόδοξοι, τότε λέει ο Άγιος, οφείλουμε και εμείς να τηρήσουμε την στάση του Αγίου Μάρκου Εφέσου, του Αγίου Κοσμά Ετωλού, του Αγίου Ιωάννου Κροστάνδης και των λοιπών Αγίων Ομολογητών και Μαρτύρων και Νεομαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία φέρει εν εαυτή και εκφράζει τον μοναδικόν και ανεπανάληπτον χαρακτήρα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της πάντοτε μιας και μοναδικής. Ο Άγιος επίσης μας λέει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι άλλο παρά η κλίση από τον Θεό των ανθρώπων για αγιασμό και για αγιότητα. Το διώκειν των αγιασμών με τα πάντων, τούτο αποτελεί τον κανόνα όλων των σχέσεών μας προς αλλήλους. Χωρίς αυτού ουδής όψεται τον Κύριον. Ο Κύριος είναι Άγιος, δια τούτο μόνον οι Άγιοι, οι υγειασμένοι και οι φωτισμένοι μπορούν να είδουν Αυτόν. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι οικειοποιούνται την αιώνια αλήθεια με όλο το είναι τους. Όταν αναζητείται η αιώνια αλήθεια, είναι ασφαλμένη, λέει η ερώτηση, τι είναι αλήθεια. Το ερώτημα πρέπει να τεθεί ως εξής: ποιος είναι η αλήθεια με κεφαλαίο α, διότι η αλήθεια δύναται να είναι μόνο πρόσωπον και μάλιστα θείων πρόσωπον και όχι πράγμα. Μόνον ο Δημιουργός Θεός και όχι δημιούργημα. Ο Θεάνθρωπος απαντά, εγώ είμαι η αλήθεια, αλλά μόνον εις εκείνον ο οποίος με όλη την καρδία, με όλη την ψυχή, με όλον το είναι του, δια προσευχής και δακρύων, δια νηστείας και αγρυπνίας, δια αναστεναγμών και οδυρμών ερωτά, ποιος είναι η αλήθεια. Μόνον οι υγειασμένοι δια της αιωνίου αληθείας είναι αληθώς οι φωτισμένοι, διότι η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Γι' αυτό ονομάζονται οι χριστιανοί αγιασμένοι. Συ δεν το πιστεύεις, διότι σε πιέζουν οι αμαρτίες, σε συντρίβουν τα πάθη, αλλά άκουσε το λόγο του αιωνίου Ευαγγελίου, παν κτίσμα Θεού αγιάζεται, δια λόγου Θεού και εντεύσεως. Παν κτίσμα, και εσύ και εγώ, αλλά υπό ένα μόνο όρο, να εφαρμόζουμε το λόγο του Θεού του Ευαγγέλιο και να προσευχόμεθα. Ναι, αδελφοί μου, η προσευχή αγιάζει και φωτίζει. Εάν δεν την έχεις, είσαι μακριά από τον αγιασμό, από το φωτισμό και συνεπώς μακριά από την αληθινή παιδεία. Είσαι άραγε κτίσμα Θεού, εάν δεν αγιάσεις τον εαυτό σου με το Ευαγγέλιο και την προσευχή. Μόνο ο διάβολος δεν μπορεί να αγιαστεί με αυτά, γιατί λόγω της αντιθεΐας του έχει γίνει τόσο κακός, ώστε από κακή θέλησή του να έχει πάψει να είναι κτίσμα Θεού και να έχει ξεχάσει ότι κάποτε ήταν. Η σωτηρία, αδελφοί μου, έγκυται στον αγιασμό του ανθρώπου δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι ένας δύσκολος και μακροχρόνιος αγώνας για τον χαρισματικό εξαγιασμό, ο οποίος επιτυγχάνεται με την εργασία των Ευαγγελικών εντολών. Σε αυτό μας καλεί ο Θεός με το Ευαγγέλιο Του. Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου επί της γης είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, περί του οποίου μαρτυρεί και διδάσκει Θεοπνεύστος ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Γι' αυτό ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα, Πνεύμα Αγιοσύνης, Πνεύμα Αγιασμού. Ο αγιασμός, αδελφοί μου, εκδηλώνεται σαν φωτισμός από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό η μέρα της Πεντηκοστής, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι η μέρα φωτισμού από την αλήθεια, την αγιότητα, εν το πυρί. Εν το Αγίο Πνεύματι, η αγιότητα και το φως είναι ένα και το αυτό. Έτσι συμβαίνει και σε όλους τους πνευματοφόρους Αποστόλους και τους Αγίους Πατέρες. Γι' αυτό οι Άγιοι ως πνευματοφόροι είναι οι μοναδικοί φωτιστές και δάσκαλοι. Είναι Άγιοι δια του φωτός και εν το φωτί. Με την αγιότητά τους διώχνουν την αμαρτία από την άβυσσο της ανθρωπίνης ψυχής και του σώματος και δια του φωτός φωτίζουν τον δρόμο κάθε ανθρώπου για να μεταβεί από την κοιλάδα του θανάτου στην γαλήνη της αθανασίας εν Χριστώ Ιησού, ο πρέπει πάσα δόξα συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Φτάσαμε αδελφοί μου στο 25ο σκαλοπάτι της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου, στον 25ο λόγο του Αγίου Ιωάννου, τον οποίο το επιγράφει ο Άγιος Ιωάννης, λόγος περί ταπεινοφροσύνης. Σήμερα αδελφοί μου, ξέρετε γιατί δεν έχουμε βαθιά πίστη, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό? Γιατί δεν έχουμε ταπείνωση, γιατί δεν έχουμε επίγνωση του ποιοι ακριβώς είμαστε και το ποιος είναι ο Θεός. Κι άλλη φορά το έχουμε πει. Δυστυχώς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δημιουργεί έναν εγωκεντρισμό. Τα πάντα είναι το εγώ μας, ο άνθρωπος και τίποτα άλλο. Τα πάντα πετυχαίνει ο άνθρωπος με το μυαλό του, με την εξυπνάδα του, την ευστροφία του, την καπατσοσύνη του, το εγώ του, το τίποτα του, το κλούβιο του κεφαλάκι. Αδελφοί μου, εκείνα τα οποία πετυχαίνει ο άνθρωπος είναι γιατί του τα πέτυχε ο Θεός. Και απλώς ο άνθρωπος θέλησε να συνεργαστεί μαζί του. Και γιατί ο Θεός περιμένει από τον άνθρωπο με τις επιτυχίες τις οποίες του προσφέρει να καταλάβει ότι δεν είναι δικά του, ότι κάποιος άλλος έρχεται και του δίνει το μυαλό, του δώσε το χέρι, του δώσε την υγεία, του δώσε την ευστροφία, δεν την αγόρασε από πουθενά, για να μπορέσει να πετύχει κάθε τι σπουδαίο το οποίο πετυχαίνει στη ζωή του. Ο άνθρωπος με τη θέλησή του μόνο λάθη κάνει. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, με τη θέλησή μας μόνο αμαρτίες κάνουμε και βλάβες και στην κοινωνία και στην ατμόσφαιρα, στο περιβάλλον και όχι μόνο. Ο Αβάτος Δωρόθεος, αδελφοί μου, λέγει, εάν από την αρχή είχε ταπεινωθεί ο Αδάμ, δεν θα ξέπεφτε. Άρα, χωρίς την ταπείνωση ήταν αδύνατο να εκπληρωθεί η εντολή του Θεού. Και αν δεν έχουμε ταπείνωση, είναι αδύνατο να εκπληρώσουμε την οποιαδήποτε εντολή του Θεού, αδελφοί μου. Και αυτό είναι στην θέλησή μας, στο να ανακαλύψουμε την ταπείνωση, την οποία, όπως θα δούμε, έχουμε ο καθένας μέσα μας. Και ο Αδάμ είχε την ταπείνωση, την είχε μέσα του, δεν την άφησε να αποκαλυφθεί, δεν γύρισε προς τα μέσα του να την δει, να ακούσει την φωνούλα που ψιθύριζε μέσα του, αλλά άκουσε τον ψιθυρισμό της Εύας, η οποία άκουσε τον ψιθυρισμό του διαβόλου που ήρθε κρυφά να τους παρασύρει, να απομακρυνθούν από τον Θεό, να χάσουν τον Θεό από την ζωή τους. Αλήθεια, αδελφοί μου, ποια είναι η ουσία της ταπείνωσης? Τι θα πει δηλαδή ότι είμαι ταπεινός άνθρωπος? Αδελφοί μου, προσέξτε το, είναι πολύ απλό. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το θελήσουμε. Ταπεινός άνθρωπος θα πει ότι συναποδέχομαι μαζί με το δικό μου εγώ και το εγώ του Θεού. Δεν στραπατσαρίζουμε σαν προσωπικότητα, παραμερίζω με τη θέλησή μου σαν άρχοντας, σαν παιδί του Θεού, να συνυπάρξει δίπλα μου, μαζί μου και ο πατέρας μου. Δεν τον αποστρέφουμε, δεν τον βάζω στο περιθώριο, δεν του λέγω δεν ξέρεις εσύ, αλλά λέγω έλα δίπλα μου, να μου λες, να μου συμβουλεύεις για να πορεύουμε στη ζωή μου. Αυτό θα πει ταπείνωση. Παραμερίζω το δικό μου εγώ για να εισέλθει, να αναφανεί, ακόμα καλύτερα να το πω με ακρίβεια, να αναφανεί το εγώ του Θεού που υπάρχει εκ των πραγμάτων μέσα μου, αλλά εγώ το σκεπάζω, το βάζω στην άκρη, το απομονώνω. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να αποδεχθώ την συνύπαρξη του δικού μου εγώ με το θείο εγώ. Το δεύτερο βήμα είναι να αποδεχθώ τη συνύπαρξη τώρα του δικού μου εγώ με του δικού σου εγώ, με του άλλου ανθρώπου, με το εγώ της συζύγου μου, του συζύγου μου, το εγώ του συναδέλφου μου, του άλλου ανθρώπου, όποιος και είναι αυτός. Ο ορθολογισμός, αδελφοί μου, λέγει ότι δεν χωράνε δύο πόδια σε ένα παπούτσι, έτσι δεν λέμε? Ναι, σίγουρα δεν χωράνε δύο πόδια σε ένα παπούτσι, γιατί κάποιο το ένα θα πνίξει το άλλο, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, λέμε, νομίζουμε, να χωρέσει μέσα στο δικό μου εγώ και ένα άλλο εγώ.
αυτό που είπαμε προηγουμένως. Νομίζουμε ότι θα στραπατσαριστούμε, θα εξαφανιστούμε, θα μας ταπώσει ο άλλος, όπως λέμε σήμερα, αγαπητοί μου. Αυτή η συνύπαρξη μας φοβίζει. Νομίζει ο άνθρωπος πως αν επικρατήσει το θείο εγώ μέσα του, νομίζει ότι θα χάσει τον έλεγχο του εαυτού του και θα χάσει, νομίζει ο άνθρωπος, την προσωπικότητά του. Αυτό υπαγορεύει ο διάβολος. Αυτό υπαγόρευσε στον Αδάμ και την Εύα, ότι κοιτάξτε, ο Θεός σας θέλει να είστε κοιμισμένους. Αφήστε στην άκρια τον Θεό, εσείς είσαστε δυνατοί, έχετε δύναμη μέσα σας. Αποφασίστε, φάτε τον καρπό και θα γίνετε θεοί. Εδώ, αδελφοί μου, είναι η πλάνη του ανθρώπου. Διότι με αυτήν την αυτονομία που επιζητά ο άνθρωπος και λέγει «Δεν έχω την ανάγκη του Θεού, είμαι δυνατός, έχω μπράτσα, έχω μυαλό», και μην αφήνοντας αυτό το θείο εγώ να μπει μέσα στην ψυχή του, επειδή φοβάται ότι θα τα χάσει όλα, ότι δεν θα χαρεί τίποτα, τότε ακριβώς είναι που ο άνθρωπος χάνεται. Διότι το ανθρώπινο εγώ από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί, αδελφοί μου. Πρέπει να συνυπάρχει και το θείο εγώ, πρέπει να υπάρχει, να συνυπάρχει και ο Θεός στη ζωή μας, να συνυπάρχει και ο Θεός μέσα μας, στις επιλογές μας, στο σκεπτικό μας, αλλιώς καταποντιζόμαστε και κάθε επιλογή, όσο και αν φαίνεται σπουδαία στην αρχή, μας οδηγεί στην αυτοκαταστροφή, γιατί δεν έχει Θεό μέσα του. Ο πολιτισμός σήμερα έχει Θεό. Οι διάφορες σκέψεις και διακυβερνήσεις που προσπαθούν να λύσουν οικονομικά προβλήματα και χίλια δυο, το σκεπτικό τους, οι αποφάσεις τους, έχουν Θεό μέσα τους. Ναι, βέβαια, έχουν Θεό το εγώ τους. Την κακότητά τους έχουν κάνει Θεό. Δεν σκέφτονται το θέλημα του Θεού. Δεν άνοιξαν ποτέ τους την Αγία Γραφή να δουν τι λέγει ο Λόγος του Θεού. Δεν δέχονται την παρουσία του Θεού στον χώρο τους. Γι' αυτό γκρεμοτσακιζόμενοι οι ίδιοι συμπαρασέρουν και τον λόγο μαζί τους. Όταν συνυπάρχουν, αδελφοί μου, τα δύο εγώ, το ένα πλάι στο άλλο, τότε όχι μόνο δεν υπάρχει απώλεια και ποδοπάτηση του ανθρωπίνου εγώ και της προσωπικότητας του ανθρώπου, αλλά έχουμε, ξέρετε, προσέξτε, έχουμε την ανάδειξη του προσώπου μας, της προσωπικότητός μας, του δικού μας, του προσωπικού εγώ. Τότε φτάνει ο άνθρωπος, αδελφοί μου, να πει αυτό το σπουδαίο που έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και όχι μόνο ο Απόστολος Παύλος δεν χάθηκε, αδελφοί μου, αλλά αναδείχθηκε ο Μέγας Παύλος. Έτσι βλέπουμε ότι δεν έχουμε απώλεια του εγώ μας, αλλά έχουμε μία πραγματική ανάδειξη. Όταν, αδελφοί μου, κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού, όταν

θα τους νόμιζαν χαμένους και κουτούς, γιατί έχασαν τις χαρές της ζωής και μαρτύρησαν, πρόσφεραν το αίμα τους για τον Χριστό. Αλλά οι Άγιοι μένουν αναδεικνυόμενοι από αυτόν τον Θεό μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην αιωνιότητα για πάντα.

Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, αυτήν την οδό της ταπεινώσεως δεν την ακολούθησε όπως όφιλε ο Αδάμ, όπως και εμείς εξάλλου, δυστυχώς δεν την ακολουθούμε. Δεν αναδεικνύουμε, δεν φέρνουμε στην επιφάνεια το εγώ του Θεού που το έχουμε μέσα μας. Και έρχεται λοιπόν να την ακολουθήσει αυτήν την οδό ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ενανθρωπής σας Θεός, αυτός είναι ο νέος Αδάμ. Και λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όταν ευδόκησε ο Θεός να έρθει στον κόσμο αυτόν, δεν ήρθε με θόρυβο, δεν ήρθε μέσα από την παρουσία ενός σεισμού, ούτε μέσα στην παρουσία μιας φωτιάς, ούτε μέσα στην παρουσία μιας φοβερής φωνής, λέγει, αλλά ως ιετός επιπόκων. Όπως δηλαδή πέφτει η δροσιά το βράδυ πάνω σε ένα κουβάρι μαλλί, πάνω στα χόρτα θα λέγαμε, σαν έναν θησαυρό που τον σκεπάζουμε και δεν φαίνεται. Έτσι λοιπόν σκέπασε και τη μεγαλοπρέπειά του με ένα σκέπασμα, το σκέπασμα της σαρκός. Αυτός, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αυτός είναι ο τρόπος του Θεού, ο τρόπος της ταπείνωσης. Είναι η κένωση, αδελφοί μου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτό το άδειασμα, το κρύψιμο της θεότητος που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει. Είναι το κρύψιμο, το κρύψιμο της θεότητος, το κρυφτούλι του Θεού μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας, μέσα στην γαστέρα της υπεραγίας Θεοτόκου που ως βρέφος ήρθε να συναναστραφεί μαζί μας, να τον δούμε, να τον προσέξουμε, να τον παρατηρήσουμε, να τον ακολουθήσουμε. Αυτή η ταπείνωση, αδελφοί μου, η ανώμημος, είναι εκείνη η οδός που έφερε τον Θεό ανάμεσά μας. Γιατί τον έφερε, όπως είπαμε, να τον ακούσουμε, για να τον δούμε, να τον ακολουθήσουμε, να ακολουθήσουμε την τακτική του, την πρακτική του, το σκεπτικό του. Δεν έφυγε στα βουνά ο Θεός, ήρθε ανάμεσά μας για να τον δούμε, να μας δείξει το κάθε τι. Τι έκανε, αδελφοί μου, ο Ιησούς Χριστός στο Α ή στο Β θέμα, πώς συναναστράφηκε με τους άλλους ανθρώπους, πώς τους μίλησε, πώς μετήλθε το κάθε τι. Αυτό να κάνουμε κι εμείς, αδελφοί μου. Και όταν ο άνθρωπος καταλάβει, εγκολποθεί, κάνει ένα με τον εαυτό του, με τη σκέψη του, με το είναι του, με τις επιλογές του, αυτήν την οδό, τότε αυτή η οδός φέρνει τον άνθρωπο στον Θεό για να πραγματοποιηθεί, αδελφοί μου, το καθομοίωση το οποίο ο Θεός μας εντέλεται. Η αρετή της ταπεινώσεως, αδελφοί μου, είναι περιεκτική, δηλαδή περιέχει σχεδόν όλες τις αρετές. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης λέγει, περιέχει μέσα της τα πάντα. Ποια πάντα, τι περιέχει, τις αρετές, αδελφοί μου. Μα στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν άλλες αρετές, μία αρετή μόνον υπάρχει, είναι η ταπείνωση. Και αυτή η αρετή είναι η μεγάλη πηγή όλων των άλλων λεγόμενων αρετών που έχει ο καθένας μας. Αν δεν έχω ταπείνωση, ούτε πιστεύω, ούτε κάτι άλλο πετυχαίνω στη ζωή μου, αδελφοί. Ο ταπεινός θα τον δούμε ελπίζει. Ο ταπεινός θα τον δούμε ότι αγαπά τους πάντες, αγαπά τη δημιουργία, αγαπά τα πάντα γύρω του. Κάτι απλό. Δεν πετάει τα σκουπίδια τα οποία είναι ανακυκλώσιμα στον κάδο που είναι για να μολύνουν την ατμόσφαιρα. Δεν τα πετάει από εδώ και από εκεί. Δεν σκοτώνει τα ζώα, δεν κακομεταχειρίζεται τα ζώα, δεν εγκλωβίζει τα ζώα μέσα στο σπίτι για να τα τυραννίσει στην πραγματικότητα και ακόμα καλύτερα να ικανοποιήσει το δικό του εγώ. Ο Θεός δεν το έβαλε εκεί το ζώο. Δεν το έβαλε να υπάρχει στο σαλόνι μου, το έβαλε να υπάρχει στο σαλόνι του Θεού που είναι η φύση, που είναι η

δημιουργία του. Ο ταπεινός, αδελφοί μου, ο ταπεινός προσεύχεται, υπομένει τα πάντα και κάνει τα πάντα, διότι από την ταπείνωση, αδελφοί μου, απορρέουν τα πάντα. Ξέρετε, αδελφοί μου, γιατί δεν πάμε την Κυριακή στην Εκκλησία? Όχι γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι γιατί είμαστε κουρασμένοι και δεν έχουμε δουλειές, είναι γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Αν είναι για να πάμε για μπάνιο το καλοκαίρι, για πότε σηκωνόμαστε και τρέχουμε. Αν είναι να πάμε μια εκδρομή, από την προηγούμενη μέρα πανικό στο σπίτι, προετοιμασίες για να πάμε εκδρομή πρωί-πρωί, χαραή, να προλάβουμε το πλοίο, να προλάβουμε το αεροπλάνο, να προλάβουμε να χαρούμε όλη την ημέρα, μόλις χαράξει, να δούμε γύρω μας. Για τη Θεία Λειτουργία, καμία προετοιμασία, καμία όρεξη. Τι ανάγκη την έχω εγώ την λειτουργία? Εγώ είμαι δυνατός, είμαι σπουδαίος. Τι ανάγκη έχω εγώ τον Θεό? Ξέρετε πάλι, αδερφοί μου, γιατί δεν νηστεύουμε? Γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Όχι γιατί δεν μπορούμε, αλλά γιατί εγώ θέλω να έχω την γεύση του τυριού. Διότι εγώ, αδελφοί μου, δεν κάνω χωρίς κρέας. Όχι φυσικά όταν κανείς πραγματικά δεν μπορεί, έτσι, λόγω ασθενείας, γιατί πρέπει να φάγει. Αυτό το κανονίζει η Εκκλησία, το κανονίζει ο Πνευματικός. Εκείνος με ταπείνωση λέγει απλά ότι είμαι άρρωστος, δεν έχω δυνατότητα, δεν έχω κουράγιο και τρώγω. Και προσπαθεί μέσα από αυτήν την τροφή όσο είναι δυνατόν κάτι να στερηθεί για να νηστέψει και εκείνος από την γεύση, από την λεμαργία του, από χίλια δυο άλλα πράγματα, αδελφοί μου. Αδελφοί, ό,τι κι αν κάνουμε ή δεν κάνουμε, είναι στο χέρι μας, είναι στη θέλησή μας, έλεγε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Δεν θέλω υπάρχει. Δεν θέλεις και δεν το κάνεις. Άμα δεν μπορείς, πάμε στο γιατρό, λέγει, να δούμε τι πρόβλημα έχεις. Αν λοιπόν δεν είναι πρόβλημα υγείας, τότε τι άλλο είναι? Ο εγωισμός, που δεν θέλεις να ταπεινωθείς και να αποδεχθείς τον Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, το θέλημα του γονιού, το θέλημα του προϊσταμένου, του συναδέλφου, της συζύγου, του συζύγου, και βολοδέρνεις από εδώ και από εκεί και χτυπιέσαι ψάχνοντας να βρεις την ευτυχία. Και μάλιστα, αδελφοί μου, πάνω σε αυτόν τον υπέρμετρο εγωισμό που έχουμε και την ικανοποίηση του εγώ μας, βλέπουμε ότι έρχεται ο διάβολος να μας το ικανοποιήσει και αυτό και να μας κοροϊδεύει ότι νηστεύουμε και μας εφευρίσκει νηστίσιμα τυριά, νηστίσιμα κρέατα, νηστίσιμα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο νηστίσιμα, γιατί εγώ θέλω όχι το τυρί, την γεύση του τυριού στην πραγματικότητα. Δεν θέλω απλώς να φάγω κάποιο συγκεκριμένο τυρί, αλλά θέλω να έχω λίγο την γεύση του τυριού. Δεν θέλεις τυρί? Εγώ θα σου ικανοποιήσω την επιθυμία, λέγει ο διάβολος. Φάε, πάρε, νηστίσιμο τυρί. Και νομίζω τελικά ότι νήστεψα. Πού είναι η εγκράτεια να εγκρατευθώ, που είπε να αποδεχτώ το θέλημα του Θεού, που ο Θεός λέγει όχι, δεν θα φας τυρί, αυγό, ψάρια, κρεατικά, δεν θα τα φας. Πού είναι η υπακοή μου στο θέλημα του Θεού? Πού είναι η ταπείνωση να αποδεχτώ τον Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού? Τελικά και μέσα στον χώρο της νηστείας το εγώ μας ακολουθούμε, αδελφοί. Και δεν θα πει κανένας για τα μικρά τα παιδιά. Ένα μικρό παιδάκι που θα προσπαθήσει με επικύρους τρόπους η μάνα, ο γονιός, να το συνηθίσει, να αποδεχθεί αυτό το θέμα της νηστείας, του θελήματος του Θεού. Γιατί δεν είναι εύκολο σήμερα που είναι τόσα καλούδια γύρω μας, τα μικρά τα παιδιά. Εκεί θα ξεκινήσουμε έτσι κάπως πιο απλά, πιο ήρεμα. Σε εμάς όμως τους μεγάλους δεν ταιριάζουν αυτά, αδελφοί μου. Δεν ταιριάζουν το να ακολουθούμε το εγώ μας τη στιγμή που έχουμε από τον Θεό όλη την υγειά μας, έχουμε την δύναμη για να παλέψουμε στο στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στο στάδιο της νηστείας που ο Θεός θέλει. Και εφόσον ο Θεός θέλει, δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει να με καταστρέψει, να με καταρακώσει, αλλά θέλει κάτι το οποίο θα έρθει να γίνει εργαλείο της αναδείξεως του χαρακτήρα μου και της προσωπικότητός μας. Έτσι, αδελφοί μου, βλέπουμε ότι μια αρετή υπάρχει και αυτή είναι η ταπείνωση.
Και μια κακία υπάρχει, αδελφοί μου, και αυτήν είναι ο εγωισμός. Όποιος θέλει στα σοβαρά να ξεκινήσει για να πετύχει την αγιότητα, αδελφοί μου, να φτάσουμε λίγο να πετύχουμε το καθομοίωση, δεν έχουμε παρά να ξεκινήσουμε από την ταπείνωση, να την βάλουμε θεμέλιό μας, έδαφος πάνω στο οποίο θα πατάμε και θα κινούμαστε, για να τελειώσει πάλι στο γεγονός της ταπεινώσεως, που είναι αυτός ο Θεός, που είναι το καθομοίωση. Αν δεν έχω ταπείνωση, δεν ξεκινώ για καμιά αρετή, αδελφοί. Όταν όμως διαμέσου της ταπεινώσεως αποκτήσουμε τις αρετές, τότε αυτές θα μας οδηγήσουν και πάλι στην ταπείνωση, αδελφοί μου. Η διαφορά είναι ότι η πρώτη ταπείνωση στο ξεκίνημά μας είναι στοιχειώδης, ενώ η κατάληξη δίδει μία ουσιαστική, βιωματική, τέλεια ταπείνωση, διότι έφτασα να κάνω ένα με τον εαυτό μου, αυτόν τον Θεό. Παραμέρισα για να υπάρξει μαζί μου, στη ζωή μου, στις κινήσεις μου, τις επιλογές μου, ο Θεός, και εγώ να ακολουθώ τις προτάσεις Του και το θέλημά Του. Ταπείνωση, λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, είναι μια μυστική δύναμη. Δεν την παίρνει χαμπάρι κανείς, μια δύναμη εσωτερική, όπως ακριβώς αθόρυβα εισήλθε μέσα στην Πανάχραντο Μητέρα, την Υπεραγία Θεοτόκο κατά τον Ευαγγελισμό, όπως ακριβώς εισήλθε αθόρυβα αυτήν η δύναμη ο Ιησούς Χριστός, αυτή η θεότητα εισήλθε στα σπλάχνα της Παναγίας και ενυθρόπησε αθόρυβα μέσα στην Φάτνη της Βηθλεέμ, εκεί στον Αχυρώνα. Πρώτο βήμα για να πετύχει ο άνθρωπος την ταπείνωση είναι η στροφή προς τα μέσα. Να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε και να δούμε κατάματα, αδελφοί μου, τον εαυτό μας. Να κολλάμε τον εαυτό μας στον τοίχο και να του λέμε «Εαυτούλη μου, άνθρωπέ μου, αυτός και αυτός είσαι, άσε τι λένε οι άλλοι για σένα και άσε τι δείχνεις εσύ και τι προσέχεις. Μέσα σου κρυφά υπάρχει, στις πτυχές της κρυφές της ψυχής σου, αυτό και αυτό». Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται με την ταπείνωση που διαθέτει να ανακαλύψει τα κρυφά του εαυτού του, τότε ο Θεός τον βοηθά για να μπορεί να βλέπει τις αμαρτίες του. Και ο Άγιος Ιωάννης λέγει, όσο πιο ταπεινός είσαι, τόσο πιο πολύ βλέπεις τις αμαρτίες σου, τα λάθη σου. Ενώ ένας που δεν είναι ταπεινός, δεν βλέπει τίποτα. Πάμε για εξομολόγηση και ρωτάω ο πνευματικός, έχετε κάτι, σας ακούω. Μπα, όχι, δεν έχω τίποτα. Τα καθημερινά, λέγει. Δηλαδή, τι είναι τα καθημερινά. Είναι ένα τίποτα, κάτι αμεληταίο. Κι όμως, θυμηθείτε τι έχουμε πει από τα τόσα καθημερινά που είναι βλαστημία κατά του Θεού, που είναι έλλειψη ταπείνωσης, που είναι υπερηφάνεια, που ο Θεός γίνεται αφορμή υπερηφάνεια μέσα μας με την κατάκριση να μας γυρίσει την πλάτη και να μην έχουμε αρετές, να μην έχουμε πρόοδο στη ζωή μας. Κι όμως τα καθημερινά λέμε, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση, δεν γυρίζουμε μέσα να ψάξουμε, να ψαχουλέψουμε την ψυχή μας, τον εαυτό μας, όπως ψαχουλεύουμε το πρόσωπό μας, να δούμε τα σπυράκια, να δούμε τις τριχίτσες που έχουμε, να τις βγάλουμε για να είμαστε όμορφοι. Ενδιαφερόμαστε μόνο εξωτερικά. Τάφοι, λέει, και κονιαμένοι, λέγει ο Χριστός, σουβατισμένοι, ασπρισμένοι, όμορφοι τάφοι, και από μέσα δυσοδεία, λέγει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, όταν τότε είχε ξεκινήσει το αποστολικό του έργο, έλεγε ότι είναι ο έσχατος των Αποστόλων. Μετά από λίγα χρόνια έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι είναι ο έσχατος των χριστιανών, και στο τέλος της ζωής του θα τον ακούσουμε να γράφει και να λέγει ότι είναι ο έσχατος των αμαρτωλών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει, αδελφοί, εκείνος που δεν βλέπει την ασθένειά του, αυτός έχει φύγει από την οδό της ταπεινώσεως. Ο μη ταπεινός άνθρωπος κινείται πάνω και κάτω της αληθινής του αξίας. Αν κινείται πάνω από την αληθινή του αξία, λέμε ότι έχει αισθήματα υπεροχής, έχασε τα μυαλά του. Με όλα τα
επακόλουθα θα λέγαμε και τις αδυναμίες. Αν κινείται κάτω από την αληθινή του αξία, τότε έχει αισθήματα μειονεξίας, κατωτερότητος. Είναι αυτοί που λέμε ότι δεν αξίζουν τίποτα, όχι από ταπείνωση, αλλά από υπερηφάνεια, αδελφοί μου. Είναι αυτοί οι οποίοι γκρινιάζουν και λέμε εγώ είμαι άχρηστος και χιλιαδιό. Δεν είναι ταπείνωση αυτό. Δεν είναι ταπείνωση να λέω ότι είμαι αμαρτωλός και να πηγαίνω για εξομολόγηση και να λέω ότι δεν έχω τίποτα. Πηγαίνω στο εξομολογητήριο και λέγει έχω ένα σωρό αμαρτίες πάτερ. Είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλή και λέγει ο πνευματικός. Δηλαδή, τα συνηθισμένα, τα καθημερινά. Ω αδελφοί μου, ταπείνωση είναι να γυρίσουμε πίσω, να γυρίσουμε στην πραγματική μας αξία. Και ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του, κατά δική του αξία, αδελφοί μου. Ο ταπεινός θα πει μπράβο, θα πει δόξα το Θεό, θα βλέπει κάτι καλό στον άλλον άνθρωπο και θα λέγει καλό τάξιδο να είναι, καλό ρίζικο και θα το ευλογεί με όλη του την καρδιά. Θα βλέπει τον άλλον άνθρωπο στον δρόμο και θα ευλογεί και θα εύχεται. Δεν θα γυρίζει το κεφάλι, δεν θα βγαίνει στην πόρτα να περιμένει πότε θα φύγει η γειτόνισσα για να βγει και η ίδια, για να μην ανταμώσουν ή στο μάρκετ να αλλάζω διάδρομο για να μην την ανταμώσω, γιατί αυτήν φταίει, αυτήν είναι μυστήρια. Όχι αγαπητοί, ο Χριστός δεν αποστράφηκε κανένα. Την ταπείνωση την έχουμε μπροστά μας, ήρθε, έγινε άνθρωπος, συναναστράφηκε μαζί μας και μας έδειξε το πώς θα συναναστρεφόμαστε κι εμείς και θα κινούμαστε εδώ, σε αυτήν την ζωή. Αν ο καθένας μας αγαπητοί βρούμε την πραγματική μας αξία με το ψάξιμο του εαυτού μας και μείνει σε αυτήν την πραγματική του αξία, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι αληθινά ταπεινός. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει αδελφοί μου, να γυρίσεις αδελφέ μου από εκεί που είσαι, εκεί που πρέπει να είσαι, εις την οικίαν αξία, στη δική σου αξία, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει την δική του αξία, γιατί είναι παιδί του Θεού. Αλλά πρώτο Θεός και στην άλλη μας εκπομπή θα αναφερθούμε για τα γνωρίσματα, αδελφοί μου, της ταπεινώσεως, πώς εκφράζεται η ταπείνωση, για να μπορέσουμε έτσι με τη χάρη του Θεού να πάρουμε από τους πατέρες Εκκλησίας ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο χρήσιμο είναι για τη ζωή μας.

Θεοτοκίων, τον Αναστάντα Κύριον, τριήμερον εκτάφου, παρθένε καθηκέτευε υπέρ των σε υμνούντων και πόθο μακαριζόντων, σε γαρέχομεν πάντες καταφυγήν σωτήριον και μεσίτην προς τούτον, κλήρος γάρ σως και οικέτε πέλωμεν Θεοτόκε και προς την συν αντίληψην άπαντες αφορώμεν.

Αχιλλείου φωνή. Κανένας να μην κατηγορεί την ομορφιά. Να μην λέει τα ανώφελα εκείνα λόγια ότι δηλαδή την τάδε την κατέστρεψε η ομορφιά της και στην τάδε η ομορφιά έγινε αιτία ζημιάς. Δεν φταίει το κάλλος, αλίμονο, αφού και αυτό είναι δημιούργημα του Θεού. Φταίει η κακή προαίρεση, που είναι η αιτία όλων των κακών. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Όσοι λαρών Αγία δόξης Αθανάστα πρόσωπου Δρανίου Αγίου Μάκαρος Χριστού, ελθόντσα την ειδήσιν την όντα σώσεως παιδιών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιος εν πάση ρητονή, φορές εσείες, η έφευγε.

0: Το έτος 1877 στο χωριό Γρανίτσα, σημερινή νυμφασία της Γορτινίας, γεννήθηκε ο Γεώργιος Παρασκευόπουλος, γιος του Βοσκού Χαραλάμπους Παρασκευόπουλου και της Βασιλικής, το γένος Κατσίνη.
1: Ορφάνεψε μικρό παιδάκι από τη μητέρα του, ο πατέρας του ενυμφεύθη μια άλλη γυναίκα και είναι γνωστά κάποια πράγματα, οι μητριές δεν αγαπούσαν τα παιδιά από τις πρώτες συζύγους των συζύγων των και έτσι αυτή την μοίρα θα έλεγα είχε και ο Άγιος Γερβάσιος ως μικρό παιδί.
2: Όταν πήγαμε στο χωριό του Αγίου, εκεί που βρισκόταν το σπίτι του, στην Νυμφασία, οι άνθρωποι μας έλεγαν ότι του φερόταν με τέτοιο σκληρό τρόπο που έδαινε την κοιλιά του με ζωνάρια για να μην τρώει. Ή τον έβαζε για τιμωρία μέσα σε ένα βαρέλι και τον χτυπούσε. Πράγματα τα οποία ζωντανεύουν στη μνήμη μας ιστορίες που έχουμε ακούσει από το Μεσαίωνα ακόμα. Ο Άγιος μας μεγάλωσε μαζί με την αγάπη της γιαγιάς του, της μάμης του Σοφίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος.
3: Ο Άγιος Γερβάσιος με τον πατέρα μου ήταν αδέρφια από άλλη μητέρα όμως.
4: Από άλλη μητέρα.
3: Δεν ξέρω την ιστορία, νομίζω γράφονται και σε βιβλία ότι είχε πρόβλημα με την μητριά του και αναγκάστηκε να φύγει, να πάει εκεί που πήγε και γι' αυτό είπαμε ότι η μητριά του τον έκανε να γίνει Άγιος,
4: ναι.
3: Τελικά.
4: Ναι.
3: Βέβαια, γιατί αν δεν έφευγε από το... Αν δεν έφευγε θα είχε αυτή τη διαδρομή.
0: Το παιδί αυτό έμελε να αναδειχθεί ένας από τους υπεροχότερους εκκλησιαστικούς άνδρες, ο οποίος θα διέδιδε το φως του Ευαγγελίου μέσα στο ζωφερό σκοτάδι της απιστίας, θα μείωνε την θρησκευτική αδιαφορία, θα φώτιζε και θα καθοδηγούσε ψυχές στον εύδιο λιμένα του Χριστού.

Ήταν από μικρός, ήταν άνθρωπος που ήταν διαλεκτός από το Θεό. Από μικρός. Είχε την τάση να είναι δοσμένη η καρδιά του, τα συναισθήματά του, τα πάντα στο Θεό. Και από μικρός βρίσκεται στους ναούς. Και ζούσε από μικρός σαν Άγιος.

0: φτωχός, πτωχότατος, στερούμενος και τα στοιχειώδη για την φίτηση στο δημοτικό σχολείο, θλιβόταν. Χρήματα για την αγορά των απαραίτητων βιβλίων, μολυβιών και άλλων για την παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είχε. Παρά τα αυτά, χάρη στον φλογερό πόθο για μάθηση και στην αμέριστη αγάπη των συμμαθητών του, κατόρθωσε να αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο, αριστεύοντας σε όλες τις τάξεις.
1: Και γράφει ο ίδιος ότι η γιαγιά του πούλησε τα χαλκώματα, δηλαδή τις κατσαρόλες, τα καζάνια που είχαν τότε και ό,τι άλλο, και μάζεψε κάποια χρήματα και του τα έδωσε για να φύγει να πάει στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου και εκεί να μάθει γράμματα, γιατί εκεί λειτουργούσε σχολαρχείο.
0: Η φλόγα της κατά Χριστόν ζωής που έκαιγε μέσα του από την παιδική του ηλικία τον οδήγησε 13 μόλις ετών στη Μονή Κερνίτσης, όπου ανέλαβε με ζήλο τους κόπους της μοναχικής ζωής.
1: Έφυγε από το σπίτι και πήγε στο μοναστήρι, στην Παναγία την Κερνίτσα, που είναι πάνω από το χωριό του. Έμεινε για λίγο εκεί και εκεί είπε έναν λόγο πολύ πολύ βαθιά πνευματικό, που ένα παιδί δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συλλάβει αυτή τη σκέψη και να την εκφράσει ως επιθυμία. Τι είπε δηλαδή βλέποντας τους Αγίους στον τοίχο της Εκκλησίας? «Θεέ μου, κάνε να κολλήσω κι εγώ στον τοίχο». Δηλαδή με άλλα λόγια τι είπε? «Θέλω να γίνω κι εγώ Άγιος». Αυτόν λοιπόν τον πόθο είχε στην καρδιά του και στην ψυχή του ο μικρός τότε Γεώργιος.
2: Πράγματι υποτάχθηκε στον ηγούμενο, στους πατέρες της Μονής, οι οποίοι ως επιτοπλίστων ήταν άνθρωποι αγράμματοι που εργάζονταν στα κτήματα της Μονής και με τα ζώα της Μονής, και ζήτησαν από τον μικρό Γεώργιο να τους βοηθάει σε όλα τα διακονήματα τα οποία υπήρχαν, πέρα από τις ακολουθίες που έκαναν στο καθολικό της Μονής.
0: Βοηθούσε με προθυμία σε όλα τα διακονήματα της Μονής ακούραστος. Ζήμωνε, φούρνιζε, καθάριζε τις αυλές, έπλαινε τον ρουχισμό, εκτελούσε και τις πιο ταπεινωτικές εργασίες.
2: Επειδή όμως είχε ιδιαίτερο πόθο για τα γράμματα, παρακάλεσε τον ηγούμενο να του δώσει ευλογία να διαβάζει από τα βιβλία της Μονής. Ξενυχτούσε κάθε βράδυ, ανάβοντας το λαδοφάναρο, διαβάζοντας ό,τι βιβλίο έβρισκε στην απλή βιβλιοθήκη της Μονής της Κερνίτσης.
1: Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες. Τώρα βλέπεις ένα παιδί που είναι στην ηλικία αυτή που έφυγε ο Άγιος Γερβάσιος από το χωριό του και λες πού θα πάει το παιδί αυτό. Και όμως αυτός είχε δύναμη ψυχής. Και όχι μόνο είχε δύναμη ψυχής, αλλά άγγελοι θα λέγαμε προπορεύοντο στο δρόμο του αυτό.
0: Διάφορα γεγονότα τα οποία συνέβαιναν μεταξύ των αδελφών της Μονής επέδρασαν δυσμενώς στην ψυχή του νεαρού δοκίμου μοναχού και γι' αυτό απεφάσισε να εγκαταλείψει την Μονή το συντομότερο.
2: Τους έκανε εντύπωση που ένα μικρό παιδί, περίπου 13 ετών, ήθελε να διαβάζει και να ξενυχτάει στη μελέτη. Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν στον ηγούμενο, σκανδαλιζόμενοι, ότι χαλάει το λάδι κάθε βράδυ και ξενυχτώντας. Κάποιοι άλλοι έλεγαν πώς θα έχει δυνάμεις για να εργάζεται το πρωί, αν το βράδυ ξενυχτάει και διαβάζει τα βιβλία. Τι αξία έχει να διαβάζεις ένα βιβλίο? Το θέμα είναι να εργάζεσαι για να μπορούμε να ζήσουμε. Όλα αυτά έκαναν τον ηγούμενο να σκεφτεί σοβαρά και κάλεσε τον νεαρό, τον μικρό Γεώργιο, και του έκανε μία πρόταση. «Παιδί μου», του λέει, «εδώ οι πατέρες δεν έχουν τη δυνατότητα να σε καταλάβουν. Μήπως θα ήταν καλύτερα να φύγεις από εδώ και να πας σε ένα από τα μεγάλα μοναστήρια που βρίσκονται στην περιοχή της Αχαΐας ή στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου ή στη Μονή των Ταξιαρχών στο Αίγιο, που διατηρούσαν τότε σχολαρχείο με σκοπό να σπουδάσεις και να συμπληρώσεις τις γνώσεις σου?» Τ' άκουσε ο μικρός Γεώργιος. Κατάλαβε πως ο Θεός μέσα από αυτή την πρόταση τον καλεί για κάτι άλλο.
0: Η Ήταν τότε 16 ετών ο Γεώργιος όταν ξεκίνησε για την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου.
2: Ήταν Μάρτιος μήνας, που ακόμα το κρύο, ειδικά την εποχή εκείνη, ήταν έντονο. Και έπρεπε να κοιμάται στο ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της οδηπορίας του. Αυτό τον έκανε και αρρώστησε. Έφτασε στο χωριό Φίλια Καλαβρίτων, κάθιδρος με 40 πυρετό, έτοιμος να λιποθυμήσει. Τρομοκρατήθηκε ότι θα πεθάνει στο δρόμο. Έσφιξε το εικόνισμα της Παναγίας που είχε μέσα στον πόγο με τα ρούχα του και χτύπησε την πόρτα ενός μοναστηριού που βρίσκεται έξω από του Φίλια Καλαβρίτων, στη μονή του Αγίου Αθανασίου. Άνοιξε την πόρτα της μονής ένας αγιασμένος πατέρας, ο πατήρ Βυσαρίων. Όταν το είδε το παιδί να ψήνεται στον πυρετό, αμέσως το πήρε μέσα. Το περιποιήθηκε σαν δικό του παιδί. Έκανε τα πάντα να τον αναπαύσει, να τον κάνει καλά. Αλλά όλη αυτή η ταλαιπωρία που υπέστη άγγιξε το χείλος του θανάτου τόσο πολύ, του άφησε μία μόνιμη χολότητα στο πόδι. Γι' αυτό τον βλέπουμε από πολύ νέο αργότερα σε φωτογραφίες να κρατάει μπαστούνι, γιατί πάντοτε είχε αυτήν την αναπηρία που τον συνόδευε από αυτήν την ταλαιπωρία που υπέστη από την οδηπορία και την αρρώστια που τον βρήκε.

Εδώ βλέπουμε το απλό και απέριτο κρεβατάκι του Αγίου με το πετραχυλάκι του επάνω. Στη γωνία βλέπουμε το μπαστούνι που ο Άγιος, τη ράβδο του δηλαδή, την ιστορική, που ο Άγιος κρατούσε σε πολλές φωτογραφίες φαίνεται. Εδώ είναι η μακρουρίτσα του Αγίου μας.

0: και μετά φτάνει στο Μέγα Σπήλαιο, όπου εκεί δεν τον δέχονται. Ένα παιδί λοιπόν, το οποίο πάει στην εκκλησία, σε ένα μοναστήρι και ζητάει καταφυγή και αγάπη. Και του λένε ποιος είσαι εσύ, φύγε. Σχέδιο του Θεού ήταν. Μην νομίσει κανείς ότι είναι κάτι διαφορετικό από το σχέδιο του Θεού. Έγινε αυτό για να φανεί η δύναμη της ψυχής του μικρού τότε Γεωργίου. Οι καλόγεροι στο Μέγα Σπήλαιο του λένε δεν σε θέλουμε. Ποιος είσαι εσύ. Ήταν ιδιόρυθμο τότε το μοναστήρι, λέγεται ότι είχε υπέρ τους 100 καλογύρους.
1: Η ψυχρότητα και η αδιαφορία των πατέρων τον έκαναν να χάσει το κουράγιο του. Μπροστά του αντίκριζε το ιερό βλέμμα της Παναγίας της Κυρόχητης, του Ευαγγελιστού Λουκά, αυστηρό, σοβαρό, αλλά και τόσο γλυκή και πονεμένο.
2: Σαν άκουσε φωνή ήτανε, μέσα από το εικόνισμά της, και έλεγε «Κατέβα στη Μονή Ταξιαρχών και εκεί θα μπορέσεις το σκοπό σου να τον ολοκληρώσεις».
0: Έτσι λοιπόν έφυγε ο καημένος, στενοχωρημένος, αλλά όχι απογοητευμένος. Και πάει στο Αίγιο, στο Ταξιάρχας, εκεί τον γράφουν στο σχολαρχείο, αλλά και εκεί τον μισούν γιατί είναι ο καλύτερος μαθητής.
2: Και απογοητευμένος έστρεψε το βλέμμα του αλλού. Σε μια πόλη όπου αυτή θα γινόταν η πόλη δική του. Η πόλη στην οποία θα μεγαλουργούσε. Την πόλη του Πρωτοκλήτου, την Πάτρα.

Όταν λοιπόν έφτασε ο Άγιος μας εδώ στην Πάτρα, περίπου το 1895-96, βρήκε το Μητροπολίτη Ιερόθεο στο Επισκοπείο, εξομολογήθηκε όλους τους κόπους και τα βάσανα τα οποία πέρασε μέχρι που να φτάσει στη Μητρόπολη Πατρών και ζήτησε την προστασία του. Ο ευλογημένος αυτός Ιεράρχης, όταν άκουσε όλη αυτή την ταλαιπωρία του ορφανού παιδιού, συγκινήθηκε βαθύτατα και του υποσχέθηκε ότι θα σταθεί δίπλα του στοργικός πατέρας. Και πράγματι αυτό έκανε. Έγινε ο πατέρας του να στηρίξει και να προστατεύσει τον μικρό ορφανό Γεώργιο. Τον έβαλε τότε στη Μονή Γεροκομείου.

Φτάνοντας στη μονή, γονάτισε μπρος την γλυκιά της μορφή και κατάλαβε ότι ήδη ήταν δεμένος με δύο αλυσίδες. Η μία ήταν η πόλη του Αποστόλου Ανδρέα και η άλλη η Παναγία Γεροκομήθησα. Θα παρέμενε πλέον εδώ αδελφός αυτής της ιεράς μονής για όλη του τη ζωή.

0: Εδώ ήρθε ο Άγιος Γερβάσιος, καταδιωγμένος από τα Καλάβρητα, από την Αιγιάλια. Γνώρισε τη μεγάλη προσωπικότητα του Ιερόθεου του Μητρόπουλου, που ήταν ένας σπουδαίος ιεράρχης, ο οποίος 20 χρονών παιδί τον κατευθύνει εδώ στο μοναστήρι να βρει μια αγκαλιά και μια στοργή για να μπορέσει να σταθεί. Και όντως, αυτό το μοναστήρι στάθηκε στη ζωή του ολόκληρη σαν μια μάνα, μια μεγάλη αγκαλιά. Κάθεται δόκιμος για 3 χρόνια. Δυστυχώς η Μητρόπολη είναι χειρεύουσα, δεν έχει Μητροπολίτη. Γι' αυτό και ο ίδιος μετά από τα 3 χρόνια κάνει αίτηση στο Ιγουμενοσυμβούλιο της Μονής, αν κρίνουν όπως γράφει και τον κρίνουν ικανό, να προχωρήσει στην Κουρά και στην προσδιάκονον χειροτονίας του. Αναλαμβάνει ο Άρτης Γενάδιος την χειροτονία του, γι' αυτό και ούτε η Κουρά του έγινε εδώ, ούτε η διάκονον χειροτονία του. Έγινε στην Άρτα.
1: 2 Σεπτεμβρίου του 1903, στη Μονή Θεοτοκιού της Άρτης, χειροτονήθηκε, μάλλον εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Μητροπολίτη Άρτης Γεράδιο, ο οποίος ήταν τοποτηρητής της χειρευούσης Μητροπόλεως Πατρών. Και από κάτω γράφει πως στις 13 Σεπτεμβρίου του 1910 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Πατρών Αντώνιο στο καθολικό της Ιεράς Μονής Γεροκομείου. Από πάνω βλέπουμε τις εκκλησιαστικές ταυτότητες και την πολιτική ταυτότητα του Αγίου μας σε διάφορες φάσεις της ζωής του και το βιβλιάριο ασθενείας που είχε ο Άγιος περί τα τέλη της ζωής του.
0: Έχουμε εδώ ένα ιστορικό έγγραφο. Είναι από την Επισκοπική Επιτροπή. Από ό,τι δεν είχαμε, σας είπα τότε Μητροπολίτη, ήταν χειρεύουσα η Μητρόπολη, Βασίλειον της Ελλάδος, η Επισκοπική Επιτροπή Πατρών προς το Ιγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Γεροκομείου, που γνωστοποιεί την εις διάκονον προχείρηση του μοναχού Γερβασίου Παρασκευόπουλου και ότι εχειροτονήθη κανονικός. Και στις 19 Σεπτεμβρίου του 1910 χειροτονείται σε αυτή την Αγία Τράπεζα που βλέπετε ιερομόναχος της Μονής.
2: Στην Μονή Γεροκομείου Πατρών κήρυεται μοναχός τον Νοέμβριο του 1903, παίρνοντας το όνομα Γερβάσιος και εγγράφεται στο μοναχολόγιο της Μονής.
0: Βρισκόμαστε μπροστά στο μοναχολόγιο της Μονής και εδώ βλέπουμε με τα ίδια του τα γράμματα ο πατήρ Γερβάσιος έχει γράψει τις ημερομηνίες, όπως και στους άλλους πατέρες συμβαίνει. Στο νούμερο 27 βλέπετε Γεώργιος Χαραλάμπους Παρασκευόπουλος. Με το ονομαστής εις Γερβάσιον Παρασκευόπουλο γράφει την ηλικία του, πότε χειροτονήθηκε διάκονος, πότε έγινε μοναχός. Βλέπετε εδώ, προχειρήστε και τη 15η Μαρτίου του 1904, αργότερα γράφει την εις διάκονο χειροτονία του και πότε χειροτετήθη αρχιμανδρίτης. Και εδώ γράφει διάφορα στοιχεία, ο ίδιος με τα γράμματά του. Εχειροτονήθη πρεσβύτερος εν το ναό της Ιεράς Μονής τη 13η Σεπτεμβρίου του 1910 υπό του σεβασμιωτάτου πατρών κυρίου Αντωνίου. Αυτό απευθύνεται στην Κουρά του. Πάλι το ίδιο, η Επισκοπική Επιτροπή Πατρών ενέκρινε την Κουρά του Δοκίμου της Μονής Γεωργίου Παρασκευόπουλου, 19 Νοεμβρίου 1903.
2: Από τότε αποτελεί το πολύτιμο πετράδι στο στέμα της Παναγίας Γεροκομήτησας, την οποία αγάπησε εξ όλης της ψυχής.
3: Ήταν σχέδιο του Θεού να υπηρετήσει τον Θεό και τον λαό του Θεού μέσα στην Μεγαλόπολη των Πατρών για λόγους πνευματικής ωφελίας του ποιμνίου του Θεού και τους πήγε έναν αδελφό της μονής, ο οποίος ανταποκρίθηκε απολύτως στο έργο αυτό της χριστιανικής οικοδομίας και της σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων, επαξίως και θεαρέστως.
1: Ξαφνικά, το Μάρτιο του 1903, ο Ιερόθεος εκοιμήθη ευνηδίως στην Αθήνα και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε στην πόλη των Πατρών σαν βόμβα.
4: Ορφάνευσε και πάλι ο Γεώργιος. Όμως ο Δεσπότης, ο Ιερόθεος, είχε μεγάλη φιλία με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος τότε ήταν ο διευθυντής στη Ριζάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος συνόδευσε τον κεκοιμημένο Ιεράρχη των Πατρών με το τρένο και τον έφερε στην Πάτρα. Και προέστη της εξοδίου ακολουθίας, δηλαδή την κηδεία του Δεσπότη, την έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Λοιπόν, ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού? Στην κηδεία να γνωρίσει τον Άγιο Γερβάσιο, τον μετέπειτα Άγιο Γερβάσιο, ο Άγιος Νεκτάριος. Πώς συναντιόνται οι Άγιοι? Δηλαδή είναι να απορεί κανείς και να υποκλίνεται μπροστά στο θέλημα και στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού.
1: Γνωρίστηκε μετά την κηδεία του Ιεροθέου και την ταφή του μαζί με τον νεαρό Γεώργιο, άκουσε όλα όσα είχε περάσει μέχρι τότε και με μεγάλη θλίψη του ανήγγειλε ο Άγιος μας, του Αγίου Νεκταρίου, ότι ορφάνευσα, σεβασμιότατε, για δεύτερη φορά. Συγκινημένος ο Άγιος Νεκτάριος του είπε: «Όχι, παιδί μου, μπορεί να ορφάνευσες, αλλά θα σε αναλάβω εγώ υπό την προστασία μου».
4: Ο Άγιος Νεκτάριος τον προστάτευσε, τον πήρε στη Ριζάριο, σπούδασε στη Ριζάριο ως διάκονος πλέον, διαπρέπει στην Ριζάριο σχολή και είχε πει ο Άγιος Νεκτάριος έναν πολύ ωραίο λόγο, βλέποντας την πρόοδό του. «Αυτός θα γίνει αληθινός ποιμένας των λογικών προβάτων του Θεού». Προφητικός ο λόγος.
3: Από τους μαθητάς εκεί, ο Άγιος Νεκτάριος επεσήμανε τον Άγιο Γερβάσιο και τον υπολόγιζε πολύ. Μια φορά οι μαθητές της σχολής ήθελαν να δημιουργήσουν μια ποδοσφαιρική ομάδα και ο Άγιος Νεκτάριος είχε επιφυλάξεις. Ο Άγιος Γερβάσιος κατανόησε κάπως, τα είδε κάπως διαφορετικά, με διαφορετικό μάτι και τόλμησε, τότε ήταν βέβαια η πειθαρχία στα σχολεία ήταν μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι έχουμε σήμερα, τόλμησε θα μπορούσα να πω να πλησιάσει τον διευθυντή της σχολής και να του εισηγηθεί ότι αφήστε τους τα παιδιά κλπ. Και επειδή του είπε ο Άγιος Γερβάσιος, ο Άγιος Νεκτάριος άκουσε τον Άγιο Γερβάσιο και ακολούθησε την συμβουλή του Αγίου Γερβασίου.

όταν ο Άγιος Νεκτάριος κάποτε μέσα στην τάξη δίδασκε το μάθημα της ποιματικής. Το μάθημα ήταν γύρω από το πώς πρέπει ο ποιμένας να συμπεριφέρεται μέσα στο ποίμνιο και ποια είναι τελικά η θέση του αληθινού ποιμένα. Και απήντησε ο Άγιος Γερβάσιος σε αυτή την ερώτηση του Αγίου Νεκταρίου και μάλιστα είπε το εξής, ότι ο καλός ποιμένας κατά τους λόγους του Κυρίου είναι αυτός που θέτει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Αυτό συγκίνησε τον Άγιο Νεκτάριο, κάλεσε τον Άγιο Γερβάσιο να έρθει στην έδρα, μέσα στην τάξη και αφού τον αγκάλιασε, προσευχήθηκε γι' αυτόν και είπε προφητικά προς τους άλλους μαθητές της τάξης. Στο πρόσωπο του νεαρού διακόνου Γερβασίου διακρίνω τον αυριανό ταγό της Εκκλησίας.

πλαστήρας, ο οποίος γνωστός από την ιστορία ως προσωπικότητα για το πόσα πρόσφερε στους Βαλκανικούς πολέμους, είχε πει πως ο πατήρ Γερβάσιος, εάν δεν ήταν κληρικός, κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν στρατηγός.

αυτό είναι ένα ιστορικό αντιμήνσιο από τους Βαλκανικούς πολέμους, το οποίο το έδωσε στον Άγιο ο Μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος, ο Μινόπουλος τότε, και φαίνεται επάνω, πολύ αχνά, η σφραγίδα της Αρχιεπισκοπής, προφανώς ήταν και η υπογραφή του Αρχιεπισκόπου που έχει σβηστεί από τα πολλά χρόνια, και δίπλα είναι τυπωμένη η χρονολογία Φεβρουάριος του 1908. Στο επάνω μέρος διακρίνονται ταραμένα ιερά λείψανα που βρίσκονται για να μπορεί ο Άγιος να επιτελεί τις θείες λειτουργίες στους Βαλκανικούς πολέμους, κατά τη διάρκεια δηλαδή των μαχών.

ήταν κάποτε να δώσουν μία μάχη την επόμενη μέρα που δεν ήξεραν αν θα βγουν ζωντανοί ή πεθαμένοι μετά από όλον αυτόν τον αγώνα. Κάλεσε τότε το βράδυ τους στρατιώτες να προσευχηθούν και να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Ήταν έκτακτη, δεν υπήρχε ναός, ήταν στο ύπαιθρο. Τότε ο Άγιος γύρισε ανάποδα ένα τριγωκόφινο το οποίο χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των πολεμοφοδίων. Και αφού γύρισε ανάποδα το ψάθινο εκείνο καλάθι, στον πάτο του έστρωσε το ιερό αντιμήνσιο και επετέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Οι στρατιώτες ήταν όλοι συγκινημένοι, προσεύχονταν, δεν ήξεραν αν θα ζήσουν την επόμενη μέρα μετά τη μάχη. Κοινώνησαν όλοι των αχράντων μυστηρίων. Το εντυπωσιακό ποιο ήταν, ότι κατά τη διάρκεια της Θείας εκείνης λειτουργίας, όταν έφτασε η στιγμή του καθαγιασμού και ο Άγιος σαν λαμπάδα στεκότανε μπροστά σε αυτό το απέριτο και απλό θυσιαστήριο, εκείνη την ώρα ο νους του υψώθηκε στο Θεό. Τα μάτια του άρχισαν να τρέχουν δάκρυα και εσήγησε η γλώσσα του. Κατάλαβαν πως κάπου βρίσκεται οι υπόλοιποι στρατιώτες που παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και ενώ έλεγαν και ξαναάλαγαν το σεϊμνούμεν, τον έβλεπαν ότι δεν εκινείται ούτε συνέχιζε. Πέρασε ένα τέταρτο τουλάχιστον, μέχρι που να συνέλθει. Και όταν συνήλθε, ένδακρης, μέσα σε πολλά δάκρυα, συνέχισε τη Θεία Λειτουργία. Δεν τολμούσαν να τον ρωτήσουν τι του συνέβη, γιατί σταμάτησε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όταν κάποιος αργότερα μετά τη λειτουργία και μετά τη μάχη η οποία ήταν νικηφόρα την επόμενη μέρα, τον πλησίασε και του είπε «Πάτερ, γιατί σταματήσατε μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί κάνατε τόση ώρα να συνεχίσετε?» Και με πολύ μεγάλη απλότητα, γιατί δεν ήθελε ποτέ να περιγράφει το τι ζούσε μέσα στη Θεία Λειτουργία ή κατά τη διάρκεια των εσωτερικών του προσευχών, είπε ότι είδα το Θεό να θυσιάζεται πάνω σε ένα τριγωκόφινο και δεν άντεξα τη μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου.

Εδώ είναι το αρτοφόριο το οποίο έφερε πάντοτε στο στήθος του με μαργαρίτες μέσα ώστε να κοινωνάει τους ετοιμοθάνατους στρατιώτες. Και εδώ είναι εγγένεια Αγίας Τραπέζης που προφανώς ο Άγιος βρήκε σε κάποιον βεβηλωμένο ναό

της Μακεδονίας, τα έβγαλε από την Αγία Τράπεζα και τα έφερε μαζί του για να λειτουργεί. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο, ανάμεσα στην κυρομαστίχα, διακρίνεται το κοιτίο, το μεταλλικό, όπου βρίσκονται μέσα τα ιερά λείψανα των μαρτύρων που τοποθετούνται στα γένια των ναών.

Εδώ βλέπουμε τα παράσημα του Αγίου από τον πόλεμο του 12, από τους Βαλκανικούς πολέμους, και γράφουν επάνω διάφορα σημεία στα οποία ο Άγιος συμμετείχε ως στρατιωτικός ιερεύς, όπως είναι η Αλασσόνα, τα Γιαννιτσά και διάφορα άλλα.

αν έρχεται πάλι στην Αθήνα επάνω, γιατί είχε ήδη εισαχθεί στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Η εισαγωγή του στη Θεολογική Σχολή έγινε από το κληροδότημα Ματζούνι, το οποίο η μεγάλη εκείνη ευεργέτιδα της Γορτινιακής Γης, η Εκατερίνη Ματζούνι, είχε αφήσει για να σπουδάζουν όλα τα άπορα παιδιά της Γορτινίας, τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, αλλά είχαν αριστεύσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Έτσι λοιπόν ο Άγιος πήρε υποτροφία για να μπορέσει να εισαχθεί στη Θεολογική Σχολή και να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Και μια σπάνια φωτογραφία, όπου είναι από το 1914, όταν ο Άγιος πήρε το πτυχίο του, φοράει, όπως βλέπετε, τα διακριτικά του ως αρχιμανδρίτης και τα παράσημά του από τους Βαλκανικούς πολέμους, κρατάει το μπαστούνάκι παρότι είναι νέος στην ηλικία, ακριβώς για τη χολότητα που είχε στο πόδι του, και δίπλα του αυτή η κυρία είναι από το κληροδότημα Ματζούνι, όπου σπούδασαν τον Άγιο και προφανώς ζήτησε από τον Άγιο να φωτογραφηθεί μαζί του μετά το πτυχίο του, ακριβώς για να μείνει σαν ιστορική φωτογραφία αυτή. Εδώ είναι η φωτογραφία της αιμνής του Εκατερίνης Ματζούνι, μεγάλης ευεργέτιδος του Αγίου, η οποία κοιμήθη το Μάρτιο του 1907. Η Εκατερίνη Ματζούνι, πλούσια Γορτίνια, σπούδαζε όλα τα άπονα παιδιά της Γορτινίας, τα οποία αρίστευαν στο σχολείο και ήθελαν να προχωρήσουν σε ανώτατες σπουδές, και έτσι ο Άγιος έτυχε να πάρει υποτροφία από το κληροδότημα Ματζούνι για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών.

0: όπως ήταν αναμενόμενο, αρίστευσε στην θεολογική σχολή και κατέστη προλήτης της θεολογίας στις 19 Μαρτίου του 1914. Παράλληλα, έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Με υπέρμετρο πλέον ζήλο και ολοκληρωμένος θεολογικά, δόθηκε στον υπέρ της Εκκλησίας αγώνα. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκα στη Μητρόπολη Ίδρας και ως καθηγητής θεολογίας στο Γυμνάσιο Σύρου το 1915. Στην μεταπολεμική περίοδο επέστρεψε στην μονή της μετανοίας του, την Ιερά Μονή Παναγίας Γεροκομιτήσης Πατρών. Αφενός μένει για να ασκηθεί στην περισυλλογή και την πνευματική κατάρτιση και αφετέρου για να συνεχίσει την αγαπημένη του μελέτη.
1: Όταν ήρθε εδώ πέρα στην Πάτρα, αντιμετώπισε το εξής στη Μονή Γεροκομείου. Ήταν χωρισμένοι οι πατέρες σε δύο στρατόπεδα. Το ένα ήταν με αρχηγό τον πατέρα Γαβριήλ Φραγκούλη, μια αγιασμένη προσωπικότητα της Μονής Γεροκομείου, οι πνευματικοί πατέρες της Μονής, οι οποίοι ήθελαν το μοναστήρι να μπει σε μία τάξη και να γίνει κοινόβιο. Οι άλλοι ήταν οι πατέρες οι παλαιοί που αντιδρούσαν του ιδιόρυθμου συστήματος, που ο καθένας ήθελε να έχει τα δικά του χωρίς να δίνει απολογία σε κανέναν. Ο Άγιος ήταν δυνατός, ήταν ζηλωτής. Ήταν άνθρωπος που ήθελε να εκτελέσει τον νόμο του Θεού πάση θυσία και με κόστος ακόμα της ίδιας του της ζωής. Λέγεται πως κάποιος εκ των παλαιοκαλογύρων, όπως αναφέρει ο Μητροπολίτης πρώην Ίδρας Ιερόθεος, ο Κεκοιμημένος, επιτέθηκε στον Άγιο όταν ήταν ηγούμενος με σκοπό να τον σκοτώσει, με δίκανο το οποίο υπήρχε μέσα στο κελί του. Και με επέμβαση της Παναγίας μας, ο Άγιος διεφυλάχθη αλόβητος και επενέβηνε ο πατήρ Γαβριήλ, ο αγιασμένος αυτός άνθρωπος, λέγοντας εκείνο τον μοναχό, «Πώς τόλμησες να κάνεις κάτι τέτοιο? Πώς τόλμησες τον άνθρωπο που μας έστειλε ο Θεός, εσύ να τον εξοντώσεις?»
0: Εργάστηκε σκληρά για την πνευματική ανύψωσή της με βάση την εκκλησιαστική και πατερική μοναχική παράδοση.
2: Αυτό ήταν το όνειρό του, το μοναστήρι μας που ήταν ιδιόρυθμο, να το κάνει κοινόβιο, να αυξήσει την πνευματική ζωή των μοναχών και να κοιτάξει λίγο τα περιουσιακά του στοιχεία. Αγωνίστηκε πάρα πολύ γι' αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε σημείωνε, οργάνωνε, προσπαθήσε να κάνει μια οργάνωση του όλου αρχείου της Μονής. Έχουμε δικές του προσωπικές αναφορές, αυτά είναι με τα γράμματά του, που αναφέρεται σε διάφορα διοικητικά θέματα. Βλέπετε, με τα σεβασμού Αρχιμανδρίτης Γευράσιος Παρασκευόπουλος, προς τον Πανοσιολογιώτο των Ηγούμενων της Ιεράς Ημών Μονής.
0: Ο Άγιος Γευράσιος πάντοτε αναζητούσε την ειρήνη της μοναστικής πολιτείας. Γι' αυτήν άλλωστε ανάλωσε όλες τις δυνάμεις του ως ηγούμενος.
2: Γι' αυτό και όταν πάντοτε προσκυνούσε και έτρεχε να προσευχηθεί στα προβλήματά του και όταν ακόμα ήρθαν δύσκολες μέρες για το μοναστήρι, όταν υπέταξαν οι Ιταλοί το μοναστήρι, ο ίδιος ήρθε με τα χέρια, το έχουμε φωτογραφίες, με τον τότε ηγούμενο της Μονής, το διάδοχό του, και πήραν την εικόνα της Παναγίας και τα Άγια Λείψανα και τα πήγαν τότε στο μετόχι μας τότε, στη σήμερα η γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου Μπάλα.

0: πρώτα απ' όλα ήταν ταπεινός. Φαινόταν η ταπείνωσή του. Ήταν ταπεινός, είχε αγάπη και είχε και υπομονή πολύ και τέτοια πίστη στο Θεό που στην μετέδε και σένα. Και άρχισε μέσα σου να δυναμώνει η πίστη σου στο Θεό, το παππούλι.
1: Ενώ εμείς δεν γνωρίσαμε τον Άγιο Γερβάσιο, εν τούτης και από τους γονείς μας, αλλά κυρίως από τον πνευματικό μας πατέρα, τον πατέρα Κυριλό Κωστόπουλο, μεταλαμπαδεύτηκε τέτοια αγάπη στην ψυχή μας για τον Άγιο Γερβάσιο, που τον αγαπούμε τόσο πολύ σαν να τον έχουμε γνωρίσει. Γι' αυτό και σε κάθε δυσκολία της ζωής μας, είτε είναι κάποιο πνευματικό θέμα που αφορά τον αγώνα μας, τον πνευματικό, είτε είναι κάποιο θέμα που αφορά το μοναστήρι μας, τον επικαλούμαστε και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είναι πολύ ταχύσης αντίληψη ο Άγιος Γερβάσιος. Είναι πολύ μεγάλος προστάτης του μοναστηριού μας.
2: Βλέποντας ότι δεν μπορεί όμως να εφαρμόσει τα όνειρά του για την ανόρθωση του πνευματικού βίου της αγαπημένης του μονής, υπέβαλε την παρέτησή του από τη θέση του ηγουμένου στις 7 Ιουνίου του 1919.
3: Όταν μάλιστα βγήκε από το μοναστήρι, ήθελε να είναι κοντά, να ακούγει και το τάλαντο της μονής. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό και το καμπάν της μονής. Και ερχόταν σε πολλές τελετές και τον τιμούσε εδώ τόσο ώστε κατά την τάξη της Εκκλησίας στο μοναστήρι προείσταται ο εκάστοτε ηγούμενος. Όταν έπαψε να είναι ηγούμενος και ήρχε το εδώ, ήταν τόσο ο σεβασμός προς το πρόσωπό του και τον σεβόταν τόσο ώστε τότε ηγούμενος δεν εννοούσε ποτέ να προεξάρχει αυτός και προείστατο των ακολουθιών και όταν ήταν έξω ο Άγιος Γερβάσιος.
4: Δεν αγάπησε ποτέ τίποτα για τον εαυτό του, όλα για τους άλλους, ζούσε για τους άλλους. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε ξεχάσει τον εαυτό του και γι' αυτόν ήταν ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ο νόμος της ζωής του. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός».
5: Παρότι ο ίδιος ήθελε να μείνει πολύ στο μοναστήρι, πήρε πληροφορία από την Παναγία να κατέβει κάτω στην πόλη των Πατρών για να επιτελέσει το πνευματικό έργο το οποίο επετέλεσε στη συνέχεια.

Εξαποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνει τη Μαρία γάρ, επί τα καθοράθη της εισαγρών απιούσι. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.

να μοιράζεσαι τη λύπη των ανθρώπων, πονώντας για αυτούς την προσευχή σου με όλη σου την καρδιά, και θα ανοίξει μπροστά στις οικεσίες σου η πηγή του ελέους του Θεού. Άγιος Ισαάκος Σύρος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Ο παράδοξος χαρακτήρας του Ευαγγελίου στον Όσιο Γέροντα Σοφρόνιο. Στο Ευαγγέλιο επικρατεί μία διπλή προοπτική. Διπλή διότι ένας είναι ο Κύριος Χριστός, αλλά σε δύο φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Κάποτε λάμπει η δόξα της μίας, άλλοτε παραδειγματίζει και διδάσκει η ευπρεπής ταπείνωση της άλλης. Όσοι δεν δέχθηκαν το φωτισμό του Ευαγγελίου, βλέπουν αντιθέσεις στους λόγους, αλλά και τις πράξεις του Ιησού. Όσοι όμως προτίμησαν τη μορία της πίστεως, βλέπουν στο Χριστό Θεού δύναμη και Θεού σοφία, οι οποίες οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Στην προοπτική αυτή ζούμε το μυστήριο των λόγων του Ευαγγελίου. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, επεξηγώντας τον θαυμαστό χαρακτήρα του Ευαγγελίου, παραθέτει μερικούς από τους λόγους του Κυρίου. Είδατε ότι μετά δύο ημέρα στο Πάσχα γίνεται και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις το Σταυρωθήνε. Και ουμή πει ο απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της Αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω με θυμών κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Αλλού λέγει Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, αλλά και αμήν λέγωση, σήμερον με τεμού έσυ εν το παραδείσο. Εγένετο δε ο υδρός αυτού, ο σύ θρόμβει αίματος καταβαίνοντας επί την γην. Αλλού όμως λέγει Σιή ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού, ο δε Ιησούς είπεν, εγώ ημί και όψεστε τον Υιό του ανθρώπου εκ δεξιών καθήμενων της δυνάμεως και ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού. Βεβαίως, όσοι πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Χριστού και δέχθηκαν την εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, αντανακλούν την ίδια και αυτή διπλή προοπτική. Έχουν τη χάρη να ζουν μέσα στον κόσμο ως εκ νεκρών, την ικανότητα στη διακονία τους χέριν μεταχαιρώνων και κλαίν μετακλαιόντων, το προνόμιο να επαληθεύουν στη ζωή τους τον Αποστολικό Λόγο «Όταν γάρα στενό, τότε δυνατό σημεί». Ο Κύριος από τη μία μας προειδοποιεί ότι «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν στη Βασιλεία των Ουρανών», ενώ από την άλλη μας ενθαρρύνει να τον ακολουθήσουμε για να έχουμε και ανάπαυση και χαρά πεπληρωμένη. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχές ημών. Ο γαριζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρών εστί. Πώς να συνδυάσουμε όμως τα πολλά παθήματα και ταυτόχρονα και την ανάπαυση, τον Χριστό ζυγό το ελαφρύ φορτίο? Πώς να το κατανοήσουμε όταν από τη μία λέει ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η πορεία μαζί του, και από την άλλη ότι είναι η πιο εύκολη οδός, η πιο χαρούμενη, η πιο πεπληρωμένη, αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο στην εκπλήρωση του προορισμού του, καθιστώντας τον όμοιον και με τον Δημιουργό του, διότι εκείνος μπορεί να την επισκιάσει με τη χάρη του και η άφθαρτη παρηγοριά του να ανεβάσει τον άνθρωπο πάνω από όλα τα θλιβερά της ζωής. Ακόμα και ο πόνος που υπομένει για να απεκδηθεί το ημάτιο της φθοράς και της ματαιότητος που φόρεσε στον κόσμο, θα γίνει πολύτιμος, ώστε η αλλαγή του να είναι βαθία και ριζική. Αρκεί ο άνθρωπος να ταπεινωθεί και να του παραδώσει όλη την καρδιά του. Τότε ο Κύριος θα άρει το κάλυμα των παθών που σκοτίζει το νου και βαραίνει την καρδιά του και θα πορεύεται με χαρά την οδό του Κυρίου. Πουθενά πλέον δεν θα βλέπει αντιθέσεις στα λόγια του Θεού, αλλά θα πείθεται με την καρδιά του ότι «Της αγαπός ή των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Πώς όμως ο άνθρωπος να ζήσει τη διπλή αυτή προοπτική με ζήλο και ζέση, ώστε να μπορέσει να φτάσει στην τελείωσή του όπως προόρισε για αυτόν ο Κύριος? Πώς να ζήσει τον κόσμο αυτό που είναι συμβιβασμένος με τη ματαιότητα και την πλάνη των υψηλών προτύπων του, που είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού, και παρόλα αυτά να υπερβεί την ακηδεία του και να διαφυλάξει την έμπνευσή του αμύωτη σε όλες τις ημέρες της ζωής του? ο γέροντας Σοφρόνιος, ορίζει τη Θεία Έμπνευση ως παρουσία της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Η έμπνευση αυτή μετατρέπεται σε Θεία Αγάπη και η ευγενέστερη της έκφραση είναι το πλήθος των δακρύων. Τη μεγαλύτερη έμπνευση μεταδίδει η όραση της δόξης του προσώπου του Κυρίου Ιησού. Η πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση του ανθρώπου με τον Κύριο της δόξης, όπως διηγείται ο Άγιος Σιλουανός, γεμίζει όλη την ύπαρξή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μετά την όραση που είχε ο Άγιος, καθώς διηγείται, έζησε αβάστακτο πλήρωμα χάριτος. Γνωρίζω κάποιον άνθρωπο που ο ελεήμων Κύριος τον επισκέφθηκε με τη χάρη του. Και αν το ρωτούσε ο Κύριος, θέλεις να σου δώσω ακόμα περισσότερο, τότε η ψυχή λόγω της αδυναμίας του σώματος θα έλεγε: «Εσύ, Κύριε, βλέπεις ότι αν μου δώσεις περισσότερο, θα πεθάνω. Γιατί ο άνθρωπος είναι περιορισμένος και δεν μπορεί να αντέξει στο πλήρωμα της χάρη του». Μετά το γεγονός αυτό της Οράσιος, η έμπνευση του Σιλουανού ήταν αμύωτη και η αποδόση της ζωής του αδιάλειπτη. «Σε νοσταλγεί η ψυχή μου, Κύριε, και με δάκρυα σε ζητώ. Δεν μπορώ να σε λησμονήσω. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου εχμαλώτησε την ψυχή μου». Μαρτυρούσε ακούραστα ότι η αγάπη του Κυρίου είναι ανεκδιήγητη, ζέουσα και δεν γνωρίζει κορεσμός στις καρδιές των Αγίων. Επεκτείνεται ακόμη και προς τους εχθρούς και αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Στην περίπτωση του Αγίου, η μετάνοιά του ήταν η κραυγή όλου του Αδάμ, όλης της γης προς τον ουράνιο πατέρα και η σταθερή ηκεσία της μεσητείας του για 40 χρόνια ήταν. «Κύριε, δώσε πνεύμα Άγιο στη γη για να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί και να μάθουν την αγάπη σου». Και πάλι με περισσότερη έμφαση: «Σε παρακαλώ, ελεήμων Κύριε, να σε γνωρίσουν δια Πνεύματος Αγίου όλοι οι λαοί της γης. Όσοι είδαν τον Κύριον εν πνεύματι Αγίο, έχουν απερίγραπτη θεία ταπείνωση και η χάρη του Θεού ενεργεί ακατάπαυστα σε αυτούς χερουβική και σεραφημική έμπνευση. Ωστόσο, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν παρόμοια θέα της δόξης του Κυρίου. Πώς όμως οι πολλοί χριστιανοί θα μπορέσουν να αντλήσουν έμπνευση και δύναμη, ώστε να ακολουθήσουν πιστά τον Κύριο και να βρουν σκήνομα κατά πάυσεως στην Αγία Παρουσία Του? Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το Ευαγγέλιο ζωγραφίζει τη μορφή του Κυρίου Ιησού. Ο Χριστός είναι κρυμμένος μέσα στους λόγους Του. Όποιος Του στηρεί μένει στην αγάπη Του και γίνεται σκήνομά Του. Όσο πιο πλούσια ενοικεί ο λόγος του Κυρίου στην καρδιά του πιστού, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η έμπνευση με την οποία θα αναζητεί το πρόσωπό του. Με τον τρόπο αυτό, τα ίχνη της φωτεινής παρουσίας του θα συσσωρεύονται στην καρδιά του, ως ότου ανατείλει η αιώνια μεσημβρινή ημέρα.
0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

εξαποστηλάριον γιώτα αλφα. Μετά την θείαν έγερσιν τρεις το Πέτρο φιλίσμε, πειθόμενος ο Κύριος των ιδίων προβάτων προβάλλεται ποιμενάρχην, ως ειδών ον ηγάπα ο Ιησούς επόμενον ήρετο τον δεσπότην, ούτως δε τι, εάν θέλω έφησε μένην τούτον έως και πάλιν έρχομαι, τι προσε φίλε Πέτρε.

να δουλεύουμε και να δημιουργούμε σαν να είμαστε αιώνιοι και να ζούμε σαν να είναι η τελευταία μας μέρα. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε με εισαγωγικά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη για να γνωρίσουμε τον πλούτο αυτόν, τον θησαυρό αυτόν, την κληρονομιά αυτή που πολύ την αγνοούμε. Συνεχίζουμε σχετικά με προβλήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί εξ απόψεως απορριών καλοπροαιρέτων και μη καλοπροαιρέτων ανθρώπων από την αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης. Είμαστε στο σημείο εκείνο που απαντούμε κατά πόσον η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστος και δεν είναι έργο ανθρώπου. Και η μεγαλύτερη απόδειξη της θεοπνευστίας της Παλαιάς Διαθήκης είναι η προφητεία. Είναι οι προφητείες. Γιατί η προφητεία είναι ένα συνεχές θαύμα. Τα άλλα θαύματα τα οποία έγιναν στο παρελθόν, όσο παρέρχεται ο χρόνος, τόσο παλαιώνουν. Το θαύμα όμως των προφητιών, περί του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, όσο παρέρχεται ο χρόνος, όσο περνά ο χρόνος, το θαύμα αυτό γίνεται μεγαλύτερο. Σπουδαιότατο δείγμα της γνησιότητας των προφητιών είναι ότι οι προφητείες αυτές, τις οποίες συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί είναι κατατεθειμένες, οι προφητείες αυτές βρίσκονται στα χέρια των Εβραίων, στα χέρια αυτών που εσταύρωσαν τον Χριστό. Είναι δυνατόν αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό? Είναι δυνατόν αυτοί που δεν δέχονται τον Μεσσία? Μέχρι σήμερα δεν δέχονται τον Χριστό ως Μεσσία, περιμένουν άλλο Μεσσία. Είναι δυνατόν να νοθεύσουν αυτοί τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης υπέρ αυτού ως Μεσσίου? Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να νοθευθούν οι προφητείες οι οποίες αναφέρονται στο Μεσσία, και εδώ είναι το μεγάλο και βέβαιο θεμέλιο της γνησιότητος της θεοπνευστίας της Παλαιάς Διαθήκης. Μία φράση που περικλεί ολόκληρο τον επίγειο χρόνο των προφητιών, γιατί οι προφητείες έχουν υποθεί κατά διάφορα χρονικά σημεία, μία φράση που περικλεί ολόκληρο τον επίγειο χρόνο των προφητιών είναι η εξής: η αναμονή ως προς την έλευση του Ιησού, η αναμονή και η έλευση του Ιησού υπήρξαν πάντοτε επί της γης. Ο Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο που δεσπόζει σε όλους τους αιώνες ως

αναμενόμενος και ελθόν. Ως αναμενόμενος και ελθόν. Δηλαδή ως πρόσωπο το οποίο αναμένεται και ως πρόσωπο το οποίο ήλθε και το οποίο πρόσωπο του Χριστού δεσπόζει σε όλους τους αιώνες. Ο Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο που έχει όχι μόνο ιστορία, αλλά και προϊστορία. Έχει ιστορία μέχρι σήμερα 2000 ετών, από τότε που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Έχει προϊστορία από κτήσεως κόσμου, διότι είναι ο μόνος που αναμενόταν να έλθει. Ούτε ο Πλάτων, ούτε ο Αριστοτέλης, ούτε ο Ναπολέων έχουν προϊστορία. Αυτοί έχουν μόνο ιστορία, από τη στιγμή που γεννήθηκαν και έπειτα. Ενώ ο Χριστός υπάρχει και πριν γεννηθεί ως αναμενόμενος δια των προφητιών. Μεγαλείο. Ας δούμε αυτές τις προφητείες. Στο βιβλίο της Γενέσεως, που είναι το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που αποτελείται η Παλαιά Διαθήκη από 49 βιβλία, βιβλίο λέγεται η Γένεσης, βιβλίο λέγεται η Έξοδος, συγγνώμη, η Αριθμή, Δευτερονόμιο, Λεβιτικό κλπ. Η Παλαιά Διαθήκη θα λέγαμε ότι είναι ένας τόμος που είναι δεμένα 49 βιβλία εις των τόμων αυτών. Εις το βιβλίο της Γενέσεως, στο τρίτο κεφάλαιο, στον στίχο 15, διαβάζουμε τα εξής. «Και είπε Κύριος ο Θεός το όφι, έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει την κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Εις τους πρωτοπλάστους γίνεται εδώ σαφής λόγος περί σπέρματος γυναικός. Ενώ γνωρίζουμε ότι όταν αναφερόμεθα σε σπέρμα, αναφερόμεθα σε άντρα. Σπέρμα που θα τηρήσει κεφαλή, δηλαδή θα συντρίψει την κεφαλή του όφιος, δηλαδή του διαβόλου. Και ο όφις, ο διάβολος, τηρήσει αυτού πτέρναν, δηλαδή θα συντρίψει την πτέρνα του ποδός, του ποδιού, του σπέρματος εκείνου. Είναι φανερό ότι εδώ ομιλεί περί σπέρματος, όχι ανδρός. Περί σπέρματος γυναικός, που αυτό είναι περίεργο. Είναι αναντήρητο ότι το σπέρμα αυτό της γυναικός και όχι του ανδρός είναι ο εκ παρθένου γεννηθής λυτρωτής. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτας 4,4, τέταρτο κεφάλαιο στίχος 4, γενόμενος εκ γυναικός. Δεν αναφέρεται άντρας. Επίσης είναι φανερό ότι η συντριβή της κεφαλής του όφεως από το σπέρμα της γυναικός και η συντριβή της πτέρνης του σπέρματος τούτου υπό του όφεως, υπό του διαβόλου, είναι η σταυρική θυσία του Χριστού. Κατά την σταυρική θυσία του Χριστού τι έχουμε? Ο μεν Χριστός θα πατήσει τον σατανά εις την κεφαλή, δηλαδή θα τον συντρίψει τελείως. Αυτό σημαίνει θα συντρίψει την κεφαλή. Όταν συντρίβεται η κεφαλή, έχουμε τελεία συντριβή. Ο δε σατανάς θα συντρίψει μόνον την πτέρνα του Χριστού. Δηλαδή, θα καρφώσει την ανθρώπινη φύση του. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Επομένως, όπως δια της γυναικός
της Εύας δηλαδή, έγινε η πτώση, έτσι, δια του σπέρματος της γυναικός, μόνον θα γίνει η ανόρθωση. Ιδού το έργο της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους, που προφητεύεται προπέντε και πλέον χιλιάδες χρόνια προ Χριστού.

όπως είδαμε, αγαπητοί ακροατές, η προφητεία περί του Μεσσίου και ό,τι σχετίζεται με τον Μεσσία έως και την Σταύρωση, εμείς που είμαστε εις θέση ιστορικά 2000 χρόνια μετά, να βλέπουμε την επαλήθευση της προφητείας αυτής και να αποδεικνύεται η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είπαμε, διά της προφητείας. Άλλη προφητεία, με κεντρικά πρόσωπα τώρα, τον Αβραάμ και τον Ισάκ. Πολύ σας παρακαλώ, δανείστε μου την προσοχή σας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα και έχουν άμεση σχέση με την πίστη μας και με την ελπίδα μας. Προφητεία με κεντρικά πρόσωπα τον Αβραάμ και τον Ισάκ. Στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 12ο κεφάλαιο, στον στίχο 3, διαβάζουμε ότι ο Θεός λέγει στον Αβραάμ: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και επιείσωσε εις έθνος μέγα και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης». Δίδει εντολή να βγει μέσα από την οικογένειά του και μέσα από το έθνος του, με την προοπτική, όπως θα δούμε, να δημιουργήσει καινούργια οικογένεια και καινούριο έθνος. Και πιο κάτω, στο κεφάλαιο 22 της Γενέσεως, στον στίχο 16, προσθέτει ο Θεός τα εξής εις τον Αβραάμ: «Πληθύνον, πληθυνό το σπέρμα σου, ως τους αστέρας του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχύλος της θαλάσσης. Και εν ευλογηθήσονται εν το σπέρμα τί σου πάντα τα έθνη της γης». Γένεσης 22:16. Εδώ ομιλεί ο Κυριός μας περί ευλογίας των εθνών από κάποιο απόγονο του Αβραάμ. Και ακόμη ότι οι απόγονοι αυτού του απογόνου του Αβραάμ θα είναι τόσο πολύ όσο τα άστρα του ουρανού. Ο απόγονος αυτός του Αβραάμ είναι ο εκ του Ισαάκ καταγόμενος Χριστός. Διαβάζουμε στο βιβλίο και πάλι της Γενέσεως, 21:12, «Εν Ισαάκ είπεν ο Θεός το Αβραάμ, κληθήσετε σε σπέρμα». Και ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει: «Το δε Αβραάμ ερέθησαν επαγγελίε και το σπέρματι αυτού. Ού λέγει και της σπέρμασιν ως επιπολών, αλλά σε φαινός και το σπέρματι σου ως εστί Χριστός». Γαλάτας 3:16. Κατά συνέπεια, στην προφητεία αυτή ορίζεται η μεγάλη οικογένεια του Αβραάμ, από την οποία οικογένεια θα προέλθει ο λυτρωτής. Θα προέλθει μέσω του Ισαάκ, όχι μέσω του Ισμαήλ, αδελφού του Ισαάκ. Οι απόγονοι του Αβραάμ και του Ισαάκ θα είναι πολλοί. Ο Ισραήλ κατά σάρκα και πνεύμα, δηλαδή Ιουδαίοι και Χριστιανοί. Δια του Ισραήλ θα ευλογηθούν τα έθνη, οι Χριστιανοί. Έτσι, η προφητεία περί της ελεύσεως του λυτρωτού συμπληρούνται μέσα εις τον χρόνο και λαμβάνει νέα στοιχεία. Της οικογενείας, από την οποία θα προέλθει και του πλήθους των απογόνων. Και αυτά όλα ιστορικά, και πάλι να επαναλάβω, εμείς 2000 χρόνια μετά τα βλέπουμε να έχουν
επαληθευθεί. Άλλη προφητεία τώρα με κεντρικό πρόσωπο τον Ιακώβ. Αλλά και πάλι ας ακούσουμε κάτι.

Προτού συνεχίσω, αγαπητοί ακροατέ, θα θέλω πάλι να σημειώσω κάτι που κατά καιρούς λέμε, η σχέση μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Την αντιλαμβάνεστε? Από τη μία πλευρά η Παλαιά Διαθήκη ως προφητεία, αιώνες προτού να εκπληρωθεί, να έχει υποθεί και να εκπληρώνεται μετά από αιώνες στην περίοδο της Καινής Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη αποτελούν δύο μέρη ενός ενιαίου σώματος, ενός ενιαίου συνόλου. Γι' αυτό οι νέοι ειδωλολάτρε δεν μπορεί να έχουν καλή πρόθεση όταν θέλουν και υποστηρίζουν ότι πρέπει να πετάξουμε την Παλαιά Διαθήκη. Η θεμελίωση της Καινής Διαθήκης είναι η Παλαιά Διαθήκη και η στέγαση της Παλαιάς Διαθήκης είναι η Καινή Διαθήκη. Αλλά ας συνεχίσουμε. Άλλη προφητεία με κεντρικό πρόσωπο τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ βρίσκεται στην Αίγυπτο και πρόκειται να τελειώσει, να πεθάνει. Είναι προς το τέλος του. Και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, και πάλι στο βιβλίο της Γενέσεως, 49 κεφάλαιο στίχος 8 και στίχος 10, γράφει και διαβάζουμε. «Εκάλεσεν Ιακώβ τους Ιούς αυτού και είπεν, συνάχθητε ή να αναγγείλω ημίν, τι απαντήσει ημίν επεσχάτων των ημερών». Ελάτε, λέγει, να σας πω τι πρόκειται να συμβεί στις έσχατες ημέρες. Όταν ο Ιακώβ λέγει «επεσχάτων των ημερών», εννοεί προφητεία. Ευλογεί τα παιδιά του. Μια εικόνα πολύ συγκινητική που πολλές φορές ακούμε ή και έχουμε παραστεί κάποιος που πρόκειται να τελειώσει και ακόμη έχει τις αισθήσεις του, χαιρετά τους δικούς του. Εδώ ευλογεί τα παιδιά του ο Ιακώβ. Και όταν φτάνει στον Ιούδα, του λέγει «Ουκ εκλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως αν έλθει ο απόκειται και αυτός προσδοκία εθνών». Εδώ προφητεύει ο Ιακώβ ότι εκ της φυλής του Ιούδα θα προέρχονται οι βασιλείς των Ιουδαίων. Βασιλείς θα υπάρχουν μέχρι την εποχή κατά την οποία θα έλθει κάποιος, δηλαδή ο λυτρωτής. Εις αυτόν, τον λυτρωτή, κατά τα λεγόμενα του Πατριάρχου Ιακώβ, εις αυτόν έχουν εναποθέσει την ελπίδα τους οι άνθρωποι, διότι αυτός είναι η λαχτάρα των εθνών, η προσδοκία των εθνών. Όταν έλεγε αυτά ο Ιακώβ στην Αίγυπτο, οι Εβραίοι τότε στην Αίγυπτο ήσαν ξένοι. Δεν είχαν περιουσία, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε κάπου αλλού. Και δεν είχαν ούτε βασιλική εξουσία. Η βασιλική φυλή του Ιούδα εμφανίστηκε έπειτα από 1000 περίπου χρόνια. Ούτε ακόμη το πρότυπο του ανωτάτου συνεδρίου των 70 κριτών υπήρχε. Αυτό σχηματίστηκε επί Μωυσέως έπειτα από 500 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν ήταν πολύ μακριά.
που είπε ο Πατριάρχης Ιακώβ ως προφητεία. Επομένως, δεν είχε ο Ιακώβ κανένα τεκμήριο για να υποπτευθεί μελλοντική άνθηση των παιδιών του. Μέσα σε μια ταπεινή κατάσταση βρίσκεται ο Ιακώβ την ώρα που αποθνίσκει. Και μέσα στην ταπεινή αυτή κατάσταση ευλογεί και δηλώνει ότι θα γίνουν κτήτορες τα παιδιά του. Θα γίνουν κτήτορες μεγάλης οικογένειας. Ορίζει και την οικογένεια του Ιούδα ότι από αυτή θα προέλθουν οι βασιλείς που θα κυβερνήσουν τον Ισραηλιτικό λαό. Προλέγει δε και πως από την φιλία αυτή του Ιούδα, του γιου του Ιούδα, δεν πρόκειται για τον Ιούδα το γνωστό, αλλά για τον γιο του Ιακώβ, ένας από τους 12 γιους του Ιακώβ. Προλέγει και πως από την φιλία αυτή θα προέλθει ο Μεσσίας, ο Χριστός, η λαχτάρα των ανθρώπων, η προσδοκία των εθνών. Το σπουδαιότερο είναι ότι δεν προλέγει μόνον την άνθηση του βασιλείου του Ιούδα. Βασίλειο που θα αρχίσει έπειτα από 800 περίπου χρόνια. Βασίλειο που η δόξα του θα διαρκέσει 1000 περίπου χρόνια. Προλέγει και κάτι άλλο εκπληκτικό. Την καταστροφή αυτής της δόξης. Αυτό φανερώνει η φράση «εκλείψει άρχον εξ Ιούδα». Δεν ενθουσίασε τον Ιακώβ αυτή η άνθηση που προείδε με τα προφητικά του μάτια που του χάρισε ο Θεός δια της προφητείας το μέλλον των παιδιών του. Δεν ενθουσίασε λοιπόν αυτή η άνθηση τον Ιακώβ ώστε να πει πάνω στον ενθουσιασμό του ότι θα είναι παντοτινή. Θα εκολάκευε και τον εαυτό του και τον λαό του. Αλλά προλέγει πως εκλείψει άρχον εξ Ιούδα, δηλαδή οι Εβραίοι θα μείνουν χωρίς βασιλιά κάποια χρονική στιγμή. Και τότε θα έλθει ο απόκητε προσδοκία εθνών, ο Μεσσίας, ο Χριστός, τον οποίον περιμένουν με λαχτάρα τα έθνη. Πράγματι, αν προσέξουμε την ιστορία του Ισραήλ, θα παρατηρήσουμε τα εξής. Η φυλή του Ιούδα εκυβέρνησε από το 1000 π.Χ. επί της εποχής του Δαβίδ μέχρι του Ιδουμαίου, όχι Ιουδαίου, Ιδουμαίου άρχοντος Ηρώδου. Ο Ηρώδης δεν ήταν Ιουδαίος, ήταν Ιδουμαίος. Ιδουμαίος, συγγνώμη. Τότε οι ίδιοι οι Εβραίοι είναι που φωνάζουν προς τον Πιλάτο κατά την Σταύρωση του Χριστού, όπως γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Το ομολογούν οι ίδιοι. Και επαληθεύεται η πατριαρχική προφητεία του Ιακώβ. Ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Δηλαδή, δέχοντας βασιλέα τον Κέσαρα, τον Ρωμαίο Κέσαρα. Ιωάννης 19:15. Με την προφητεία αυτή του Ιακώβ προστίθενται νέα στοιχεία ως προς τον αναμενόμενο λυτρωτή. Καταρχήν ορίζεται η φυλή του Ιούδα, στην οποία θα ανήκει ο λυτρωτής. Ορίζεται και ο χρόνος της εμφανίσεως του. Αυτά είναι στοιχεία της προφητείας, που εμείς εκ των υστέρων τα διαπιστώνουμε. Ορίζεται λοιπόν και ο χρόνος της εμφανίσεως του. Πότε δηλαδή? Όταν θα πάυσει να υπάρχει βασιλεύς εκ της φυλής Ιούδα. Επίσης, ορίζεται πως ο Μεσσίας αυτός θα είναι η πραγματοποίηση εκείνου που με λαχτάρα περίμεναν τα έθνη, τον Μεσσία, τον Λυτρωτή, και ότι οι βασιλείς των Ιουδαίων δεν θα υπάρχουν πλέον. Τι παρατηρούμε μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία? Ότι οι προφητείες περί του Μεσσίου συμπληρώνουν το πρόσωπό του διαχρονικά. Αυτό δηλαδή που υποσχέθηκε ο Θεός στην Εύα, μετά από την
εκδίωξή της από τον Παράδεισο, που της έδωκε όμως και την ελπίδα της αναμονής του Μεσσίου που θα πω καθιστούσε. Το κακό που έκανε η νηπακοή της, η αμαρτία της, η προφητεία λοιπόν περί του Μεσσίου, του ιδίου του Κυρίου, του ιδίου του Μεσσίου, πρώτης ενανθρωπίσεως, του Θεού Λόγου, η προφητεία ότι θα ξαναέλθει, θα έλθει ο Μεσσίας, συγγνώμη, και ότι θα αποκαταστήσει την Εύα και το ανθρώπινο γένος, την προφητεία λοιπόν αυτή την συμπληρώνουν οι άλλες προφητείες περί του Μεσσίου, συμπληρώνουν δηλαδή το πρόσωπό του διαχρονικά με νέα στοιχεία τα οποία δίδονται στους ανθρώπους για να είναι πλέον κατοχυρωμένοι περί του προσώπου του αληθινού του Μεσσίου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με το άλλο πολύ μεγάλο θέμα της εξαημέρου. Εξαήμερος είναι μία λέξη η οποία αναφέρεται στις 6 ημέρες της δημιουργίας του κόσμου. Ο τρόπος εκθέσεως της εξαημέρου, έτσι δηλαδή όπως αναφέρονται τα διάφορα περιστατικά κατά την διάρκεια των 6 ημερών, δεν υπονοεί ο τρόπος εκθέσεως της εξαημέρου, δεν υπονοεί μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν πρόκειται περί γεωλογικών περιόδων. Όταν λέμε γεωλογική περίοδο, αναφερόμεθα σε πλεισμονή ετών. Το κείμενο ομιλεί ρητά. Όταν αναφέρεται σε κάθε ημέρα και γένετο εσπέρα και γένετο πρωί. Άρα, ομιλεί περί ημερονυκτίου. Όταν αναφέρεται στις 6 ημέρες, αναφέρεται η Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα η Γένεση και ειδικότερα η αρχή του βιβλίου της Γενέσεως σε 6 ημερονύκτια. Αλλά ούτε πάλι και περί πραγματικών 24 ώρων ημερονυκτίων πρόκειται. Πώς το συμπεραίνουμε αυτό? Από το εξής. Ο ήλιος που καθορίζει τα ημερονύκτια, όπως διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, έγινε την τέταρτη ημέρα. Δημιουργήθηκε την τέταρτη ημέρα. Επομένως, ο τόνος δεν πρέπει να δοθεί στη σειρά των δημιουργημάτων, αλλά εις των αριθμών 6. Η βιβλική διήγηση της εξαημέρου είναι 6 οράματα. Δια των οραμάτων αυτών ο Θεός απεκάλυψε εις τους πρωτοπλάστους την δημιουργία του κόσμου. Δεν θα ήταν δυνατόν να εγνώριζε ο άνθρωπος, εάν δεν απεκάλυπτε, ο ίδιος ο Θεός στους πρωτοπλάστους τη δημιουργία του κόσμου. Ήταν η μόνη εποχή, η μόνη περίοδος που η αποκάλυψη ήταν αναγκαιότατη για την ανθρωπότητα. Και η αποκάλυψη αυτή θα γινόταν με έκσταση. Βλέπουμε μια όμοια περίπτωση με ό,τι έγινε στον Αδάμ και του αποκαλύφθηκε η δημιουργία της γυναίκας. Κεφάλαιο 2, στίχος 21. Ο Αδάμ σε έκσταση οδηγήθηκε και εκεί ο Θεός του φανέρωσε πώς δημιούργησε την Εύα. Επομένως η εξαήμερος δημιουργία είναι 6 οράματα μέσα σε πλαίσια 24 ώρων χρονικών διαστημάτων. Μέσα από αυτά τα διαστήματα είδε ο Αδάμ την ενέργεια του Θεού μέσα στον χρόνο. Η πρωταρχική αυτή παράδοση υπήρξε εν πρώτης υποκείμενο προφορικής παραδόσεως. Ίσως η παράδοση αυτή να είχε καταγραφεί πολύ πρώτου Μωυσέως. Γιατί γνωρίζουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη, το γνωστό μας βιβλίο, έχει καταγραφεί από τον προφήτη Μωυσέα και ειδικότερα το βιβλίο της Γενέσεως. Ίσως να έχει καταγραφεί ως παράδοση η αποκάλυψη αυτή πώς έγινε η δημιουργία νωρίτερα από την καταγραφή που έκαμε ο Μωυσής.
ως προς το περιεχόμενο τώρα της εξαημέρου. Η εξαήμερος διαιρείται σε δύο αντίστοιχες τριάδες. Στίχοι 3 έως και 13 και στίχοι 14 έως και 25. Έπειτα έρχεται η δημιουργία του ανθρώπου, στίχοι 26 έως 29. Οι τριάδες αυτές έχουν σχέση μεταξύ τους. Οι μέρες της πρώτης τριάδος είναι χωρίσματα. Οι μέρες της δευτέρας τριάδος είναι συμπληρώματα, δηλαδή κατά την πρώτη μέρα χωρίζεται το φως από το σκοτάδι. Κατά την δεύτερη χωρίζεται ο ουρανός από την θάλασσα. Κατά την τρίτη ημέρα χωρίζεται η θάλασσα από την ξερά. Και τώρα, στη δεύτερη τριάδα έχουμε τα συμπληρώματα ως εξής. Κατά την τέταρτη ημέρα έχουμε τον ήλιο προς συμπλήρωση του φωτός της πρώτης ημέρας. Να επαναλάβω ότι ο ήλιος δημιουργήθηκε την τέταρτη ημέρα. Την πέμπτη ημέρα έχουμε τα συμπληρώματα ουρανού και θαλάσσης, δηλαδή τα πτηνά του ουρανού και τους ιχθύες της θαλάσσης, τα ψάρια της θαλάσσης. Κατά δε την έκτη ημέρα έχουμε τα χερσαία ζώα και τον άνθρωπο, τα συμπληρώματα της ξηράς και των φυτών της τρίτης ημέρας. Διότι επί της ξηράς και δια των φυτών θα ζήσουν άνθρωποι και ζώα.

Αναφερθήκαμε, αγαπητοί ακροατές, στο περιεχόμενο της εξαημέρου, πάντοτε σε γενικές γραμμές, γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει μεγαλύτερη ανάλυση. Θα συνιστούσα πάντως να προμηθευτείτε τον πρώτο τόμο, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης της Γενέσεως, ως υπόμνημα του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Στο βιβλίο αυτό, ο πατήρ Ιωήλ, ο φωτισμένος αυτός άνθρωπος και πολύ μορφωμένος, στο βιβλίο αυτό, μετά από την καταγραφή των κεφαλαίων της Γενέσεως, έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου αφιερώσει σε απαντήσεις επί απορριών και προβλημάτων. Εμείς τώρα θα αναφερθούμε στο σκοπό της εξαημέρου. Ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας των εξαημερών? Και έτσι όπως γίνεται η αφήγησή του και όπως είναι το περιεχόμενο της εξαημέρου, ο σκοπός είναι θρησκευτικός και παιδαγωγικός. Τα κοσμικά γεγονότα τα θίγει εν παρόδο. Δεν είναι όπως είναι η ιστορία που διαβάζουμε στα σχολεία μας. Η ιστορία, η κοσμική θα έλεγα, έχει άλλους στόχους. Εδώ έχουμε ιστορία, βέβαια, γεγονότα, τα οποία έχουν ως σκοπό τον θρησκευτικό και παιδαγωγικό. Ομιλεί περί της δημιουργίας η εξαήμερος, όπως εμφανίζεται αυτή στα μάτια μας. Την επιστημονική έρευνα την αφήνει στην ανθρώπινη οξυδέρκεια. Αυτό βεβαιώνουν οι Άγιοι Πατέρες Βασίλειος, Χρυσόστομος, Αυγουστίνος. Η επιστήμη μπορεί να κάνει πολλή δουλειά, πολλή έρευνα και να επαληθεύει πάντοτε και να αποδεικνύεται πάντοτε η σχέση μεταξύ επιστήμης και Αγίας Γραφής. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ επιστήμης και Αγίας Γραφής. Υπάρχουν όμως και επιστήμονες οι οποίοι αποδεικνύουν το αντίθετο. Προηγείται η Αγία Γραφή σε πολλά θέματα τα οποία έγιναν αντικείμενο ερεύνης της επιστήμης και εκ των υστέρων η επιστήμη έρχεται με έκπληξη να διαπιστώσει από την έρευνα ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως έχουν υποθεί από την Αγία Γραφή. Η αγάπη και η σοφία του Θεού μερίμνησε. Η αποκάλυψη να κατέρχεται στην αντιληπτική ικανότητα κάθε ηλικίας και όλων των αιώνων. Έτσι το αόρατο και πνευματικό να είναι ευκρινές και σαφές και στους αδυνάτους που δεν γνωρίζουν και δεν κατέχουν μόρφωση υψηλής παιδείας. Πόσο κακό κάνουμε εμείς οι κληρικοί και όλοι οι εν γέννη ομιλητές, όταν το Λόγο του Θεού τον μετατρέπουμε σε γρίφο. Βλέπουμε την Αγία Γραφή, πόσο και εδώ φαίνεται η ταπείνωση του Θεού. Πόσο ταπεινά εγγίζει τον άνθρωπο και αποκαλύπτει ο Θεός την αλήθεια περί του εαυτού του, περί του κόσμου και περί του ανθρώπου σε επίπεδο που να μπορούν οι άνθρωποι να είναι αποδέκτες εκείνοι
που έχουν αντιληπτική ικανότητα, ελάχιστοι, αδύνατοι. Πόση προσφορά επίσης είναι η προσφορά εκείνων που προσφέρουν το Λόγο του Θεού κατανοητό. Εδώ θα πρέπει να υποθεί ότι ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης, επεσήμανε μία αλήθεια. Πολύ εν τη ασαφία τίθενται την ισχύ. Όταν κάποιοι δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα, προσπαθούν να καλυφθούν γύρω από την ασάφεια και έτσι να προβάλλουν μια ψεύτικη μόρφωση, πως τάχα είναι σε επίπεδο τόσο υψηλό, ώστε δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι και ως εκ τούτου οι άλλοι είναι κατώτεροι. «Πολύ εν τη ασαφία τίθενται την ισχύν», λέει ο Άγιος Ισίδωρος. Γιατί το μεγάλο κακό είναι και τούτο, ότι όταν ομιλεί κανείς απλά, κατανοητά, θεωρείται ότι δεν είναι μορφωμένος. Δηλαδή, το μυαλό μας έχει πάρει και έχει υποστεί τέτοιον εκτροχιασμό που δεν γνωρίζουμε τι λέμε και ερχόμεθα σε αντίθεση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό η δημιουργική ενέργεια του Θεού εκθέτει ή αν θέλετε εκτίθεται με εικόνες ανθρωπίνων ενεργειών. Διαβάζουμε για ομιλία του Θεού, διαβάζουμε την λέξη και ομιλούμε και αναφερόμεθα στην εξαήμερο, που είναι κατανοητή αυτή η λέξη, στην έννοια της αναπαύσεως κλπ. Και από τα θεία αυτά έργα τονίζει η αγάπη του Θεού εκείνο που υποπίπτει, να το επαναλάβω, στην άμεση αντίληψη και εκείνο που είναι δυνατό να κατανοηθεί από τους απλούς ανθρώπους. Ενώ ο υπερήφανος άνθρωπος, αντί να ευχαριστήσει για την προνοητικότητα αυτή του Θεού, απιστεί. Την απλότητα της Αγίας Γραφής την εκλαμβάνει ως απλοϊκότητα και τη συγκατάβαση του Θεού την εκλαμβάνει ως αδυναμία. Πώς είναι η μορία μας? Το κείμενο της εξαημέρου είναι απλό και φωτεινό. Είναι αντιληπτό ακόμη και στα παιδιά. Η ερμηνεία δεν έχει κανένα δικαίωμα να απομακρυνθεί από την κυριολεξία, εφόσον δεν παρίσταται επιτακτική ανάγκη. Οι λέξεις ημέρα, φως, πρωία, εσπέρα κλπ. Πρέπει να ληφθούν με την συνήθι τους κυριολεξία. Η ομιλία του Θεού ως ανθρώπινη είναι ανθρωποπαθής βιβλική έκφραση. Δηλώνει ότι πραγματοποιήθηκαν οι θείες σκέψεις στη δημιουργία. Ότι τα δημιουργήματα είναι η φυσική αποκάλυψη της δυνάμεως, της σοφίας και της αγαθότητας του Θεού.

0: Συμπέρασμα, αγαπητοί ακροατέ. Ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτά που είπαμε και ακούσαμε? Ότι από όλα αυτά, από όλα αυτά, συνάγεται ότι η βιβλική κοσμογονία, δεν είναι επιστημονική, ούτε αστρονομική έκθεση της δημιουργίας. Η βιβλική κοσμογονία είναι σχηματική ταξινόμηση των δημιουργημάτων προς σκοπό θρησκευτικό. Ότι αυτά δηλαδή έγιναν από τον Θεό. Το ένα συμπέρασμα. Και το άλλο συμπέρασμα. Ότι η βιβλική κοσμογονία έχει σκοπό παιδαγωγικό. Όλα αυτά που έχουν εκτεθεί εξετέθησαν για να διδάξουν ότι πρέπει τις 6 ημέρες να εργαζόμαστε και την 7η να αναπαυόμαστε, έτσι ώστε να μας εισαγάγει σε ένα μεγάλο άλλο θέμα και απορία, μια μεγάλη απορία και ένα μεγάλο πρόβλημα για όσους δεν γνωρίζουν το περί σαββατισμού. Κατά συνέπεια, σε καμιά αντίφαση δεν μπορεί να έλθει η βιβλική κοσμογονία με τις επιστημονικές αντιλήψεις. Επιστημονικές αντιλήψεις παρούσες ή μεταγενέστερες. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και θρησκείες. Και όταν λέμε θρησκεία εννοούμε την χριστιανική πίστη. Γιατί ο σκοπός της βίβλου δεν είναι καμή επιστήμη, ούτε πολιτική ιστορία, ούτε αστρονομική έκθεση να εκθέσει. Τα γεγονότα της δημιουργίας αλλά έχει θρησκευτικό και παιδαγωγικό σκοπό η εξαήμερος και κατά συνέπεια η Αγία Γραφή. Και όποιες παρούσες, να επαναλάβω και πάλι, ή μεταγενέστερες επιστημονικές αντιλήψεις έχουν άλλο αντικείμενο. Πατέρες. Δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν στον χώρο αυτό της βίβλου, γιατί είναι άλλος ο σκοπός της βίβλου, ο οποίος στηρίζεται μεν στην ιστορία, αλλά αποβλέπει στην θρησκευτική και παιδαγωγική κατάρτιση του ανθρώπου. Αυτά για απόψε, με τη βοήθεια του Θεού, και πρώτα Θεός την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Αν συγκρίνεις τον εαυτό σου με όλους γύρω σου, σταμάτα για λίγο. Κάποιος φαίνεται ήρεμος και μέσα του διαλύεται. Κάποιος δείχνει σίγουρος και φοβάται. Δεν τρέχουμε όλοι τον ίδιο αγώνα με τον ίδιο τρόπο. Κοίτα μόνο τη δική σου διαδρομή. Αυτό αρκεί.

0: Θεοτοκίων, ο φοβερόν μυστήριον, ο παράδοξον θαύμα, δια θανάτου θάνατος, παντελώς υφανίστη, τι σουν μη ανυμνήσει σου και τις μη προσκυνήσει σου την Ανάστασιν λόγε και την αγνός εν σαρκή τεκούσαν σε Θεοτόκον εις τες πρεσβείες άπαντας λύτρωσε της γεέννης.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Καλησπέρα σας και πάλι. Με πολύ χαρά σας βλέπουμε εδώ στην αίθουσά μας και ιδιαίτερα χαιρόμαστε που ήρθατε να ακούσετε και πάλι μια θρησκευτική ομιλία. Λοιπόν, πολύ χαρά μας που ήρθατε και πάλι να ακούσετε μια θρησκευτική ομιλία. Μια ομιλία πνευματική, κατάλληλη για τις μέρες τούτες, τις μέρες της μεγάλης θεραπευσής που περνάμε,

και που οπωσδήποτε κάποια μηνύματα θα μας δώσει και φέτος και απόψε. Όχι τόσο αυτά που θα σας πω εγώ, όσο το περιεχόμενο αυτής της ομιλίας που αναφέρεται, όπως είδατε στον τίτλο, «Η ιστορία ενός βιβλίου». Η ιστορία ενός βιβλίου, Το βιβλίο για το οποίο θα γίνει λόγος απόψε γράφτηκε πριν από 1400 χρόνια και διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική ζωή των πιστών. Ο τίτλος ήταν «Πλάκες πνευματικέ». Αργότερα όμως επικράτησε μια άλλη ονομασία με την οποία έμεινε γνωστό. Ονομασία «Κλίμαξ». Φυσικά για την παρουσίαση ενός τέτοιου βιβλίου δεν είμαι καθόλου κατάλληλος, αφού τόσο πολύ απέχω από όσα γράφει. Και σκέψη να καταπιαστεί κανείς με αυτό είναι μία τόλμη. Επειδή όμως δεν γράφτηκε για Αγίους, αλλά για ανθρώπους που έχουν κάποιο φόβο Θεού και αγωνίζονται για το πλησίασμα του Θεού, παίρνω και εγώ αυτό το θάρρος με την πεποίθηση πως θα έχω την πολύ σας επιείκεια και θα μου συγχωρήσετε το τόλμημά μου αυτό. Δεν έχω καμιά άλλη φιλοδοξία ή διάθεση με την ομιλία αυτή, παρά μονάχα να μοιραστώ μαζί σας τα όσα μπόρεσα να συγκεντρώσω για το βιβλίο τούτο. Απ' την αρχή πρέπει να πούμε πως το θαυμάσιο αυτό βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε μοναχούς. Είναι όμως και για όλους τους χριστιανούς, για αυτούς δηλαδή που αγωνίζονται να απομακρύνονται από τα πάθη, να εγείρονται από τις πτώσεις και ταυτόχρονα προσπαθούν να κάνουν κάποια βήματα προς την πνευματική ζωή και προς την αρετή. Πρώτα όμως θα γνωρίσουμε τον συγγραφέα του. Ποιος λοιπόν έγραψε αυτό το υπέροχο βιβλίο? Το όνομά του είναι Ιωάννης. Πρόκειται για έναν πολύ σπουδαίο ασκητικό πατέρα του Σινά που έζησε τον 6ο αιώνα και που έμεινε γνωστός σαν Ιωάννης ο συγγραφέας της Κλίμακος. Για την πατρίδα και την οικογένειά του οι βιογράφοι του δεν μας δίνουν τίποτε στοιχεία, σιωπούν. Για τους Αγίους αυτά δεν έχουν και τόσο σημασία. Οι βιογράφοι τους ενδιαφέρονται περισσότερο να τους τοποθετήσουν πνευματικά. Πάντως η γέννησή του τοποθετείται κάπου στο 525 μετά Χριστό. Και ο θάνατός του γύρω στο 600. Μάλλον τοποθετείται πιο πολύ σε αυτό και θεωρείται πιο σίγουρο ότι ο θάνατός του, η γέννησή του, έγινε το 600 μετά Χριστό. Οι γονείς του φαίνεται πως ήταν ευκατάστατοι και με ενδιαφέροντα πνευματικά και ήταν φυσικό αυτό το τελευταίο να το εμπνεύσει και στον Ιωάννη. Του έδωσαν τη δυνατότητα να μορφωθεί και μάλιστα πολύ, τόσο ώστε να χαρακτηρίζεται σαν σχολαστικός, άνθρωπος που ιδιαίτερα είχε ασχοληθεί με τη μελέτη διπλωματική και εμβάθυνε στα μυστήρια του Θεού. Πράγμα που μαρτυρεί πως είχε πάρει μια μόρφωση όχι συνηθισμένη. Περισσότερο όμως καλλιεργήθηκε ψυχικά, πνευματικά. Έτσι δεν ήταν παράξενο όταν στα 16 του μόλις χρόνια πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφιερωθεί στο Θεό. Απαρνήθηκε λοιπόν ό,τι τον συνέδε με τον κόσμο, δηλαδή τους γονείς, τους συγγενείς του, τα υλικά αγαθά που φαίνεται πως ήταν ευκατάστατη η οικογένειά του, τον τόπο του, τις δυνατότητες του για παραπάνω μόρφωση, το μέλλον του, την προοπτική που είχε να ζήσει μέσα στον κόσμο και να έχει μεγάλες επιτυχίες. Και απαρνήθηκε λοιπόν όλα και ανέβηκε στο Σινά, στο Ιερό Μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, στον τόπο όπου φανερώθηκε ο Θεός και κάλεσε τον Μωυσή
και του έδωσε το νόμο του. Φυσικά δεν ήρθε σε αυτό τον κατάξερο και άγωνο και ερημικό τόπο για να περάσει έτσι λίγο, πώς ας πούμε, κάπως διαφορετικά τη ζωή του, όμορφα τη ζωή του. Μόνο για να πλησιάσει το Θεό και να κατακτήσει την αρετή εφαρμόζοντας το θέλημα του Θεού. Και επιδόθηκε σε σκληρούς πνευματικούς ασκητικούς αγώνες. Με τη βοήθεια ενός έμπειρου πνευματικού καθοδηγού, που τον βρήκε στη μορφή του γέροντα μαρτυρίου, στον οποίο με τη θέλησή του παρέδωκε τον εαυτό του και έκανε σε αυτόν απόλυτη υπακοή, τέτοια όπως την περιέγραψε αργότερα στην Κλίμακα. Γράφει, «Υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας που φανερώνεται καθαρά με τα έργα μας. Υπακοή είναι η νέκρωση των μελών του σώματος ενώ ο νους είναι ζωντανός. Υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, εκούσιο θάνατο, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο. Υπακοή σημαίνει ενταφιασμό του δικού μας θελήματος και ανάσταση της ταπεινώσεως. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια, τη φωτισμένη, την Άγια διάκριση του πνευματικού μας Πατέρα, του Γέροντά μας». 19 χρόνια έμεινε κοντά στον Αβά Μαρτύριο ο Ιωάννης και χωρίστηκαν μονάχα όταν ο Κύριος κάλεσε τον Ιερό Γέροντα στη Βασιλεία του. Στην έξοδό του έκλαψε ο Ιωάννης πολύ. Ο χωρισμός, και μάλιστα ένας τέτοιος χωρισμός, πάντα φέρνει δάκρυα. Και όσο πιο αγαπητό είναι το πρόσωπο που φεύγει, τόσο περισσότερος είναι και ο πόνος. Και ο Γέροντας Μαρτύριος ήταν αγαπητότατος, μια ψυχή φτιαγμένη από άβρα του Παραδείσου και φως του ουρανού, μια καρδιά τρυφερή και ζεστή που χτυπούσε στο ρυθμό της αγάπης, ένας νους απλός σαν παιδιού, νοσταλγός της αγγελικής πολιτείας, με σπάνια ευγένεια και λεπτότητα, πραγματικά άνθρωπος του Θεού, σοφός σύμβουλος, μαχητής μεθοδικός για την τελειότητα, όπως ο βιογράφος αυτού του Γέροντα Μαρτυρίου σημειώνει. Μετά το θάνατο του Γέροντα Μαρτυρίου, φαίνεται πως ο Ιωάννης βγήκε για λίγο από το Σινά και επισκέφτηκε μοναστικές κοινότητες στη Σκήτη, στη Ταβέρνηση και την Αλεξάνδρεια. Ιδιαίτερα ένα ονομαστό κοινόβιο κοντά στην Αλεξάνδρεια, που ο βιογράφος του δεν το κατονομάζει ακριβώς ποιο ήταν. Γιατί έκανε αυτά τα ταξίδια δεν το ξέρουμε. Ίσως επιθυμούσε να γνωρίσει την πνευματική πείρα των μοναχών τους. Πάντως επέστρεψε σύντομα στο Σινά με την απόφαση να ζήσει ασκητικά. Πέρασε από τον τάφο του γέροντά του, έζησε, ασπάστηκε το χώμα και πήρε την ευχή του. Πήγε μετά στην ερημιά για να βρει ησυχαστήριο. Τόπο τελείως ήσυχο δηλαδή, χωρίς κανένα περισπασμό, μακριά από κάθε ενόχληση. Ήθελε να ζήσει μόνος με μόνο το Θεό. 2 ώρα λοιπόν έξω από το μοναστήρι βρήκε μια σπηλιά. Ο μοναχός της υποταγής απομονώνεται έτσι στην έρημο για το στάδιο της ησυχίας. Ο θείος έρωτας που φλογίζει την καρδιά του δεν αφήνει τίποτα να μπει ανάμεσα σε αυτόν και το Θεό, όν ηγάπησε η ψυχή του. Διαλέγει λοιπόν τη σχισμή ενός βράχου μεταξύ ουρανού και γης και μεταβάλλει τον τόπον αυτών τες των δακρύων του ροές σε γωνιά του Παραδείσου, τμήμα του ουρανού. Εκεί προσεύχεται αδιάλειπτα και συνομιλεί με τον νηφίο της ψυχής του, αλλά και εμβαθύνει στις αλήθειες και τα μυστήρια της σωτηρίας μας. Δίνεται ολοκληρωτικά σε αυτόν. Εκστατικός ο Θείος Έρος, ούκ εάν εαυτόν είναι του Σεραστάς, αλλά των ερωμένων, όπως είχε σημειώσει παλαιότερα ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Η προσευχή του Ιωάννη είναι έκφραση ακριβώς αυτού του Θείου Έρωτα και της αγάπης προς το Θεό.
Μόνο ο Θεός είναι στη σκέψη του νύχτα και μέρα. Και ήταν τόσο δυνατός που τον γέμισε ολόκληρο και το άραβε όλο και περισσότερο τον πόθο, χωρίς να μπορεί να κορέσει, να πληρώσει την αγάπη που ξεχύλιζε στην καρδιά του γι' αυτό. Γιατί όσο πλησιάζει κανείς προς τον Θεό, τόσο και τον διψά και τον επιθυμεί περισσότερο. Στην έρημο του Σινά, στην τοποθεσία Θολάς ειδικότερα, μέσα στην ασκητική μοναξιά και τον ευλογημένο έρωτα του ακροτάτου εφετού, πέρασε ο ιερός Ιωάννης κάπου 40 χρόνια. Δύσκολη μια τέτοια ζωή και πιο δύσκολη η κατανόησή της από μας τους σημερινούς. Δυνατά και κατορθωτά όμως για τον Άγιο που κατάλαβε ότι τα πράγματα όλα, τα αντικείμενα και τα πρόσωπα, ακόμη και τα πιο πνευματικά, τα ομότροπα κατά την έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έπρεπε να πάρουν δευτερεύουσα ή και μηδαμινή θέση στην ψυχή του. Έτσι θεώρησε τα πάντα σκύβαλα και εγκαταβίωσε στην έρημο και βρήκε εκεί τόση γλύκα και ομορφιά όση πουθενά δεν θα μπορούσε να ανακαλύψει. Τώρα θα μπορούσε να επαναλάβει τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου. Θα ήταν προτιμότερο για μένα να μην υπάρχω καθόλου παρά να είμαι δίχως τον Ιησού Χριστό. Η ζωή της ερήμου αξιοποίησε σε ύψιστο βαθμό τις ικανότητές του, την ευφυΐα του, τη σοφία του, την έφεσή του προς το Θείο. Τον ανέβασε στις κορυφές αγιότητας και τον εμίησε στις υπερφυείς θεωρίες του Θείου. Μεγής των θεωριών γενόμενος ανάπλεος, όπως ο Ημνογράφος γράφει γι' αυτόν. Και όχι μόνο αυτά, έγινε για τους οικιστές της ερήμου ο Θεοφώτης ο διδάσκαλος, ο απαράμιλος καθηγητής της ερήμου, αστήρ απλανής φωταγωγών τα πέρατα. Το καθαρό ρήθρο της διδασκαλίας του έσβηνε κάθε πνευματική του δίψα. Στο Σινά, όπως ομολογούσαν όλοι, είχε αναφανεί ένας νέος Μωυσής ή ένας δεύτερος Μωυσής. Όπως συμβαίνει με όλους τους μεγάλους, η φήμη τους δεν αργεί να κυκλοφορήσει. Έτσι και του Ιωάννη. Γρήγορα ξεπέρασε τα όρια της σπηλιάς του. Και πολλοί ήταν που επιθυμούσαν να ακούσουν τις ψυχοφελείς νουθεσίες του. Μοναχοί και ασκητές κατέφευγαν κοντά του, αλλά και απλοί άνθρωποι ακόμη, λαϊκοί, που τους τραβούσε η αγιότητά του. Ένας τέτοιος ήταν και κάποιος που ονομαζόταν Μωυσής, που όχι μόνο ήθελε να ακούσει τον Άγιο, αλλά ήρθε και τον παρακάλεσε να τον κρατήσει κοντά του, να τον δεχθεί σαν μαθητή και υποτακτικό του και να τον οδηγήσει στην αληθινή και ουράνια φιλοσοφία της μοναχικής υπακοής. Ο Άγιος πιέστηκε πολύ και λύγησε στα πολλά παρακάλια του Μωυσή και τελικά τον δέχτηκε. Ο Ιωάννης δεν έβγαινε εύκολα από το ασκητήριό του. Σπάνια επισκεπτόταν άλλους ασκητές. Και αυτό το έκανε μόνο για πνευματική ωφέλεια του ίδιου και των άλλων. Οι διάφοροι σκόρπιοι ασκητές αλλά και οι μοναχοί του Σινά θαύμαζαν τον υπέροχο αυτό διδάσκαλο, τον Άγιο και τα θαυμαστά του έργα. Και ένιωθαν πως υπήρχε από όλους τους άλλους, υπερήχε από όλους τους άλλους, ιδίως τα θεία χαρίσματα. Στο πρόσωπό του έβλεπαν τον ικανό ιακοστρόφο της πνευματικής ζωής και τον κάλεσαν, μάλλον με τη βία τον ανέβασαν στον ηγουμενικό θρόνο, στο ηγουμενικό αξίωμα του Σινά. Έβαλαν το λιχνάρι στο λιχνοστάτη για να βλέπουν όλοι το φως του και να ανεβαίνουν στα ουράνια. Και πραγματικά δεν διαψεύθηκαν στην επιλογή και εκλογή τους. Εξέλεξαν τον άξιο ποιμένα και πέτυχαν κατά τον πόθο και την ελπίδα τους. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο έμεινε σε αυτή τη θέση ως ηγούμενος του Σινά. Γνωρίζουμε μόνο πως αυτός που είχε ζήσει τόσα χρόνια στη γλυκιά έρημο, μελετώντας και μιλώντας μοναχά με το Θεό,
Δεν μπόρεσε να αντέξει στη θέση που τον ανέβασαν και έφυγε πάλι στον παράδεισο της ερήμου. Εκεί συνέχισε με την πηγή των δακρύων την ακατάπαυστη να γεωργεί τη ερήμου το άγωνο και με τη χάρη του Θεού να απολαμβάνει εκατονταπλασίωνα καρποφορία από τους πνευματικούς του πόνους. Και αυτό μέχρι την ημέρα που ο Κύριος τον κάλεσε να αναπαυθεί από τον κόπο αυτού. Εκοιμήθη ειρηνικά στις 30 Μαρτίου, όπως είπα και στην αρχή, το 600 μετά Χριστού. Δεν είναι απόλυτα σίγουρη η χρονολογία αυτή, αλλά είναι το πιθανότερο. Στην ηλικία των 75 χρονών και οραϊσμένος τεσσαρετές εις νυφώνα της αρήτου δόξης συνεισήλθε, όπως ο υμνογράφος του Ιγνάτιος αναφέρει. Η Εκκλησία μας το κατέταξε στη πορεία των οσίων της και το γιορτάζει την ημέρα της χυμήσεώς του στις 30 Μαρτίου και την τέταρτη Κυριακή των Ιστιών. Προχθές δηλαδή που συνέπεσε 30 Μαρτίου και τέταρτη Κυριακή των Ιστιών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης άφησε για τους μεταγενεστέρους μία ανεκτίμητη πνευματική κληρονομιά. Το πνευματικότατο βιβλίο του, την Κλίμακα, που όπως σας την έδειξα και προηγουμένως και σας είπα. Αυτή είναι η έκδοση που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παρακλήτου. Είναι και το κείμενο και η ερμηνεία μαζί. Αυτό το βιβλίο τον έκανε κυρίως γνωστό και έδοξο. Μέσα στο βιβλίο αυτό έχει κλειστεί η Άγια Πείρα και οι μυστικές εμπειρίες του Όσιου Πατέρα, που τα κατέγραψε όχι φυσικά για μια ιστεροφημία ή να πούνε τι μεγάλος Άγιος ήταν αυτός, μόνο για να ανταποκριθεί στην παράκληση του ηγουμένου ενός άλλου μοναστηριού της Ραϊθό, που επίσης λεγόταν Ιωάννης. Όποιοι έχουμε πάει στο Σινά, περνάμε και από τη Ραϊθό, σήμερα είναι γυναικεία μονή με μερικές μοναχές. Στην Κλίμακα φαίνεται ότι σαν άλλος θεόπτης Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά και μπήκε στο θείο και άδυνο γνώφο. Διάβηκε με το νου του τα σκαλοπάτια της ουράνιας κλίμακας. Έφτασε στο Θεό με τον καθαρό και άγιο λογισμό του και αφού δέχτηκε το θείο φωτισμό έδωσε σε μας τις νέες θεοχάραχτες πλάκες. Με αυτές μπορούμε και εμείς να ανεβούμε την πνευματική σκάλα που φέρνει στο Θεό. Στη Ραϊθό, όχι πολύ μακριά από το Σινά, υπήρχε ήδη την εποχή εκείνη ένα αξιόλογο μοναστήρι. Ένα κοινόβιο πολύ σημαντικό. Ο ηγούμενός του, που όπως αναφέραμε πιο πάνω λεγόταν και αυτό στην εποχή εκείνη βέβαια Ιωάννης, παρακάλεσε το φίλο του, τον Όσιο Ιωάννη, το Σιναήτη, να καταγράψει τα δέοντα τη μοναδική πολιτεία, δηλαδή αυτά που έπρεπε να προσέξει ένας μοναχός και να του τα αποστείλει προς καθοδήγηση των μοναχών του. Περίμενε μάλιστα τα γραπτά αυτά ως αν πλάκας θεογράφους και ως αν κλίμακα εστηριγμένη μέχρι των ουρανού πυλών και αναβιβάζουσαν τους προηγουμένους. Το περίμενε λοιπόν σαν να ερχόταν ένας άλλος νόμος όπως δόθηκε στο Μωυσή ή σαν μια σκάλα που θα ανέβαζε στον ουρανό. Όπως φαίνεται το έργο ήταν σχεδόν έτοιμο πριν το ζητήσει ο Ιωάννης της Ραϊθού, γιατί ο δικός μας ο Ιωάννης ο Σιναήτης κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων της ερημικής του ζωής πολλά πρώτου ύπνου ύφχετο και δελτία κατέτατε, τούτο γάριν αυτό και μόνο της ακηδείας φήμωτρων, όπως αναφέρει ο βιογράφος του, ο μοναχός Δανιήλ ο Ραϊθινός. Στο υπέροχο αυτό έργο του, ο Θεόπνευστος συγγραφέας παρουσιάζει συστηματικά τις πνευματικές σκέψεις του. Τις έχει ταξινομήσει με τρόπο που δείχνει πορεία προς την ηθική τελείωση. Ο συσχετισμός με το όραμα του Ιακώβ δηλώνεται από τον ίδιο τον συγγραφέα. «Εώσιε αρετέ του Ιακώβ κλίμακι προς εΐκασιν, μια τη μια
παραπέμπουσε εις ουρανών των προερούμενων αναφέρουσιν. Αυτοί οι αρετές αντικλίμακα του Ιακώβ είναι εδώ καταγραμμένες. Και ότι μία-μία ανεβάζουν τον άνθρωπο που αγωνίζεται προς τον ουρανό. Η ιδέα αυτή ότι η βαθμίδες της κλίμακας του Ιακώβ συμβολίζουν τις αρετές συναντάται και σε προηγούμενα έργα πατέρων. Για παράδειγμα, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στον επιτάφιό του στο Μέγα Βασίλειο γράφει «Επαινώ την Ιακώβ κλίμακα, αλλά επαινώ και τούτου του βασιλείου την ουχ οραθήσαν μόνον, αλλά και διαβαθήσαν κλίμακα τες καταμέρων εις αρετήν αναβάσεις». Δηλαδή λέει ότι και ο Μέγας Βασίλειος μια τέτοια κλίμακα ανέβηκε με τις αρετές τις οποίες είχε κατακτήσει. Το όλο βιβλίο περιέχει 30 λόγους. Οι τρεις πρώτοι αποτελούν την εισαγωγή. Απάρνηση των εγκοσμίων, απροσπάθεια, ξενιτεία. Βασικές προϋποθέσεις για το ξεκίνημα του πνευματικού αγώνα και ανεβάσματος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 4 βασικές αρετές. Η υπακοή, η μετάνοια, η μνήμη του θανάτου και το χαροποιόν πένθος. Από τον 8ο μέχρι τον 26ο λόγο περιγράφονται τα σκληρά πάθη. Οργή, μυσικακία, καταλαλιά, πολυλογία, ψεύδος, ακιδεία, γαστριμαργία, ανηθικότητα, φιλαργυρία, αναισθησία, ύπνος, δειλία, καινοδοξία, υπερηφάνεια, βλασφημία και πονηρία. Ενάντια σε όλα αυτά καλείται να πολεμήσει ο πνευματικός αγωνιστής. Μετά τα φοβερά αυτά πάθη παρουσιάζονται και αντίστοιχες αρετές που πρέπει να κατακτηθούν. Αοργησία, σιωπή, εγκράτεια, αγνία, σοφροσύνη, ακτιμοσύνη, αγρυπνία, πραότητα, απλότητα, ταπεινοφροσύνη. Ο 26ος λόγος περί διακρίσεως είναι πραγματικό αριστούργημα, ένα διαμάντι της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αυτός αναφέρεται γενικά στα πάθη, στις αρετές, στους λογισμούς και μαζί στην απλανή διάκρισή τους. Οι 4 τελευταίοι λόγοι περιγράφουν τους γνωστούς καρπούς των ασκητικών μόχθων, η κατάκτηση της ησυχίας, της μακαρίας προσευχής, της θεομίμητης απάθειας, δηλαδή της λύτρωσης από το σάλο των παθών και της ενάρετης τριάδος, δηλαδή της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Αυτό το τελευταίο ισοδυναμεί με την ανάβαση στην κορυφή της κλίμακας. Με τρόπο απλό και καταληπτό, ο ιερός συγγραφέας καταγράφει το πλούσιο πνευματικό υλικό που συγκέντρωσε στα τόσα χρόνια της ησυχίας. Η κλίμακα είναι γραμμένη σε κομψή ελληνική γλώσσα, καλοδουλεμένη, με πολύ ομορφιά, χάρη, μελωδικότητα. Το ύφος έχει διάβγεια, γλαφυρότητα, παραστατικότητα. Έχει ρυθμό, ποιητική αρμονία, σαφήνεια, ακρίβεια και ταυτόχρονα διακοσμείται ο λόγος του με εικόνες, με παρομοιώσεις, ώστε να παρουσιάζει το κείμενο με χάρη και ζωντάνια. Χρησιμοποιεί ο ιερός συγγραφέας με επιτυχία πολλά σχήματα λόγου, ενώ δεν λείπουν και λεπτές αλλά χαριτωμένες ηρωνίες όταν μάλιστα πρόκειται να χτυπηθούν ορισμένα πάθη. Πολύ αξιόλογες και ωραίες είναι οι επιτυχημένες προσωποποιήσεις που κάνει. Η δεξιοτεχνία εξάλλου του Ιωάννη να δίνει ωραίους ορισμούς συνάφθαση. Σε μερικά σημεία μάλιστα η κλίμακα δείχνει τόση λογοτεχνή ομορφιά και τόσο μεγαλείο νοημάτων ώστε να προκαλεί ιερό ενθουσιασμό και ένθεα σκυρτήματα. Ας πούμε κάτι και για τη διδασκαλία της κλίμακος. Με τον Ιωάννη της κλίμακος εγγίζουμε το κορυφαίο σημείο του πρακτικού ασκητισμού στην πιο έφορη στιγμή του, σημειώνει κάποιος μελετητής. Στην κλίμακα υπογραμμίζεται η μεγάλη υποχρέωση που έχουμε να αναμορφώσουμε τον εαυτό μας καθ' ομοίωση του προτύπου μας.
και να αποδηθούμε σε σκληρό αγώνα για την ηθική μας ανύψωση. Η πνευματική ζωή κατά τη διδασκαλία του Ιωάννη κλιμακώνεται. Έχουμε βαθμίδες χαμηλές και βαθμίδες υψηλές. Καταστάσεις κατώτερες και καταστάσεις ανώτερες. Του ενός το χωράφι αποδίδει 300, του άλλου 600 και του άλλου 100. Σε πολλά σημεία του έργου τονίζεται ότι η πνευματική πρόοδος γίνεται βαθμιαία και σταδιακά. Χρόνο και υπομονή και κατά μικρόν τα ερημένα εν ημίν προσγίνονται και τελειούνται. Ουδής κλίμακα υφέν ποτέ ανελθεί δεν δίνεται, δεν μπορεί κανείς τη σκάλα να πεταχτεί και να την ανεβάσει. Το βάρος για την πνευματική άνοδο δεν πρέπει να πέφτει τόσο στις σωματικές σκληραγωγίες όσο στην ψυχική στάση. Η υπακοή, η ταπείνωση, η ευθύτητα της καρδιάς πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Να τη γράφει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο του 21ου λόγου του. «Διαπάθειαν ακροτάτην και πλούτων χαρισμάτων και θαυμάτων ενέργεια και προγνώσεως δύναμην, πολλοί τα εαυτών σώματα εκεί κατατρίβουσιν, λαθώντες οι τάλανες, ούτου πόνου, αλλά μάλλον ταπείνωσης των τιούτων μήτυρ καθέστηκεν». Δηλαδή ξεκινούν μερικοί χωρίς όμως να συστηματικά να αγωνιστούν, γι' αυτό και αποτυχάνουν. Και αλλού σημειώνει ότι οι σωματικές ασκήσεις δεν χορηγούν ουράνια χαρίσματα όταν απουσιάζει η απλότητα της καρδιάς και η ταπείνωση. Θεμελιώδη θέση στην κλίμακα των αρετών κατέχει υπακοή. Αυτή είναι αντίδοτο της ανταρσίας και πτώσεως του Αδάμ. Είναι η μίμηση του νέου Αδάμ, η άρση του ζυγού και του σταυρού του Κυρίου. Η υπακοή οδηγεί με ασφάλεια στην ταπείνωση και έτσι ανεβάζει στα ύψη της πνευματικής κλίμακας. Ο ασκητής δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα κερδίσει μόνος την τελειότητα. Αυτό θα ήταν η χειρότερη μορφή του εγωισμού. Πρέπει να επιδεικνύει μια υπέρτατη ταπεινοφροσύνη και να προσκολάται με όλη του την ψυχή στον πνευματικό οδηγό του. Μια άλλη βασική ιδέα της κλίμακος είναι η δυσκολία του ανθρώπου να τοποθετηθεί σωστά και να προχωρήσει χωρίς το φόβο να πλανηθεί. Γι' αυτό και επιμένει ο συγγραφέας στη διάκριση λογισμών και παθών και αρετέων. Υπάρχουν θέματα που παραμένουν δυσπρόσιτα. Για το πλησίασμά τους χρειάζεται ο θείος φωτισμός και όχι οι γνώσεις και η λογική. Για την αξία της κλίμακος δεν χρειάζεται να γίνει καν λόγος. Κατορθώθηκε να περισωθεί σε αυτή σε μια θαυμαστή σύνθεση τόσο πολύτιμο υλικό. Υλικό ασκητικής πείρας και πνευματικής ζωής. Το υλικό αυτό δουλεύτηκε, ζυμώθηκε και συστηματοποιήθηκε τόσο επιδέξια από τον Άγιο, ώστε να παραδοθεί σε όλες τις μετέπειτα γενναίες των πνευματικών αγωνιστών. Και αυτά όχι μόνο με ασκητική διδασκαλία, αλλά και σαν πρακτική. Διασώζονται μάλιστα στην κλίμακα και αξιόλογα ανέκδοτα και διηγήσεις από το χώρο του μοναχισμού του Σινά, αλλά και από τα κοινόβια της Αιγύπτου, της Μικράς Ασίας, ακόμη και του Πόντου. Και φυσικά, ιδιαίτερη αξία προσλαμβάνει κλίμακα λόγω της αγιότητας του συγγραφέα. Οι διδασκαλίες της είναι ολοκάθαρα νάματα που προέρχονται από αγιασμένη πηγή. Γι' αυτό και αναγνώσεις έχει την εντύπωση πως μελετά ένα κίμενο που δεν θα διακινδύνευε να το χαρακτήριζε θεόπνευστο. Σε αυτά ας προσθεθεί πως πολλοί σύγχρονοι μελετητές βρίσκουν στην κλίμακα πολλά στοιχεία ψυχολογίας του βάθους ή παιδαγωγικές συμβουλές ύψης σημασίας. Γενικότερα η αξία της είναι πολύ μεγάλη και μόνο τις πολυάριθμες μεταφράσεις και τις εκδόσεις της, αν θυμηθούμε, είναι αρκετό για να καταλάβουμε τη μεγάλη της αξία. Ο χριστιανικός κόσμος τόσο πολύ στην Ανατολή όσο και στη Δύση εξετίμησε την κλίμακα σαν έξοχο πνευματικό έργο. Από τον 7ο αιώνα, δηλαδή αμέσως μετά το θάνατο του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτη, μέχρι σήμερα μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Αναφέρω χαρακτηριστικά τις μεταφράσεις στη Συριακή, Αραβική, Αρμενική και Ιβηρητική. Αυτά πότε?
αυτά τον 7ο αιώνα και μετά, τότε που μια μετάφραση ήταν έτσι πολύ μακρινό θέμα. Σήμερα ένα βιβλίο είναι πολύ εύκολο βέβαια να μεταφραστεί, ιδίως αν λίγο έτσι προβληθεί και τα λοιπά. Αλλά για εκείνη την εποχή και ακόμα στη ρωσική, στη ρουμανική, στη σερβική. Και ακόμα από τον 10ο αιώνα και μετά μεταφράσια στη λατινική, στην ιταλική, ισπανική, πορτογαλική, γαλλική, γερμανική, αγγλική. Δηλαδή στις κύριες γλώσσες η κλίμακα είναι μεταφρασμένη. Για να πάρουμε και εμείς μια μικρή θεία γεύση από αυτό το θεόπλεστο βιβλίο, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια αποσπασμένα από ένα λόγο του, από το 13ο. Είναι αυτός που αναφέρεται στην ακιδεία. Στο λόγο του αυτόν ο ιερός συγγραφέας με τρόπο περιεκτικό αναπτύσσει την έννοια της ακιδείας και δίνει τον πιο τέλειο ίσως ορισμό αυτής της καταστάσεως που όταν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα απειλεί όσους θέλουν να ζήσουν την εσωτερική ζωή της πίστεως. Για να καταλάβουμε τον όρο πρώτα ετυμολογικά ας πούμε ότι ακιδεία προέρχεται από το ρήμα κίδωμε που σημαίνει φροντίζω και από το στερητικό α. Ακιδεία λοιπόν είναι η έλλειψη φροντίδας πνευματικής, η αφροντισιά. Αναπτύσσοντας την έννοια της ακιδείας ο Άγιος ασκητής θα την ονομάσει μετατόπιση της ψυχής σε αλότρια ενδιαφέροντα, έκκληση του νου σε μικρά και ανούσια πράγματα. Θα την εντοπίσει ακόμη σαν ολιγορία πνευματικής ζωής και σαν απουσία με την έννοια της πνευματικής εγρήγορσης. Η ακιδεία είναι ακόμα, γράφει ο Ιερός Ιωάννης, η κατάσταση εκείνη που μακαρίζει τα κοσμικά έργα και εμπνέει μίσος την πραγμάτωση των θείων εντολών. Είναι αυτή που παρασύρει τον άνθρωπο να κατηγορεί τον Θεό ως άσπλαχνο και αφιλάνθρωπο, η ακιδεία. Παρασύρει τον άνθρωπο λοιπόν να κατηγορεί τον Θεό ως άσπλαχνο και αφιλάνθρωπο. Η ακιδεία οδηγεί στην έλλειψη ενδιαφέροντος για την εμψαλμής και ύμνης δοξολογία του Θεού. Αυτή μας κάνει συχνά να θέλουμε σύντομες τις ιερές ακολουθίες αφού μεταδίδει στον πιστό αδυναμία αφοσιώσεως στην προσευχή. Η αρρώστια αυτή της ψυχής, η ακιδεία, συχνά διαχέει το νου μας κατά την ώρα της προσευχής σε χιλιάδες άσχετα πράγματα. Ενώ προσευχόμαστε, σημειώνει ο Άγιος, η ακιδεία μας υπενθυμίζει διάφορα αναγκαία πράγματα και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα, λόγω χάρη, άκερα χασμουριτά και άλλα, για να μας τραβήξει από εκεί σαν με ένα καπίστρι, χρησιμοποιώντας ακόμη και κάποια εύλογη αιτία. Ένα επιπλέον γνώρισμα της νοσηρής αυτής της καταστάσεως είναι η έλλειψη συναισθηματικότητας και η ανταυτής εμφάνιση της σκληρότητας που εμποδίζει τους πιστούς από την καλλιέργεια της καρδιάς και την άσκηση της αγάπης. Σαν να τα λέει για μας αυτά, έτσι. Δηλαδή για μένα εννοώ. Αυτή αποτρέπει τον πιστό από το να διακονεί πάντας και ακιδεία και του εμπνέει την απέτηση να τον διακονούν οι άλλοι. Έπρεπε να μου το κάνει. Εγώ δεν έχω καμιά υποχρέωση. Αυτή μας παρακινεί να ασχολούμαστε όχι με το καθήκον αλλά με ό,τι μας αρέσει. Η ακιδεία είναι ξένη προς την υπακοή και οδηγεί στον πνευματικό θάνατο των πιστών που θέλει να βαδίζει προς τη θέωση. Αυτός που ασκεί την υπακοή, γράφει ο Άγιος Ιωάννης, δεν γνωρίζει τι σημαίνει ακιδεία γιατί φτάνει στα πνευματικά μέσω των αισθητών και οδηγείται στη θεωρία μέσω της πράξεως. Με βάση αυτά που γράφει ο Ιερός Πατέρας, θα λέγαμε ότι ποτέ ο χριστιανός δεν πρέπει να μένει χωρίς κάποια απασχόληση για να μην συλληφθεί από το δαίμονα της ακιδείας. Η ακιδεία παρατηρεί ένας άλλος μεγάλος ασκητής και πνευματικός αγωνιστής, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, 5 αιώνες μετά, οδηγεί στην εγκατάλειψη του συνηθισμένου πνευματικού μας κανόνα, σε σκοτισμό του νου και σε αθυμία.
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στην καρδιά μας λογισμοί βιλίας πνευματικής ή ακόμη και βλασφημίας. Γι' αυτό συνιστά να ζητάμε από το Θεό με στεναγμούς της καρδιάς να μας ελευθερώνει από το βάρος της ακιδείας και από τους πονηρούς λογισμούς στους οποίους αυτή οδηγεί. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Άγιος Ιωάννης, για να επιστρέψουμε σε Αυτόν θα μπορούσαμε να αποδώσουμε στην ακιδεία διπλή έννοια. Πρώτα την ειδική ή στενή έννοια και δεύτερο τη γενική ή ευρεία. Στην πρώτη περίπτωση η ακιδεία νοείται σαν ολιγορία και επιθυμία περιορισμού ή και ματαιώσεως κάθε πνευματικής ενασχολήσεως. Στην περίπτωση αυτή στόχος της ακιδείας είναι ο περιορισμός ή αποφυγή της λατρείας ή της ατομικής προσευχής ή της μελέτης του Θείου Λόγου ή της μετανοίας και των άλλων πνευματικών μέσων θείας οικοδομής. Στη δεύτερη όμως περίπτωση της γενικής ή ευρείας ακιδείας, αυτή κυριαρχεί ψηλά στο ηγεμονικό της φυγής, την οποία περισφύγει σαν κυσός, κάνοντας έτσι την ανθρώπινη φύση νοθρή, αδρανή και παράλυτη. Στην περίπτωση αυτή της γενικής ή ευρείας ακιδείας, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από μια καθολική παράδοση του νου, μία άνω υποταγή στη δαιμονική κυριαρχία. Από όλα τα πάθη η μορφή αυτής της ακιδείας είναι ίσως το περισσότερο σκληρό και βαρύ. Κατά τη διάρκεια αυτής της καταστάσεως επικρατεί στον άνθρωπο ένας ανερμάτιστος τρόπος ζωής, ένας συγκεχημένος εσωτερικός χώρος, μια ανικανοποίητη κατάσταση, μια τάση φυγής και γρήγορης εναλλαγής παραστάσεων. Στην κατάσταση αυτή αποδίδεται και η τάση να κατακρίνει κανείς όλους και για όλα, εκτός φυσικά από τον εαυτό του, που το θεωρεί ως ανώτερο πάσης υποψίας, αν και βρίσκεται πέρα ως πέρα σε αδράνεια για κάθε πνευματικό και θείο έργο. Και τις δύο αυτές μορφές ακιδείας μπορεί να αντιμετωπίσει, χωρίς να τις νικήσει τελείως, ο άνθρωπος με τη μακάρια κατάσταση της απάθειας και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Καταχλείοντας ο Ιερός Συγγραφέας το λόγο του γράφει πως όποιος έχει καταληφθεί από την αρρώστια αυτή της φυχής, την ακιδεία, δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτή χωρίς να εξασκήσει βία πάνω στον εαυτό του και έντονο πνευματικό αγώνα. Παρατηρεί ακόμη ότι προς τούτου απαιτείται πολύ πρακτική εργασία και θεωρία. Χρειάζεται με κάθε δύναμη να επιμελούμαστε της παρακτικής εργασίας με την οποία οδηγούμαστε στην ευσέβεια που εκδηλώνεται και ως κατά διάνοια καθαρότητα με φυσικό καρπό την κατά Θεόν θεωρία. Σαν μέσα για την καταπολέμηση της ακιδείας προτείνει ακόμη την ψαλμωδία και τη συνεχή ενασχόληση με κάτι. Μας υποδεικνύει τέλος τη μνήμη της ματαιότητας και του θανάτου και μας ζητά την εξάσκηση της προσευχής ενωμένης με τη βέβαιη ελπίδα των μελλόντων αγαθών. Ας επικαλεσούμε τις πρεσβείας του Οσίου Πατέρα που η ημνογράφος χαρακτηρίζει επηγής άγγελων και εν ουρανής άνθρωπων του Θεού για να οδεύσουμε και εμείς προς τον Κύριο. Στην κατάσταση αυτής της τελειότητας που τόσο ωραία μας παρουσίασε ο Ιερός Ιωάννης με το εξαίσιο έργο του την κλίμακα, αυτό το προσφυλέστατο ανάγνωσμα κάθε πιστού που θέλει να κατευθύνεται από τη γη στον ουρανό, από την επίγεια στην Άνω Ιερουσαλήμ. Ασφαλώς την έχετε διαβάσει την κλίμακα κάποιοι ή και αρκετοί από εσάς που βρίσκεστε εδώ, αλλά και όσοι δεν το έχετε κάνει, για προσπαθήστε μήπως τα καταφέρετε να την εξασφαλίσετε και να τη μελετήσετε. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι σίγουρο κάτι τέτοιο. Γενικότερα ένας αγώνας χρειάζεται, αδελφοί, ιδίως τέτοιες μέρες μεγάλης αθαρακοσύνης, για να προχωρήσουμε λιγάκι περισσότερο προς τα εμπρός. Η κλίμακα είναι αυτή που θα μας βοηθήσει, ατενίζοντάς την, να κάνουμε κάποια μικρά στην αρχή, ίσως περισσότερο δυναμικά κατόπιν,
προς την ουράνια Βασιλεία του Θεού, όπου είναι ο τελικός σκοπός μας.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιέστητε το όνομά σου, διότι βασιλεία σου γίνεται το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρθων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

Αμήν, σώσον Κύριε του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασι βασιλεύσει κατά βαρβάλων δωρούμενου και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίω στη επωνύμω σου και πολιτεία, του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφραναν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει την σύνοπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αίτη και στου αιώνα των αιών να μην. Προστασία από πέρα και κατέ, συνδέμει παρήδη αγάπη τα σκήσια Σιμών Πανίμου τη Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία σώζει ο Σικέλο του Βασιλεύη και χωρί

Δόξα νυψίστης Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγή ειρήνην εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, την πληθυντή της αντιληγοντές με, πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Στη δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύλωνε και έκραξα και πηχούσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Φοβηθήσω μου μοιριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας. Πάντα σου συγχρονοντάς με ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθουν ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με την τεωργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου λιπαγισάν μου και πεστήριξε με την χείρα σου. Μου και στην ίαση της αρχή μου προσώπου της οργής σου, μου και στην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπηρέναν την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και ούτε κάθε νέο τέλους όλη την ημέρα συνθροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι εψώη μου κλείσαν με πεγμάτων και οκέ στην ίαση της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε. Εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καφέ κρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξαναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι εγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλοι μου την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κήκων και ως άλλος σου κανέμον το στόμα αυτού και γινόμουν ως άνθρωπος σου κακών και ο κέφανε το στόμα και αυτού ελεγμούς ότι επί σε Κύριε ήλπισα. Σύ εις από σε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον με ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγηδόν με ενωπιών με στη διαπάντως. Ότι την ανομία μου εγώ ανέγγελω και με ερμηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Ενταποδιδόντες μη κακά διαγαθών έδι ευαλώμη με τη δύο κονοδοσύνη. Μη καταλυπείς με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω ορθρίζω. Εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώς εις άρχος μου εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όχθινση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου πένεσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος ευλυστεί η ψυχή μου και χίλια δαλειά σου συνέσει στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της προμνής μου, της όρθης σε μελέτω νησαίω και γενή της βοηθός μου και εν τη σκέπη του πτερίων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή τη δυσμάτη ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ισχύρα τρομφαία, μερίδε ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύ εφρανθίσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα αλλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι, ότι γεννή τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρα σε έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέντων οποιών σου προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην ο δοκαταγνών των Ισλάχων, εγεννήθην ουσί άνθρωπος αβοήθητος, ενδεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθόντες εν τάφων, ου και μνήστησε, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμενα από το τάκτον σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέμε στηρίχθη θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους νοθούς μου απεμού, εθεντό με βέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκρεψα προς σε Κύριε όλη την ημέρα την επέτσα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσει η ιατρία να στήσουσε και εξομολογήσουν τέση. Μη ειδήγησε τέτοις εν το τάφο τηλεόζου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσε την δοσκότητα θαυμάσιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού.
Δοχώσι μη εγώ και κόπησε κοινότητός μου, υψωθείς δεν ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδει τον εωριέ σου, εφοβερισμή σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν μου σε είδωρο όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μέρας και έκραξα και νικτή εναντίον σου, εις αληθέ των οποιών σου προσευχή μου κλείνω το ού σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πατατά εντός μου το όνομα του Άγιου Εναυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμφάνου πάστα στις αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στις ανομίας σου, τον ιαόμενον πάστα στις γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στη ζωή σου, στεφανούντα εν ελέγη και εκτίρμης. Τον επιπλώντα να βαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσει τόσα η του η νεότη σου. Ιώνε νήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάστα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς από το Μαϊσί της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λίμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κιστέλος οργιστής εν τεουδέης των αιώνα μηνύ. Μου κατά της ανομίας ημών επίησε νημήν, δέκατα της αμαρτίας ημών τα παιδε και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού και τους φοβομένους αυτών. Καθώς τον απέχουσε ανατολή από της μόνε μάχρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου χτήρισε Κύριος φοβομένους αυτών, ότι αυτό συχνό το πλάσμα ημών εμνήστη τυχούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μεραία αυτούς, οι άνθρωποι του άγρου τους εξάνθησε, ότι πνεύμα δίθεν είναι αυτό και όχι υπάρξει, και επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάω στη διαθήκη αυτού, και με μνημένη στον τρόνο αυτού του πείσε αυτά, Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται το γύρω πάντες η αγγελία αυτού, δυνατή ισχύ υπήρτος του λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται το γύρω πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπήρτος τη θέλημα αυτού.

πόσο θεμό και μειωτήσουν τι καταβαίνουν στην Ελλάδα. Ακουστών πηγήσων με το πλήρη το λαιό σου, την πισή, ήλπισα. Νωρισών μου, κύριε Δόνιν, υπορεύσουν την προσέηρα, την ψυχή μου. Εξελούμε αυτόν τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέφυγον, διδαξώ με το πίνδο θέλημά σου, τη ΣΥ, ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία ένα και με το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκλείψει ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξωθρέφου στου εχθρού μου και απολύσει πάντα σου, λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλο σου είμαι. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιμο του δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιμο του δούλου σου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, δικαινή και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

στεράτων της Τριάδος επάξιος, σίγα των έργων εκλάμποντες χάρισιν, την Εκκλησία εστήριξα σταυμάσιν.

0: αφανάτων νηφίου, δε ξελέγουσα και μη απόση με λόγια, λιτές της στεχώσης.
1: Ο πάλετες ροές Ιορδάνου βαπτίσας την κάθαρση παντός Ιωάννη του κόσμου, πολλής με βυθιζόμενον πλημελήμα συνέλκυσον και αποκλίνων από παντίας κυλίδος των φιλάνθρωπων διαπαντώσει και τέλων ως πρέσβης ευπρόσδεκτος.
0: Ως καλή στρατιώτη ομοφρόνος πιστέψαντες τας απειλάς των τυράννων μυπτωούμενοι Άγιοι προσήλθετε προθήμως τον Χριστό παράμενοι τον Τίμιο Σταυρών και τελέσαντες στον δρόμο εξ ουρανού την νίκην ελάβετε. Δόξα του ενισχύς αντί μας, δόξα του στεφανός αντί, δόξα του ενεργούν τη δήμον, ασυνιάματα.

0: ελεήσον ο Θεός κατά το μέγαρο, θα το πλήθησον και τιμό σου εξάρτησον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου, αμαρτία μου, καθάρισον. Ό,τι είναι ανομία που κογινώσουμε και αμαρτία μου, ενωπιώνω στην διαπαντό σου. Σήμερα ο ύμαρτο και το πονηρό είναι ο Θεό σου επίση. Όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου, ενοικίσει εν το πνευστέ. Ιδού γάρ να ανομία συνελήφθη και να αμαρτία εκεί σε με μήτε. Ιδού γάρ να μην γάψε τα άλλα και τα τρίφια τη σοφία σου, δηλωσά μου. Ραντή με ισόπου που θα αριστήσω με, πληνή με και υπερπιόν να καθίσω με. Ακουτή με αγαλία στην διαπροσύνη, αγαλιάσου με οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα να μία με εξάλληψαν. Καρδία και χαρά να χτίσουν με ο Θεό και πνεύμα έφτασε σε γέννη σου τη συγκάτη μου. Μία απολύψε με από τον πρόσωπό σου το πνεύμα στο Άγιο, μία δεν έλυσα με μου. Απόδοσ με την αγαλία σου κυρίω σου και πνεύμα τη γεγονικό σου μισό με. Διδάξω νόμου σα οδού σου για σε δύσαι σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάλλον ο Θεό και ο Θεό σου κυρία σου. Αγαλιάσα τη γνώση μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίγει και προ το μόνο και λύει την ένσή σου. Ό,τι θέλει σα, εσύ αν εδώ κάνω το αυτόματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάπη μου, Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών, η οικοδομηθή του ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη ένα πράγμα του αυτόματα, τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριο σου μόσχο.
1: Ο δίνε ποινίκιο να σου μεν πάντε Θεό, το ποιή αντίθαυμαστά τα έρετα βραχίων ή υψηλό και σώσαν για τον Ισραήλ, τη διδόξαστε. Δόξα σε σου, δόξα σε το κλούμενο, πάθηση τη αμαρτία, προσκύπτωση κύριε, όπω αποδείξει με τούτον ελεύθερον, δοξάζοντά σου εκτενώ την αγαθότητα. Δόξα σε θεσμού, δόξα σε. Επλήγει ο άθλιο τη αμαρτία, ρομφαία και τέθνικα, και ορών με κείμενον εχθρό αγάπητο. Μοναστήσα του νεκρού, ζώσον, σώσον. Άγιο του Θεού, πρεσβευτή περιμόν. Χωρί μην δε δόξαζε, δοξάζονται των ανθρωφόρων, σε πτήση αυτών έλεση, τον Χριστό δοξάσαντε, σάρκα φορέσαντε και δια πάθου την φθοράν εξαφανίσαντε. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύτε περιμόν. Πιπίδι και πρόμαχε τη ευσεβία οι ένδοξοι μάρτυρε, προσβολέ ακλόνητοι εχθρού διέμειναν. Αυτόν τε πρεσβείε ο Θεό στήριξαν πάντα σε εμά. Υπεραγγέλθητο και σώσον εμά. Ο θρόνο πυρήμορφο φέρει στον δίστινο σε ψυχο θάλαμο και τερπνών παλάτιων τον βασιλέα χωρί γεωνόμενων όπερε με ενδύχα τροπή και φυρμού. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περίμον, φωνή εχρημάτισα του λόγου μάκαρ, διότι σπονά ημών, α προσεπιούμεθα προσδέκου πρόδρομε, ελευθερών ημά κακών την αισθητία σου. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περίμον. Ω όρθρο ω ήλιο εξανατήλα, φωτίζει τα πέρατα και σκοτίζει τα πνεύματα τα πονηρότατα, διότι τον ζώφων τη εμεί ψυχή απέλασον. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περίμον, νεκρή στην ζωή ημών, ελευσωμένη, νεκήρυξα πρόδρομε. Διότι ανεκρούντα με πάθη θανάτωσον και δείξουν θεία κοινωνών μάκαρ λαμπρότητο. Υπεραγεθώ και σώσον μα, η μόνη των άχρων των ιών ανιχρόνων, τεκούσα, σαρκούμενων, Παναγία Δέσποινα, πάντα τα χρόνια τη Παναθλία μου ψυχή πάθη, θεράπευσον. Άγιο του Θεού πρέσβευε περίμον, το θρόνο του Θεού παρεστό στεφιφόρο, πω βιώσα σε πηγή ισοσίω και φωτίαν εσπέρο λαμπόμενο, φώτισον την καρδία και το νου να νυμνήσε μου. Των εισάγγελων βίων μακάρι ετύχουν. Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ωράθη ευκλεούς μακαρία στερίζει, εκπλαστάνων ιερό, ο σκλάβο αληθό, ευκαρπίε πληρούμενο. Ο δίχων, φώτισόν μου τη πίστη ώστε και ελπίδο και αγάπη και χάρη των παραδόξων θαυμάτων θεόπνευστε. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Θυσίαν σε αυτόν καθαράν και τελείαν το τι θέλει δι μα προσήγαγε στον Χριστό. Την ψυχήν αποκτήνοντα πάθη από νεκρό σα, διαπόρων ασκήσεω επιμόνουτε πάτερ τείχων δεήσεω. Και νυν και αή και ει του ένα τον ένα μην. Ανόρθωσα σημά απολύα ει βάθη από το κότα των Χριστών και ει αγνή, εξαχράντων λαβώνων σου. Τούτων ούνο παρησίαν και εκτιμένη ηκέτα δε λυτρωθήνε κινδύνων του δούλου σου. Λίθων ούνο αποδοκίμασαν οι υποδομούντε, ούτω εγεννήθη ει κεφαλήν γωνία. Αυτό εστί η πέτρα, ενία στερίωσε την Εκκλησία ο Χριστό, είναι ξεχνών εξηγοράσοντα. Δόξα σου, δέσου μου, δόξα σου. Είδε την εμίδα ασθένεια να φορέσει ταύτη μου. Είδε τη ψυχή μου την δεινή ομορφία. Πρόσχε τη φωνή μου, Χριστέ, πολύ έλεο. Και μεταποίησον αυτή στο είδε χθε ει ευμορφία ανισότα. Δόξα σου, δέσου μου, δόξα σου. Σώσον Ιησού των άσωτων, σώσον με τον μόνο. Σου του σωτηρίου παραβάντα νόμου και πάσα αμαρτία να λόγο στελέσαντα. Και υπαχθέντα λογισμοί σου, αγαθέα λατριούσιμη. Άγιε του Θεού πρεσβευτέ περιμόν, τάξη σε σωμάτων Άγιοι, την ημών Ανδρία, νόντων και τεπλάγι, πώς εν το σταδίο αθλούντες παραδόξως, και πίπτοντας σώμασιν ασάρκους πάντας δυσμενείς, θεία ροπή κατεδαφίζεμε. Υπεραγεύτω εξ όσων ημάς, τίκτης, πόν, πατήρα γέννησε πάντων προαιώνων, τρέφιστον τροφέα, πήραν ανδρός μιγνούσε, παράδοξο το θαύμα, καιρών των μυστήριων, φευχαρίτωτε, διό πάσαν πιστών ψυχή δοξάζησε. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περίμον. Στήρας εξ ακάρπου πρόδρομο, ιερός βλαστήσας, όφτης καρποφόρος, γεωργία αστείας. Διό μου την καρδίαν παντίον στηρεύουσαν, εύτεκνων ποιήσων καλών, όπως πιστός αεί δοξάζωσε. Προφήτε του Θεού πρέσβευε περίμον, άρτο ουρανία στήριξον την εμήν καρδίαν, μάκαρ παρημένην τες πονηρές μελέτες και δίδουμι προθύμως ποιήν τα θελήματα του πανηκτήρμονος Θεού, όπως πιστός αεί δοξάζωσε. Προφήτω του Θεού πρέσβευε περίμον, κόσμων αμαρτίαν έροντα, των αμνών κηρύξας, των αμαρτιών το βαρύ φορτίον, μακάρι, προφήτα, ελάφρυν δέομαι, κατά νυξήν μη χορηγών ρήπου, παθών αποκαθέρωσαν. Υπεραγεύτω και πρέσβευε περίμον, όλων των Αδάμ εφόρεσαν, εξού Θεοτό και όλος αρτοφόρος προαλθών ο λόγος. Αυτόν ούν Θεοτό και δυσόπι μερίσεστε εκ πειρασμών παντοδαπών και του πυρός του αιωνίζοντος. Άγιο του Θεού πρέσβευε περίμον, ήλιν κακίας εκτεμών της καρδίας σου πρόριζον, την τρεπάνη των ευχών, ως γη κατάκαρπος, όσοι ετύχουν, στάχυνε, γεώργησε και κατοστέφονται. Άγιο του Θεού πρέσβευε περίμον, μόνο από θύσας, τας προσθείαν ζωήν οδηγούντας σε τρίβους πάτερ, τείχων, δεξιάς, ανεπιστρόφους, διόδευσας, έχουν οδηγούσαν σε χάρη του πνεύματος. Δόξα πατρική, ούγε και πνεύματι. Αγίων βίους, εμιμήσου, θεόφρον, τείχων, ως Άγιος και απάθειαν ψυχής εκτίσω θεόπνευστε οίκος Θείου Πνεύματος αποδεικνύμενος. Και νυν και αεί και εις τους ένας τον αναμήν, τον της Τριάδος απεκοίησα σε ένα, ανάμωμε, αναπλάττοντα ημάς του συντριβέντος απρότερων, κακία του όφελους, του πολεμήτερος. Που και εν σοφία και δυνάμει και

0: έχουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

0: απέμπομεν του Πατρί και του Υιό, το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μη το Θείο Μύρο σου έχρισεν όσιε Πνεύμα του Άγιον αρχιερέας αφός λαόν τιμάνεντα καλώς εν πάση ως ιότητη.

0: ψυχήν της πάθησης, όσον πάλαμε, μόνοι πανάμουμε, ως παρησία μητρική προσφωνία σου έχουσα. Συγαρμονιέται και συμπερνούν και διάνοια, λόγον το συνάρχο, το πατρί και το πνεύματι. Ζωή και αφθαρσία τον κόσμο, διδόντα, αή και μέγα έλεο.
1: Εν πνεύματι προβλέπων προφήτα Αβακούμ την του λόγου σάρκο είναι κήρυτε βόων. Εν το εγγύζιν τα αίτη επιγνωστήσει, εν το παρήνε των καιρών αναδειχθήσει. Δόξα τη δύναμη σου, κύριε. Δόξα τη θεσμού, δόξα. Ω ανέδο κράσμι πλούτων, εσκόρπισα κακό. Εκτελών τα άτοπα και γέγονα γυμνό εντεδειμένο στα έργα τη ατιμία. Δύο βόση, στολέ, καταφέδρινων, τε πρώην θεία, κατά νήσων με χάρητα. Δόξα τη θεσμού, δόξα. Υπήχθην απονία και πέπτο καδινό και ει γην κατάκιμε ανίατα νοσών. Ανάστησόν με τον πεπτοκό των ιστάσει και επί πέτρα σωτηρίου μετανία στήριξου χρυσέ την καρδία. Άγιε του Θεού, πρεσβεύστε περί μου. Σταυρό των υψωθέντα μιμούμενοι Χριστών, ομιλούντε μάστι ξύν γάλλον του ομού οι αθλοφόροι. Και των αιμάτων ρανίσει πολυθεία αναστήλαντε στου όμβρου, ρήθρα των ιαμάτων αναπηγάζωση. Άγιε του Θεού, πρεσβεύστε περί μου. Διέπλευσε να βρόχο βασάνων των σφοδρών και πικρών κλειδόνιων, οι θείοι αθλητέ τη κυβερνήση τη σωτηρίου ελπίδο και προ του άνω προ ορμή τη αγγλημένα. Πάσης θυμηδίας πληρούμενη. Υπεραγεύτω και σώσον ημάς, εξέστησαν ορώσε αγγέλων στρατιέ, πόσο ο Θεόρητος μορφή την καθημάς εξού οράθη παρθένε Θεοκοιήτων, όν εκ δυσόπη σωτηρίας αξιώσε πάντας τους πιστώς εδοξάζοντας. Βαπτιστά του Θεού πρέσβευε περί μου, η φάνα σωτηρίου ημάτιον σε αυτό τη γυμνώση σώματος Κυρίου ο Βαπτιστά, για γυμνωμένων πάσης αγαθοεργίας επένδυσών με τις οπόδεις δικαιοσύνης και αγαλιάσως ένδυμα. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περί μου. Σταγόνα σωτηρίας επόμβρισον καμή τυκωμένο πρόδρομο εν αυχμό των ειδονών, ο καταδύσασεν τες ροές του Ιορδάν, τρυφής χυμάρουν Ιησούν τον ζωοδότην, όπως κατά χρέος δοξάζωσε. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περί μου. Ουκ άγγελος, ου πρέσβης διάσωσεν ημάς, αλλά αυτός ο Κύριος, ελθόν επί της γης, ου τας ευθείας οδούς, ετοίμασας, μάγαρ προφήτα, ον νυν δυσόπη, υποδείξε με την τρίβων την προσβασιλεία νησάγουσαν. Υπεραγέθητο και πρέσβευε περί μου, ναός υγειασμένος εδείχθης του Θεού, εν σύ οικίσαντος παρθένε υπέρνουν. Αυτόν δυσόπη αμαρτιών ημάς ρήπο από καθάρε, όπως οίκος γνωριστόμεν και κατοικητήριον πνεύματος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μου. Των ενάρετων σου βίων, τα περίδοξα θαύματα, την βεβαία πίστην, την υπομονή, την πραότητα, οι ευσεβείς καθορώντες, οι ιερέας και επιμένα, σαφώς προχειρίζοντα όσοι ετύχουν. Άγιο του Θεού πρέσβευε περί μου, ου κυλάτωτε ο σύτος εν βεές ιδεόμενος, τη χειρή σου μάκαρ τείχων, μάλλον δε πλειών όσοι βλόγητε των καινοθέντων δοχείων, θεία χάριτη, πληρωμένων σοφός Παναίδημα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, πανίγων την καρδίαν συμπαθώς, τείχων ένδοξε, πενωμένης πλούτος και περιβολή γεμιτεύουση, των ορφανών τε προστάτης εχρημάτισας θεραπεύων εν τούτης Χριστών των Θεών ημών. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων ημών. Ραθυμίας ισχυθέντα και παθώνα μαυρότητη, όλων σκοτισθέντα και διαμαρτία δουλεύσαντα, των αναμάρτητων λόγων οικίσασα, φωταγώγησον και προς ζωήν χειραγώγησον.

Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισή χαρητή. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά από άντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

ασκήσει Άγια Θεοφιλή διαπρέψας, παρακλήτου δύναμη εξύψους καθυπεδέξω, ξού ανακαθερή πλάνης, λαούς δε σώζει, δαίμονας αποδιώκην, νόσους ιάστε, δια τούτου σε τιμώμε, ως Θεού φίλων, τείχον μακάριε. Η 16η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Πέτρου Σιμών, τείχον ως Επισκόπου Αμαθούντος εις Κύπρου, του Θαυματουργού, βλάβην ολοθρεύοντος εκφυγών τείχων, ζωής τείχων γέγηθεν της Ανωλέθου. Έφυγε 10η κατερίκα και Αιγαία τείχωνα. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες της Θεού Θεός,

Πάντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών,

0: εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ύπνος το Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδος το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάδωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και εγενίστησαν, αυτός εν ετήτατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελέψετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άπηση. Πύρη χάλαζα και ως κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θηρία και πάντα κτίνε ερπετά και πετεινά τερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κρυπτέ γης. Νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρω. Εν εσάδωσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Και εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση και ένας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσωσίης αυτού της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα και νόνι έννοιες αυτού είναι εκκλησία ουσίου. Εφραντή το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτόν και οι ίσιον αγαλιάσουσαν και το βασιλεί αυτόν. Εν εσάδωσαν το όνομα αυτού εν χωρών εκ πάνω και ψαλτηρίο ψαλάδωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί κύρωσε το λαό αυτού και ψώσει πλαίσιν σωτηρία. Καυτίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσουν εις μεθητών αυτών. Εξώσει το Θεό του Λάρη και αυτόν και ροφέ ετήστον με τεσχεσίν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνης οι ελογικούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπέδες ιδρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγκρατο. Δόξα αυτή έστε πάση σωσίης αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού. Εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν μεγαλοκλήτως μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άρπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν κυμπάνα και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυμπάνα σε δίκηση, εν είτε αυτόν εν κυμπάνα σε λαγού. Πάσα πνοή εν εσάς τον Κύριο.
1: Συνδόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών, και σε την δόξα να πέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα εις το δείξα εν το φως, δόξα εν υψής της θεότητα την εις ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέν του Κουράνη Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός αυνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση μόνο καθήμενο σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέν εν ευλογήσω σε γενέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή έγινε της ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατεύθυνο δίδαξο με του ποιητό θέλημά σου θυσίω Θεού. Ό,τι παρασύπηγη ζωή σου το φωτίζω ψώμεθα φως. Παράδειγμα του ελαιώστη γνώσκου είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα τάφτε να μαρτύρει του λακτίνη μα. Ευλογητό ο Κύριο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιώστη του μα καθά περπίσαμε νεπισέ. Ευλογητό ο Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φότσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιώστη του αιώνα τα έργα των κυρών σου μην παρήδει. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύπνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
2: Πληρώσομεν την αιωθνήντα εις ειν ημών το Κυρίο,
3: Κύριε ελέησον,
2: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της,
3: Κύριε ελέησον,
2: ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνίκην και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
3: παράσκου Κύριε,
2: Άγγελον ειρηνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου.

0: ενίσχυντα ειρηνικά και καλή είναι απολογία αντί επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετησόμεθα.
1: Πράσου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

Ευχαριστημένο το πρωί το ελαιό σου, Κύριε, και η καλία σάμεθα και φράνθημεν εν πάστης ημέρες ημών. Εφρανθήμεν αν θα νημερών εταπείνουσος ημάς ετών. Ον είδαμε κακά και είδε επί τους δόλους σου και επί τα έργα σου.

0: αγαθών του εξομολογείς του Κυρίου και ψάλλου το όνομα τη σου ύψιστα. Το αναγγέλιο το πρωί το ελαιός και την αλήθεια σου κατανύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και ειν και ειν και ειν και ειν. Παναγία Θεάση ελέησον ημάς, κυριλλάς αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαση ασθενείας ημών, έννοι και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις όρνος των αιώνα μη. Πάτερ ημάνω εν της ουραλής αγιαστείου το όνομά σου, Θεό του Βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφή με τσοφλέτς ημών και μη εις ενέχιση μας πειρασμόν λαρίς ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

χέρα φίλου Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως και μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκια σωσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς.

Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

0: σε συντυχήσετε ημάς, σκέπη των πτερήγων της αήλου ημών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βόντας, των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άνω δυνάμεων.
1: Εν την υπομονή σου εκτίσοντας,

Σύνταν πολύ κομινείς έλθετε, εξετάσατε τις εν αυτή, άξιος εστί. Κακίμινατε, έως αν εξέλθετε. Εισερχόμενοι δε εις την οικία να σπάσαστε αυτήν,

ελέξητε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενη της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των πονιορτών των ποδών ημών. Αμήν.

0: Αγίας ημών, υπομένε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ.

ταυτής και υπερπάντων των προσβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένον

Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αναλήψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική.

0: κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτη των κατοικουμένων. Όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου, δεηθώμεν.
1: Η ελεήσον.
0: Αντιλαβούσα ζων ελεήσον και διαφύλαξον ημών.

τις άξιους. Ποιες επιθυμίες και ειδονές. Προσέχεστε, πως εγγύης λειτουργήσει βασιλεύτης μου. Βάρτε από τους σημαίνουν και αυτές οι πραγματικές δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άφημη και αμετρικώσει την ανθρωπία, ατρέφους και αναλυότους γέγονες άνθρωπος και εκχαιρεύσιμον εκτιμάντης και τους λειτουργικής τάξης και νημάχους ή αισθηνουργία παρέδοκας και

Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους και την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

ως άρθρος σου. Σύ και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειώνος το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι. Και ούκα πέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα Τι σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ το χειρόνιμον δέξαστε κατηξίω σα. Και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα αμετάρσια απτερωτά.

0: ευλογημένο το ποτηρίο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν. Ευλόγησον δέσποτα φώτα.
0: Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν.
0: Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνου τη θλίψη ψυχή άφηση των αμαρτιών τη κοινωνία του Αγίου σου πνεύμα. Τη βασιλεία του καρών και νομα ει παρησία την προσέγγι ει κρίμα ει κατάκριση. Έτσι προσφερομένη στη ζωή και τάφη λατρεία. Υπέρ των επιστημών προσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, επαντός πνεύματος δικαίου, εμπίστην και τελείων.

0: Κύριος δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερ ουράνιον και νοερόν αυτό θυσιαστήριον, εις τους μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψην ημίν τη Θεάν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε Ιησούν.
0: Ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών,

Σιμών Εξαγίου Κατοικητηρίου και από θρόνου του Όξου Βασιλείου, και ήρθε ει το Αγιάσι μα, ο άνθρωπο πατρί συγκαθιμένο σε πρώτο μήνα οράτου σου, κατεξίσουν την κρατεά σου, κυρίω με τα δούνε του αχράνου σώματο και του τιμίου αίματο και δήμων παντή του λαού.

Thank you.

0: Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Την ημέραν πάσα τελείαν Αγία Ελληνική και να μάρθω δισάμενοι αυτούς και

διάδοχος επί σύ πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πνεύμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σίαψον εδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μάσου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τις Εκκλησίες σου τις ιερεύτης άκουσον ημών το στρατό και πανί το λαό σου. Ότι πάσα δώρο σου αγαθή και πάντων ρηματέριων άνθρωποι στη καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το πατέρα.

Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμ, που και την Ιερά Μυσταγωγίαν επιτελέσαι εκ των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άντζ, του εν Αγίης Πατρός ημών Τύχωνος Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπ,

0: πάλι διαφυλάξει πάντα εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια είναι η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά στην εμπάντα μονή πόλη και χώρα απολυμού λιμνέσισμου καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων.

0: Ευλογήσον Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Στην Εκκλησία καθένα ζει σε όλους και για όλους, αλλά και όλοι ζουν στον καθένα και για τον καθένα. Γι' αυτό καθένας είναι υπεύθυνος για όλους και όλοι για τον καθένα. Άνθρωπος έξυπνος, δίχως καλοσύνη και συμπόνια, είναι κόλαση για την ψυχή και την καρδιά, κόλαση για όλη την ανθρωπότητα. Η υψηλότερη εντολή του Θεανθρώπου στους ανθρώπους είναι «Γίνετε ελεήμονες, όπως είναι ελεήμονας ο ουράνιος πατήρ Θεός». «Τα πάντα δώσε για τον Χριστό, τον Χριστό μην δώσεις για τίποτε». Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού, αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Να έχουμε τις πρεσβείες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

16 Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Τύχων, επίσκοπος αμαθούντος της Κύπρου. Έλυσε και έλαμψε στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα και στο πρώτο του 5ου, από 350 μέχρι 450, κάπου εκεί. Προήρχε το από ευλαβείς γονείς, τη μεγαλώνησό μας στην Κύπρο. Αγαπούσε πολύ την Εκκλησία και τα Ιερά Γράμματα. Έγινε αναγνώστης από πολύ μικρός και διάβαζε στην Εκκλησία τα Θεία και αναγίγνωσε και αυτά εις επίκον πάντων. Και ο Μνημόνιος, ο επίσκοπος αμαθούντος, τον έκαμε διάκονο. Και όταν εκοιμήθη ο Μνημόνιος, ο Άγιος Επιφάνιος, ο επίσκοπος Κύπρου, έχουμε μιλήσει για αυτόν στις 12 Μαΐου και να έχουμε την ευχή του, εχειροτώνησε τον Τύχωνα, επίσκοπο αμαθούντος της Κύπρου. Έκαμε σπουδαίο έργο. Έφερε πολλούς ιδωλολάτρες στην Εκκλησία και κατήργησε πολλούς ναούς των ιδόλων. Τους κατήργησαν οι ίδιοι ιδωλολάτρες που έγιναν χριστιανοί και έχτισαν χριστιανικούς ή μεταποίησαν τους υπάρχοντες σε χριστιανικούς. Και ήταν το έργο του πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Και πλήρης ημερών ο Άγιος Τύχων, επίσκοπος αμαθούντος της Κύπρου, εκοιμήθη. Έκαμε θαύματα και εν ζωή και μετά θάνατο. Ο πατέρας του ήταν αρτοποιός και έβαζε τον Τύχωνα να μοιράζει τα ψωμιά στα διάφορα καταστήματα. Και εκείνος τι έκανε? Πήγαινε και τα έδινε δωρεάν στους φτωχούς. Το έμαθε ο πατέρας του και του λέει: «Ρε παιδί μου, τι θα γίνει έτσι, θα πέσουμε έξω?» «Όχι», λέει, «δεν. Τα πληρώνει κάποιος». «Ποιος?» λέει. «Ο Θεός», λέει. «Δεν έχεις ακούσει που λέμε? Ο λεών πτωχών δανείζει Θεό?» «Ναι», λέει, «αλλά πούντα. Πούντα τα λεφτά, εσύ δεν φέρνεις τίποτε. Πήγαινε στις αποθήκες να δεις», λέει. Και όχι αδειάσει τις αποθήκες για να ζυμώσει και να κάνει αυτά, πάει και τις βλέπει γεμάτες με περισσότερα από ό,τι είχαν πριν. Και του λέει: «Τα πήραμε, πατέρα, τα λεφτά». «Τα πήραμε τα λεφτά. Τα πήραμε τα λεφτά». Και κάποια άλλη φορά ακόμη εν ζωή πήρε ένα ξερό κλίμα και το φύτεψε. Τι λέει? «Άντε, να γίνει στα φίλη. Και εδώ θα γίνει και εκκλησία μου αργότερα που θα πεθάνω. Και όταν θα έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν λειτουργία, ενώ το σταφύλι το πρωί πριν την ακολουθία και τη λειτουργία θα είναι αγίνωτο, άγουρο, όμφαξ. Τελειώντας λειτουργία θα περκάζει, θα οριμάζει, θα είναι έτοιμο να το φάμε». Και πράγματι έφτιαξαν αργότερα ναό εκεί και έκανε θαύματα και στη συνέχεια ο Άγιος, θράπευε λεπρούς και έκανε πάρα πολλά θαύματα ο Άγιος Τύχων. Τύχωνης μη τυχερός. Λοιπόν, και όταν πήγαινε στις 16 του Ιουνίου το πρωί, ήταν κλιματαρία με σταφύλια άγουρα. Και καθώς μπαίνανε στην ακολουθία και στη λειτουργία, μετά τις άκρες των ασών, ορίμαζαν και τελείωνε η λειτουργία, τα άκοβαν και τα μοίραζαν για ευχή και ευλογία του Αγίου Τύχωνος, επισκόπου αμαθούντος της Κύπρου. Τι ωραία είναι αυτά.

Για να μην κοπιάζω μάταια χωρίς το Θεό. Ψαλμός 126. Κύριε, τι μπορώ μόνος μου να κάνω? Μέρα νύχτα εάν εργάζομαι, χωρίς τη δική σου ευλογία, μάταια κοπιάζω. Εάν εσύ δεν με προστατεύεις από κινδύνους, όσα μέτρα ασφαλείας και αν λάβω, πάλι θα μένω ανασφάλιστος. Μάταια ξυπνάμε πολύ πρωί για να πάμε στις εργασίες μας. Μάταια τρώμε στο πόδι για να προλάβουμε τις δουλειές μας. Τρέχουμε, οργανώνουμε τις δουλειές μας και πάντα λάθη κάνουμε. Με πολύ πόνο και κόπο βγάζουμε το ψωμί μας. Με άγχος, παραλογισμό, αγωνία, νευρικότητα προσπαθούμε να διεκπεραιώσουμε τις δουλειές μας, αλλά και πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδα. Εκεί που πιστεύουμε ότι όλα τα έχουμε βάλει σε τάξη, ξαφνικά τα βρίσκουμε όλα ατακτοποίητα. Κι όμως οι άνθρωποι που αγαπάς, επειδή πειθαρχούν στο θέλημά σου, ζουν και κοιμούνται αμέριμνα και ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που όχι μόνο μας κάνεις ευτυχισμένους κοντά σου, αλλά μας ονομάζεις παιδιά σου και μας κάνεις κληρονόμους της βασιλείας σου. Μπορεί ο κόσμος να μας περιφρονεί και να μην μας δίδει σημασία, αλλά εσύ μας ενδυναμώνεις και γινόμαστε σαν τα βέλη στο χέρι δεινού πολεμιστού, νικώντας τους πειρασμούς. Τοποθέτησέ με, Κύριε, ανάμεσα στα δικά σου παιδιά και προστάτευσέ με από τους πειρασμούς. Ονόμασέ με κληρονόμο της βασιλείας σου. Φύλαξέ με, Κύριε, και τώρα, αλλά και τότε που θα φύγω από τη ζωή αυτή, ώστε να μην με βλάψουν τα τελώνια, για να έλθω στην αγκαλιά σου, καθώς είμαι δικό σου παιδί. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 126. Διδακτικός ψαλμός. Η ευλογία του Θεού στην οικογένεια. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν, εγύρεστε μετά το καθίστε. Οι εστίοντες άρτον οδύνης, όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου Ιη. Ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο σι βέλη εν χειρή δυνατού, ούτως Ιη των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, ου κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει της εχθρής αυτών εν πύλες.

Ορθόδοξη Αυτογνωσία. Με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.

πατέρας. Τι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας? Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ζήσει τον Θεό, έχουν εμπειρία Θεού και προσπαθούν να μας τη μεταφέρουν. Προσέξτε όμως κάτι. Η εμπειρία του Θεού είναι βαριά κουβέντα και δεν είναι κατανοητή. Εάν εγώ προσπαθήσω να σας περιγράψω τι είναι το μέλι και εσείς δεν έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας μέλι, όσο πολύ ωραία κι αν το περιγράψω, δεν θα καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Για να καταλάβετε τι είναι το μέλι, το απλούστερο που έχω να κάνω είναι να πάρω μια κουταλιά να σας δώσω. Να φάτε, να γευστείτε μέλι και να κατανοήσετε τι είναι το μέλι. Αν σας μιλήσω για το μέλι, μπορεί κάτι να καταλάβετε, αλλά δεν θα κατανοήσετε τι είναι το μέλι. Κάτι αντίστοιχο είναι και με τον Θεό. Οι πατέρες μας προειδοποιούν και μας λένε: «Το βίωμά μου περί Θεού είναι τόσο σπουδαίο που δεν περιγράφεται. Θα προσπαθήσω για την αγάπη σας να πω δύο λόγια, όμως σας παρακαλώ να κατανοήσετε ότι αυτό το βίωμα δεν περιγράφεται και ό,τι πω θα είναι φοβερά λειψό». Οι πατέρες μας μιλούν για τον Θεό, αλλά έχοντας πρώτα εκφράσει αυτήν την προειδοποίηση, πως ό,τι πουν είναι φοβερά λιγότερο σε σχέση με αυτό που οι ίδιοι έχουν ως εμπειρία. Αισθάνεσαι, ζεις 100 και μπορείς και περιγράφεις και διατυπώνεις και αποτυπώνεις ένα. Παρά τα αυτά, αυτό το ένα πρέπει να είναι τόσο λεπτολογικό και τόσο ακριβές, ακριβώς διότι μιλάμε περί Θεού.

0: Οι φιλόσοφοι λοιπόν της αρχαιότητας και οι πατέρες αμέσως μετά τον Χριστό μπόρεσαν και χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα έφτιαξαν μία δογματική ορολογία η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια τις αλήθειες της πίστεως. Η Ορθοδοξία δεν έχει ιερές γλώσσες. Δεν έχει γλώσσες ανώτερες και κατώτερες. Η Παπική Εκκλησία έφτασε μέχρι και σε αυτό το παράπτωμα. Θεώρησε ότι τα λατινικά είναι ιερή γλώσσα και συνεπώς υποχρεωτική. Επιβάλλοντάς την δε ως ιερή γλώσσα, απέκοψε τον κόσμο, τον λαό, από τις αλήθειες της πίστεως, διότι από ένα σημείο και μετά, πόσοι ξέραν λατινικά, πόσοι καταλάβαιναν την προσευχή της Παπικής Εκκλησίας, πόσοι καταλάβαιναν τη δογματική της, τα συγγράμματά της, και ευτυχώς που δεν τα καταλάβαιναν, πλανεμένα είναι. Απεφάσισε λοιπόν η Παπική Εκκλησία να γυρίσει στις μοντέρνες γλώσσες, στις γλώσσες του κάθε λαού, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, και το έκανε με ένα τόσο άκοψο τρόπο, που ενώ έστω με τα λατινικά υπήρχε μία, αν θέλετε, απόδοση ιερότητας, αίσθηση ιερότητας, ακόμα κι αν ο άλλος δεν καταλάβαινε, γυρνώντας το στην καθημερινή, στην καθομιλούμενη γλώσσα του κάθε λαού, ουσιαστικά υποβίβασε, αν όχι και διακομόδησε, τις δογματικές της αλήθειες. Η γλώσσα είναι φοβερό όργανο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει με ακρίβεια πράγματα, αν όμως δεν προσέξουμε, κάποια μια μικρή μεταστροφή της γλώσσας μπορεί να σε οδηγήσει στο άλλο άκρο.
1: Εμείς αγαπάμε την αλήθεια.

καλλιτεχνικός πολιτισμός. Τώρα κατάλαβα γιατί ο τεχνικός πολιτισμός είναι εχθρικός με τον άνθρωπο και ιδίως με τους τεχνίτες, με τον δημιουργικό άνθρωπο. Δεν θέλει τη δημιουργία καινούριων πραγμάτων, θέλει την επανάληψη της ομοιομορφίας, γιατί αυτό διευκολύνει τις μηχανές. Έχει παλιώσει ο πύργος του υπολογιστή μου και σκέφτηκα να τον πάω σε ένα τεχνίτη να τον επισκευάσει. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι δεν ωφελεί και δεν βρίσκεις και τεχνίτη, αλλά δεν ωφελεί η επισκευή, διότι τα αλλάζουν όλα, οπότε πρέπει να πάρεις καινούριο, να πάρεις έναν άλλον, διότι αλλάζουν τα, δεν ξέρω τι άλλα. Οπότε οι τεχνίτες λίγο-λίγο εξαφανίζονται. Αν αυτό γίνεται σε όλες τις εργασίες που απαιτούν τον άνθρωπο, τον δημιουργικό άνθρωπο και τη δημιουργική ζωή, είμαστε καταδικασμένοι να μην ανανεώνουμε τη ζωή μας και τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε μια ζωή χωρίς ουσία, μια βαρετή πληκτική ζωή, σαν ξένη ζωή, τη ζωή της επανάληψης. Δηλαδή, γι' αυτό όλα τα πράγματα, ας πάρουμε τις τροφές, γίνονται πιο άνοστα, γιατί όλα επαναλαμβάνονται. Δεν ανανεώνονται, επαναλαμβάνονται. Ο τεχνικός πολιτισμός είναι άκαμπτος. Προσαρμόζει τον άνθρωπο σε αυτόν. Δεν τον προσαρμόζει ο άνθρωπος. Για το λόγο ότι δεν έγινε για κανέναν άνθρωπο. Ο τεχνικός πολιτισμός απευθύνεται σε έναν κάποιον άνθρωπο, δηλαδή σε κανέναν. Δεν έχει χαρακτήρα. Είναι γενικός, αφηρημένος, απρόσωπος. Το πλεονέκτημα του είναι η πλειονότητα. Μπορείς, διότι όταν επαναλαμβάνεις και κάνεις τα ίδια, μπορείς να κάνεις πιο πολλά. Η ιδιότητα των βιομηχανικών πραγμάτων της μιας χρήσεως εμποδίζει τον άνθρωπο να βάλει εκεί την ψυχή του. Ο τεχνικός πολιτισμός είναι ένας άκαρδος κόσμος που απευθύνεται σε έναν επίσης άκαρδο κόσμο. Αν δεν είναι ο τεχνικός πολιτισμός με το μέρος του ανθρώπου, με ποιον πολιτισμό να ζήσουμε, τι να κάνουμε, ρωτάει μέσα στην απελπισία του ο άνθρωπος. Για να πάμε σε ένα μέρος ήσυχο, θα περάσουμε από εκεί όπου υπάρχει κίνηση, ταραχή, εκοφαντικός θόρυβος. Για να πάμε σε ένα μέρος καθαρό, πρέπει να περάσουμε από ένα μέρος ακάθαρτο. Ο τεχνικός πολιτισμός αγωνίζεται να θεραπεύσει τις ασθένειες που ο ίδιος προκαλεί. Η ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο είναι κάπως περίεργη, λέει ένας γεροκριτικός που κάθεται δίπλα μου στον καφενέ.

Δεν έχουν αξία τα χρόνια που ζούμε, αλλά πώς τα ζούμε. Πολλοί φοβούνται τα χρόνια που προστίθενται στη ζωή τους. Δοκίμασε την πρόσθεση της ζωής στα χρόνια. Είσαι πραγματικός ηγέτης όταν έχεις την ικανότητα να κάνεις τους άλλους να σε ακολουθούν θεληματικά. Ένας δικτάκτορας δίνει διαταγές και ο κόσμος τις εκτελεί. Ένας ηγέτης δίνει εντολές και ο κόσμος κάνει περισσότερα από όσα αυτό ζητά. Χαρακτηριστικό του ηγέτη είναι ότι είναι πρόθυμος να κάνει κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Η εξάσκηση της εξουσίας δεν σε κάνει καλό ηγέτη. Απλώς σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις καλός ηγέτης. Πραγματικός ηγέτης είναι εκείνος που έχει την ικανότητα να εμπνεύσει στον κόσμο τη θέληση να κάνει πράγματα που αξίζουν τον κόπο να γίνουν. Το ψάρι, αγαπητοί ακροατές, φεύγει γρήγορα μακριά από το αγκίστρι και η φιλίδωνη ψυχή αποστρέφεται υπερβολικά την ησυχία. Ο φιλίδωνος βλάπτει και ατιμάζει μόνο τον εαυτό του, ίσως και τον συνενοχό του. Ενώ ο Θυμώδης πολλές φορές σαν λύκος αναστατώνει όλη την πείμνη και τραυματίζει πολλές ταπεινές ψυχές. Είναι αδύνατον να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εάν είσαι φιλίδωνος και φιλάργυρος. Μια πραγματική ανάπαυση υπάρχει και μια ειδονή το να διατηρεί κανείς την ψυχή του καθαρή και ανέγγιχτη. Η εγκατάλειψη των ειδονών δεν αποτελεί αρετή όταν δεν γίνεται από αγάπη προς το Θεό. Η ηθική δεν έχει και πολλά δούνε λαβήν με την πολιτική. Και σε κάθε περίπτωση της ζωής σου να διερωτάσει. Τι θα έκαμε ο Χριστός στη θέση μου? Να, με λίγα λόγια, όλη η χριστιανική ηθική. Μια ηθική που επιτίθεται με αγριότητα είναι ασχημότερη από μια αγάπη που αφοσιώνεται και δεν κρύβει καμία κακία. Εκείνος που κάνει συμβιβασμούς ως προς την αλήθεια θα τους κάνει και ως προς την ηθική.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ανθρώπινη ή Θεία Δικαιοσύνη. Σε μια εποχή που όλοι ζητούν δικαιοσύνη, είναι καλό να θυμόμαστε ότι η αληθινή δικαιοσύνη έρχεται μόνον όταν έχει αποκατασταθεί η κοινωνία μας με τον Θεό. Όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και δεν ζητούμε δικαιοσύνη ή τιμή από τους άλλους, γινόμαστε σαν τον Χριστό, ο οποίος ήταν το τελευταίο και στο τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνικής κλίμακας. Επιζητώντας την επιδοκιμασία των άλλων, απλώς επιτείνουμε την αποξένωσή μας από τον Θεό και η πνευματική μας πρόοδο σταματά. Όταν ταπεινωνόμαστε, διαπιστώνουμε ότι ζητάμε μόνο την επιδοκιμασία του Θεού και η επικοινωνία μας μαζί Του αποκαθίσταται. Αν επιθυμούμε να μας επικροτούν οι άλλοι, τότε διώχνουμε τον Θεό από την καρδιά μας, προτιμώντας, αυτό ακριβώς κάνουμε, μία πρόσχερη τιμή. Πρέπει να αποφεύγουμε τους επένους των ανθρώπων, όπως τρέχουμε να φύγουμε μακριά από τη φωτιά, επειδή οι έπαινοι καίνε και καταστρέφουν την ταπεινή καρδιά. Αν θέλουμε στα αλήθεια να αποκτήσουμε ταπείνωση και συντριβή, τότε πρέπει να αγκαλιάζουμε ό,τι μας στέλνει ο Θεός και να μην ζητούμε το ανθρωπίνως δίκαιο, αλλά να καλωσορίζουμε ό,τι μας ταπεινώνει. Το φάρμακο δεν είναι πάντα ευχάριστο, αλλά είναι αναγκαίο για την ίαση της ψυχής και την αποκατάσταση της κοινωνίας με τον Θεό.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα περί αμαρτίας είναι συνδεδεμένο με το προηγούμενο, το οποίο περιέγραψε τη λέπρα από υγιεινής απόψεως. Πιστεύω να το έχετε παρακολουθήσει για να κατανοήσετε καλύτερα το σημερινό θέμα της αμαρτίας, τα συμπτώματα της οποίας τα συγκρίνει ο συγγραφέας με τα συμπτώματα της λέπρας. Πάμε λοιπόν να δούμε την αμαρτία. Αυτήν την ίδια την παραμόρφωση και την απέχθεια που έχει η λέπρα στα βλέμματά μας, την ίδια έχει και η αμαρτία στο Θεό και στους αγγέλους. Και συγκεκριμένα, έχεις χέρια τα οποία δεν χορταίνεις να τα στολίζεις και να τα βλέπεις. Και όμως, στα μάτια του Θεού, τα ωραία αυτά χέρια, όταν εργάζονται αρπάζοντας και κλέπτοντας και με άλλους τρόπους κάνοντας την αμαρτία, έχουν σατανική όψη, είναι παραμορφωμένα. Ίσως έχεις πρόσωπο ωραίο και θέλεις να το στολίζεις, να το βλέπεις καθημερινά στον καθρέφτη σου και να το λατρεύεις σαν Θεό σου. Ίσως και άλλοι να έλκονται από το πρόσωπό σου. Κι όμως, όταν αυτό εργάζεται την ανομία με τα βλέμματα, ακροάματα και τα λόγια, αποστρέφονται από αυτό οι άγγελοι και ο Θεός, όπως εσύ αποστρέφεσαι το πρόσωπο του λεπρού. Στο πρόσωπο του λεπρού υπάρχει σύγχυση φίλου, φιλής, ηλικίας. Και ο αμαρτωλός έχει πολλές φορές τόση αδιαντροπιά, ώστε δεν γνωρίζει κάποιος εάν αυτός που αμαρτάνει είναι γέρος ή νέος, άνδρας ή γυναίκα, Ευρωπαίος ή απολύτιστος Αφρικανός. Αυτός που αμαρτάνει, όπως και ο λεπρός, μεταπίπτει από την υπερευαισθησία στην αναισθησία. Το ελάχιστο θίγει τον αμαρτωλό στον ύψιστο βαθμό και κεφαλαιώδη ζητήματα της ψυχής του τον αφήνουν αδιάφορο. Η ευθυξία του τον κάνει ώστε να πιστεύει ότι όλος ο κόσμος φταίει και αυτός ο Θεός, όχι όμως ο ίδιος. Δεν γνωρίζει πού και πώς πονάει. Έχει χίλιες δυο μυρμηγκιάσεις ψυχικές, συγχαίει τους πόνους ή είναι ανίκανος να τους διακρίνει. Ο σεξουαλισμός του είναι πολύ ανεπτυγμένος. Πέφτουν τα αυτιά του λεπρού και η ακοή του αμαρτωλού. Πέφτει η μύτη του λεπρού και η όσφρηση των ουρανίων ευωδιών του αμαρτωλού. μακριά από τις πόλεις ζει ο λεπρός. Μακριά από την Άνω Ιερουσαλήμ ζει ο αμαρτωλός. Σχισμένα ρούχα, αναμαλιάρικο κεφάλι, πένθος δηλαδή διηνεκές, έχει ο λεπρός. Πένθος ακατάπαυστο έχει και ο αμαρτωλός. Απαγορεύεται, όπως ο λεπρός, να μετέχει στις θυσίες του ναού. Έτσι και ο αμαρτωλός δεν επιτρέπεται να μετέχει στη θυσία του αμνού. Κήρυγμα μόνο επιτρέπεται να ακούει. Κατά συγκατάβαση, ο λεπρός στις συναγωγές και ο αμαρτωλός στις εκκλησίες. Κραυγάζει ο λεπρός ακάθαρτος. Πρέπει να εξομολογείται ο αμαρτωλός την ακαθαρσία του. Να η εικόνα της ασθένειας. Και τώρα πάμε στη θεραπεία. Η λέπρα θεωρείται αθεράπευτη από την ανθρώπινη δυνατότητα. Και η αμαρτία είναι ασυγχώρητη από την ανθρώπινη εξουσία. Μόνο ο Χριστός μπορεί αυτή να τη θεραπεύσει. Ο εβραϊκός νόμος πιστοποιεί τη θεραπεία της λέπρας με ορισμένους τυπικούς καθαρισμούς, οι οποίοι έχουν σχέση με τον Χριστό. Αυτοί οι καθαρισμοί έχουν ως εξής. Ο ιερέας παίρνει δύο πτηνά. Ένα κλαδί ισόπου, δηλαδή ανθισμένη ρίγανη, ένα κομμάτι ξύλο από κέδρο, μαλλί κόκκινο και νερό φρέσκο σε πύλινο δοχείο. Το ένα από τα δύο πτηνά σφάζεται και το αίμα του πέφτει μέσα στο δοχείο το πύλινο με το νερό. Μετά από αυτά, η ουρά και τα φτερά του άλλου πτηνού βαπτίζονται στο είδωρ και στο αίμα του δοχείου και κατόπιν το πτηνό αφήνεται ελεύθερο. Έπειτα από αυτό, το κλαδί του ισόπου, το κόκκινο μαλλί, δένονται με το κέδρινο ξύλο, βαπτίζονται στο είδωρ και το αίμα του δοχείου και ραντίζεται ο λεπρός που θεραπεύτηκε 7 φορές. Τέλος, τα ρούχα του λεπρού πλένονται, ο ίδιος κουρεύεται, ξυρίζεται, κάνει λουτρό, μπαίνει στην πόλη και μετά από 8 μέρες μπαίνει στο ναό. Ο ιερέας με έλαιο αγιασμένο αλήφει το δεξιό αυτί και τον δεξί αντίχειρα του χεριού και του ποδιού του λεπρού. Και έτσι ο λεπρός έρχεται σε επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Λεβιτικό, κεφάλαιον 14. Όλα αυτά ήταν σύμβολα του αναμενόμενου λυτρωτή, ο οποίος θα θεράπευε την αιτία του θανάτου και της ασθένειας, την αμαρτία. Και συγκεκριμένα, η θυσία του ενός πτηνού είναι η θυσία του Χριστού. Η πτώση και απομάκρυνση του δεύτερου πτηνού είναι η απομάκρυνση της αμαρτίας με τη θυσία του Χριστού. Το φρέσκο νερό, αυτό που βρίσκεται μέσα στο πύλινο δοχείο, είναι το είδωρ το ζών, η φρεσκάδα της ζωής, ο Χριστός. Η συντριβή του δοχείου αυτού μετά τη χρήση είναι η συντριβή του σώματος του Χριστού επάνω στο σταυρό. Ο ίσωπος συμβολίζει την καθαριότητα κατά το «Ραντιείσμε ισόπο και καθαριστήσομε» Ψαλμός 50,9. Το ξύλο από κέδρο δηλώνει την αιωνιότητα, διότι ο κέδρος είναι το πλέον πολυχρόνιο δέντρο, το δέντρο που ζει περισσότερο από όλα τα δέντρα. Το κόκκινο μαλλί δηλώνει τη φρεσκάδα της ζωής. Ο ραντισμός του λεπρού συμβολίζει την άφεση των αμαρτιών Και τέλος, η καθαριότης των ενδυμάτων και του σώματος του λεπρού συμβολίζει την καθαριότητα της ψυχής του αμαρτωλού. Όλα αυτά, αιωνοβιώτης δηλαδή, καθαριότης, φρεσκάδα της ζωής, θα έρθουν με τη θυσία του Χριστού. Το άλυμα του αυτιού, του χεριού και του ποδιού του λεπρού δηλώνει την υπακοή του πιστού στην εκτέλεση του αγαθού. Τα σύμβολα αυτά έγιναν πραγματικότητα στο Χριστό. Αυτός θεραπεύει τη λέπρα και την αμαρτία. Απόδειξη της θεραπείας της αμαρτίας είναι η θεραπεία της λέπρας. Όπως θεράπευσε την ορατή και μεγίστη μορφή της ασθένειας, τη λέπρα, κατά παρόμοιο τρόπο είναι σε θέση να θεραπεύσει και την αόρατη αλλά μεγαλύτερη λέπρα, την αμαρτία. Αφού τόση είναι η κακία της αμαρτίας, της οποίας η εικόνα είναι η λέπρα, και αφού τόσο εύκολα ο Χριστός θεραπεύει τη λέπρα και την αμαρτία, ας καταφύγουμε σε Αυτόν, εμείς οι λεπροί κατά την ψυχή, για να θεραπευθούμε. Γέννητο. Και τώρα πάμε σε μια άλλη θεραπεία. Στη θεραπεία του παραλύτου στην Καπερναούμ. Παίρνουμε πληροφορίες και εδώ από τους τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίο 9,1-8, Μάρκο 2,1-12 και Λουκά 5,17-26. Ο Κύριος συγκρούστηκε στην Ιερουσαλήμ με την ιερατική τάξη πρώτη φορά κατά το πρώτο Πάσχα του δημόσιου βίου του και μετά στην ύπαιθρο χώρα της Ιουδαίας με τους Φαρισαίους όταν βρισκόταν στην Ενών μαζί με τους μαθητές του κοντά στον Ιορδάνη. Η θεραπεία όμως του παραλυτικού στην Καπερναούμ και η κλίση του Λεβί θα δώσουν στους γραμματείς και Φαρισαίους την ποθητή τους ευκαιρία να συγκρουστούν στη Γαλιλαία με τον Ιησού. Αυτή η σύγκρουση έγινε ως εξής. Ο Κύριος μετά την επάνωδό του από την χώρα των Γεργεσινών κατά το Ματθαίο ή μετά την πρώτη μεγάλη περιοδία στη Γαλιλαία και επομένως μετά τη θεραπεία του λεπρού κατά τον Μάρκο και τον Λουκά, το δεύτερο είναι το πιθανότερο, εισήλθεν εις Καπερναούμ διημερών και οικούστη ότι εις οίκον έστι. Έρχεται στην Καπερναούμ κρυφά, όπου έμεινε μερικές ημέρες χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον λαό και μπαίνει σε κάποιο σπίτι, ίσως του Πέτρου. Η κρυφή αυτή είσοδος του Ιησού στην Καπερναούμ έχει σκοπό, όπως φαίνεται, την διόρθωση του ξανάματος των μεσσιακών ιδεών από τους Ιουδαίους, χωρίς τη θέληση του Ιησού, εξαιτίας της αδιακρισίας του λεπρού. Αλλά δεν μπόρεσε να διαφύγει και εκεί την προσοχή του λαού ο Ιησούς. Ούτε δε και ήταν πρέπει να διατηρεί τον εαυτό του πάντοτε στην αφάνεια, αφού ο σκοπός του ήταν η δημόσια ολοκλήρωση του έργου του. Εκεί λοιπόν, μετά από μερικές μέρες, έγινε γνωστός. Συνήχθησαν πολλοί άνθρωποι, ώστε μικέτη χωρίν μηδέ τα προς την θύραν. Ήταν τόσος ο συνοστισμός, ώστε όχι μόνο μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε χώρος κενός, αλλά ούτε και στην πόρτα. Και ελάλη αυτής των λόγων, κήρυτε το λόγο του Θεού. Μεταξύ των ακροατών, οι οποίοι είχαν γεμίσει όλο το χώρο του ισογείου του φτωχικού σπιτιού, ήσαν καθήμενοι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ελιλιθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Οι νομοδιδάσκαλοι ήταν γραμματείς και φαρισαίοι, δηλαδή οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Ήλθαν από πολλές πόλεις της Γαλιλαίας, Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Ο σκοπός των γραμματέων και φαρισαίων, όπως φαίνεται από τα πιο κάτω, ήταν να βρουν ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Ιησού. Ενώ λοιπόν ο Κύριος κήρυτε και δύναμις Κυρίου ειν εις το Ιάστε αυτούς και δύναμις του Θεού ήταν η οποία θεράπευε τους ασθενείς, ο δε λαός συνοστιζόταν να τον ακούει. Ξαφνικά έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες, ερώμενων υποτεσάρων. Μεταφέρεται κάποιος άνθρωπος παραλυτικός επάνω σε φορείο από 4 ανθρώπους. Οι 4 αυτοί άνδρες ζήτησαν καταρχάς εις έναν γκίν και θύνε ενώπιον αυτού να μπουν μέσα στο σπίτι και να τον τοποθετήσουν τον παράλυτο στα πόδια του Ιησού και μη ευρώντες πίας εις ενέγκωσιν αυτών, μην μπορώντας να βρουν με ποιο δρόμο να μπουν μέσα εξαιτίας του συνοστισμού του όχλου, τον ανέβασαν αυτόν με την εξωτερική σκάλα η οποία οδηγούσε στο δώμα, στο κοινός λιακωτό. Η στέγη δηλαδή στα σπίτια της Παλαιστίνης τότε ήταν επίπεδη κατασκευασμένη με κλαδιά ή καλάμια και ένα στρώμα λάσπης. Σε μερικά μέρη και καμιά φορά αυτοί την έφτιαχναν με κεραμίδια, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Αναβάντες επί το δώμα απεστέγασαν την στέγην και εξορίξαντες δια των κεράμων χαλώσει των κράβατων, όπου ο παραλυτικός κατέκειτο, καθήκαν αυτόν συντοκλίνει δύο εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Όταν δηλαδή ανέβασαν οι 4 τον παραλυτικό στο δώμα, στην οροφή και εντόπισαν από τη φωνή του Κυρίου που κήρυτε σε ποιο σημείο ακριβώς από κάτω βρισκόταν ο Ιησούς, έβγαλαν τη στέγη από εκείνο το μέρος τόσο όσο χρειαζόταν για να περάσει το ξυλοκρέβατο πάνω στο οποίο βρισκόταν ακίνητος ο παράλυτος. Μετά από αυτά κατέβασαν από την τρύπα αυτή τον ασθενή μπροστά στα πόδια του Ιησού. Η πράξη αυτή των 4 αυτών που μετέφεραν το κρεβάτι και η συγκατάθεση του παραλυτικού σε αυτό που έκαναν δείχνουν την πίστη προς το Σωτήρα ότι είναι θερμή και η ανταμοιβή δεν θα αργήσει να δοθεί σε αυτούς από τον Σωτήρα. Τι ακριβώς έγινε όμως στη συνέχεια θα το δούμε την επόμενη φορά. Έως τότε η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτωνα, και βαπτίζειν και λεύων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε Κόρη. Εξ αποστηλάριον Α. Τις μαθητές συνέλθωμεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

στην προηγούμενη μας εκπομπή, αδελφοί μου, κάνοντας το ξεκίνημα πάνω στον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, τον λόγο περί ταπεινοφροσύνης, ακούσαμε τους πατέρες να μας καταγράφουν ότι η ταπείνωση δεν έχει όνομα, δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει, να την εξηγήσει στους άλλους έτσι με σαφήνεια, παρά μόνο την γεύονται, την καταλαβαίνουν εκείνοι οι οποίοι την ασκούν, εκείνοι οι οποίοι την ανακάλυψαν και την ακολουθούν μέσα τους. Είναι ανενθυμίστε που λέγουν οι πατέρες ότι ταπείνωση είναι να παραμερίσω το δικό μου εγώ για να συνυπάρξει μαζί και το εγώ του Θεού, η παρουσία του Θεού μέσα μου, στη ζωή μου, στις επιλογές μου. Είναι το να παραμερίσω το δικό μου εγώ και να συνυπάρξει το εγώ του αδελφού μου, της συζύγου, του συναδέλφου και οποιοδήποτε άλλο συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Βλέπετε ότι αυτή η άσχημη αντίληψη που υπάρχει και νομίζουμε μας την υπαγορεύει εξάλλου ο διάβολος, ότι αν ταπεινωθώ θα χαθώ σαν προσωπικότητα, ότι ο άλλος θα με υποσκελίσει, θα με εξαφανίσει. Εν τούτης όμως, όχι μόνο δεν χανόμαστε σαν προσωπικότητες, αλλά αναδεικνυόμαστε, διότι εάν δίπλα μου στην ενέργεια την οποία σκέφτομαι να επιτελέσω έχω την παρουσία του Θεού, τότε θα πάει στράφη η ενέργειά μου, θα πάει χαμένη, θα είναι εις βάρος μου, θα είναι κακό. Αντιθέτως, θα φανεί η προσπάθειά μου, θα την αναδείξει ο Θεός και θα αναδείξει και την προσωπικότητά μου, όχι απλά μόνο σε αυτήν την ζωή, αλλά θα μείνει αιώνια σαν παρουσία μέσα στον κόσμο. Όπως είναι οι τόσοι Άγιοι του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι Πατέρες, μάρτυρες, όσοι, τόσοι και τόσοι οι οποίοι δέχθηκαν στη ζωή τους να ακολουθούν, να πορεύονται, να συμπορεύονται με το θέλημα του Θεού, με την παρουσία του Θεού. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», όπως είπαμε, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Η αληθινή ταπείνωση, αδελφοί μου, δεν χαρακτηρίζεται από μία εκδήλωση του ανθρώπου, αλλά στρέφεται σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Ο ταπεινός δεν αφήνει καμιά πλευρά, καμιά πτυχή, θα λέγαμε, του εαυτού του, που να μην υπάρχει η ταπείνωση. Διότι στο κάθε τι συνυπάρχει ο Θεός, όπως είπαμε. Τότε μπορούμε ότι ο άνθρωπος, να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ταπεινός, όταν υπάρχει η ταπείνωση σε κάθε του κίνηση, κάθε του σκέψη, κάθε πτυχή του εαυτού του. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ταπείνωση της διανοίας, ταπείνωση της καρδίας, ταπείνωση της βουλήσεως, ταπείνωση και επί του σώματος, στην εμφάνιση, στην κίνηση, δηλαδή όπως μας καταγράφουν οι πατέρες. Για να τα δούμε όμως, αδελφοί μου, αυτά με τη χάρη του Θεού ένα-ένα. Πρώτον, ταπείνωση της διανοίας. Η ταπείνωση της διανοίας εκφράζεται με την απλότητα, αδελφοί μου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, ο ταπεινός ποτέ δεν θέλει να μπει σε πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα μάθει ο άνθρωπος. Δεν θέλει δηλαδή να τα μαθαίνει όλα, δεν έχει άποψη για όλα, δεν τρυπώνει όπου να είναι, αυτό που λέμε σπέρνουν φύτρωσα εκεί που δεν με σπήρανε. Αυτό δεν είναι εξάλλου η περιέργεια, η ποικίλη περιέργεια που θέλω να μάθω διάφορα πράγματα και μάλιστα στον χώρο του κοτσομπολιού και της κατακρίσεως, τι έκανε αυτός, γιατί έκανε αυτό και γιατί έκανε εκείνο και ξέρω εγώ ένα παιδί προχωρεί σε γάμο και ποιο είναι το παιδί και τι δουλειά κάνει και πόσα παίρνει και από πού είναι και πώς κατάγεται και τι περιουσία έχει, με φορά εμένα, μου πέφτει λόγος να τα μάθω όλα αυτά. Ως προς τι όλο αυτό το ενδιαφέρον, η περιέργεια δηλαδή που πηγάζει από την έλλειψη ταπείνωσης στην διάνοια, στην σκέψη. Ο ταπεινός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, δεν μπερδεύεται σε ξένα πράγματα. Αλλά όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, είδα και άκουσα πράγματα
που δεν μπορώ να τα πω, να τα εκφράσω, να τα περιγράψω σε άνθρωπο. Γιατί δεν είναι για όλους, δεν μας αφορούν όλους. Είναι δυνατόν να δώσω ένα μαργαριτάρι, όπως λέγει ο Κύριος, να μην δώσω τα μαργαριτάρια στα σκυλιά, στα γουρούνια, γιατί θα τα ποδοπατήσουν, δεν ξέρουν την αξία τους. Πώς να εκφραστεί ο Απόστολος Παύλος, πώς να εξηγήσει αυτά τα οποία έμαθε και είδε όταν ανέβηκε εις τρίτον ουρανό, όπως λέγει, και να τα εξηγήσει σε εμάς τους ανθρώπους που ούτε καν αρχή μετανοίας δεν έχουμε ή είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα αυτής της προσπαθίας. Εκείνος που δεν έχει ταπείνωση, αδελφοί μου, στην διάνοια, προσπαθεί να μάθει και μάλιστα φανταζόμενος, εν προκειμένου σε σχέση με αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος, φανταζόμενος τώρα το τι είδε και το τι άκουσε και αρχίζει να κτίζει, να αρχίζει να φαντάζεται το τι είδε. Δεν αρκείται σε αυτό ταπεινά να πει ότι εγώ δεν μπορώ να φτάσω τον Απόστολο Παύλο. Δεν μπορώ εγώ να συλλάβω τα νοήματα του Απόστολου Παύλου. Ή πάλι στην καθημερινότητα θα ακούσω μισή κουβέντα και θα αρχίσω να κτίζω έτσι φανταστικά με μπόλικη διάθεση κατακρίσεως, υποτιμήσεως, να αρχίζω να κτίζω την προσωπικότητα στο μυαλό μου, την προσωπικότητα, συγγνώμη, του άλλου ανθρώπου, το τι δυνατότητες έχει, πώς μπορεί να είναι το παρουσιαστικό του, γιατί θέλω να μάθω ποιος είναι ο γαμπρός, ποια είναι η νύφη. Με αφορά, αδελφέ μου, μου πέφτει λόγος. Γιατί κάθομαι τώρα και σκέφτομαι και φαντάζομαι, γιατί δεν έχω ταπείνωση. Ο ταπεινός, αδελφοί μου, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος τώρα, δεν πολυπραγμονεί σε πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν. Αλλά ταυτόχρονα λέγει πάλι ο Ιερός Πατήρ ότι τα μυστήρια στους ταπεινούς αποκαλύπτονται. Για θυμηθείτε τον Χριστό, μιλούσε συνήθως με παραβολές, διότι τα λεγόμενα μπορούν αφενός μεν να μένουν κλειδωμένα στους υπερηφάνους, αλλά στους ταπεινούς να γίνονται κατανοητά. Γι' αυτό πάντα δεν κατέληγε μετά από την διήγηση μιας παραβολής, τι έλεγε, «Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο». Πήγαιναν και τον λέγανε οι άλλοι, «Μα διδάσκαλε, γιατί μιλάς με παραβολές, δεν τα λες ξεκάθαρα, να το πω έτσι, για να ακούν οι έξω, οι σκληρόκαρδοι, και να βλέπουν, λέγει, αλλά να μην καταλαβαίνουν τίποτα». Δηλαδή βλέπουμε ότι οι παραβολές που έλεγε ο Κύριος ήταν μια αλήθεια, αλλά κλειδωμένη αλήθεια. Θα πει κανένας, είναι άδικο, γιατί να μην το καταλάβουν οι άλλοι, γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος. Αδελφοί μου, το έκανε από πολύ υπερβολική τρελή αγάπη προς τον άνθρωπο, για να μην βλασφημίσουν, ποδοπατώντας οι άνθρωποι, οι σκληρόκαρδοι, οι εγωιστές, οι υπερήφανοι, να μην ποδοπατήσουν τις αλήθειες του Θεού. Για τους ταπεινούς λοιπόν είναι κατανοητά, γιατί έχουν αυτιά, έχουν ότα ταπείνωσης και μπορούν να γευθούν, να καταλάβουν, να αποδεχθούν τις αποκαλύψεις του Θεού, τις αλήθειες του Θεού. Ο υπερήφανος, ο σκληρόκαρδος δεν θέλει να το καταλάβει, το βλέπει, αλλά δεν θέλει. Ό,τι λέγει ή γράφει ο ταπεινός άνθρωπος στην διάνοια, είναι, αδελφοί μου, απόλυτα σαφή, είναι κατανοητά, μιλάει χωρίς τόμφο, μιλάει ανεπιτίδευτα, χωρίς ιδιαίτερες κινήσεις ή σκέρτσα, θα λέγαμε, να φωνάξει κάποια στιγμή, να κλάψει στον λόγο του για να ελκύσει την προσοχή των άλλων. Όχι, είναι σαφής, απλός, κατανοητός, συγκεκριμένα πράγματα, ότως ώστε να είναι κατανοητά αυτά και στον αγράμματο, αλλά και σε εκείνον ο οποίος έχει τα πτυχία και έχει μόρφωση και γνώση. Διότι αυτά που λέγει είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο λόγος της ταπείνωσης του ενανθρωπίσαντος Θεού λόγου, δεν είναι κάτι δικό του, κατασκεύασμα δικό του. Για ό,τι στοχάζεται, αδελφοί μου, ο ταπεινός, υπάρχει ειλικρίνεια. Ο ταπεινός στην διάνοια φανερώνει ακόμα τα αδύνατά του σημεία, φανερώνει την άγνοιά του. Όταν κάτι δεν το γνωρίζει, τότε λέγει πολύ απλά, «Δεν ξέρω,
Δεν λέει, το ξέρω, εγώ θα σου πω. Ή ακόμα θα πει, αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω, αδελφέ μου, αλλά θα κοιτάξω, θα προσπαθήσω να μάθω, να σου το πω. Αναγνωρίζει το λάθος του. Ακόμα πάλι θα πει ότι κάτι δεν το κατάλαβε, δεν έγινε κατανοητό, οπότε δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Ακόμα ο ταπεινός άνθρωπος στην διάνοια λέγει με απλότητα, το λέγει ο Θεός, αλλά το δέχομαι παρότι δεν μπορώ να το καταλάβω, διότι ναι μεν αυτή τη στιγμή δεν το έχω καταλάβει, αλλά τη στιγμή που το λέγει ο Θεός είναι δεδομένο, είναι αγαθό, είναι για το καλό, είναι για το συμφέρον μας. Έτσι λοιπόν το αποδέχομαι και το ακολουθώ και στην πορεία θα το καταλάβω. Ο ταπεινός στην διάνοια πάντα, αδελφοί μου, θα θέσει την κρίση του στην κρίση των άλλων. Κάθε τι που σκέφτεται, που θέλει να κάνει, που έχει σκεφτεί, θα το θέσει στον άλλον να το κάνω. Αυτό τι λες, να έβαζα λίγο και αυτό μέσα στο κατασκευασμά μου, να πάω εκεί, να μην πάω. Δεν λέγει, ξέρω εγώ, δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, είμαι γνώστης. Όχι, συμβουλεύεται, αλλά φτιάχνει, βγάζει τη δική του απόφαση. Αυτό που έχουμε πει αναφερόμενοι στην μέλισσα που μας παραθέτει ο Θεός, ότι η μέλισσα γυρίζει σε όλα τα λουλούδια, παίρνει γύρι και νέκταρα από όλα τα λουλούδια, αλλά φτιάχνει το δικό της μέλι. Ο ταπεινός στην διάνοια, αδελφοί μου, αποδέχεται ό,τι η Εκκλησία, η Αγία Γραφή, η πίστη μας, οι πατέρες, ό,τι όλα αυτά μας υπαγορεύουν. Δεν δείχνει αμφιβολία για κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνει ή που δεν το γνωρίζει ακόμα ή ακόμα που δεν θέλει να το δεχθεί. Πολλές φορές θα ακούσουμε κάποιους που πάμε κάτι να τους πούμε και θα μου πούν «Και πού το είδες εσύ γραμμένο αυτό, ότι δεν πρέπει να φάμε, ότι δεν πρέπει να φοράω παντελόνια, ότι το α, το β». Γιατί δεν έχει ταπείνωση να το αποδεχθεί. Ο ταπεινός λέγει «Το είπε ο Θεός». Ο ταπεινός λέγει «Το λέγουν οι πατέρες». Το κατέθεσε η Εκκλησία. Ο ταπεινός λέει, αδελφοί μου, ότι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο αιρετικός στερείται κάθε ταπεινοφροσύνης, έστω και αν φαίνονται ταπεινοί, οι άνθρωποι οι αιρετικοί, οι χιλιαστέ και όχι μόνο, έχουν απλά και μόνο το εξωτερικό σχήμα της ταπεινώσεως, δεν έχουν ταπείνωση. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι ακατανόητο να βγάλει κανείς από το χιόνι φλόγα. Έτσι, ακόμα πιο ακατανόητο είναι στους αιρετικούς ανθρώπους να βρει ταπείνωση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Η ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι μόνο για τους πιστούς. Είναι για τους ευσεβείς ανθρώπους και εφόσον φυσικά και αυτοί έχουν κάνει την προσπάθεια και καθαρίζουν την καρδιά τους. Τι είπαμε, η ταπείνωση είναι φορεσιά του Θεού. Ο αιρετικός απορρίπτει την φορεσιά του Θεού, απορρίπτει την θεότητα του Ιησού Χριστού, απορρίπτει την παρουσία του Θεού επί της γης, ότι ο Θεός ήρθε και ντύθηκε την ανθρώπινη φύση. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έχει ταπείνωση τη στιγμή που απορρίπτει τη φορεσιά του Θεού? Άρα είναι ένα εξωτερικό απλώς επικάλυμα για παραπλάνηση. Ο αιρετικός, αδελφοί μου, αμέσως κάνει κριτική σε αυτό που λέγει ο Θεός. Δεν το δέχεται, δεν λέγει το είπε ο Θεός να το δεχθεί, το είπαν οι πατέρες. Όχι, κάνει κριτική γιατί είναι παραπάνω από τον Θεό εκείνος. Έχει περισσότερο μυαλό και καλύτερη κρίση και γνώση και ελέγχει τα πάντα. Ο ταπεινός, αδελφοί μου, στη διάνοια δεν φρονεί παραπάνω από εκείνα που πρέπει να φρονεί, αλλά φρονεί εκείνα που θα τον οδηγήσουν στο να σοφρονεί, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και ερχόμαστε, αδελφοί μου, στην δεύτερη πτυχή της ψυχής του ανθρώπου που αφορά την ταπείνωση και είναι η ταπείνωση της καρδίας. Αυτή η ταπείνωση φανερώνεται μέσα από την κοινωνικότητα. Κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, λέγει,
Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είστε κοινωνικοί άνθρωποι. Ο χριστιανός, ο ταπεινός άνθρωπος δεν σημαίνει είναι εκείνος ο οποίος κλείνεται στο καβούκι του και απομακρύνεται από όλους τους άλλους. Οι ασκητές δεν σημαίνει ότι απομακρύνθηκαν γιατί δεν, ότι μισούσαν τον κόσμο, ότι αποστρέφονταν τον κόσμο, αλλά αγαπούν τον κόσμο και πήγαν εκεί να έχουν μια ηρεμία, να μην έχουν περισπασμούς για να μπορούν να ασκητέψουν, να αγωνιστούν, να προσευχηθούν για χάρη του κόσμου, όχι για τον εαυτούλη τους. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο ταπεινός έχει επαφή, έχει κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, μην το ξεχνάμε. Ιησούς Χριστός είναι το σώμα και το αίμα του, είναι η συνύπαρξη όλων των μελών της Εκκλησίας. Κοινωνία προσώπων λοιπόν. Έτσι η ταπείνωση φαίνεται και στην καρδιά μας. Ο ταπεινός στην καρδιά βλέπει όλους τους ανθρώπους, αδελφοί μου, σαν εικόνες Θεού. Δεν αποστρέφεται κανέναν, ούτε κανέναν τον υποτιμά, δεν τον κατακρίνει, δεν τον κοτσουμπουλεύει, δεν μιλάει πίσω από την πλάτη του. Φυσικά μπορεί να αγαπά κάποιους περισσότερο από τους άλλους, αλλά όλους τους τοποθετεί στην ίδια αξία, ότι είναι παιδιά, είναι δημιουργήματα του Θεού. Απλά όταν δει ότι κάποιος ακόμα είναι αδύναμος στον χώρο της πνευματικότητος και της αρετής και υπολογίζοντας ότι ο διαβολάκος μπορεί μέσα από εκείνον να έρθει να τον πειράξει, κάποια στιγμή κρατάει μια απόσταση και πρέπει να έχουμε μια απόσταση, γιατί άνθρωποι είμαστε, τρεπτοί είμαστε, και κάποια στιγμή ο διάβολος μέσα από τον άλλον άνθρωπο να έρθει να μας πλήξει, να μας πειράξει, να μας ρίξει. Γι' αυτό λοιπόν αγαπούμε όλους, εικόνες του Θεού αδέλφια μας είναι, αλλά επειδή φοβόμαστε τη δική μας αδυναμία, τότε κρατάμε την απόσταση για να μην βρει την ευκαιρία ο διάβολος να μας πλήξει μέσα από τον αδελφό μας, ο οποίος, ξαναλέγω, είναι εικόνα του Θεού, δημιούργημα του Θεού. Δεν κάνει ποτέ διάκριση μεταξύ των ανθρώπων ο ταπεινός, ότι αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι πτωχός, μορφωμένος, είναι επίσημος, είναι ανεπίσημος, βλέπω τον δήμαρχο και να πάω να τον χαιρετήσω. Α, εγώ χαιρέτησα τον δήμαρχο. Εκεί έχει μια εκδήλωση, να πάω δίπλα του να βγω φωτογραφία για να πάρω αξία, να με δουν. Ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, αδελφοί μου, ο Απόστολος του Χριστού, ξέρετε τι γράφει στην επιστολή του. Αν μπει, λέγει, στον χώρο της συνάξεως ένας άνθρωπος με χρυσά δαχτυλίδια και με ακριβά, πανάκριβα ρούχα, και μπει τότε ταυτοχρόνως και ένας φτωχός με πιο υποτιμημένα ρούχα και μπορεί να είναι και βρώμικα, αν πείτε, λέγει, στον πλούσιο, εσύ κάτσε εδώ, βολέψω άνετα, και πίσω και στον φτωχό, εσύ πήγαινε και κάτσε εκεί πίσω στην άκρη, αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάκωβος, προδίδει έλλειψη ταπείνωση στην καρδιά, έλλειψη κατά Θεόν κοινωνικότητος. Δεν είμαι κοινωνικός όταν κάνω διακρίσεις προσώπων.

και αλαζονία, αλλά αυτό το κοινωνικό αίσθημα, όπως ακριβώς μας το έχει θεμελιώσει ο Χριστός, ο εναθρωπίστας Θεός Λόγος, η ταπείνωση, πορευωμένη και συνυπάρχουσα μεταξύ των ανθρώπων πάνω στην γη. Αντιθέτως πρέπει να ακολουθήσουμε την προτροπή, αδελφοί μου, του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες, το ίδιο πράγμα να φρονείτε και να σκέπτεστε μεταξύ σας. Μη βλέπετε τους υψηλά ευρισκομένους, αλλά να κάνετε συντροφιά και με τους απλούς ανθρώπους». Μην ασχολούμαστε μόνο, όπως είπαμε, δεν είναι κοινωνικότητα αυτή το να ασχολούμαστε με τους σπουδαίους, αλλά με όλους τους ανθρώπους. Αυτό μας θεμελίωσε ο Χριστός. Αυτό μας έδειξε, αδελφοί μου, ο Χριστός, όταν συνυπήρξε με αμαρτωλούς, τελώνες, πόρνες, με ένα στόχο, να τους βοηθήσει να συνέλθουν, να βρεθούν στον χώρο, στον δρόμο της σωτηρίας. Μια τρίτη πτυχή του ανθρώπου είναι η ταπείνωση της βουλήσεως, όπως είπαμε. Αυτή υπάρχει μέσα από την διακονία, αδελφοί μου. Είμαι ταπεινός στη βούληση, είσαι ταπεινός στην βούληση, στην θέληση, την διάθεση. Δεν θα ζητάς να σε υπηρετούν, αλλά εσύ θα σπέβδεις να υπηρετήσεις. Δεν θα γκρινιάζεις και θα ζητάς το οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή από τους άλλους θα σου το φέρουν, αλλά εσύ θα σπέβδεις να εξυπηρετήσεις. Και αν δεν μπορείς, θα λέγεις ταπεινά «Σας ευχαριστώ πολύ». Δεν θα λες «Τι είναι αυτό που με έφερες, αυτό σου είπα εγώ να φέρεις». Αλλά θα λες «Σε ευχαριστώ, ταπεινά». Ο Χριστός τι είπε, αδελφοί μου, «Ουκ ήλθον διακονηθήν, αλλά διακονήσε. Δεν ήρθα να με υπηρετήσετε, αλλά να σας υπηρετήσω». Και μας το έδειξε μάλιστα, θυμηθείτε, με το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών του. Τι σημαίνει, αδελφοί μου, πλένουν τα πόδια του άλλου? Σημαίνει την διακονία, έστω και ταπεινή, όπως το να πλύνει τα πόδια του άλλου, την οποία πρέπει να προσφέρουμε προς τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι ταπεινό το να πλένω τα πόδια? Και πρέπει αυτήν την ταπεινή διακονία να την προσφέρουμε στον άλλον άνθρωπο. Κατεβαίνω χαμηλά και ας είμαι και μορφωμένος ή ας είμαι μεγαλύτερος. Κατεβαίνω για να βοηθήσω, να υπηρετήσω τον άλλον άνθρωπο, όποιος και όπως και αν είναι αυτός. Το να πάω, αδελφοί μου, σε κάποιον παππού ή μια γιαγιά που ξέρω ότι είναι ανήμποροι και να πάω να πάρω τα ρούχα τους ή από το νοσοκομείο που βρίσκονται εκεί και δεν έχουν κάποιον συγγενή, να πάρω τα ρούχα τους, να τα πλύνω, να σημάσω λίγο το δωμάτιό τους, να καθαρίσω την τουαλέτα τους, να κάνω γενικά διάφορες ταπεινές δουλειές εκεί στον χώρο τους, αυτό σημαίνει ότι έχω ταπείνωση, ότι έχω ταπείνωση βουλήσεως, θέλω να ασχοληθώ με αυτό το ταπεινό. Το να πάω κάποια στιγμή που έχει ενορία συσίτια και να σκουμπώσω τα μανίκια, αν και είμαι μορφωμένος και υψηλά ιστάμενος, να σκουμπώσω τα μανίκια και να καθαρίσω πατάτες, να καθαρίσω κρεμμύδια, να δακρύσω για χάρη του αδελφού, να φάει ο αδελφός με ένα πιάτο φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι έχω ταπείνωση στην βούληση, στη διάθεσή μου. Σήμερα τι λέμε, αδελφοί μου? Τι με πέρασε εμένα, Γιαλβανό, με πέρασες, λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ταπείνωση, υπερηφάνεια, αλαζονία. Και έρχεται ο Θεός και μου παίρνει την κάθε εργασία και μένω άνεργος, γιατί την ταπεινή εργασία δεν την υπολόγιζα, να πάω να κόψω χόρτα, να πάω να ξεχορταριάσω, να πάω να καθαρίσω ένα χώρο, ένα σπίτι. Τι, Αλβανός είμαι εγώ, Αλβανίδα είμαι εγώ, να πάω να το κάνω αυτό? Καλά, λέει ο Θεός, εσύ έτσι σκέφτεσαι, ψάξε τώρα να βρεις δουλειά. Και ψάχνουμε, να βρούμε το πώς να σηκώνουμε ένα τηλέφωνο, να βρούμε μια δουλειά που να είναι στα μέτρα μας, να μην ιδρώσουμε, να μην δουλέψουμε παραπάνω, να μην. Και μένουμε, αδελφοί μου, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Και το επιτρέπει ο Θεός, μπας και καταλάβουμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε ταπείνωση βουλήσεως, διαθέσεως, να θελήσω να κάνω οτιδήποτε μου προσφερθεί.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

κατερχόμενος από τη Μονή Χειροκομείου, στην αρχή εγκαταστάθηκε στο ναό του προφήτη Ηλία, ένα μετόχι της Μονής Χειροκομείου που βρίσκεται πιο κάτω από το μοναστήρι και σήμερα είναι και αυτό μοναστήρι γυναικείο πίσω από τους στρατιώνες του Κέτεχ. Κατόπιν διορίστηκε από τη Μητρόπολη ως εφημέριο στο ναό της Αγίας Παρασκευής και μετά από λίγο στον ιστορικό ναό του Αγίου Δημητρίου των Πατρών. Ένας ναός ο οποίος είχε διατελέσει μητροπολιτικός κατά την περίοδο που ήταν ιεράρχης στην Πάτρα ο παλαιόν πατρών Γερμανός, με αποτέλεσμα από εκεί ξεκίνησε το σπουδαίο πνευματικό του έργο.

0: Επιτελούσε τα εφημεριακά του καθήκοντα στο ακέραιο, ως άριστος ποιμένας. Παράλληλα όμως δεν εγκατέλειπε και την προσωπική του άσκηση.
1: Λειτουργούσε καθημερινά, εξομολογούσε το λαό του Θεού, κήρυτε σχεδόν κάθε μέρα. Μέρα παραμέρα έκανε κήρυγμα ειδικό για κάθε μερίδα ανθρώπων. Κήρυγμα για τους ηλικιωμένους, για τους εργαζομένους, για τις μητέρες και για τα παιδιά.
2: Εδώ ήταν ο τόπος όπου έκανε τα ωραιότατα και διαπρίσια κηρύγματα, γιατί ήταν ένας πολύ σημαντικός για την εποχή μας, αλλά και για τις μετέπειτα εποχές ιεροκήρυκας. Είχε θεολογική κατάρτιση. Ο λόγος ήταν λόγος πνευματικός, λόγος ουσιαστικός. Λόγος ο οποίος έβγαινε από τον ίδιο, ο οποίος είχε ανακαινήσει τον εαυτόν του. Ξέρετε, το σημαντικό μέσα στην ζωή ενός Αγίου είναι ότι έχει κατορθώσει να ενώσει τα διεστώτα, να ενώσει τον εαυτόν του με τον Θεό, να ενώσει τον εαυτόν του με τους ανθρώπους και τους ανθρώπους μεταξύ τους, να ενώσει τον εαυτόν του με τη δημιουργία. Και είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν κατορθώσει να ενοποιήσουν όλες αυτές τις διασπάσεις που προκάλεσε η αμαρτία. Έτσι ακριβώς, έχοντας ενώσει τον εαυτόν του με τον Θεό, μπορούσε να μεταφέρει τα βιώματά του στους ανθρώπους και να πείθει τους ανθρώπους, να μιλάει στους ανθρώπους για τον Θεό, όχι εξωτερικά, αλλά βιωματικά.
1: Εδώ βλέπουμε μία προθήκη στην οποία τοποθετήσαμε όσα άμφια του Αγίου παρέμειναν. Βλέπουμε το πετραχύλι, τα φελόνια, τα στιχάρια του Αγίου. Από κάτω βλέπουμε τις ομπρέλες που χρησιμοποιούσε ο Άγιος και τα πτωχικά του απέρετα παπουτσάκια, τα οποία ο Άγιος είχε και τα χρησιμοποιούσε και τα φύλαξαν οι παλαιότεροι, προκειμένου να έχουμε ευλογημένα κοιμήλια από την περίοδο εκείνη που ζούσε ο Άγιος.
0: Όταν έμελε να λειτουργήσει την προηγούμενη νύχτα, δεν αναπαυόταν σε κρεβάτι, αλλά περνούσε όλες τις νυχτερινές ώρες σε ένα κάθισμα. Γι' αυτό και την επομένη τελούσε εξαϊλωμένος πλέον την Θεία Λειτουργία.

0: Ήταν εδώ η Αγία Τράπεζα όπου λειτουργούσε ο Αγιός μας. Είναι ο χώρος που έκανε τα κηρύγματά του, που ο κόσμος κατέκλυζε τον ναό και έξω από τον ναό. Και έξω από τον ναό. Δεν χωρούσε ο ναός, που είναι ένας μεγάλος ναός, ιστορικός ναός, δεν χωρούσε τους ανθρώπους. Ήταν φοβερή η παρουσία του και ταυτόχρονα αυτή του η δυναμικότητα που είχε. Είχε συγκεντρώσει όλη την Πάτρα γύρω από τον εαυτόν του, από την ζωή του θα έλεγα, όχι από τον εαυτόν του, από τη ζωή του, την πνευματική ζωή, από τη ζωή της Εκκλησίας.
1: Εδώ είναι τα λειτουργικά σκεύη με τα οποία λειτουργούσε ο Άγιος στις καθημερινές θείες λειτουργίες 3 με 5 που επιτελούσε στο ναό του Αγίου Δημητρίου στην Πάτρα, όταν ήταν εφημέριος. Εδώ είναι το πρόχειρο θυμιατήρι, με το οποίο θυμίαζε τα παιδάκια στο κατηχητικό σχολείο, αλλά και όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς την Θεία Λειτουργία που τελούσε ο Άγιος Γερβάσιος, καθώς και το κήρυγμά του, και να μην αισθανθεί ότι πετάει σε ουράνιους κόσμους.
1: Έχοντας τέτοιο φοβερό ζήλο, ο Θεός τον εκόσμησε με πλούσια τα χαρίσματά του. Ήταν σαν να είχε ζηλώσει πραγματικά το έργο του Αποστόλου Ανδρέου και προσπαθούσε να το εφαρμόσει στον 20ο αιώνα.
2: Ως ποιμένας πλέον ο πατήρ Γερβάσιος διακρίθηκε για τον προφητικό του ζήλο. Οι ποιμαντικές του δραστηριότητες αγκάλιαζαν όλους τους τομείς.
3: Το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή γίνεται ο προστάτης, ο πατέρας και ο αρρωγός των προσφύγων. Έγινε εισηγητής στη Μονή Γεροκομείου να τους δώσουν κλήρο γης, δωρεάν. Γι' αυτό και κάτω από το μοναστήρι του Γεροκομείου τα σπίτια εκείνα που υπάρχουν είναι σπίτια προσφύγων και έχουν κτιστεί σε γη που έδωσε η τοπική εκκλησία των πατρών στους πρόσφυγες της εποχής εκείνης για να έχουν να κουμπίσουν το κεφάλι τους, όπως λέει ο λαός, κάτω από ένα κεραμίδι. Είναι συγκινητικό το γεγονός ότι οι απόγονοι των προσφύγων, τα εγγόνια και δυσέγγονά τους, που τους γνωρίζουμε τώρα, άλλοι από αυτούς είναι ιερείς, μοναχοί, μοναχές, με δάκρυα στα μάτια μιλάνε για τον πατέρα Γερβάσιο και για την τοπική εδώ εκκλησία, για το μοναστήρι, για τον Μητροπολίτη τότε τον Αντώνιο, που εδόθη αυτή η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή με τόσες δυσκολίες.
2: Το 1923 ιδρύει για πρώτη φορά στην Πάτρα κατηχητικά σχολεία. Γεγονός σημαντικό, διότι τότε δεν υπήρχαν ενοριακά κατηχητικά σχολεία, ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μέχρι τότε τα κατηχητικά σχολεία ήταν άγνωστα. Όχι μόνο στην πόλη της Πάτρας, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος που είδε με τα προφητικά του μάτια πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Διαμαρτύρονταν οι υπόλοιποι ιερείς της πόλεως, λέγοντάς του πως έχουν τους δασκάλους τους, έχουν τα σχολεία. Τι ανάγκη έχουν από μας να ακούσουν και να μάθουν τα παιδιά. Και έλεγε, ίσως προφητικά ποιος ξέρει, θα έρθει η εποχή που τα σχολεία δεν θα μιλάνε για το Θεό. Πρέπει εμείς, η Εκκλησία, να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στο Χριστό, να τα μάθουμε το νόμο του Θεού, το λόγο του Ευαγγελίου.
3: Και οι μαθητές των κατηχητικών εδώ στην Πάτρα ήταν χιλιάδες. Χιλιάδες οι μαθητές των κατηχητικών σχολείων εδώ στο ναό του Αγίου Δημητρίου, που ήταν εφημέριος ο Άγιος και εδίδασκε, κατηχούσε, κήρυτε. Οι δρόμοι γύρω από το ναό δεν μπορούσε να περάσει κανείς. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Και αναγκάστηκε και χώρισε τους μαθητάς σε τμήματα. Και όρισε δεκάρχους, πεντικοντάρχους, εκατοντάρχους κλπ. Κατά την Παλαιά Διαθήκη.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι εγκατέστησε το κέντρο της κατηχητικής του δράσεως μέσα στην καρδιά της προσφυγιάς, στην οδό Ιωνία 47-49, μια περιοχή που βασίλευε η πτώχεια, η ανέχεια και γενικότερη η ψυχοσωματική στέρηση κάθε είδους παρηγορίας και ανθρωπίνης βοηθείας.
1: Εδώ ο χώρος ονομάζεται τώρα Αναπλαστική Σχολή Πατρών. Δεν είναι η αρχική ονομασία αυτή. Ο Άγιος, επειδή εφημέρευε στο ναό του Αγίου Δημητρίου, όταν ίδρυσε το 23 τα κατηχητικά σχολεία, τα ανόμασε Κατηχητικά Σχολεία Αγίου Δημητρίου. Μετά το 1930, εδόθη η ονομασία αυτή όμως στα κατηχητικά σχολεία και ονομάστηκαν Κατηχητικά Σχολεία Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, διότι σαν σκοπό του είχε να αναπλάσει τα ήθη. Δηλαδή, το παιδί αποτελεί μία εύπλαστη ύλη πάνω στην οποία μπορείς να αποτυπώσεις τη σφραγίδα που λέγεται Χριστός.

Εδώ βλέπουμε τις πρώτες κονκάρδες του κατηχητικού σχολείου που κυκλοφόρησαν το 1923, όταν ο Άγιος ίδρυσε τα κατηχητικά σχολεία με την επωνυμία Κατηχητικά Σχολεία Αγίου Δημητρίου. Επειδή ήταν εφημέριος τότε ο Άγιος, στο ναό του Αγίου Δημητρίου, παρήγγειλε στη Γερμανία τότε να φτιάξουν μεταγιόν από πορσελάνη, όπου πάνω αποτυπωνόταν ο Άγιος Δημήτριος, και το κάθε παιδί του κατηχητικού σχολείου να φέρει στο στήθος του αυτό το μεταγιόν. Ξέρετε, ήταν μεγάλη τιμή για την εποχή εκείνη να φέρει ένα παιδί το μεταγιόν του κατηχητικού σχολείου.

Εδώ βλέπουμε το εικονοστάσι του Αγίου. Εδώ στο κέντρο είχε πάντα τον Εσταυρωμένο. Και από πάνω ακριβώς την εικόνα της Παναγίας μας, στην οποία μιλούσε ο Άγιος. Δεξιά από εδώ βλέπουμε την εικόνα της Αγίας Παρασκευής, την προστάτηδα δηλαδή των κατασκηνώσεων, έργο των μοναχών της Μονής Τιμίου Προδρόμου Γορτινίας, που ήταν πνευματικά παιδιά του Αγίου. Μας κάνουν εντύπωση τα μάτια, όπως τα έχουν αγιογραφήσει οι μοναχοί, σε αυτήν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Από κάτω είναι η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής, όπου ο Άγιος την είχε πάντα στο εικονοστάσι του, αυτό το παλαιό εικονισματάκι, διότι την ημέρα αυτή ξεκίνησε την ίδρυση των κατηχητικών σχολείων, το 1923. Από κάτω είναι ένα δώρο που έκαναν τα παιδιά τότε του κατηχητικού σχολείου στον Άγιο, όταν του έφτιαξαν τον προφήτη Ηλία, τον οποίο ο Άγιος τον είχε ως πρότυπό του. Πάντοτε τον προφήτη Ηλία και μιλούσε με πολύ θαυμασμό για το ζήλο του μεγάλου προφήτη. Από πάνω βλέπουμε την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, όπου την έφεραν στον Άγιο το 1961, όταν αγιοκατατάχθηκε επισήμως ο Άγιος Νεκτάριος, επειδή είχε διατερέσει μαθητής του και πνευματικού του τέκνου στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Και μάλιστα ο Άγιος είχε πολύ συγκινηθεί με την αγιοκατάταξη του Αγίου Νεκταρίου. Από κάτω είναι ένα εικονισματάκι του Αγίου Δημητρίου, που ο Άγιος το είχε πάντοτε, επειδή είχε διατελέσει εφημέριο στο ναό του Αγίου Δημητρίου και βρισκόταν πάντοτε στο κελί του η εικόνα του Ευαγγελισμού, γιατί ως φιλόπατρης που ήταν, πάντα τον Ευαγγελισμό τον είχε ως ημέρα που ξεκίνησε και γεννήθηκε το έθνος των Ελλήνων. Αυτό είναι ένα παλαιό ορολόγιο του 1832, το οποίο είχε φέρει μαζί του ο Άγιος από τη γενέτειρά του και διάβαζε τις καθημερινές ακολουθίες του.

0: Αγαπούσε πολύ τα παιδιά και αγωνίστηκε με όλους τις δυνάμεις για τους νέους.
1: Ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ την νεολαία. Έδωσε όλη του τη ζωή στη νεολαία, γιατί πίστευε ότι αν από τη μικρή ηλικία, που είναι τόσο ευαίσθητη ηλικία, εμφυτευθούν στην ψυχή του παιδιού οι δύο μεγάλες αξίες, δηλαδή η πίστη στο Θεό και η αγάπη για την πατρίδα, έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

0: αποφάσισε να βοηθήσει τις νεαρές προσφυγοπούλες, οι οποίες ήρθαν από την προσφυγιά, από τη Μικρά Ασία, σχεδόν από διαλυμένες οικογένειες, χωρίς γονείς, οι περισσότεροι άνδρες, ο ανδρικός πληθυσμός δηλαδή είχε μείνει στη Μικρά Ασία μετά την καταστροφή, με αποτέλεσμα να αναποστάται αυτά τα κορίτσια και κινδύνευαν από ηθικούς κινδύνους μέσα στην πόλη των πατρών. Είπε ο Άγιος στους συνεργάτες του την εποχή εκείνη, «Θέλω αυτά τα κορίτσια να τα προστατεύσω. Πρέπει να ιδρύσουμε οικοκυρικές σχολές, να μάθουν τα κορίτσια τέχνες, να μην πηγαίνουν να εργάζονται στα σπίτια των πλουσίων και εκμεταλλεύονται τα κορίτσια, αλλά να μάθουν μία τέχνη και να πάρουν ένα εφόδιο στη ζωή τους για να γίνουν μετά σωστές μητέρες». Και ίδρυσε σχολή κοπτικής ραπτικής, σχολή κεντήματος, σχολή υφαντουργίας, σχολή που φτιάχναν τα καπέλα για τις κυρίες την εποχή εκείνη. Και ερχόντουσαν τα προσφυγόπουλα να τρέξουν να μάθουν τέχνες. Και σήμερα ακόμη ηλικιωμένες γυρόντισες υπάρχουν που λένε πως μάθαμε κέντημα από τον παππούλι. Στον παππούλι μάθαμε να ράβουμε και γίναμε μοδίστρες. Και χαιρόταν ο Άγιος να τις βλέπει να ξέρουν τέχνες για να ξέρουν να βοηθάνε την οικογένειά τους.
1: Ακούγαμε πάρα πολλά από τη Γερόντισσα Γερβασία για τον Άγιο Γερβάσιο και εκείνο που, που χαρακτηριστικά μας έλεγε ήταν η αγάπη που είχε για τα πνευματικά του παιδιά. Πολύ μεγάλη αγάπη. Τον αισθάνονταν πατέρα. Δεν αισθάνονταν ότι η πιστή τήρηση των εντολών του Θεού που απαιτούσε από τα πνευματικά του παιδιά ότι ήταν κάτι που τις βάραινε. Αντιθέτως, αισθάνονταν ότι είναι καθήκον τους να ακολουθήσουν γιατί έβλεπαν μπροστά τους το ζωντανό παράδειγμα. Και επίσης εκείνο που έμαθαν από τον Άγιο Γερβάσιο, γιατί παρακολουθούσαν τα μαθήματα οικοκυρικής, όχι μόνο τα κατηχητικά σχολεία, τα μαθήματα οικοκυρικής που γίνονταν στην αναπλαστική σχολή, έμαθαν τα πάντα σχετικά με τον οικοκυριό. Ήτανε άριστη νοικοκυρά, είχε μάθει απόλυτη τάξη στη ζωή της, στον εαυτό της, στη συνεργασία της με τους άλλους. Ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώριζε πραγματικά η Γερόντισσα Γερβασία και για μας ήταν το αποτύπωμα του Αγίου Γερβασίου στην καθημερινή ζωή του μοναστηριού μας.
2: Χαιρόταν να περιβάλλεται από τα αρνία του, τα απεφιλημένα παιδιά του, το αυριανό μέλλον της αγαπημένης του Ορθοδόξου Ελλάδος.

0: Εδώ βλέπουμε την εικόνα, τη λεγόμενη «άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με». Ο λόγος αυτός του Ιερού Ευαγγελιστού, όπου αναφέρει πως όταν ο Χριστός εδέχτηκε τα παιδάκια, που οι μαθητές στην αρχή τα εμπόδισαν να τα φέρουν οι μητέρες τους, είπε αυτά τα βαρισίμαντα λόγια που αφορούν τα παιδιά. «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά, τον γάρτι ούτων εστί η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτά τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου τα πήρε ο Άγιος και τα έκανε ύμνο του κατηχητικού σχολείου.
1: Ο Άγιος Γερβάσιος ήθελε οι κατηχήτριες των νηπίων, μιλάμε για ηλικία 3 έως 5 ετών, ήθελε πάντα στα παιδιά να μαθαίνουν και ένα ρητό από την Αγία Γραφή. Και όταν οι κατηχήτριες έλεγαν εκεί οι νηπιαγωγοί ότι «Παππούλη μου», «Παππούλη» τον έλεγαν όλοι οι πατρινοί τον Άγιο, «Παππούλη μου, δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, είναι μικρά». Τους έλεγε «Παιδιά μου, τους τα ερμηνεύει ο άγγελος και τα γράφει στην ψυχή τους». Και μας έλεγε η γερόντισσα Γερβασία ότι τα παιδάκια που έπαιζαν εκεί στην αυλή της Αναπλαστικής τα άκουγες να λένε ρητά της Αγίας Γραφής. «Σε αυτόν αγνών τύρι». Και μάθηναν από μικρά την Αγία Γραφή.

0: Η αγάπη του για τους νέους ήταν υποδειγματική. Πάντα τα προστάτευε μέχρι τα βαθιά του γυρατιά και εκεί στην κατασκήνωση. Και γι' αυτό και η μέρημνά του ήταν για τα παιδιά και οι κατασκηνώσεις για τα παιδιά και τα κατεχητικά σχολεία για τα παιδιά. Γιατί διέβλεπε ότι όταν αναπτυχθούν πνευματικά τα παιδιά θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και οικογένειες πνευματικές. Θα μπορέσουν να βοηθήσουν πνευματικά τον εαυτόν τους και να προσφέρουν αυτήν την πνευματική ωφέλεια και στους άλλους, τους γύρω τους. Εάν δεν βιώσουν την Εκκλησία ως τρόπο ζωής και ως χώρο μόνιμης σχέσης, δεν μπορεί κανείς να προσφέρει τίποτα σε αυτόν τον ταλαιπωρημένο κόσμο.
1: Στην διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών έδινε μεγάλη προσοχή, διότι πίστευε ότι από την καρδιά της οικογενείας, την μητέρα, εξαρτάται η ανάπλαση της κοινωνίας και το μέλλον του έθνους.
2: Η μητέρα μου ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου και όταν της προτάθηκε ο πατέρας μου ως σύζυγος, το ανέφερε στον πνευματικό της και πήγε, της είπε να τον φέρεις να τον δω, γιατί νοιαζόταν πάρα πολύ τα πνευματικά του παιδιά και πήγανε μαζί οι δύο νέοι, συζήτησε, τον ενέκρινε, της είπε να προχωρήσετε, είναι πολύ καλός, αλλά τώρα της είπε πρόσεξε, θα ακολουθήσεις τον πνευματικό του σύζυγου σου, που ήταν βέβαια ο πατήρ Αρτέμιος στη Μονή Γεροκομείου, άλλος Άγιος αυτός της περιοχής μας και πάντοτε τιμούσε το σύζυγο και ήθελε η σύζυγος να τον σέβεται και να τον ακολουθεί και να τον αγαπά και να τον ακολουθεί πιστά.
1: Η γυναίκα μπορεί να αποβεί παράγοντας πολιτισμού και δεν της είναι συγχωρημένο να σπαταλά τον πολύτιμο θησαυρό της, τα εφόδια με τα οποία είναι πρικισμένη και τον πολύτιμο και ανεκτήμητο χρόνο της σε ανάξια λόγου πράγματα και σε μάταιες απασχολήσεις. «Δώστε μου μητέρες», έλεγε, «και αν τα πάντα καταληθούν παραμείνει όμως αλόβητος ο θεσμός της οικογενείας, μη φοβήστε».
3: Και μάλιστα έχουμε μαρτυρίες πως οι γυναίκες εδώ γεννούσαν στα σκαλοπάτια της Μονής. Ο Άγιος Γερβάσιος τότε είχε αναλάβει και φαγητό οργάνωσης εισιτίου κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσει να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους.
4: Αγαπούσε πολύ τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους.
5: Πάρα πολύ. Πάρα
4: και τους ανθρώπους.
5: Πάρα πολύ. Να φανταστείτε ότι στην Ιωνία είχε καζάνι και έβραζε φαγητό για να δίνει και στα παιδιά που ήσαν στο κατοικητικό και στους γειτόνους τότε που ήρθαν οι πρόσφυγες που δεν είχαν τίποτα.
6: Αυτή είναι μια σφραγίδα της εποχής εκείνης και την τοποθετήσαμε εδώ απλώς μόνο και μόνο για να υπενθυμίζει ότι έμαθε ο Άγιος στις γυναίκες της Πάτρας να φτιάχνουν πρόσφορα, τα οποία είναι άφθονα μέχρι και σήμερα στην πόλη μας και αυτό οφείλεται στην πνευματική καλλιέργεια που είχε ο Άγιος κάνει στην πόλη των Πατρών για να έχουν οι άνθρωποι έντονη λειτουργική ζωή. Το 1929, όταν ο Άγιος έκανε τα πολλά κατηχητικά σχολεία, αποφάσισε να κάνει ένα ιδιαίτερο μάθημα στα παιδιά. Εκτός δηλαδή από το να μαθαίνει στα παιδιά τις αρχές του Ευαγγελίου, να τους μάθει και κάποια πράγματα που θα τους ήταν χρήσιμα στη ζωή τους. Ένα από αυτά τα μαθήματα ήταν να αγαπούν τη φύση τα παιδιά. Αποφάσισε λοιπόν στον προφήτη Ηλία, στην έκταση που ήταν πίσω από την εκκλησία και ήταν γυμνή από δέντρα, να τη φυτέψει με πεύκα τα οποία πήρε από την Ομαρχία. 17 Φεβρουαρίου 1929. Ο Άγιος τέλεσε Θεία Λειτουργία στον προφήτη Ηλία, έχοντας μαζέψει σχεδόν όλα τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων. Είχε μαζέψει τα δενδράκια αυτά, στα οποία ετέλεσε αγιασμό πάνω στα δέντρα μετά τη Θεία Λειτουργία. Μίλησε στα παιδιά για την αξία που έχει η φύση και πως πρέπει να την προστατεύουμε εμείς οι άνθρωποι, τι έχουμε λάβει ως εντολή. Είχε γράψει ήδη μία ευχή, ο ίδιος την είχε συνθέσει για τη δέντρο φύτευση, τη διάβασε την ευχή αυτή απάνω στα δεντρίλια και κατόπιν πήρε ο ίδιος ένα δεντράκι, ένα πευκάκι, το σταύρωσε στον κορμό του και το φύτεψε πρώτος. Και προέτρεψε τα παιδιά να πάρουν από ένα δεντράκι και να κάνουν το ίδιο πράγμα στο φρεσκοργωμένο χωράφι που ήταν πίσω από το ναό του προφήτη Ηλία. Όταν λοιπόν μετά από χρόνια, 31 χρόνια, πήγαν να κόψουν ένα δέντρο, έκοψαν το δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος. Και βρέθηκε μέσα στον κορμό του θαυμαστά αποτυπωμένος ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Δεν ήταν ένα τυχαίο σχήμα σταυρού, αλλά ένα σταυρός με βυζαντινές γωνίες, που φαίνεται ολοκάθαρα η θαυμαστή επέμβαση του Θεού. Εντυπωσιασμένοι το έφεραν στον Άγιο. Ο Άγιος από ταπείνωση ήταν πολύ συγκρατημένος. Όχι, τους έλεγε, μην το λέτε στον κόσμο. Εκείνοι όμως επέμεναν, γιατί βλέπανε το θαύμα, το μάθε ο δεσπότης τότε, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ενθουσιάστηκε και μάλιστα το πήγε στη Σύνοδο και είναι από τα λιγοστά θαυμαστά σημεία που έχουν πιστοποίηση Συνόδου για το ότι είναι θαύμα δηλαδή. Γιατί έγινε αυτό το θαύμα? Για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι ο Άγιος βρισκόταν στο τέλος της ζωής του, το 1960, 4 χρόνια πριν ο Άγιος πεθάνει. Με αποτέλεσμα επισφράγιζε ο Θεός τη ζωή, τη σταυρωμένη ενός Αγίου, ο οποίος συνεχώς έζησε σταυρικά σε όλη του τη ζωή, διαδίδοντας το Λόγο του Θεού. Αυτό το σημείο ήταν το θαύμα του Θεού που πιστοποιούσε τη ζωή του Αγίου. Ο δεύτερος λόγος είναι η μεγάλη αγάπη που είχε ο Άγιος στον Τίμιο Σταυρό. Αγαπούσε τόσο πολύ ο Μακάριος τον Τίμιο Σταυρό, που όπου ευρίσκετο μιλούσε για αυτόν, στα παιδιά των κατηχητικών σχολείων, στα κηρύγματά του. Όλα τα παιδιά που πήγαιναν στο κατηχητικό ήξεραν απ' έξω τους ύμνους του Τιμίου Σταυρού, του Εσπερινού και του Όρθρου. Τους έλεγε ο Άγιος πώς να κάνουν σωστά και επέμενε πάνω σε αυτό το θέμα το σημείο του Τιμίου Σταυρού επάνω στο σώμα τους. Πώς να τον φέρουν με καμάρι στο στήθος τους χωρίς να ντρέπονται. Προέτρεπε τις μητέρες, το πρώτο πράγμα που θα μάθει στο παιδί σου όταν αρχίζει να κινείται, να κάνει σωστά το σημείο του Σταυρού. Πώς λοιπόν να μην τον αξιώσει ο Θεός με αυτό το θαύμα του Τιμίου Σταυρού, όταν είχε τέτοια αγάπη στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό? Μετά το Χριστό δύο πράγματα αγαπούσε, την Παναγία που την έλεγε Μανούλα και τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και ο τρίτος λόγος που ο ίδιος ο Άγιος το είχε πει είναι για να ευλογηθούν τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου. Ο Άγιος αυτό το θαύμα το αφιέρωσε στα παιδιά και είπε «Από παιδιά φυτεύτηκε και για παιδιά ξυλεύθηκε αυτό το δέντρο». Άραγε το έργο αυτό, μάλλον το θαύμα αυτό, είναι για τα παιδιά, να ευλογηθούν τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου.

Εδώ είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Άγιο το ιστορικό της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού στον κορμό του Πεύκου τον Ιούλιο του 1960 και από πάνω ένα απόκομα της εφημερίδος της εποχής εκείνης του Νεολόγου των Πατρών όπου περιγράφει το τι έγινε στην Πάτρα το Σεπτέμβριο του 1964 όταν ο Μητροπολίτης Πατρών Κωνσταντίνος ύψωσε το θαυμαστό σημείο του Τιμίου Σταυρού που αποτυπώθηκε στον κορμό του Πεύκου. Αργότερα, γύρω στο 1962, ο Άγιος την αίθουσα που τότε είχε αποφάσισε να τη μετατρέψει σε ναό για να τιμάται πλέον επισήμως η Αγία Ταβιθά. Έτσι έφτιαξε την Αγία Τράπεζα, η οποία είναι εγγενιασμένη, το τέμπλο, το αγιογράφησαν μάλιστα κάποιες ψυχούλες οι οποίες ήταν κοντά στον Άγιο, μαθήτριες του Αγίου, φτιάχνοντας τις εικόνες και επάνω στην κορυφή του τέμπλου βλέπουμε τον Τίμιο Σταυρό, θαύμα από τον Αχυροποίητο Σταυρό, ο οποίος εμφανίστηκε στον κορμό του Πεύκου το 1960.

Ευρισκόμεθα μέσα στο ιερό του ναού της Αγίας Ταβιθά, προτού ο Άγιος φτιάξει εκκλησία αυτήν την αίθουσα και γίνει η Αγία Τράπεζα, τοποθέτησε το 1923 το θαυματουργό αυτό εικόνισμα της Παναγίας της Γλυκοφυλούσας, που εδωρήθη στον Άγιο από τους πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν έρθει το Σεπτέμβριο του 1922 εδώ στην πόλη των Πατρών. Όταν παρέδωσαν αυτό το εικόνισμα της Παναγίας στον Άγιο, του είπαν ότι είναι θαυματουργό. Όταν οι πρόσφυγες ήταν να φύγουνε από τη Σμύρνη και να έρθουνε εδώ πέρα, στα μέρη της Ελλάδος, μετά την καταστροφή την οποία έγινε, προφανώς αυτό το εικόνισμα εφυλάσσετο σε κάποιον από τους ναούς της Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ο ναός αυτός είχε πιάσει φωτιά, το εικόνισμα αυτό το είχαν γλιτώσει από τις φλόγες οι πρόσφυγες και το φύλασαν πάντοτε ασημουμένο, όπως το βλέπετε δηλαδή εδώ πέρα, μέσα στο ναό εκείνο. Όταν λοιπόν έπρεπε να φύγουν και να έρθουν εδώ πέρα, στα μέρη της Ελλάδος, το πήραν μέσα από το ναό με μεγάλη ευλάβεια, το τοποθέτησαν μέσα σε ένα σεντούκι και από πάνω του έβαλαν διάφορα ρούχα, προκειμένου οι Τούρκοι να μην το ανακαλύψουν και το βεβηλώσουν για δεύτερη φορά. Όταν όμως έφτασαν στην προκυμαία, οι Τούρκοι έκαναν ενδελεχή έλεγχο σε όλα τα υπάρχοντα των προσφύγων. Άδειαζαν μάλιστα τα μπαούλα μπροστά τους και έπαιρναν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν. Όταν είδανε αυτός ο άνθρωπος που μετέφερε την εικόνα, ο οποίος ήταν αρτοποιός, όταν είδε ότι γινότανε όλο αυτό το κακό στην προκυμαία, έκανε το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, μπορείς να γλιτώσεις τον εαυτό σου». Και προτίμησε να ρίξει το σεντούκι στη θάλασσα, παρά να το αδειάσουν οι Τούρκοι μπροστά του και να βρουν το εικόνισμα της Παναγίας. Όταν το πέταξε στη θάλασσα, κατάλαβε πως αυτό θα πάει στο βυθό. Όμως αυτό άρχισε να επιπλέει. Και όταν επιβιβάστηκαν στο καράβι και βγήκανε στη Χίο, παραδόξως, το σεντούκι με την εικόνα της Παναγίας ακολουθούσε το καράβι των προσφύγων και βγήκε και αυτό στο νησί της Χίου. Συγκινημένοι πρόσφυγες πήραν το σεντούκι από τη θάλασσα όταν έφτασαν στη Χίο, το άνοιξαν και βρήκαν κατά θαυμαστό τρόπο το εικόνισμα της Παναγίας, αντί να είναι στο κάτω μέρος που το είχαν κρύψει, πάνω από τα ρούχα. Συγκινημένοι ασπάστηκαν την Παναγία μας και προσευχήθηκαν ώστε να μπορέσουν να ριζώσουν σε ένα καινούριο τόπο που ερχόντουσαν. Η μερίδα αυτή των προσφύγων έφτασε εδώ στην Πάτρα. Συγκινημένοι εδώ στην Πάτρα είδαν την αγάπη του Γέροντα, του Αγίου Γερβασίου, ο οποίος στάθηκε πνευματικός πατέρας και προστάτης της προσφυγιάς. Βλέποντας οι άνθρωποι τον αγώνα που έκανε να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες στις συνειδήσεις των πατρινών, θέλησαν να του κάνουν δώρο αυτό το εικόνισμα που έφεραν, το πνευματικό του θησαυρό από τα μέρη της Ανατολής. Το εδώρισαν λοιπόν στον Άγιο, το πήρε ο Άγιος και το τοποθέτησε σε αυτό σημείο που είναι το κέντρο των κατηχητικών του σχολείων και τοποθέτησε την Παναγία ως θεμέλιο λίθο του κατηχητικού του έργου. Εντύπωση πάντα μας έκανε ο άγγελος, ο οποίος ήταν αγιογραφημένος δίπλα στην προσκομιδή που ο Άγιος τελούσε πριν τη Θεία Λειτουργία. Αναφέρει μέσα στην ερμηνευτική του επιστασία ότι παραστέκεται άγγελος Κυρίου όταν ο ιερεύς τελεί την προσκομιδή. Γιατί άραγε το γράφει και ήθελε τον άγγελο να τον έχει αγιογραφημένο? Διότι όταν τελούσε την προσκομιδή, έβλεπε Πουλάκης τον άγγελο της προσκομιδής που στεκόταν δίπλα του. Γι' αυτό με μεγάλη προσοχή συνιστούσε πάντα στους ιερείς να τελούνε την ακολουθία της προσκομιδής, πριν δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, και μάλιστα την χαρακτήριζε ως λειτουργία εν εμβρίο. Αυτά τα λόγια χρησιμοποιούσε για να δείξει πόσο σημαντική είναι η προσκομιδή. Και για όποιον από τους ιερείς τύχει ποτέ να διαβάσει το βιβλίο του Αγίου που είναι η ερμηνευτική επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας, να σταθεί σε ένα σημείο. Είναι το σημείο εκείνο που ο ιερεύς λαμβάνει στο χέρι του την Αγία Λόγχη
και πρέπει να κεντήσει τον αμνό που είχε βγάλει. Και λέγει ο Άγιος, πρόσεχε πάτερ, πώς θα κεντήσεις τον αμνό, όχι άσπλαχνα, σαν το στρατιώτη στο Γολγοθά, αλλά με συνέστηση, ποιον κεντάς εκείνη τη στιγμή, τον αμνόν του Θεού. Γιατί ο άγγελος σε παρατηρεί και σε βλέπει, που στέκεται δίπλα σου στην προσκομιδή.

0: Εδώ βλέπουμε τον Άμβωνα, όπου ο Άγιος τον χρησιμοποιούσε για τα ιερά του κηρύγματα. Πάνω από αυτόν τον Άμβωνα εκφωνήθηκαν λόγοι ιεροί, οι οποίοι συγκίνησαν πάρα πολλές ανθρώπινες ψυχές. Πολλούς ανθρώπους τους οδήγησαν σε μετάνοια. Γι' αυτό και όταν κάποτε συζητούσαμε μία ευλογημένη ψυχή, η οποία ήταν παλαιά μαθήτρια του Αγίου, μου είπε «Πάτερ μου, εσύ είσαι νέος», μου λέει, «στην ηλικία. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ιερός και άγιος είναι αυτός ο χώρος». Γιατί τις λέγω? Γιατί σε αυτό το χώρο χύθηκαν πολλά δάκρυα. Πολλές ψυχές μετανόησαν και δέχτηκαν το βάπτισμα της μετανοίας κοντά εις τον Άγιο.
1: Θεία μυσταγωγία ήταν τα πεφωτισμένα κηρύγματα του Αγίου Γερβασίου. Ο λόγος του ήταν πατερικός, η σκέψη του συνετή, το ύφος του αυστηρό και σεμνό.
2: Ήταν άνθρωπος του Θεού και τα κηρύγματά του ήταν τόσο έντονα και τόσο και με νεύρο με την καλή έννοια.
3: Φλογερά.
2: Έτσι, ναι, φλογερά.
3: Φλογερά. Τα θυμάστε, ε?
2: Ναι, τα θυμάμαι. Θυμάμαι γιατί όταν αυτό νευρίαζε και πού πάμε και πού θα φτάσουμε, μας έλεγε. Αυτά έβλεπε, εντωμεταξύ είχε ανθρώπους οι οποίοι του πηγαίνανε από τις εφημερίδες τα γεγονότα τα οποία μετά τα βλέπαμε εμείς και τα ζούμε τώρα και έλεγε αχ.
4: Κύριε, σώσου ημάς, απολύνεται και λέγει αυτής. Κύριε σε ολιγόπιστη, τότε για αυτής επερτείνησε τελένης και τεθαράτη και γέννη το γαλήνι μεγάλη. Οι άνθρωποι θαύμασαν λέγοντας «Ποταφός εστιούντος ότι και οι άλλοι και η θάλασσα υπάρχουν στην αυτό».
5: Αγάπη στο Θεό και τον συνάνθρωπο, μας έλεγε. Και όταν πηγαίνω για εξομολόγηση, όταν του έλεγα, ας πούμε, είπα ψέμα, μου έλεγε, είχε και τον σταυρωμένο εκεί μέσα, γύρισε τον σταυρωμένο, πες του, στον Κύριο. Πες το, είπες ψέμα. Και μην το ξαναπείς.

0: Εξομολογούσε ακούραστα τον λαό του Θεού, οδηγώντας τον με πατρική στοργή στην εν Χριστώ μετάνοια. Χαρακτηριστικά έγραφε ο ίδιος ότι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως μας έχει δοθεί αντί του μνήστητή μου Κύριε, το οποίο ανοίγει την πύλη της Άνω Ιερουσαλήμ.
1: Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στην Αναπλαστική Σχολή και σε αυτό το χώρο ο Άγιος εξομολογούσε είτε τα παιδιά του Κατηχητικού Σχολείου είτε οποιαδήποτε άλλη ψυχή μπορεί να ερχότανε για να αφήσει το βαρύ φορτίο των αμαρτιών. Εδώ υπάρχει το Ιερό Πετραχύλιο, το οποίο χρησιμοποιούσε ο Άγιος κατά τη διάρκεια της Ιεράς Εξομολογήσεως και απλά και μόνο όταν βρισκόμαστε σε αυτό τον ιερό χώρο αναλογιζόμαστε πόσες ψυχές πέρασαν, έχησαν δάκρυα μετανοίας, άλλαξαν ζωή, άλλαξαν πορεία ζωής, γνώρισαν τον Χριστό κοντά στον Άγιο και οδηγήθηκαν στην Εκκλησία μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ο Άγιος είχε ειδικό χάρισμα ως πνευματικός πατέρας. Εξομολογούσε από νέος, όταν δηλαδή έλαβε την άδεια της πνευματικής πατρότητος, μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Ήταν ακούραστος στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε χάρη.

0: Πρέπει τις μητέρες να φέρουν τα νήπια, τα μικρά παιδάκια τους δηλαδή, και να εξομολογούνται στην αγκάλι της μητέρας τους. Ένα χαρακτηριστικό, μια μητέρα έφερε το μικρό της αγοράκι να εξομολογηθεί όταν το κρατούσε στην αγκαλιά της, εδώ μπροστά στον Άγιο. Το παιδάκι σε κάποια στιγμή έφυγε και πλησίασε τον παππούλι και άρχισε να κουνάει το χεράκι του μπροστά από το πρόσωπο του παππούλι. Η μητέρα το άρπαξε το παιδί και το μάλωσε και είπε «Τι είναι αυτά που κάνεις μπροστά στον παππούλι?» Ο παππούλης της είπε «Άστο Εμιλία το παιδί», έτσι λέγανε τη μητέρα. Και εκείνο γύρισε και με μεγάλη παιδική αφέλεια είπε στη μαμά του «Θέλω να διώξω το πουλί που βρίσκεται μπροστά στο πρόσωπο του παππούλι, γιατί δεν το βλέπω». Τι έβλεπε το παιδί? Έβλεπε ένα περιστέρι το οποίο στεκόταν και φτερούγιζε μπροστά στο πρόσωπο του Αγίου και του είπε ο Άγιος «Άστο αυτό το πουλί, μη το πειράζεις, ήρθε να σ' ακούσει τώρα που είσαι να εξομολογηθείς και να πάει την εξομολογήσή σου στο Θεό».
1: Εγώ πήγα από 7,5 χρονών, 8, εκεί, στον Άγιο και πήρα άλλη μορφή, άλλη δύναμη, ψυχοσωματική δύναμη.
2: Από μικρό παιδάκι μας.
1: Από μικρό παιδάκι, ναι.
2: Στο καταχυτικό.
1: Όχι, στο εξομολόγηση.
2: Εξομολόγηση.
1: Και έρχονταν και ο κόσμος να εξομολογηθεί. Και μια μέρα είχα πάει για να εξομολογηθώ και ήταν εκεί κόσμος και η κυρία Αθηνά έβαζε τάξη. Και μου λέει, περίμενε εδώ, ο κόσμος έχει έρθει. Οπότε εκείνη την ώρα βγαίνει ο παππούλης και λέει, το παιδί. Λέει, ποιο παιδί παππούλη μου, του λέει, ποιο παιδί. Το παιδί τώρα ήρθε. Ο κόσμος έχει περιμένει εδώ. Το παιδί.
2: Εσάς. Και από τότε.
1: Και από τότε. Δεν ξεκόλλησα.
2: Μαζί του.
1: Δηλαδή να πηγαίνω εκεί να εξομολογούμε και ό,τι θέλω, ό,τι πρόβλημα είχα και λοιπά, πήγαινα στον παππούλι μου.
2: Στον Άγιο Γερβάσιο.
1: Έτσι.
3: Μεριμνούσε για τους φυλακισμένους. Προσπαθούσε μέσα από τον λόγο του να ηγείρει τη μετάνοια και τη συνέστηση στους φυλακισμένους και να τους ενισχύει με λόγια παρηγορητικά. Συνέστησε Επιτροπή Περιθάλψεως Απόρων Φυλακισμένων, την οποία διεύθυνε μαζί με ομάδα πνευματικών του τέκνων. Πολλοί ήσαν οι άποροι φυλακισμένοι, των οποίων πλήρωνε τα χρέη προς το δημόσιο για να αποφυλακιστούν.
0: Στήριξε τους φυλακισμένους, που την εποχή εκείνη βρισκόντουσαν κάτω από άθλιες συνθήκες μέσα στις φυλακές των πατρών. Έχουμε μαρτυρίες για το πόσα έκανε για αυτούς, τους φτωχούς και ασήμους, εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Αλλά δεν είχανε ούτε να ρίξουν στο παγκάρι για να εισέλθουν από την κεντρική πύλη του ναού την ημέρα της Κυριακής. Έδωσε εντολή να ανοιχτούν οι πλάγιες πόρτες του ναού του Αγίου Δημητρίου, να μην έχουν δυσκολία ή πτωχή και να ντρέπονται να εισέλθουν στο ναό επειδή δεν έχουν για να λάψουν κερί. Έκανε πράγματα τα οποία ήταν τόσο επαναστατικά για την εποχή του, που όλα αυτά προκαλούσαν την εντύπωση. Ποιος είναι αυτός, έλεγαν οι άνθρωποι. Είναι Άγιος. Είναι τρελός άραγε. Τι εφαρμόζει, τι καινούργιες μέθοδοι είναι αυτοί που επιτελεί προκειμένου να κρατήσει το λαό του Θεού κοντά του.

ο Άγιος μας ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, γιατί είχε αγάπη μέσα στην καρδιά του. Και αυτήν την αγάπη την βίωνε μέσα στη λειτουργική του ζωή, στο κήρυγμά του, στην επικοινωνία του με τους ανθρώπους. Είχε χιλιάδες πνευματικά παιδιά, που μέχρι σήμερα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι για να μεταφέρουν τα βιώματα που είχαν με αυτόν τον Άγιο. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις γνωρίσει Αγίους ανθρώπους στη ζωή σου. Αυτοί οι άνθρωποι σε χαρακτηρίζουν, αυτοί οι άνθρωποι σημαδεύουν τη ζωή σου. Σε βοηθούν να προχωρήσεις, να προχωρήσεις πνευματικά. Έχεις στυλοβάτες, γιατί βλέπεις πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού. Πώς είναι ο άνθρωπος του Θεού.

0: Και φτάνουμε στο έτος 1931. Ο Άγιος έχει φτάσει σε σημείο που όλη η πόλη τρέχει κοντά του. Όλοι οι άνθρωποι έρχονται να αναπαυθούν, να παρακολουθήσουν τις θείες λειτουργίες τις οποίες επιτελούσε 3 με 5 το πρωί. Να παρακολουθήσουν τα ιερά του κηρύγματα, τα οποία κάθε απόγευμα γίνονταν στο ναό του Αγίου Δημητρίου, όταν δηλαδή οι άνθρωποι σχόλαγαν από τις δουλειές τους. Όταν ξεσπάει ένας φοβερός διωγμός εναντίον του, πόσο άλλο θα άντεχε ο διάβολος να βλέπει τη δραστηριότητα του Αγίου? Έπρεπε να τον πολεμήσει.
1: Οι πρώτες συκοφαντίες του Αγίου Γερβασίου άρχισαν με αφορμή τις νυχτερινές θείες λειτουργίες που τελούσε χάρη των εργαζομένων.
0: Όλοι μιλούσαν για τον Άγιο, με αποτέλεσμα πήγαν στον Επίσκοπο και του είπαν γιατί ο Γερβάσιος κάνει το απόγευμα κηρύγματα. Η ώρα εκείνη είναι ύποπτη, διότι υπό το φως των λίχνων χείρευε τι ανηθικότητες γίνονται στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Με αποτέλεσμα άρχισαν να σπηλώνουν το όνομα του Αγίου με ανήκουστες και φοβερές συκοφαντίες. Όταν πληροφορήθηκε ο Άγιος όλα αυτά, όπου και ο δεσπότης τότε, ο Αντώνιος των Πατρών, παρασύρθηκε από όλα αυτά και μάλιστα του ζητούσε του Αγίου να σταματήσει τα κηρύγματα και να μην μιλάει στον κόσμο, του είπε ο Άγιος ότι εάν σταματήσω τα κηρύγματα θα επαναστατήσει ο κόσμος και θα τα βάλει μαζί σας, του λέει, σεβασμιότατε, τι πρέπει να κάνουμε? Τότε ο δεσπότης επέμενε ότι πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει και πράγματι τα σταμάτησε τα κηρύγματα. Ο κόσμος μαζεύτηκε έξω από το ναό του Αγίου Δημητρίου. Ήθελε οπωσδήποτε να δει το γέροντα, τον Άγιο δηλαδή. Αναγκάστηκε ο Άγιος και άνοιξε τις πύλες του ναού για να τους εξηγήσει πως πρέπει να κάνουν υπακοή στο Μητροπολίτη. Αυτό εκλήφθη από τον Μητροπολίτη και τους υπολείπους ιερείς ως απήθεια και ότι μάζεψε τον κόσμο παρά την εντολή τη ρητή του Μητροπολίτη να κάνει πάλι κήρυγμα. Ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Το 1931 η υπόθεση έφτασε στο Συνοδικό Δικαστήριο. Το αποτέλεσμα της δίκης ήταν με πλειοψηφία μίας μόνο ψήφου, εξάμηνη αργία και περιορισμό στην Ιερά Μονή Γυροκομείου.
0: Ο Άγιος ήταν ταπεινός. Αγαπούσε την Εκκλησία. Αγαπούσε τον Επίσκοπο. Γι' αυτό και όταν συνέβη αυτό το περιστατικό, προσπάθησε να καθησυχάσει τον κόσμο. Και όταν ήταν στη Μονή Γυροκομείου, και τον έφτασαν στο σημείο που έλεγε η απόφαση της Συνόδου που να μείνει, γεμάτη, υπάρχει φωτογραφία που δείχνει γεμάτο το προάβλιο της Μονής, τον Άγιο να είναι πάνω σε έναν εξώστη, και του είπαν του Αγίου, τι θες για χάρη σου να κάνουμε? Και απήντησε ο Άγιος, θέλω να πάτε στο σπίτι σας, να προσεύχεστε και ο πειρασμός θα φύγει. Μην ανησυχείτε, σας παρακαλώ, μην κάνετε κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται σε χριστιανούς.
1: Τελικά, η αθωότητα του Αγίου Γερβασίου αποδείχθηκε περίτρανα και όχι μόνο διατάχθηκε νωρίτερα η άρση της ποινής του, αλλά και τιμήθηκε να υπηρετήσει ως πρωτοσύγγελος στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών.
2: Μετά τα αυτά βλέπουμε τον Άγιο Γερβάσιο να είναι πρωτοσύγγελος του κλινού, του μεγάλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου, του Αποτραπεζούντος. Πώς έφτασε εκεί ο Άγιος Γερβάσιος? Στο επισκοπείο αυτό που μεγάλωσε κατά κάποιον τρόπο ο Άγιος Γερβάσιος, μεγάλωσε και ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας ή το Αρκάς, ο δεσπότης Αρκάς. Έτσι λοιπόν ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, ως καθηγητής πλέον πανεπιστημιακός, ερωτήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, ποιον θα μπορούσες να μου συστήσεις ως πρωτοσύγγελο και ως αρχιδιάκονο. Θέλω έναν αρχιδιάκονο και έναν πρωτοσύγγελο. Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας συνέστησε αμέσως ως πρωτοσύγγελο τον πατέρα Γερβάσιο. Του λέει, δεν ξέρω όμως αν θα θέλει, γιατί αυτός είναι αυστηρός, δεν θέλει με διοίκηση να ασχολείται. Εν πάση περιπτώσει επίστη ο πατήρ Γερβάσιος να πάει στην Αθήνα. Και μάλιστα επήγε με ένα ράσο το οποίο το ξυλωνότανε, σκιζότανε, το μπάλωνε, κάτι παπούτσια κατά τον ίδιο τρόπο, και όταν πήγε εκεί λέει, γράφει κάπου ο ίδιος, του είπε ο αρχιεπίσκοπος, Γερβάσι, να σου αγοράσω με παπούτσα. Και του λέει, εγώ τα παπούτσα μου δεν τα αλλάζω.

0: Το 1941 απαλλάχθηκε των καθηγόντων του Πρωτοσυγγέλου και επέστρεψε στην Πάτρα. Παρέμεινε έκτοτε κοντά στο πίμνιό του που με τόσο πόνο είχε αποχωριστεί.
1: Και φτάνουμε μετά τον πόλεμο, το 1950, όταν αυτό το κτήμα στο οποίο βρισκόμαστε, η λεγόμενη κατασκήνωση, εδωρήθη στον Άγιο από την αείμνηστη Μαρία Κωνσταντινίδου. Η γυναίκα αυτή ήταν μια πτωχή κοπέλα που εργαζόταν, προσφυγοπούλα, που εργαζόταν ως υπερέτρια στο σπίτι ενός πλουσίου γιατρού του Κατσίνη την εποχή εκείνη, που ήταν και γιατρός του Αγίου. Είχε στην κατοχή της αυτό το κτήμα, το οποίο είναι περίπου 7 στρέμματα. Το είχε πάρει το κτήμα με τις λίγες οικονομίες που είχε μαζέψει από την εργασία της. Όμως αρρώστησε με φυματίωση μετά τον πόλεμο και ήξερε πως θα πεθάνει. Και παρακαλούσε τον Άγιο να το δεχθεί, να το πάρει και να το κάνει κάτι για το πνευματικό του έργο, για τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων. Ο Άγιος στην αρχή αρνήθηκε, διότι ήδη έχοντας περάσει τραγική εμπειρία πριν 20 χρόνια, δηλαδή το 31, που τον είχαν συκοφαντήσει, της είπε ότι «Παιδί μου, να τα αφήσουμε καλύτερα, δόρισε το κάπου αλλού». Εκείνη επέμενε και του είπε πως είδε στον ύπνο της την Αγία Παρασκευή. Και της είπε η Αγία Παρασκευή πως εδώ θα φτιαχτεί ναός της. Όταν το είπε αυτό στον Άγιο, ο Άγιος έκανε προσευχή στην Αγία Παρασκευή. Πήρε πληροφορία από την Αγία Παρασκευή και κατόπιν πήρε το κτήμα αυτό για να το κάνει κατασκήνωση για παιδιά. Το πρώτο πράγμα που έφτιαξε ήταν το μικρό ναίδιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο εμείς τώρα το έχουμε επεκτείνει για τις ανάγκες του προσκυνήματος.

ήτο ο φωτιστής και διδάσκαλος των πατρών. Ακολούθησε στα ίχνη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, των άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας και με ζέση ψυχής, με ιεραποστολικό ζήλο και φρόνημα, με αγάπη προς τον άνθρωπο, αναλώθηκε στην κυριολεξία από μικρό παιδί, θα έλεγα, στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, μέχρι εσχάτης του πνοής.

0: Θεοτοκίων. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων εκύλησέ σου του τάφου. Αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.
1: Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού και βρίσκεται μακριά από το Θεό. Υπερηφανεύεται πως είναι πλούσιος ή επιστήμονας ή ένδοξος, αλλά δεν γνωρίζει το βάθος της φτώχειας και της απώλειάς του, αφού δεν γνώρισε το Θεό. Η υπερηφάνεια εμποδίζει τη ψυχή να εισέλθει στον δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω αυτή τη συμβουλή. Ας πει, «Κύριε, αν υπάρχεις, φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη την καρδιά μου και με όλη τη ψυχή μου». Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα φωτίσει μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει «Αν υπάρχεις, τότε πέδεψέ με», γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρεις τη δύναμη να ευχαριστήσεις το Θεό και να μετανοήσεις. Και όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε θα αισθανθεί η ψυχή σου τον Κύριο. Θα αισθανθεί πως ο Κύριος τη συγχώρεσε και την αγαπά.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Ο παράδοξος χαρακτήρας του Ευαγγελίου στον Όσιο Γέροντα Σοφρόνιο. Όσοι έχουν αληθινή έμπνευση, απαράκλητη μετάνοια, ακατάπαυστη αναζήτηση του προσώπου του Θεού των Πατέρων, αυτή κάποια στιγμή που ο Θεός γνωρίζει, εισάγονται στην αιώνια ζωή με υπαρξιακή οφθαλμοφάνεια. Ανατέλει στις καρδιές τους, φωσφόρος και προγεύονται τα τέλη των αιώνων. Όταν γνωρίσουν την κατάσταση αυτή, δεν μπορούν πλέον να τη λησμονήσουν. Με μεγάλη καρδιακή ένταση και θλίψη την αναζητούν συνεχώς, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για όλο το γένος του Αδάμ. Διότι τότε μόνο κατανοούν αληθινά ότι αυτός είναι ο προορισμός για κάθε ανθρώπινη ψυχή. Κάθε φορά που οι μεγάλοι Απόστολοι Πέτρος, Παύλος και Ιωάννης εκθέτουν το μεγαλείο της τέλειας ευαγγελικής ζωής και τη σωτήρια χάρη που έφερε ο Χριστός στον κόσμο για να δώσουν την αναγκαία έμπνευση στους ανθρώπους ώστε να την αποκτήσουν και να την οικειοποιηθούν, τη συνδέουν με την ένδοξη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, όταν μιλά για τα φοβερά σημεία που θα προηγηθούν της παρουσίας Του και προπαντός για την άνευ προηγουμένου μεγάλη θλίψη, τον φόβο, την απόγνωση και την ψύξη της αγάπης των ημερών εκείνων, για να μας στηρίξει εν όψη της επικείμενης τελικής νίκης Του και της δικής μας απολυτρώσεως, λέγει «Αρχωμένων δε τούτων γίνεστε, ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλά Σιμών, διότι εγγίζει η απολύτρωση Σιμών». Με τον ίδιο τρόπο οι άγγελοι από τον ουρανό παρηγορούν τις θλιμμένες καρδιές των μαθητών του Χριστού την ημέρα της αναλήψεώς Του και του αποχωρισμού Του από αυτούς. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών. Ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσεστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Και πράγματι οι Απόστολοι τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος, με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες των Θεών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου Ιησού είναι πηγή εμπνεύσεως και παρηγορίας για τον μεγάλο αγώνα της αιώνιας σωτηρίας μας. Από την προσδοκία της ένδοξης επιφανίας του Χριστού στα τέλη των αιώνων θα αντιληθούν η δύναμη της αυταπάρνησης κατά της μαθητείας, κατά τη μαθητεία μας τον Χριστό και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της χάριτος η οποία μας δόθηκε. Η μέχρι τέλους αντοχή στις δοκιμασίες που συνοδεύουν το κήρυγμα της ευαγγελικής αλήθειας μέσα στον κόσμο. Η ανιδιοτέλεια και ο ζήλος ιδιαίτερα των ποιμένων μας για παραδειγματισμό του πιστού λαού. Η φλόγα του αγνισμού για να γίνουμε τέκνα φωτός και ικανοί να υψωθούμε σε νεφέλες για να συναντήσουμε το μεγάλο φως, τον Χριστό, που μέλει ξαφνικά να έλθει σαν αστραπή από ανατολών έως δυσμών. Χωρίς την προσδοκία αυτή δεν επιτελείται η σωτηρία, ενώ ταυτόχρονα χωρίς σωτηρία δεν υπάρχει χριστιανισμός. Η γνησιότητα των χριστιανών θα φανεί από τα έργα τους. Και εμείς, για να ανακαινιστούμε με την καινή και θαυμαστή ζωή που προσφέρει το Άγιο Ευαγγέλιο, πρέπει όχι μόνο να μελετούμε αδιάλειπτα την ώρα που μέλει να έλθει ο Κύριος σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, αλλά και να την αναμένουμε με πόθο και να σπέβδουμε προς αυτή. Η μνήμη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου πάντοτε εμπνέει, διότι δεν έχει ακόμα τελεστεί και επομένως παραμένει μυστήριο. Η αγάπη για τη μακαρία επιφάνεια του Παντοκράτορος Ιησού θα αξιώσει και εμάς τους ταπεινούς να συμπεριληφθούμε στο μεγάλο και απερίγραπτο αυτό υπεριστορικό γεγονός. Τότε όλα τα πρόσκαιρα και φθαρτά θα παρέλθουν για να παραμείνει μόνο η ασάλευτη βασιλεία που θα δοθεί ως κληρονομιά σε όσους έχουν αγαπήσει την πρώτη επιφάνειά Του και επίγονται για την προϋπάντηση και της ένδοξης Δευτέρας Παρουσίας Του. Μακάρι οι πιστοί δούλοι του Κυρίου, άσπηλοι και αμόμητοι, που θα μπορούν την μεγάλη εκείνη ημέρα και επιφανή με ειρήνη και χαρά να αναφωνήσουν προς τον ερχόμενο σωτήρα τους «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού».
0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

0: Εξαποστηλάριον Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.
1: Όταν έχασε η ψυχή μου την ταπείνωση, έγινα ευέξαπτος. Θυμόμουν όμως την ταπείνωση του Χριστού και τη διψούσα και άρχισα το πένθος της μετάνοιας και οικέτευα το Θεό να με συγχωρέσει και να με καθαρίσει από το πνεύμα της υπεροψίας, χαρίζοντάς μου την Αγία Ειρήνη Του. Και όταν η ψυχή μου μίσησε τις αμαρτίες, τότε το Άγιο Πνεύμα με δίδαξε την αδιάλειπτη προσευχή και την αγάπη. Και γνωρίζοντας πόσο αγαπά ο Κύριος το λαό Του, ιδίως τους νεκρούς, έχινα κάθε νύχτα δάκρυα για αυτούς. Πονούσε η καρδιά μου που στερούνται οι άνθρωποι τέτοιον ελεήμονα Θεό. Και μια φορά είπα στο Πνευματικό, «Λυπάμαι όσους υποφέρουν στον Άδη και κλαίω κάθε νύχτα για αυτούς και τόσο καταπονείται η ψυχή μου, ώστε λυπάμαι ακόμη και τους δαίμονες». Και ο Πνευματικός μου απάντησε ότι μια τέτοια προσευχή προέρχεται από τη χάρη του Θεού.

0: Θεοτοκίων. Το χαίρεται φτεξάμενος διημίψω την λύπην, των προπατώρων Κύριε την χαράν αντισάγων εγέρσε όσου εν κόσμο, ταύτισουν ζωοδότα δια της κοιησάσισε φως φωτίζων καρδίας, φως ικτυρμών των σών εξαπόστηλων του βοάνση, φιλάνθρωπε, θεάνθρωπε, δόξα τη σύ εγέρση.
1: Ο Κύριος μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς να αγαπούμε τον εαυτό μας. Αλλά η ταλέπορη ψυχή σκέφτεται τη θλίψη της, ότι ο Κύριος την ξέχασε και δεν θέλει ούτε καν να τη δει, και έτσι πάσχει και βασανίζεται. Όμως δεν συμβαίνει έτσι, αδελφοί μου. Ο Κύριος μας αγαπάει ως τέλους και δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μας παρηγορεί και δεν θέλει καθόλου να βρίσκεται η ψυχή σε αθυμία και απορία για τη σωτηρία της. Πίστευε ακράδαντα ότι πάσχουμε μόνο μέχρι να ταπεινωθούμε. Μόλις ταπεινωθούμε έρχεται το τέλος των θλίψεων, γιατί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας της ταπεινώσεως πληροφορεί την ψυχή ότι σώθηκε. Μεγάλη δόξα στον Κύριο, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Κύριε, φώτισε το λαό σου με το Πνεύμα σου το Άγιο, για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 13. Η παγίδα της εφορίας. Στις 23 Σεπτεμβρίου, οι Τούρκοι ζήτησαν έναρξη διαπραγματεύσεων, αλλά οι πολιορκημένοι τους απάντησαν πως ό,τι είχαν να πούν θα το έλεγαν με τα όπλα. Και πράγματι, στις 1 Οκτωβρίου, μετά από ανατίναξη υπονόμου, ακολούθησε μεγάλη επίθεση των Ελλήνων με τον Κίτσο Τζαβέλα, Λάμπρο Βέικο και Αθανάσιο Ραζικότσικα, οι οποίοι με γυμνές τις πάθειες προξένησαν μεγάλη φθορά στον εχθρό. Περίπου 400 Τούρκοι σκοτώθηκαν στην επίθεση. Γράφει ο Σπυρομήλιος. Το να σκοτώνουμε Τούρκους μας έγινε πλέον έξις. Και αυτοί οι δυστυχείς γίνονταν θύματα του πυρός μας καθημερινώς, χωρίς να μπορούν παρά να υπακούν εις την επιμονή του Κιουταχή. Και οι Τούρκοι πριν από 8 μήνες μας εφαίνονταν θηρία που μας τρόμαζαν με το πλήθος τους και που από το πυρ και το σίδερό τους δεν εσώθησαν ούτε λόγγοι και σχεδόν ούτε αυτοί οι βράχοι. Αυτοί οι Τούρκοι τώρα μας φαίνονται άνανδροι και τους περιφρονούμε. Ακολούθησε σφοδρός κανονιοβολισμός και στις 6 Οκτωβρίου όλος ο τουρκικός στρατός απομακρύνθηκε στο ζυγό και η πολιορκία πήρε μια πιο χαλαρή μορφή. Οι ρόλοι είχαν αντιστραφεί. Οι μέσα επιτίθεντο και οι έξω αμήνονταν. Οι Έλληνες πλέον μπορούσαν να βγουν άνετα από τα τείχη, να βόσκουν τα ζώα τους και να καλλιεργούν τη γη. Κατέστρεψαν τα τουρκικά χαρακώματα και άνοιξαν την τάφρο στα σημεία που οι Τούρκοι την είχαν επιχωματώσει. Το σημαντικότερο έργο όμως ήταν η επιδιόρθωση του τείχους, το οποίο σε πολλά σημεία ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Νέες δυνάμεις άρχισαν να εισέρχονται στην ηρωική πόλη, που τα κατορθώματα των πολεμιστών της άρχισαν να κάνουν τον γύρο της Ευρώπης. Ξεκίνησαν και οι φθινοπορεινές βροχές. Χαρακώματα, τάφροι και όλο το πεδίο των μαχών μετατράπηκε σε λίμνη και αδιάβατες λασπόδεις εκτάσεις. Η γενική εντύπωση ήταν πως η πολιορκία λύθηκε και τότε ο εκδότης των ελληνικών χρονικών Μάγερ πήγε στον Κάλαμο και έφερε πίσω την οικογένειά του. Αυτή ήταν η αρχή ενός μεγάλου λάθους εξαιτίας και της εφορίας που επικρατούσε. Σε ελάχιστο χρόνο η πόλη γέμισε φαμελιές που επέστρεφαν από τον Κάλαμο και τα Επτάνησα, μετατρέποντας την από στρατόπεδο σε κανονική πόλη και μάλιστα πυκνοκατοικημένη. Όμως όλα αυτά τα στόματα έπρεπε να τραφούν. Στις 26 Οκτωβρίου μπήκε στην πόλη ο Καραϊσκάκης και πρότεινε την από κοινού προσβολή του εχθρού. Οι Μεσολογγίτες από μπροστά και αυτός από τα νότα. Η πρότασή του απορρίφθηκε. Δυστυχώς, λόγω της διχόνοιας η οποία μάστιζε την ελληνική επανάσταση, αναγκάστηκε ο ελληνικός στόλος να αποπλέψει από τον Κορινθιακό. Έμεινε μόνο με μικρή μοίρα ιδραίκων πλοίων ο Πίσμων Μιαούλης, που πήρε προσωπικά την διάσωση του Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας ότι στα τείχη της πόλης παίζεται η τείχη της ελληνικής επανάστασης. Κατάφερνε με ναυμαχίες και συμπλοκές να εφοδιάζει το Μεσολόγγι μέχρι τον Ιανουάριο του 1826, κυρίως από τη Ζάκυνθο. Παρά τις αλλεπάλληλες αποτυχίες του Κιουταχή, ο Σουλτάνος Μαχμούτ εξακολουθούσε να έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Ο Κιουταχής από την πλευρά του, γνωρίζοντας ότι παίζεται το κεφάλι του στις λάσπες του Μεσολογγίου, θέλησε να δείξει στο Σουλτάνο με τι αγρίμια πολεμάει. Ο Κατσόγιανος, ένας κλέφτης του ζυγού που ανήκε στο σώμα του Μακρύ, κάποια στιγμή με ένα χτύπημα του γιαταγανιού του έκοψε στη μέση έναν Τούρκο υπέα, ο οποίος έπεσε ο μισός από τη μια πλευρά του αλόγου και ο μισός από την άλλη. Ο Κιουταχής πήρε τον νεκρό στρατιώτη, τον αλάτισε και τον έστειλε στην πύλη. Ο Σουλτάνος κατάλαβε ότι δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα με το Μεσολόγγι. Έπρεπε να τελειώνει το γρηγορότερο με την ελληνική επανάσταση. Η πύλη είχε πληροφορίες ότι σύντομα οι εκπρόσωποι της Βρετανίας και της Ρωσίας θα συσκέπτονταν στην Πετρούπολη για να λάβουν αποφάσεις για το ελληνικό ζήτημα. οι αποφάσεις αυτές στηριζόμενες στην ανάγκη για αποκατάσταση της ειρήνης και στο γεγονός ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε καταπνιγεί, θα ήταν ευνοϊκές είτε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο για τους Έλληνες. Ο καγκελάριος της Αυστρίας Μέτερνιχ δεν έπαβε να συμβουλεύει την Κωνσταντινούπολη ότι υπήρχε ανάγκη να καταπνιγεί γρήγορα η Επανάσταση, ώστε η υψηλή πύλη να μπορεί στα διπλωματικά σαλόνια να ισχυριστεί πως η ειρήνη αποκαταστάθηκε και το ελληνικό ζήτημα δεν υπάρχει. Έτσι, ο Σουλτάνος απευθύνθηκε στο Μοχάμετ Άλι, πασά της Αιγύπτου, και του ζήτησε να δώσει εντολή στον Ιμπραήμ που βρισκόταν στην Πελοπόννησο να βοηθήσει τον Κιουταχή. Ο κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα οργανωμένος Αιγυπτιακός στρατός αποτελούσε την εγγύηση για γρήγορη κατάληψη της πόλης. Στις 6 Νοεμβρίου εμφανίστηκε ο Τούρκο-Αιγυπτιακός στόλος. Ο ορίζοντας γεμίζει πλοία. Αλλά και οι μεσολογγίτες από την πλευρά τους δεν έκατσαν με σταυρωμένα χέρια. Οι εκκλήσεις τους προς την κυβέρνηση για βοήθεια ήταν ασταμάτητες. Αναφέρει ο Κασουμούλης ότι ως γραμματικός μόνο εκείνη την περίοδο έγραψε 10 επιστολές για το θέμα. Θυμάται ότι έφτασαν στο σημείο να γράφουν στην κυβέρνηση. «Εάν φοβήστε τόσο να πλησιάσετε, ελάτε στην κορυφή του βουνού, ρίξτε μια μπαταριά μόνο να στοχάζονται οι Τούρκοι ότι είναι κι άλλοι πίσω και τότε εμείς βγαίνουμε προς το στρατό του εχθρού και τον εξολοθρεύουμε». Είναι φοβερό πως η Φρουρά είχε την πεποίθηση ότι μπορούσε να τελειώσει μόνη της τον εχθρό, αρκεί να είχε έναν αντιπερισπασμό λόγω της αριθμητικής υπεροχής των Τούρκων. Ο Κιουταχής, λόγω της αδυναμίας του να καταλάβει το Μεσολόγγι και για να μουδιάσει τη Φρουρά με την έλευση των Αιγυπτιακών στρατευμάτων, άρχισε την τακτική της τρομοκρατίας. Ενώπιον των εχθρικών κανονοστασίων, είδαμε σήμερα έναν ιερέα, δύο γυναίκες και μερικούς άντρες και παιδιά σουβλισμένους, τους οποίους εχμαλωτίσαντες οι ομότατοι και απεινείς βάρβαροι καταδίκασαν σε τέτοιο σκληρότατο θάνατο και έστησαν

0: Έλας ήλιος, εκ παστού ως νυμφίος, από του τάφου σήμερον, και τον άδειν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας, σε τεκούσις πρεσβείες, φως ημίν εξαπόστηλον, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως βαδίζειν άπαντας εμβιβάζων, εν τρίβεις προσταγμάτων σου και οδείς της ειρήνης.
1: Κάποτε μου ήλθε ο λογισμός να αγοράσω λίγα φρέσκα ψάρια. Χρήματα δικά μου δεν είχα. Είχα όμως τα χρήματα της μονής και θα μπορούσα να αγοράσω, αλλά δεν ήθελα να χαλάσω την τάξη της ζωής μου. Ο λογισμός όμως με παρέσυρε σε τέτοιο σημείο, ώστε και στο ναό κατά την ώρα της λειτουργίας. Τα ψάρια είχα στο νου μου. Τότε κατάλαβα με το έλεος του Θεού ότι αυτό ήταν ενέργεια του εχθρού και ότι χάρη βοηθά να τρώμε λίγο, ενώ το δαιμόνιο μας πρόχνει στα πολλά και νόστιμα φαγητά. 3 μέρες βασανιζόμουν από αυτό το λογισμό και μόλις που κατόρθωσα να απελευθερωθώ με την προσευχή και τα δάκρυα. Τόσο δύσκολο είναι να παλέψεις ακόμη και με τέτοιους μηδαμινούς λογισμούς.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε για άλλη μια φορά. Είμαστε με την βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου εδώ στην εκκλησιαστική ραδιοφωνία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου και με την εκπομπή στις Γαλιλαίας της Ακρογιαλιές, για να πάμε έναν περίπατο σε κάποιο ακρογιάλι της Γαλιλαίας, πνευματικό ακρογιάλι της Γαλιλαίας, ώστε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε, συνεχίζοντας την συζήτηση που είχαμε πάνω στην πτώση των πρωτοπλάστων, στον τρόπο που ο Αδάμ αντιμετώπισε την παρουσία του Θεού μετά την πτώση, και να δούμε τώρα στη συνέχεια πώς η Εύα αντιμετώπισε τον Θεό μετά την πτώση, και να δούμε λιγάκι πώς και εμείς αντιμετωπίζουμε τον Θεό μέσα από τις διάφορες αμαρτίες μας και πώς προσπαθούμε να συγκαλύψουμε τα λάθη του εαυτού μας, ανοήτως βέβαια, γιατί θα μπορούσαμε ακριβώς να εκμεταλλευτούμε το έλεος του Θεού που είναι έτοιμο να μας συγχωρήσει. Και είχαμε αναφέρει τότε τον διάλογο που έκανε ο Θεός με τον Αδάμ, φωνάζοντας και αναζητώντας τον Αδάμ: «Αδάμ, πού είσαι, πού βρίσκεσαι? Έμαθα ότι είμαι γυμνός», λέει ο Αδάμ, «και κρύφθηκα». Και στο ερώτημα του Θεού: «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από τον καρπό που σου είπα να μην φάτε?» Και είπε ο Αδάμ τότε, δικαιολογώντας την πράξη του: «Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, αυτή μου έδωσε από το ξύλο το απαγορευμένο, από τον καρπό, τον απαγορευμένο καρπό, και έφαγα». Και τώρα βρισκόμαστε στην επόμενη συζήτηση του Θεού με την Εύα. Και λέει ο Κύριος προς την γυναίκα: «Τι του το επί ίσας?» Και είπε η γυνή: «Ο όφης υπάτησέ με και έφαγον». Βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός, ενώ με τον Αδάμ κάνει αρκετό διάλογο, με την Εύα περιορίζεται μόνο σε ένα ερώτημα: «Γιατί το έκανες?» Τίποτα άλλο. Μόνο «γιατί το έκανες». Βέβαια θα έλεγε κανείς: «Γιατί δεν δίδει κάποια ευκαιρία στην Εύα, όπως και στον Αδάμ έδωσε τόσες ευκαιρίες με τον διάλογο και λέει τόσα λίγα?» Μην νομίζουμε ότι όταν έκανε τον προηγούμενο διάλογο με τον Αδάμ ότι αγνοούσε την Εύα. Όταν είπε «Αδάμ, πού είσαι?» δεν αγνοούσε την Εύα. Δεν σημαίνει ότι αναζητούσε μόνο τον Αδάμ, δεν αναζητούσε και την Εύα. Και την Εύα αναζητούσε. Γιατί όμως μιλάει μόνο στον Αδάμ? Γιατί προϋποθέτει η αρετή της αγάπης ότι και ο Αδάμ και η Εύα θα είναι μαζί. Άρα λοιπόν, όταν ο Θεός αναζητούσε τον Αδάμ, στο πρόσωπο του Αδάμ έβλεπε και την Εύα. Και έτσι δείχνει το ενδιαφέρον του Θεού, και φαίνεται το ενδιαφέρον του Θεού και για τους δύο, και για τον Αδάμ και για την Εύα. Γι' αυτό και τώρα δεν λέει τίποτε, απλώς την επίρρηψη της ευθύνης της πράξεώς του ο Αδάμ τη ρίχνει στην Εύα και της λέγει τώρα ο Κύριος: «Γιατί το έκανες?» Βέβαια, ας γυρίσουμε λίγο πίσω και να δούμε το εξής, ότι ο Αδάμ ερωτάται από τον Θεό: «Πού είσαι, Αδάμ?» Και ο Αδάμ λέγει: «Κρύφθηκα γιατί αισθάνθηκα ότι είμαι γυμνός». Εκεί μιλάει σε πρώτο πρόσωπο: «Κρύφθηκα εγώ». Εδώ και πάει να κρύψει την Εύα, δεν μιλάει για την Εύα. Δηλαδή ο Αδάμ ένιωσε γυμνός, η Εύα δεν ένιωσε γυμνή? Ο Αδάμ κρύφθηκε, η Εύα δεν κρύφθηκε? Γιατί λέει «κρύφθηκα»? Δεν λέει «κρυφθήκαμε», λέει «κρύφθηκα». Αποφεύγει να αναφερθεί στην Εύα. Ενώ εδώ, όταν αποκαλύπτεται η ενοχή, λέγει: «Αυτή που μου έδωσες, αυτή με παρέσυρε». Ξέρετε, το πρώτο δεν είναι μια πράξη ενάρετη που προσπαθεί να κρύψει την γυναίκα, να απαλλάξει από τις ευθύνες. Όχι. Μιλάει στον ενικό ρυθμό, προσπαθώντας να ξεγελάσει τον Θεό και πιστεύοντας ότι θα τον παρασύρει σε άλλο διάλογο. Σε λέει: «Μήπως δεν είδε τι κάναμε?» Άρα, για να μιλάει μόνο σε μένα και να μην ψάχνει την Εύα, μήπως θέλει κάτι άλλο? γιατί αλλιώς αν έβλεπε ότι και οι δύο φάγαμε, τότε θα μας αναζητούσε και τους δύο. Άρα λοιπόν ας μην μιλήσω τίποτα για την Εύα, μην πω ότι είμαστε γυμνοί, μπας και ξεφύγουμε το λάθος μας. Όχι να μετανοήσουμε, να το ξεφύγουμε έτσι πονηρά, να κρυφτούμε. Και όταν είδε ο Αδάμ ότι ήταν όλα πλέον γνωστά στον Θεό, είπε αυτή που μου έδωσες, σου λέει τώρα δεν γίνεται, πρέπει να ρίξουμε την ευθύνη στον άλλον. Και ο Θεός ρωτά την Εύα απλώς και μόνο, γιατί το έκανες. Δεν λέει τίποτε περισσότερο. Δεν λέει γιατί παρέβηκες την εντολή που σου έδωσα. Στον Αδάμ λέει γιατί παρέβηκες, μήπως έφαγες από τον καρπό που σου είπα να μην φας. Εδώ τίποτα δεν λέει. Και η γυναίκα, η Εύα, έχοντας τώρα την ενοχή από την συνείδηση των νόμων του Θεού που υπάρχει μέσα τους, αντί να πει κάτι να στηρίξει το λάθος της, εντάξει ο Αδάμ δικαιολογείται. Η ίδια όμως αν δεν είχε αυτήν την ενοχή και είχε και τον εγωισμό και είχε ένα ταπεινό λογισμό, θα μπορούσε να είχε ξεφύγει πολλά πράγματα. Γιατί όταν της είπε γιατί το έκανες, η Εύα αμέσως είπε ο Όφης με εξαπάτησε και έφαγα. Με εξαπάτησε ο Όφης. Ενώ θα μπορούσε η Εύα να πει, Κύριε, γιατί με ρωτάς γιατί το έκανα αυτό. Εσύ δεν μου έδωσες εμένα κάποια εντολή να μην φάω από αυτόν τον καρπό. Δεν έχω παραβεί κάποια προσωπική έτσι υπόσχεση που έδωσα σε σένα. Ο Αδάμ μου το είπε. Και δεν ξέρω, αναλογίστηκα μήπως ο Αδάμ δεν μου είπε αλήθεια. Θα μπορούσε να το πει η Εύα, αν είχε καθαρό λογισμό, μήπως δεν μου είπε αλήθεια. Και στο κάτω κάτω και ο Αδάμ και το φίδι πλάσματα δικά σου είναι. Και μπήκα στον λογισμό αυτό, μήπως ο Αδάμ δεν μου λέει αλήθεια και ο Όφης μου λέει την αλήθεια και εξαπατήθηκα μέσα σε αυτούς τους λογισμούς. Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Η ενοχή δεν σου δίδει περιθώριο να μιλήσεις όμορφα, ειρηνικά, ήσυχα. Βλέπετε στο κόσμο έξω όταν κυκλοφορούμε, αν έχουμε κάνει κάτι, νομίζουμε ότι όλοι μας κοιτάν και μας προσέχουν. Αν έχουμε κάνει ένα λάθος, μια αμαρτία, ναι. Και κάποια στιγμή θυμάμαι μαθητής ήμουνα και κάποιο παιδί ήταν κρυμμένο στο θρανείο, δηλαδή να μην φαίνεται, και έκανε έναν θόρυβο, χωρίς να κοιτάει όμως τον καθηγητή. Έκανε έναν θόρυβο και ενοχλούσε. Ο καθηγητής όμως κοιτούσε ένα άλλο παιδί που έκανε ταξία και του λέει «Έλα δώσει γρήγορα, έλα δώσει γρήγορα». Και ο μαθητής που έκανε τον θόρυβο, «Όχι εγώ κύριε, όχι εγώ». Ενώ δεν έλεγε σε εκείνον, αμέσως η ενοχή τον απεκάλυψε. Ναι, έτσι και εδώ. Θα μπορούσε η Εύα άνετα να πει, «Κύριε, εγώ δεν πήρα από σένα κάποια εντολή». Ενώ αμέσως λέει, προσπάθεια να διώξουμε την ευθύνη και αυτή με κακόν τρόπο. Γιατί, ξέρετε με τι κακό τρόπο, όχι απλώς επιρρύπτει την ευθύνη στο φίδι, αλλά χαρακτηρίζει και την πράξη της. Δηλαδή, ο Όφης υπάτησε με και έφαγα. Με εξαπάτησε. Δηλαδή, εκφράζει το τι έκανε. Χαρακτηρίζει την πράξη της. Ότι ήταν μια πράξη απάτης. Εξαπατήθηκε. Δεν είπε, μου είπε ο Όφης να φάω και έφαγα. Να μην το χαρακτηρίσει. Ναι.
1: Γι' αυτό είχαμε πει, Μάρθα, και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο φόβος που ένιωσαν οι πρωτόπλαστοι τους οδήγησε σε μία σύγχυση του νου, σε ένα σκοτειδισμό θα λέγαμε του νου, και δεν μπορούσαν να πάρουν ίσως αυτές τις σωστές, να κάνουν μάλλον τις σωστές ερωτήσεις και τις απαντήσεις προς το Θεό. Γι' αυτό δεν μπορούσε να κάνει τη συζήτηση που θα έπρεπε να κάνει η Εύα. Ακριβώς. Γιατί ο φόβος την οδήγησε σε αυτήν την ταραχή μέσα της.
0: Ακριβώς.
2: Να πω και κάτι. Όμως το να λέει ότι την εξαπάτησε, καταλαβαίνει, έχει γνώση το τι έχει κάνει.
0: Ναι.
2: Δεν έχει γνώση.
0: Ναι. Δεν μπορούσε όμως να μην το ονομάσει απάτη, να πει ότι αυτή τη στιγμή εγώ έκρινα ότι έπρεπε έτσι να κάνω. Όχι να χαρακτηρίσει την πράξη της, ξέρετε γιατί το επιμένω σε αυτό. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν χαρακτηρίζει τις πράξεις μας. Δηλαδή δεν έρχεται ο Θεός να μας τιμωρήσει ως δικαστής λέγοντας έκανες αυτό, θα τιμωρηθείς έτσι ή αλλιώς. δεν είναι εκδικητικός. Λένε πολλοί ότι ο Θεός τιμωρεί. Δεν εκδικείται ο Θεός, δεν τιμωρεί. Αλλά οι ίδιες μας οι πράξεις μας τιμωρούν. Διότι λέγει και η Αγία Γραφή ότι καθένας μας θα κριθεί από τα έργα του. Και όταν ο Κύριος την ημέρα της κρίσεως μας χωρίζει σε πρόβατα και σε κατσίκια, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν μας ονομάζει εσύ σε πρόβατο και εσύ σε κατσίκι. Ο καθένας μας ανάλογα με το πώς έζησε και πώς διαμόρφωσε τη ζωή του, τοποθετείται αναλόγως. Έτσι λοιπόν, η Εύα αναγκαστικά, έχοντας τον έλεγχο της συνειδήσεως, πρέπει να ονομάσει την πράξη της. Ήταν μια πράξη απάτης, εξαπάτησης. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να κρυφθεί από την συνείδηση που την ελέγχει. Ναι, Σοφία.
3: Να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Είναι το 62-49-26.
0: Μάλιστα, ναι. Τα τηλέφωνα που ξεχάσαμε να τα πούμε και πιο νωρίς, ώστε οι αγαπητοί μας ακροατές, αν έχουν κάτι, να μας στείλουν ή να μας τηλεφωνήσουν, μπορούν να το κάνουν στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, 2410-62-49-26. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία. Λοιπόν, έτσι αποκαλύπτονται και οι δικές μας πράξεις και ο Θεός, ανάλογα με το πώς εμείς δουλεύουμε, αφήνει τον ίδιο μας τον εαυτό να οδηγηθεί στην ανάλογη, θα λέγαμε, συγγνώμη, συνέπεια των έργων μας. Και στη συνέχεια ο Κύριος λέγει, χωρίς άλλο πλέον περισσότερο διάλογο, λέγει προς το φίδι: γιατί το έκανες αυτό, όχι, συγγνώμη, όχι ερωτηματικά, επειδή το έκανες αυτό. Δεν κάνει κανένα ερώτημα στο φίδι, δεν κάνει κανένα διάλογο με τον διάβολο.
1: Δεν του αφήνει, θα λέγαμε, την ευκαιρία να απολογηθεί, όπως απολογήθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Στο διάβολο είναι κατηγορηματικός.
0: Ναι, γιατί το έκανες αυτό. Και μάλιστα, ξέρετε, όταν κάνουμε διάλογο με έναν άνθρωπο, του αναγνωρίζουμε κάποια αξιοπρέπεια, κάτι σπουδαίο, κάτι αξιόλογο. Στον διάβολο τι αξιόλογο να χαρακτηρίσει ο Θεός, τι, αφού δεν έχει μετάνοια. Ενώ στον Αδάμ και στην Εύα δίδει το περιθώριο, γιατί υπάρχει πλέον το περιθώριο της μετάνοιας και της μεταμέλειας των πράξεών τους. Ο διάβολος πλέον κατεδικάστηκε, είπαμε και άλλη φορά, γιατί ο διάβολος δεν έχει περιθώριο μεταμέλειας, μετάνοιας, ενώ ο άνθρωπος έχει το περιθώριο αυτό. Έτσι λοιπόν λέγει: επειδή αυτό το πράγμα έκανες και εξαπάτησες τους πρωτοπλάστους και τους έδωσες την εντύπωση ότι αυτά που λες είναι αληθινά, γι' αυτό λέει επικατάρατος σύ από πάντων των κτηνών και από πάντων των θηρίων των επί της γης. Εσύ λοιπόν θα είσαι ό,τι πιο χειρότερο από τώρα και στο εξής πάνω στην γη που ζει και υπάρχει, από τα θηρία και από τα ζώα που βρίσκονται πάνω στη γη. Βέβαια μιλάει στον όφι, έτσι, και ο Κύριος λέει, ο Θεός είπε το όφι, στο φίδι, έμεσα το λέγει στο φίδι, έτσι, έμεσα μιλάει στον διάβολο, άμεσα μιλάει στο φίδι, συγγνώμη, άμεσα φαίνεται ότι μιλάει στο φίδι, αλλά εμέσως όμως απευθύνεται στον διάβολο. Και δεν θέλει ο Θεός να φύγει απότομα, και αυτή η τιμωρία του διαβόλου ευθέως, να πάει σαν αντανάκλαση, να το πούμε έτσι, σαν να πυροβολεί κανείς κάτι, κάποιον, ένα ζώο, αλλά δεν το πυροβολεί ευθέως, το πυροβολεί εξ αντανακλάσεως για να πάει το βόλι όσο γίνεται πιο ήπια, έτσι. Και εδώ λέει, μιλά, ομιλεί στο φίδι, αλλά ουσιαστικά απευθύνεται στον διάβολο. Θα είσαι όμως και αναγκαστικά μέσα στην ιστορία πλέον, την ανθρώπινη ιστορία, το φίδι έχει την χειρότερη θέση απέναντι στον άνθρωπο, ως προς τον άνθρωπο, όχι ως προς τα πλάσματα της δημιουργίας του Θεού, γιατί όλα είναι δημιουργήματα του Θεού και είναι όλα καλά λεία. Ως προς τον άνθρωπο έχει την τελευταία θέση το φίδι. Κανείς δεν βλέπει φίδι και να λέει πω τι ωραίο είναι. Σε πιάνει μια ανατριχίλα όταν βλέπεις το φίδι. Και μάλιστα προσθέτει και λέγει, με το στήθος σου και την κοιλιά σου θα περπατάς πλέον και θα τρως χώμα και γίν φαγή πάσα στα σημέρας της ζωής σου. Βέβαια, εδώ δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί το φίδι δεν τρώει χώμα. Έτσι. Είναι έκφρασης, τρόπος έκφρασης. Αλλά όλα αυτά απευθύνονται στον διάβολο, που τα βλέπουμε στο φίδι για να μας θυμίζει το τι ο διάβολος μας έχει κάνει. Γι' αυτό και το φίδι πλέον όποτε το βλέπουμε ανατριχιάζουμε, γι' αυτό και όποτε θέλουμε να συμβολήσουμε τον διάβολο τον συμβολίζουμε με φίδι. Βέβαια υπάρχει και το αντίθετο, έτσι, του κακού φιδιού που είναι ο διάβολος, είναι το καλό φίδι που λέγεται Ιησούς Χριστός. Έτσι. Αλλά δεν επεκράτησε αυτό, γιατί όπως και να το κάνεις, το φίδι πλέον στον άνθρωπο θυμίζει κάτι πολύ άσχημο. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο νέος όφης, έτσι, που δεν εξαπατά τον Αδάμ, δεν εξαπατά τον άνθρωπο, αλλά τον οδηγεί στην αλήθεια και στη σωτηρία. Δεν μπόρεσε όμως να επικρατήσει, ενώ επικράτησε το ίχθυς. Ως όφης δεν μπόρεσε να επικρατήσει, δεν ήταν κάτι αποκρουστικό. Ως ηχθής όμως, σαν ψάρι, και επειδή και τα αρχικά είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικά, Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Βλέπετε σύμπτωση, σύμπτωση. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες έδιδαν αυτή την έννοια, αυτή την λέξη, έτσι φωνητικά, ηχθής στο ψάρι, λέτε να ήταν τυχαίο? Και ο Ιησούς Χριστός ως νέος ηχθής συμβολίζεται πλέον πάρα πολλές φορές στις κατακόμβες, έτσι. Επικατάρατο λοιπόν είναι το φίδι. Θα έλεγε κανείς καταράτε ο Θεός το φίδι, αφού είναι δικό του δημιούργημα? Καταράτε το φίδι και επιτρέπετε να καταριόμαστε? Όταν μέσα η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού λέει ευλογείτε και μη καταράστε, τώρα γιατί ο Θεός καταράτε, επικατάρατος σύ από πάντων των κτηνών και από πάντων των θηρίων των επί της γης.
2: Όχι το φίδι, αλλά το διάβολο που εμφανίστηκε μέσα από το φίδι.
0: Και τον διάβολο μπορούμε να τον καταριόμαστε? Το επικατάρατος, έτσι, επικατάρατος, δεν σημαίνει ότι καταράστηκε ο Θεός το φίδι, αλλά είσαι άξιος της εσχάτης καταδίκης. Η κατάρα είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είπε καταραμένος να είσαι.
1: Και άλλωστε η λέξη επικατάρατος έχει την έννοια της κατάρας, γιατί τη συναντάμε και αλλού. Όταν ας πούμε λέει επικατάρατος ο άνθρωπος που στηρίζει, ο Μέγας Βασίλειος, επικατάρατος ο άνθρωπος που στηρίζει τις ελπίδες του σε άλλον άνθρωπο. Εκεί έχει, δεν έχει την έννοια της κατάρας.
0: Όχι, γι' αυτό και έχει την πρόθεση επί. Επί κατάρατος, είσαι στον δρόμο. Είσαι,
1: της χειρότερης απαξίωσης δηλαδή.
0: Ακριβώς, είσαι στον δρόμο αυτόν. Είσαι στην θέση να βρεθείς στην πιο άσχημη κατάσταση της ζωής σου. Επί κατάρας. Καταλάβατε? Ναι, γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δίδει αυτήν την έκφραση, τη διατύπωση ή την τιμωρία στο φίδι, ότι όντως όποιος θα παραβαίνει πλέον το θέλημα του Θεού θα βρίσκεται στον δρόμο της καταστροφής, στον δρόμο της απώλειας. Και όταν λέει θα σέρνεσαι με την κοιλιά σου, με το στήθος και με την κοιλιά σου και θα φας χώμα, σημαίνει ότι δεν θα έχεις την δυνατότητα της πνευματικής ανόδου. Ο άνθρωπος, βλέπετε, είναι όρθιος και η λέξη άνθρωπος ερμηνεύεται και άνω θρόσκοβ, κοιτάω προς τα πάνω, βλέπω επάνω, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που παραβαίνει την εντολή του Θεού δεν μπορεί να ανέλθει πνευματικά. Δεν μπορεί. Μπορεί σοφός να φανεί, γνώστης πολλών πραγμάτων να φανεί ότι είναι, πτυχία να πάρει και χίλια δυο άλλα πράγματα να κατακτήσει σε αυτή τη ζωή, αλλά όταν είναι έξω από το θέλημα του Θεού μοιάζει σαν το φίδι που σέρνεται πάνω στα υγιεινά, στα πάθη, στα ελαττώματα. Γι' αυτό και λέει θα φας χώμα, γη θα φας χώμα. Δηλαδή για σένα η ζωή δεν έχει κάποια αξία, ζεις μόνο για τα υλικά. Τι νομίζετε, τα υλικά τι είναι? Χώμα είναι. Χημικές ουσίες είναι, αυτό θα πει χώμα. Γι' αυτό και εμείς όταν πεθαίνουμε χώμα ξαναγινόμαστε. Δεν έχουμε κάτι το πνευματικό, ενώ το πνευματικό δεν διαλύεται, δεν φθήρεται, δεν χάνεται, έτσι. Γι' αυτό λέγει ότι θα φας την γη. Δηλαδή θα ζεις μόνο για τα υλικά πράγματα. Είναι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, ότι ζουνε πολλές φορές οι άνθρωποι μόνο για το τι θα φάνε, τι θα πιούνε και τι θα απολαύσουν. Όπως και όταν ήρθε η καταστροφή των Σοδόμων, είπε ο Κύριος, είπε ο Θεός, ότι δεν θα μείνει το πνεύμα μου σε αυτούς, ου μη εμείνει το πνεύμα μου εν αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Διότι αυτοί πλέον είναι σκέτες σάρκες. Δεν έχουν τίποτε το πνευματικό. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού καταντάει να είναι χειρότερος και από τα ζώα. Γιατί το ζώο τουλάχιστον δεν έχει πνεύμα. Ψόφισε, τέλειωσε. Ο άνθρωπος δεν έχει αυτό που λέμε ψυχή, απλώς ψυχή, όπως και το ζώο έχει ψυχή, αλλά είναι ψυχή αθάνατη. Αυτό σημαίνει και πνευματικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή, πνευματική ψυχή, που έχει προορισμό την αθανασία. Έτσι λοιπόν θα τρως όλη τη ζωή σου χώμα. Και τότε λέει, επειδή το έκανες αυτό, θα κάνω και κάτι άλλο. Και θα θέσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και ανάμεσα στην γυναίκα. Αυτό ούτως ή άλλως θα γινότανε. Έτσι, είναι δυνατόν να χάνεις τον παράδεισο και να μην μισήσεις αυτόν που σε έκανε να χάσεις τον παράδεισο? Είτε έφτυγες είτε δεν έφτυγες, δεν έχει σημασία. Αλλά μιλάει μελλοντικά, εδώ προφητεύει ο Θεός τώρα, προφητεύει. Γι' αυτό και λέει παρακάτω, και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Δηλαδή, μιλάει μελλοντικά για την υπεραγία Θεοτόκο, όταν λέει του σπέρματος αυτής, εννοεί τον Ιησού Χριστό. Ώστε ο διάβολος πλέον θα έχει έναν αντίπαλο αιώνιο, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όχι μόνο ο Ιησούς Χριστός ως αποκορύφωμα, αλλά και όλων των πνευματικών ανθρώπων. Διότι όταν λέει αναμέσων του σπέρματός σου, ο διάβολος δεν πολλαπλασιάζεται. Έτσι. Ναι, μεν μιλάει για το φίδι, είπαμε, κάνει αναγωγή προς τον διάβολο. Αλλά ο διάβολος δεν πολλαπλασιάζεται να έχει σπέρμα, να αφήνει απογόνους. Ξέρετε τι εννοεί όταν λέει σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής? Εννοεί τους ανθρώπους που ζουν κατά τις επιθυμίες του διαβόλου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σπέρμα του διαβόλου. Ναι. Και οι άνθρωποι που ζουν κατά το θέλημα του Θεού είναι το σπέρμα της γυναικός. Είναι οι πνευματικοί άνθρωποι που μιμούνται τον Ιησού Χριστό, και ως παιδιά του Ιησού Χριστού είμαστε και παιδιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Οι απόγονοι δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα θέλουν να ζουν πνευματική ζωή, αυτούς αναφέρει ως σπέρμα. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν. Εδώ μιλάει λιγάκι αόριστα, δεν λέει ο Αδάμ. Αυτός. Ποιος αυτός? Αφενός μεν ο κάθε πνευματικός άνθρωπος, γιατί και μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων είχαμε τους προφήτες, έτσι, είχαμε μεγάλες φυσιογνωμίες, μεγάλους ανθρώπους, τους πατριάρχες και τα λοιπά, οι οποίοι πάλεψαν με τον διάβολο, συνέτριψαν την κεφαλή του, αλλά δεν μπορούσαν όμως να κάνουν κάτι περισσότερο. Γι' αυτό και λέει αυτός ο κάθε ένας πνευματικός άνθρωπος που είναι τύπος του Ιησού Χριστού, προτύπωση μάλλον του Ιησού Χριστού, με αποκορύφωμα τον Ιησού Χριστό, αυτός ο Ιησούς Χριστός τώρα εν κατακλείδη θα σου συντρίψει την κεφαλή, θα σου κάνει τέτοια ζημιά που είναι όπως όταν συντρίβεις την κεφαλή ενός ζώου. Το καταστρέφεις τελείως, το αχρηστεύεις. Και εσύ όμως λέει θα του τηρήσεις, θα του τσιμπήσεις, θα του δαγκώσεις, θα του κεντήσεις την πτέρνα. Δηλαδή δεν θα του κάνεις σχεδόν τίποτα. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι, εσύ όμως θα συντρίψεις την πτέρνα του. Και τότε, αφού τελείωσε αυτά που έχει να πει προς τον Όφη, προς τον διάβολο, βαριά πράγματα, έτσι που κάνουν τον διάβολο να είναι ακόμη πιο πολύ καταδικασμένος, στρέφεται στην γυναίκα τώρα και της λέγει «Πληθύνων πληθυνότας λύπα σου και τον στεναγμό σου». Γιατί έπρεπε να τα πει και αυτά? Εντάξει, φορτώθηκαν οι πρωτόπλαστοι με τον θάνατο. Τώρα πρέπει να φορτωθεί και με αυξημένες λύπες και με στεναγμούς. Δηλαδή μοιάζει ο Θεός εκδικητικός. Έλα εδώ, καλά, έλα εδώ, τι έκανες, τώρα να δεις τι θα πάθεις. Και αμέσως αρχίζει και λέει πληθύνων πληθυνότας λύπα σου και των στεναγμών σου. Και προσθέτει εν λίπες τέξη τέκνα και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτό σου κυριεύσει. Δηλαδή με λίπες θα γεννάς τα παιδιά και θα έχεις πάντα ανάγκη από τον άνδρα. Δεν θα μπορείς μόνη σου εσύ η γυναίκα να έχεις έναν ανδρισμό, έναν ηρωισμό, μια αυτοδυναμία. Όχι, θα έχεις εξάρτηση πάντα από τον άνδρα και αυτός θα σε κατακυριεύσει, δηλαδή θα σε εξουσιάζει. Ό,τι και να κάνεις, όποιον φεμινισμό θα λέγαμε σήμερα και αν ξεσηκώσεις, για όποια ισότητα και αν μιλήσεις, η τιμωρία αυτή υπάρχει. Ας το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν λέγει προς την γυναίκα ότι θα αυξήσω πληθύνων πληθυνότητας λίπα σου, θα αυξήσω τις λίπες σου και τον στεναγμό σου. Δεν είναι ο Θεός που αυξάνει πλέον τις λίπες και τον στεναγμό, είναι τρόπος έκφρασης για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό και το κακό από τον Θεό εξαρτάται. Όχι ότι το στέλνει ο Θεός, αλλά το ότι εμείς αν απομακρυνθούμε από τον Θεό θα χάσουμε την ευλογία του Θεού. Από εκεί εξαρτώνται όλα, όπως και από τον ήλιο. Εξαρτάται το αν θα κρυώσω ή αν θα ζεσταθώ. Από τον ήλιο εξαρτάται. Είμαι κοντά στον ήλιο, ζεσταίνομαι. Φεύγω από τον ήλιο, κρυώνω. Ο ήλιος δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι και εδώ, πληθύνων πληθυνότητας λίπα σου και των στεναγμών σου, σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος που διάλεξες να ζήσεις είναι ένας τρόπος που θα σου δημιουργήσει προβλήματα. Προβλήματα. Θα σου δημιουργήσει πίκρα. Θα σου δημιουργήσει στεναχώρια. Ανέλαβες μόνη σου να γίνεις Θεός, γιατί πρώτη αυτή υπήκουσε στην εντολή του διαβόλου, του Όφεως. Άρα λοιπόν αναγκαστικά και πρώτη θα αρχίσει να γεύεται τις συνέπειες της τιμωρίας και τον στεναγμό σου. Βλέπετε, βάζει λύπες και στεναγμό που είναι στον χώρο του συναισθήματος, που σημαίνει ότι πλέον οι δυνάμεις της ψυχής, βούληση, νόηση, συνέστημα, άρχισαν μεταξύ τους να βρίσκονται σε, όχι συνεργασία, αλλά σε αντιπαλότητα. Ο νους πλέον δεν μπορεί να συνεργαστεί με το συνέστημα. Το συνέστημα αρχίζει να κυριεύει. Ο νους δεν μπορεί να επιβληθεί και να πει, έλα, υπάρχει μετάνοια, υπάρχει επιστροφή, υπάρχει η ελπίδα ότι κάποτε θα συντρίψουμε την κεφαλή αυτού του φιδιού.
1: Να πω και κάτι που δεν το είπαμε πριν, που αναφερθήκαμε στα λόγια αυτά του Θεού ως προς τον Όφη. Πόσο παρηγοριά θα έδωσαν στους πρωτόπλαστους τα λόγια αυτά. Ναι, μεν θα επερχόταν η τιμωρία, αλλά το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή ο Θεός προφήτευε τον ερχομό του Υιού του, θα έδινε ασφαλώς κάποια παρηγοριά στους πρωτόπλαστους. Και μάλιστα λένε ότι τα λόγια αυτά του Θεού ονομάστηκαν και πρωτευαγγέλιο, γιατί ήταν το πρώτο ευαγγέλιο, το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα.
0: Ναι. Αλλά βλέπετε τι γίνεται. Δεν μπόρεσε αυτό να σταθεί παρήγορο στον Αδάμ και στην Εύα. Ενώ είναι ένα πρώτο ευαγγέλιο που είναι αλήθεια. Δηλαδή τελικά
1: είναι
0: πάλι
1: σαν να ανακουφίζεται κάπως, ναι, να μειώνει
0: λόγια
1: το βάρος της τιμωρίας.
0: Αλλά δεν μπόρεσαν να ανακουφιστούν τελείως. Δεν μπόρεσαν. Γιατί, ξέρετε γιατί? Διότι μπαίνει αυτή η ταραχή της λογικής πλέον. Και αρχίζει ο Αδάμ να μην μπορεί, αυτό που είπαμε και παρακάτω, να μην μπορεί να επιβληθεί η λογική στο συναίσθημα. Και να σκεφτεί και να πει, κάτσε, γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί να πονώ? Γιατί να θλίβουμε, αφού θα συντριβεί η κεφαλή αυτού του φιδιού? Αφού θα έρθει κάποιος που θα μας λυτρώσει? Ενώ το ίδιο είδαν μετέπειτα προφήτες. Και το ίδιο αυτό μετέφρασαν πολύ πιο μετά στην Καινή Διαθήκη οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τόσο όμορφα. Γιατί υπήρχε άλλη νυφαλιότητα. Νυφαλιότητα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Εδώ τώρα υπάρχει η ταραχή της αμαρτίας, η απομάκρυνση από τον Θεό, ο θάνατος που σημαίνει διχασμός, χωρισμός ψυχής και σώματος, αυτό θα πει θάνατος, αλλά και χωρισμός της ενότητας που υπήρχε στις δυνάμεις της ψυχής, βούληση, νόηση, συναίσθημα.
1: Μου θυμίζει λίγο, αν θέλουμε να έρθουμε και στους εαυτούς μας, όταν πέφτουμε σε κάποια αμαρτία, πόσο δεν πρέπει να έρχεται η απογοήτευση σε εμάς, γιατί υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μας στηρίζει και η ελπίδα αυτή της μετάνοιας.
0: Ναι, αλλά όταν το έχουμε διώξει, όταν δεν πηγαίνουμε μάλλον να ανεφοδιαζόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, τότε πώς θα στηριχθούμε, ποιος θα ενοποιήσει αυτές τις δυνάμεις που η αμαρτία τις έχει κάνει να βρίσκονται σε διάσταση? Ποιος? Την βούληση, την νόηση, το συνέστημα. Γι' αυτό και βλέπετε στην εποχή μας δεν μπορούμε να κυριαρχήσουμε στον εαυτό μας. Θέλει πολύ αγώνα, θέλει πολύ προσοχή για να δημιουργήσουμε μια αυτοκυριαρχία. Το συνέστημά μας να το συγκρατήσουμε, είτε θετικό είτε αρνητικό. Δεν μπορεί η λογική να επιβληθεί, ναι Γιάννη?
4: Και αυτό, Πάτερ, νομίζω μας είχατε πει παλιότερα ότι είναι και ένα εργαλείο του διαβόλου. Μας σωθεί προς την αμαρτία και όταν την κάνουμε, μας βάζει να έχουμε τύψεις και να λέμε τώρα δεν πρόκειται να μας συγχωρέσει ο Θεός.
0: Ναι,
4: και η απογοήτευση είναι ένα εργαλείο του να μας κάνει και να κάνουμε την αμαρτία, αλλά και μετά να μην ζητάμε την εξομολόγηση για να σωθούμε.
0: Είδατε τι κάνει, ξέρει τώρα. Σου λέει το συνέστημα, εγώ θα χτυπήσω. Όχι τη λογική, το συνέστημα. Ενώ ο Θεός έρχεται να αναστηλώσει την λογική και κοντά στην λογική να κολλήσουν και τα υπόλοιπα. Ο Παντοκράτορ νους, λέγουν οι πατέρες. Γνώσεστε και γεύσαστε και είδετε, λέει σε κάποιο σημείο. Έλα να αποκτήσει την εμπειρία. Η γεύση φέρνει γνώση, δεν φέρνει συνέστημα. Φέρνει και το συνέστημα, τη χαρά.
1: Μετά όμως από τη γνώση.
0: Αλλά πρώτα τη γνώση. Κατανοώ κάτι, αποκτώ την εμπειρία και μετά χαίρομαι κιόλας. Αυτό είναι ένα ωραίο δείγμα συνεργασίας. Επί παραδείγματι, βλέπω το νερό, διψάω, βλέπω το νερό και ο νους λέει τι ωραίο νερό, πίνω γιατί πρέπει να το πιω. Ο νους αποφασίζει και λέει πρέπει να πιω, γιατί αν ήταν βρώμικο θα ήθελα με να πιω, αλλά θα έλεγε ο νους όχι, μην το πίνεις, θα πάθεις ζημιά και φρενάρω. Έτσι λοιπόν πίνω γιατί ο νους το αποφασίζει και μετά χαίρεται και το συναίσθημά μου και αγαλιά ο άνθρωπος και υπάρχει μια αρμονία. Ναι Γιάννη.
4: Πάτερ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο διαχωρισμός συναισθήματος και λογικής ξεκίνησε από τους ίδιους τους πρωτοπλάσιους. Από τη στιγμή που άκουσαν τα λόγια του ο Θεός, ενώ ανέβαζαν τη λογική, θα έλεγε ότι ο Θεός μας έχει βάλει σε ένα τόσο ωραίο περιβάλλον, μας έχει δώσει αυτά που χρειαζόμαστε. Δεν μας λέει κάτι καινούριο όφης, άρα δεν πρέπει να το πιστέψουμε. Απευθύνθηκε στο συναίσθημά τους ο διάβολος, κατάφερε να το κεντρήσει, την περιέργειά τους. Και από εκεί ξεκίνησε αυτός ο διαχωρισμός από τους ίδιους. Και ο Θεός απλά μετά το τους είπε, και ειδικά στην Εύα, ότι από εδώ και πέρα θα σου αυξήσω τις λύπες και τους στεναγμούς, τους δείχνει πλέον τι ξεκίνησαν οι ίδιοι και το μεγιστοποιεί αυτό για να τους δείξει το πόσο μεγάλο ήταν αυτό που έκανα.
0: Έτσι είναι. Δεν ξέρετε, αυτός ο χωρισμός δεν έρχεται απότομα και ο θάνατος δεν έρχεται απότομα. Αν έχετε προσέξει, ο θάνατος ενός ανθρώπου δεν έρχεται απότομα. Από τη στιγμή που συλλαμβάνεται ένας άνθρωπος, όλο και πεθαίνει. Όλο φθήρεται. Φθήρεται, ανανεώνεται, στην αρχή παλεύει, υπάρχει αντικατάσταση των κυττάρων, αλλά κάποια στιγμή δεν αντέχει και σιγά σιγά έρχεται ο θάνατος. Έτσι και ο χωρισμός ψυχής και σώματος, έτσι έρχεται αργά. Και ο χωρισμός των δυνάμεων της ψυχής δεν έγινε αυτόματα. Είναι σαν ένα χαρτί που δεν σκίζεται αυτομάτως, αλλά αρχίζει σιγά σιγά και σκίζεται. Και στο τέλος έχουμε δύο χαρτιά. Έτσι και εδώ οι δυνάμεις της ψυχής είχαν αρχίσει ήδη να ατονούν. Έτσι οι σύνδεσμοι των δυνάμεων αυτών είχαν αρχίσει να ατονούν, ατονούσαν και κάποια στιγμή έγινε αυτό το σπάσιμο. Γι' αυτό λοιπόν λέγει εδώ πληθύνων πληθυνότας λύπα σου και των στεναγμών σου. Που δείχνει ότι και μέσα, προσέξτε να δείτε, και ακόμη η τιμωρία μας είναι μέσα στον χώρο της αγάπης του Θεού. Κανένας άλλος δεν επιτρέπει ο Θεός να τιμωρήσει τον άνθρωπο. Εγώ θα είμαι εκείνος που θα ελέγχω τις λύπες σου και τον στεναγμό σου, ώστε να μην σε οδηγήσει κάποιος στην απογοήτευση, αυτό που είπες Γιάννη. Γιατί βλέπετε και ο Ιούδας, όσο αμάρτανε, μέσα στα χέρια του Θεού ήτανε. Τον ειδοποιούσε ο Θεός, τον προειδοποιούσε. Και κάποια στιγμή όμως ο Ιούδας παρέδωσε τον εαυτό του στον διάβολο. Τότε λέει εισήλθε ο διάβολος στην καρδιά του και πήγε και πρόδωσε. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να επιστρέψει να μετανοήσει. Γιατί έφυγε πλέον από το προστατευτικό χέρι του Θεού. Διότι και αυτό που λέει πληθύνων πληθυνότητας λύπα σου, δεν είναι τιμωρία, είναι αγάπη του Θεού. Γιατί αν ο άνθρωπος βρισκόταν στην τρελή χαρά και πάλι, τότε θα έλεγε και τι έγινε και τι έπαθα. Ναι, Σοφία, για πες μου.
3: Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός κάνει και τη γυναίκα να νιώθει μια ταπείνωση, άρα να έχει και μια εξάρτηση από τον Θεό μέσα από τις λύπες που θα έχει από εδώ και πέρα.
0: Πολύ σωστά, δηλαδή ο Θεός προκαλεί πάλι μέσα από την λύπη, προκαλεί την Εύα να προσευχηθεί στον Θεό, να πει Θεέ μου, βοήθαμε. Και τον στεναγμό να πει αχ Θεέ μου, τι έπαθα. Αυτός ο στεναγμός και αυτή η λύπη κάνει την γυναίκα να είναι πιο κοντά στον Θεό. Γι' αυτό και βλέπουμε η γυναίκα είναι πιο κοντά στον Θεό. Έχει περισσότερο θρησκευτικό συνέστημα. Δεν εννοούμε το τι βάθος έχει, αλλά ουσιαστικά η γυναίκα είναι εκείνη η οποία στην οικογένεια μέσα θα διδάξει τα παιδιά να προσεύχονται. Η μάνα είναι αυτή που διδάσκει τα παιδιά να προσεύχονται, που θα τα πάρει να πάει στην εκκλησία. Γιατί έχει έναν κάποιο βαθιά κρυφή λύπη εξαιτίας αυτής της πτώσεως. Αυτό ξέρετε δεν είναι εξωτερικό, πλέον έγινε ένδυμα του ανθρώπου. Αυτή η λύπη και αυτός ο στεναγμός δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει, έγινε το ένδυμα. Το καινούριο ένδυμα του ανθρώπου και θα το δούμε λίγο πιο κάτω μετά. Και αυτό που είπε, με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου. Είδατε, μπήκε πλέον ο πόνος, η λύπη και το να γεννάς τα παιδιά χωρίς χαρά. Γεννάς τα παιδιά χωρίς χαρά, πονάς, υποφέρεις, αγωνιάς, τι θα γίνει. Και δεν είναι φυσικό αυτό, καθόλου φυσικό. Είναι αποτέλεσμα της τιμωρίας του Θεού. Και βλέπετε ο άνθρωπος χρόνια ολόκληρα έχει βρει πώς να διώχνει το πόνο κέφαλο, πώς το ένα, πώς το άλλο. Μια χωρίς λύπες γένα δεν μπόρεσε να επιτύχει. Μπορεί ο κανόνας αυτός να έχει κάποια εξαίρεση σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά καμιά μάνα δεν μπορεί να πει ότι γέννησε παιδιά χωρίς πόνο, εφόσον λένε ότι ο πόνος του τοκετού είναι ο χειρότερος πόνος του ανθρώπου. Και στη συνέχεια λέει προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου. Αυτό δε είναι και αν δεν είναι χαρακτηριστικό. Ποια γυναίκα μπορεί μόνη της να προχωρήσει μέσα στην ζωή χωρίς να έχει την ανάγκη και την εξάρτηση του άνδρα? Πρώτον, ο άνδρας έχει μυϊκές δυνάμεις. Η γυναίκα δεν έχει. Θα κάνει μια μετακόμιση, ο άνδρας θα σηκώσει τα βαρύτερα. Και δεν έκανε τίποτα ο άνδρας για να σηκώσει τα βαρύτερα. Δεν λέμε για τους ανθρώπους που αθλούνται, για εκείνους που δεν αθλούνται. Δεν μπορεί, έχει μια ευαισθησία η γυναίκα στην όλη της ύπαρξη. Άρα λοιπόν αναγκαστικά έχει την ανάγκη του άνδρα, δεν μπορεί. Θυμάμαι μια φορά μιλούσα με έναν κύριο και χτυπάει το τηλέφωνό του. Και εκείνη την ώρα στην άλλη γραμμή ήταν η γυναίκα του και του λέει, ξέρεις Κώστα, Γιώργο και τα λοιπά, έπαθα λάστιχο και είμαι εκεί. Έλα να με πάρεις. Και ο άνδρας είπε, εντάξει καλά, έρχομαι να σε πάρω. Και του λέω, δεν μου λέτε, θα μπορούσε να γίνει το αντίστροφο? Να είμαι εγώ τώρα με τη σύζυγό σας εδώ να μιλώ, εσείς να βρίσκεστε κάπου αλλού, να πάθετε λάστιχο και να παίρνετε τηλέφωνο στη γυναίκα και να λέτε, γυναίκα, έμεινα από λάστιχο, έλα να με πάρεις. Θα γινότανε? Σε γενικό κανόνα έτσι, ποτέ δεν γίνεται. Χαλάει κάτι στο σπίτι μέσα, η γυναίκα θα πει, άντρα, έλα να το φτιάξεις, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Είπαμε, υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Θα έπρεπε ο άντρας να. Και γενικά ο άντρας παίρνει τις πιο σκληρές δουλειές. Σε γενικό. Έτσι, σκληρές. Από μυϊκής πλευράς σκληρές, γιατί η γυναίκα έχει άλλη αντοχή. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι έχει ανάγκη τον άντρα. Και ακόμη να σας πω και κάτι άλλο. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο, σε ένα δάσος. Έχουμε φώτο και ξαφνικά σβήνουν τα φώτα. Ο άνδρας θα κρατήσει το θάρρος του, την ψυχραιμία του. Η γυναίκα θα φωνάξει, θα αναζητήσει τον άντρα. Τι γίνεται, πού είμαστε, τι συμβαίνει. Ναι, τι ήθελες να πεις, Σοφία?
3: Η γυναίκα μπαίνει κάτω από την εξουσία του άντρα, γιατί δοκιμάστηκε και απέδειξε ότι έκανε κακή χρήση της ελευθερίας της, αλλά αυτή η υποταγή δεν θα είναι υποταγή δούλου προς δεσπότη, αλλά υποταγή προς στοργικό προστάτη και κηδεμόνα.
0: Παιδαγωγίας. Έτσι, υποταγή παιδαγωγίας. Και αυτό σου κυριεύσει. Το ότι η γυναίκα διαμαρτύρεται ότι ο άνδρας την περιφρονεί, δεν την υπολογίζει και ότι πρέπει και η γυναίκα έχει ίσα δικαιώματα με τον άνδρα κτλ. Ουσιαστικά εκφράζει ένα, συγγνώμη που θα το πω, ένα κόμπλεξ, αποτέλεσμα αυτής της τιμωρίας είναι του Θεού. Δεν θα μπορέσει ποτέ η γυναίκα να νιώσει ότι έγινε ανώτερη από τον άνδρα. Δεν θα τον μπορέσει. Γιατί το έχει επιβάλει πλέον ο Θεός. Γι' αυτό και βλέπετε, ενώ γίνεται ο φεμινισμός, ενώ οι γυναίκες ξεσηκώνονται και ζητούν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες, ενώ μπαίνουν στις δουλειές και παίρνουν τις θέσεις των ανδρών, πουθενά δεν ανησυχεί ο άνδρας ότι θα χάσει τα πρωτεία του. Δεν έδειξε καμία ανησυχία το ανδρικό φύλο να πει να σπιστούμε κι εμείς και να κάνουμε έναν αντιφεμινισμό, να κάνουμε ένα κάτι άλλο. Δεν ανησυχεί ο άνδρας. Όταν θα πάει στο σπίτι ο άνδρας και η γυναίκα θα κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, δεν φοβάται ο άνδρας μην του πάρει την εξουσία. Αντιθέτως, βολεύεται και λέει: να είναι καλά τα κορόιδα, δούλεψε εσύ να κάθομαι εγώ. Δεν νιώθει αυτό το πράγμα. Ενώ θα μπορούσε να λέει η γυναίκα: κοίταξε, εγώ είμαι για το σπίτι, δεν μου χρειάζονται και άλλες δουλειές. Γιατί ουσιαστικά η γυναίκα τι κάνει? Σηκώνεται το πρωί και μάλιστα μετρήστε να δείτε σε μια οικογένεια, όταν ξυπνάει το ζευγάρι, ο άνδρας και η γυναίκα, πόσα πράγματα σκέφτεται ο άνδρας για εκείνη την ημέρα και πόσα πράγματα σκέφτεται η γυναίκα για την ίδια μέρα. Πολύ περισσότερα είναι της γυναίκας. Αυτή θα φροντίσει για το τι θα φάνε τα παιδιά το πρωί, πώς θα ντυθούν, πώς θα πάνε στο σχολείο, τι θα κάνει με τη δουλειά της αν δουλεύει έξω από το σπίτι, τι θα μαγειρέψει για το μεσημέρι, τι θα φορέσει ο άνδρας, πού θα πάνε το απόγευμα, τι θα κάνουν, ενώ ο άνδρας σκέφτεται μόνο τι έχει να κάνει στη δουλειά του. Και στην δουλειά όταν είναι, απλώς λέει πότε θα τελειώσει η εργασία μου να γυρίσω στο σπίτι. Η γυναίκα όταν είναι στην δουλειά όμως σκέφτεται τι γίνεται στο σπίτι. Ήρθαν τα παιδιά στο σπίτι, έφαγαν, ντύθηκαν, θα έρθει ο άντρας, έχω φαγητό για τον άντρα. Ο άντρας θα τελειώσει από τη δουλειά, θα πιάσει το κρεβάτι και θα καθίσει. Η γυναίκα θα αρχίσει να πλένει, να σκουπίζει, να σιδερώνει. Βλέπετε πόσες φροντίδες έχει, πολύ περισσότερες. Κι όμως δεν νιώθει ότι έχει εξουσία, ότι να εγώ τι είμαι, να εγώ τι κάνω. Αντιθέτως, αντιπαλέει με τον άνδρα, γιατί κάθεσε. Κάτσε κι εσύ. Κάτσε κι εσύ. Δεν μπορεί. Ποιος θα μαγειρέψει? Κανένας. Να πει και η γυναίκα μια φορά: λοιπόν, δεν πλένω, δεν σκουπίζω, δεν καθαρίζω. Με γεια σου, με χαρά σου, θα πει ο άνδρας. Δεν προβληματίζεται. Αν έχει αράχνες το δωμάτιο επάνω, δεν θα προβληματιστεί ο άνδρας. Η γυναίκα θα προβληματιστεί. Θα πει γιατί έχει αράχνες. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός έδωσε πολλά χαρίσματα στην γυναίκα, αλλά η γυναίκα τα αθέτησε και βρέθηκε, ενώ ήθελε να εξουσιάσει το ανδρός, βρέθηκε να εξουσιάζεται. Ο Θεός είχε βάλει σε ίση μοίρα και τους δύο. Θέλησε όμως πρώτη να γίνει Θεός. Να προλάβω εγώ να γίνω Θεός και να το ανεβώ στο κεφάλι του αλουνού. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να μην γίνει Θεός, να μην θέλει εκείνος να φάει. Αν δεν θέλει να φάει, θα είμαι εγώ το αφεντικό. Είναι πολλά, πάρα πολλά τα στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν και η γυναίκα βρέθηκε στην δεύτερη θέση. Και στον Αδάμ, τι είπε στον Αδάμ? Επειδή άκουσες τις φωνής της γυναικός σου και έφαγες από το ξύλο, τι λέει, έτσι δεν δικαιολογήθηκες? Άκουσα την φωνή της γυναίκας, δεν λέω εγώ κάτι περισσότερο, λέει ο Θεός. Και έφαγες από το ξύλο ου εν ετυλάμινση, και για άλλη μια φορά δείχνει ότι στον Αδάμ δίδει την εντολή, ου εν ετυλάμινση τούτου μόνου μη φαγήν, από αυτού έφαγες, επί κατάρατος υγιέν της έργης σου. Εδώ βλέπετε και κάτι ακόμη, το γιατί δεν έδωσε ο Θεός την εντολή και στον Αδάμ και στην Εύα, για ακόμη άλλον έναν λόγο, ότι η Εύα θα απεκάλυπτε στον διάβολο την εντολή του Θεού. Θα απεκάλυπτε. Γι' αυτό και η γυναίκα σήμερα δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό. Έκανε ένα μεγάλο λάθος. Αυτός ο εγωισμός της, η προσπάθεια να γίνει πρώτη, απεκάλυψε ένα μυστικό του Θεού. Μια εντολή, μυστικό ήταν. Δεν θα φάτε από αυτόν τον καρπό. Και βλέπετε η Εύα το είπε στο φίδι. Ενώ θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Τίποτα, να μην μιλήσει. Να το κρατήσει και να το φυλάξει για τον Αδάμ. Και να πει: κοίταξε εδώ, τι μας λέει, τι να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν δίδει πλέον την εντολή, το μυστικό του, να το πω, στην γυναίκα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ακόμη, ότι ο Θεός δεν θέλει την γυναίκα ιερέα, γιατί ο ιερεύς μεταφέρει τα μυστήρια του Θεού στον άνθρωπο. Ο ιερέας μεταφέρει τα μυστήρια του Θεού στον άνθρωπο, είναι μυσταγωγός. Δηλαδή, μην βλέπετε τώρα που τα μυστήρια είναι τόσο κοινά και ελεύθερα. Μυστήριο σημαίνει κάτι που είναι προσωπικό. Έτσι, και σε οδηγώ σε κάτι πολύ σπουδαίο, πολύ υψηλό, το οποίο έχω εγώ και εσύ. Δεν είναι κοινό, εξού και μυστικό. Μυστικό. Είναι κάτι που είναι τελείως προσωπικό. Έλα να σου πω κάτι σχετικά με την σωτηρία σου, με τη λύτρωσή σου, με το μήνυμα του Θεού, να σου το μεταφέρω εσένα προσωπικά. Γι' αυτό και η σταύρωση και το μήνυμα της σωτηρίας δεν είναι γενικό, είναι προσωπικό. Η λύτρωση του ανθρώπου είναι προσωπική. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι προσωπική τελείως. Δεν είναι ομαδική. Είναι προσωπική. Τα μηνύματα που παίρνει ο κάθε άνθρωπος από την επικοινωνία του με τον Θεό είναι τελείως προσωπικά. Μήνυμα χαράς, μήνυμα ελπίδος, μήνυμα παρηγοριάς. Είναι τελείως προσωπικά. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτά τα προσωπικά να τα γενικεύουμε. Έτσι λοιπόν ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος να λειτουργήσει με εκείνον σε μια προσωπική, τελείως προσωπική βάση. Γι' αυτό ξέρετε και είναι λάθος όταν ο πνευματικός συμβουλεύει έναν άνθρωπο τι να κάνει και αυτός που ακούει τη συμβουλή του πνευματικού πάει και την μεταφέρει ως κάτι το γενικό και κυρίως σε θέματα, ας το πούμε, άσκησης. Άλλη συμβουλή θα δώσει σε έναν άνθρωπο ο πνευματικός για μια συγκεκριμένη, για την προσευχή. Μπορεί να πει σε κάποιον ο πνευματικός, εσύ θα κάνεις 10 μετάνοιες κάθε βράδυ που θα κάνεις προσευχή. Αυτό δεν είναι γενικό. Να πει ο άλλος, τι σου είπε ο πνευματικός, μου είπε να κάνω 10 μετάνοιες κάθε βράδυ ή κάθε πρωί. Α, να το κάνω κι εγώ. Μα αυτό ήταν μόνο για εκείνον. Δεν είναι και για σένα.
1: Ναι, είναι όπως και λέμε και για το γιατρό, ότι το φάρμακο που δίνει ο γιατρός για τη μία

0: μόνη της, είχε αρχίσει να μπει αντιπαλότητα, αντιπάθεια. Δεν υπήρχε η αγάπη που το είχαμε πει.
1: Ο ανταγωνισμός.
0: Ανταγωνισμός, ναι, ανταγωνισμός. Οπότε ήθελε να κάνει κάτι χωριστά από τον Αδάμ. Αυτή μόνη της, που δείχνει φιλαρχία, εξουσία.
1: Και ναι. Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία επαγγέλματα?
0: Τώρα, μετά την πτώση, αλλά και τότε, μέσα στον παράδεισο, είπε να φυλάτε και να εργάζεστε αυτόν γενικά. Δεν είπε στον Αδάμ, εσύ θα κάνεις αυτό και εσύ, Εύα, θα κάνεις εκείνο. Όχι. Απλώς την Εύα την έπλασε ως βοηθό του Αδάμ. Εκεί ξεχωρίζει τις υπευθυνότητες. Έτσι, τα επαγγέλματα τα φτιάχνει ο άνθρωπος. Και έγιναν μετά την πτώση τα επαγγέλματα. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το τι ποινή λάβαμε από τον Θεό, ο καθένας μας πήρε τον δρόμο πλέον της ζωής του με διαφορετικό τρόπο, αναγκαστικά. Αλλιώς δεν υπάρχει από τον Θεό κάτι το διαφορετικό. Οι τιμωρίες όμως είναι διαφορετικές. Στη γυναίκα βάζει τον στεναγμό, στην γυναίκα βάζει την λύπη. Πάρετε μέσα σε ένα σπίτι, η γυναίκα λυπάται, στεναχωρείται. Ο άνδρας είναι πιο ρεαλιστής, πιο... Και αυτά τα κάνει ο Θεός, ξέρετε γιατί? Για να τους βοηθήσει πάλι τους ανθρώπους. Γιατί αν έκανε και τον άνδρα έτσι με αίσθημα ότι κυριεύεται από άλλους, δεν θα είχε τον ηρωισμό να προστατέψει την οικογένεια. Ναι.
2: Πάντως όμως, Πάτερ, να προσέξουμε ότι και μέσα από αυτές τις λύπες πάλι έρχεται η χαρά. Δηλαδή, ναι, μεν η μητέρα όταν πάει να γεννήσει το παιδί της λυπάται γιατί πονάει, αλλά έρχεται η χαρά του παιδιού. Και στο σπίτι, όταν κάνει όλες τις δουλειές, ναι, μεν υπάρχει αυτή η λύπη της κούρασης, αλλά όταν βλέπει την οικογένειά της με αγάπη και μονιασμένη, έρχεται πάλι αυτή η χαρά της ευτυχίας.
0: Ναι.
2: Πάλι ο Θεός, δηλαδή, πίσω από το συνέστημα της λύπης, έρχεται αυτή η χαρά που έρχεται, φέρνει μάλλον στην ψυχή την ηρεμία και τη γαλήνη.
0: Γι' αυτό λένε και οι πατέρες ότι τη Μεγάλη Σαρακοστή ζούμε μια χαρμολύπη.
2: Ναι.
0: Ουσιαστικά σε όλη μας την ζωή ζούμε μια χαρμολύπη. Λυπούμε, να πάρω και κάτι πιο γενικό. Λυπάμαι γιατί σήμερα βρέχει και είναι όλο λάσπες ο τόπος έξω, και χαίρομαι την άλλη μέρα γιατί βγήκε ο ήλιος. Την μία λυπάμαι, την άλλη χαίρομαι. Την μία έτσι, την άλλη αλλιώς. Και βλέπετε, το έλεος και η αγάπη του Θεού δεν μας άφησε να χαιρόμαστε μόνο, γιατί θα ξεθαρέψουμε και δεν θα θυμόμαστε τα λάθη μας, αλλά έβαλε και την λύπη. Και δεν άφησε την λύπη να μας καταβάλει και να μας συντρίψει, να μας καταστρέψει, αλλά έβαλε και την χαρά, που είναι αποτέλεσμα της ελπίδας. Ναι, Σοφία, θες κάτι?
1: Ναι, αν δεν υπήρχε η λύπη, δεν θα νιώθαμε και τη χαρά, τη σημασία μάλλον της χαράς τόσο έντονα. Αν είχαμε συνέχεια χαρά στην ψυχή μας, δεν νομίζω ότι θα είχαμε...
0: Θα υπήρχε μια μονοτονία.
1: Δεν θα νιώθαμε πάλι τη χαρά.
0: Μια μονοτονία. Τότε. Ναι, Σοφία.
1: Και εξάλλου είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι οι λύπες που επιτρέπει ο Θεός είναι για παιδαγωγικούς σκοπούς, για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε. Γιατί αν είχαμε όλο χαρές και όλα ανέσεις, δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Ναι. Ναι, βασικό. Αλλά ξέρετε, επειδή ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να καταλάβει ότι οι λύπες είναι για παιδαγωγικό σκοπό, γι' αυτό του βάζει και την χαρά. Βλέπετε, γεννάει η γυναίκα το παιδί με πόνο, με κόπο, και μετά βγαίνει η χαρά, το βλέπει να ζει, να κινείται, σου λέει αυτό είναι η ζωή μου, είναι κάτι από μένα, και ξεχνάει τον πρώτο πόνο και τον πρώτο κόπο. Μετά έρχεται το παιδί που γκρινιάζει, πάει στο γιατρό, πονάει, την άλλη μέρα το βλέπει να γελάει, να κινείται, να χαίρεται, ξεχνάει τον χθεσινό πόνο, το ξενύχτη που έκανε, την αγωνία που είχε και ούτω καθεξής. Αρχίζει να το μαλώνει για να πάει στο σχολείο να διαβάσει, σκάζει η μάνα, διάβασε, έρχεται την άλλη μέρα, λέει πήρα άριστα, χαίρεται η μάνα.
2: Τελικά, Πατέρα, τα δύο αυτά συναισθήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, γιατί και όταν αμαρτάνουμε πέφτουμε σε κάποια λύπη. Όμως όταν έρχεται η μετάνοια μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογίας, τότε έρχεται η χαρά.
0: Ακριβώς.
2: Το ένα διαδέχεται το άλλο.
0: Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, ουσιαστικά η λύπη είναι απουσία της χαράς. Η χαρά είναι κάτι μόνιμο στον άνθρωπο, είναι δώρο Θεού.
2: Απλά την επισκιάζει Θεού, όταν έρχεται η λύπη.
0: Ναι. Φεύγει, χάνεται η χαρά και... Γιατί είναι αποτέλεσμα της τιμωρίας τώρα.
1: Γιατί όμως λέμε ότι στη ζωή μας οι λύπες είναι πιο πολλές από τις χαρές?
0: Έτσι που την φτιάξαμε, βρε Σοφία.
1: Εμείς φτάνουμε γι' αυτό.
0: Ναι, εμείς έτσι που την φτιάξαμε. Αλλά να σας πω κάτι, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο πολλές οι χαρές από τις λύπες, γιατί ο Θεός μας είπε ότι σε αυτή τη ζωή που είναι εφήμερη, μην ελπίζουμε, μην περιμένουμε πολλά. Οι αδελφές Μάρθα και Μαρία, πόση χαρά ένιωσαν όταν είδαν τον Λάζαρο αναστημένο. Ξαναπέθανε. Σκεφτείτε να δεις τι χαρά νιώθεις όταν ανασταίνεται ένας δικός σου άνθρωπος, μικρό πράγμα είναι.

0: σου έρχεται τρελαίνες από τη χαρά. Πέθανε. Δηλαδή αυτή η χαρά ήταν τόσο λίγη, τόσο μικρή. Γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλει σε αυτή τη ζωή να μας δώσει πολύ χαρά, αλλά μπορούμε όμως να την έχουμε, γιατί η χαρά είναι πλέον καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι κάτι που έρχεται έτσι από μόνο του. Μας την έβαλε μέσα μας την χαρά ως εικόνες Θεού, εμείς την καταστρέψαμε. Και μας λέει, μόνος σου δεν θα μπορέσεις την χαρά αυτή να την αυξήσεις πλέον, την χάλασες. Θα έχεις το Πνεύμα το Άγιο και εκείνο θα σου δώσει χαρά. Άρα, αναγκαστικά πρέπει να προσλάβουμε Πνεύμα Άγιο και να αυξήσουμε τη χαρά μας. Δεν μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι, ναι Σοφία.
1: Και να μην επιδιώκουμε την χαρά της ευκολίας, αλλά τη χαρά αυτή που θα είναι αποτέλεσμα κόπων.
0: Ναι,
1: πολλών.
0: Ναι. Η ευκολία φέρνει μια πολύ προσωρινή χαρά. Επιφανειακή, όχι προσωρινή, επιφανειακή χαρά.
2: Μα και η αμαρτία φέρνει μια επιφανειακή ειδονή, χαρά. Αλλά κρατάει.
0: Είναι αυτό που λένε το ποτήρι της αμαρτίας, είναι από πάνω γλυκό και από κάτω γεμάτο πίκρα. Ενώ το ποτήρι της αρετής είναι από πάνω πικρό και από κάτω είναι πολύ γεμάτο χαρά, γλύκα κτλ. Όπως και ένας μαθητής. Στεναχωριέται, στριμώχνεται για να διαβάσει, χάνει τα πάντα, χάνει χαρές, διασκεδάσεις, ψυχαγωγίες, αλλά όταν περάσει στο πανεπιστήμιο, μετά έρχεται η χαρά και ξεχνιούνται όλα αυτά. Ενώ εκείνος ο μαθητής, ο οποίος περνάει τη ζωή του άνετα, ωραία, με διασκεδάσεις και ψυχαγωγίες, χωρίς να στριμώχνεται, χωρίς να κουράζεται, μετά έρχεται η πίκρα και ενώ όλοι οι άλλοι χαίρονται, αυτός εξήγησε τη χαρά και τελείωσε.
1: Και ένας αθλητής, εξάλλου, όπως και εμείς είμαστε αθλητές αυτή εδώ τη ζωή, αγωνιστές, έχουν πολλές στερήσεις για να πετύχουν το σκοπό τους.
0: Ναι. Αλλά τώρα με όλα αυτά που είπαμε, δεν προλάβαμε να πούμε τι έγινε με τον Αδάμ. Και ας δώσουμε πρώτα ο Θεός με τους αγαπητούς μας ακροατές μια άλλη συνάντηση, να δούμε τελικά τι έγινε και με τον Αδάμ, με αυτά τα λόγια που είπε ο Κύριος προς τους πρωτοπλάστους. Είδαμε για την Εύα, είδαμε για τον Όφη. Στην επόμενη εκπομπή τώρα, πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μας ακροατές, θα ξαναδούμε, θα αναλύσουμε την τιμωρία μάλλον του Θεού προς τον Αδάμ. Από μένα έχετε τις ευχές μου και τον χαιρετισμό μου και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Και από τα παιδιά φυσικά έχετε τον χαιρετισμό.
2: Χαίρετε. Χαίρετε.

0: Εξαποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνει τη Μαρία γάρ, επί τα καθοράθη της εισαγρών απιούσι. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.
1: Για να κρατήσεις την ωραία προσευχή, πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε προσβάλλουν και να προσεύχεσαι για αυτούς, ως ότου η ψυχή σου ειρηνεύσει με αυτούς. Και τότε θα σου δώσει ο Κύριος την αδιάλειπτη προσευχή, γιατί η χάρη της προσευχής δίδεται σε όποιον προσεύχεται για τους εχθρούς. Δάσκαλος στην προσευχή είναι ο ίδιος ο Κύριος. Πρέπει όμως να ταπεινώνουμε την ψυχή μας. Όποιος προσεύχεται σωστά έχει την ειρήνη του Θεού στη ψυχή. Αυτός που προσεύχεται πρέπει να έχει καρδιά που αγαπά ολόκληρη τη χτίση. Ο προσευχόμενος όλους τους αγαπά και όλους τους πλαχνίζεται, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδαξε σε αυτόν την αγάπη. Η προσευχή είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Τα δαιμόνια προσπαθούν με όλες τους τις δυνάμεις να απομακρύνουν τον άνθρωπο από τη μνήμη του Θεού και από την προσευχή.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίγες, βασιλεύ ουράνιε, παρασυνθίας, πανταχοπορών και των πάνω θησαυρός, τον αγαθέντος χορηγός, ελθέκης και καθάριστος πάσχηλος, τον αγαθέντος ψυχάς ημών.
1: Καλησπέρα, καλώς ανταμώσαμε για άλλη μια φορά και είναι σημαντικό να ανταμώνουμε και να θέλουμε τον εαυτό μας σε μια αυτογνωσία για τις σχέσεις μας μέσα στην οικογενειακή ζωή, αλλά και γενικότερα όχι μόνο αν είμαστε γονείς, αλλά και κάποιοι που είναι και εμείς έφηβοι. Και να δούμε και εμείς τη δική μας πορεία, ώστε να γίνουμε σωστά παραδείγματα για τους επερχόμενους. Με πολύ χαρά καλωσορίζουμε τον λίγο αγαπητό Αλέξη Λάβα, ειδικότητα παιδοψυχίατρος, αλλά θα έλεγα είναι, συγγνώμη, είναι συνεργάτης των Κυριναίων, θα έλεγα, της Ιεράς Μητροπόλεως της Θεσσαλονίκης, καθότι είναι συνεργάτης, συμπαραστάτης και με πολύ καλή διάθεση στο έργο της ποιμαντικής διακονίας για την οικογενειακή μέρημνα, θα λέγαμε, για τα προγράμματα για την οικογένεια, για τους συζύγους, για τους εφήβους, μαζί με τον ποιμενάρχη τους, αλλά και τον λίγο αγαπητό, τον πατέρα Βαρνάβα, που αποτελούν μια ομάδα, θα λέγαμε, ομάδα κρούσης για αυτή την μέρημνα και την οργάνωση εκεί της Μητροπόλεως. Όλους τυχαίως εμείς τους κλέψαμε και από εκείνη τη δική τους αναφορά και με το σεβασμιότοπο που ξεκινήσαμε την έναξή μας, αλλά και με τον πατέρα Βαρνάβα στη συνέχεια, και έτσι κλείνουμε έτσι αυτή την παρουσία των στελεχών, θα λέγαμε, της Μητροπόλεως. Να είστε κοντά μας, κύριε Αλέξη. Με πολύ χαρά δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε στην ορία μας. Και εσείς ως ένας άλλος Κυριναίος σε αυτήν την ποιμαντική συνορία μας για τα παιδιά μας, για τους εφήβους, για τους συζύγους, για τους γονείς, γενικότερα για τον πνευματικό άνθρωπο. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον κόπο σας, γιατί ήρθατε από το εξωτερικό, ήρθατε από το Λονδίνο, που εκεί κάνετε μια άλλη δράση στην εκεί τοπική εκκλησία για τα προγράμματα που έχετε οργανώσει, και ήρθατε επιστρέφοντα στη Θεσσαλονίκη, αλλά διαβάς μείνουμε εν ημίν. Μείνετε σε εμάς έτσι για μισή μέρα να σας ακούσουμε και να μας δώσετε από την δική σας εμπειρία έτσι πολύτιμες γνώσεις και αναφορές που θα κάνετε. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε για την αυτή η διαδρομή σας, και να ξέρετε τώρα, εγώ το είπα και στους προηγούμενους ομιλητές, ότι Μητρόπολη Θεσσαλονίκης Άγιος Γεράσιμος, κάτι γίνεται. Υπάρχει μια σύνδεση και νομίζω ότι χάρη του Θεού αυτή να τη διατηρήσουμε έτσι με την καλή σας διάθεση. Η ισοτροφιά μας αυτή είναι σήμερα κοινή και για τους εφήβους μας, για τους φοιτητές μας, που είναι η μέρα Δευτέρα, αλλά και για την σύναξη της οικογένειας που είναι Τρίτη, αλλάξαμε το πρόγραμμα για να είμαστε σήμερα όλοι μαζί. Ωραία. Και πάλι, ευπαρέστητε, έχετε το λόγο. Εκείνο που θα παρακαλέσω μετά την εισήγηση να υπάρξουν όσοι γίνεται οι ερωτήσεις, γιατί αναχωρεί για το αεροδρόμιο. Οπότε στο πρόγραμμά μας να είμαστε έτσι συνοπτικοί και περιεκτικοί. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, εγώ να σηκωθώ έτσι για να πω και από εδώ και τα ευχαριστήρια και να πω και τους πατέρες σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να σας γνωρίζω. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι ο αρχηγός της πίστης μας είχε κανένα δύο βασικά προβλήματα για το σύγχρονο άνθρωπο. Να το ξέρετε αυτό, έτσι, να το ομολογήσουμε. Ένα, υπερπατούσε όλη την ώρα. Δεν καθόταν σε ένα μέρος. Λοιπόν, οπότε, όποιος αισθάνεται ότι αρχίζει λίγο έτσι η πίστη του να χωλαίνει, δεν νιώθει πολύ ζωντανή την παρουσία του Θεού, το πιθανότερο είναι ότι έχει κάτσει αρκετά. Αν αρχίσετε να περπατάτε, ξαφνικά θα δείτε, θα αρχίσετε να έχετε εμπειρίες. Τώρα, το δεύτερο είναι ότι εγώ σας μεταφέρω ένα μήνυμα ως παιδοψυχίατρος ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στο περιβάλλον. Δηλαδή, έχοντας επαφή με πολλές χώρες, με οικογένειες και από το εξωτερικό, βρίσκομαι και μια φορά τον μήνα τουλάχιστον στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Υπάρχουν δυσκολίες, δηλαδή τις ακούμε τις ειδήσεις. Πραγματικά είναι αυτά. Αλλά όποιος απογοητεύεται σημαίνει ότι δεν έχει συναντήσει το καλό. Δηλαδή, το κακό είναι μία περίπτωση. Και συμβαίνει, αλήθεια είναι. Αλλά προχθές πριν μια εβδομάδα, ας πούμε, ένα αδερφό 16χρονο μου αχαίρωσε τον αδερφό των 22χρονων. Ήρθε το παιδί από άδεια από το στρατό, είναι και στι ειδικέ δάπε. Τον αχαίρωσε από πίσω. Σε ένα άλλο σχολείο, ξέρω εγώ, πήρε ένα καρέκλα να την πετάξει στην καθηγήτρια. Δηλαδή υπάρχουν δυσκολίε. Δεν είναι ψέματα αυτό. Τα ναρκωτικά ανεβαίνουν. Βλέπετε τα παιδιά μα, ειδικά μετά τον κορονοϊό, οργανώθηκαν για πρώτη φορά, κατάφερε η Αμερική τελικά, μας αμερικανοποίησε, έχουμε έτσι τα κέντρο, είναι η γειτονιά μου, ποιος είσαι εσύ, τι ομάδα είσαι εσύ. Υπάρχει και η βία. Άρα, έχουμε βία που αυξάνεται μεταξύ των εφήβων, έχουμε βία που αυξάνεται στα σχολεία μας, έχουμε βία με τις οικογένειες, γίνεται της κακοπήρας, έτσι. Παίζουμε πολύ ξύλο. Θυμηθήκαμε, ας πούμε, τις ταινίες της Western, δεν παίζουν πλέον. Αντρόγινα, χαμός, φασαρίες, τα δικαστήρια γεμάτα, συγκρουσιακά, δηλαδή, αυτά υπάρχουν. Και το θέμα όμως, δεν διαφημίζει το καλό. Και το καλό έχουμε υποχρέωση να το βρούμε. Και θα το βρείτε μόνο αν κουνηθείτε και κινηθείτε. Αν μένετε στα ίδια, δηλαδή κάτσω εδώ και βλέπω την τηλεόραση, θα πιστέψω αυτή την πραγματικότητα. Δεν θέλει πολύ να τα πιστέψεις. Τρεις φορές, άμα περπατήσω δρόμο, έρχεστε και εδώ και ένας γείτονας λέει: Άντρε, Αλέξη, δεν σε βλέπω πολύ καλά σήμερα. Άντρε, δεύτερος, Αλέξη, έχεις κάτι. Έχω τρεις άμα θα το πει, θα πάω στο νοσοκομείο. Δεν θέλει και πολύ το μυαλό μας για να πιστέψει αυτά που ακούει. Τώρα, η ελπίδα υπάρχει. Αλλά υπάρχει για αυτούς οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν. Δηλαδή, ένα κεντρικό χαρακτηριστικό που έχει η δικιά μας η πίστη και ταιριάζει πάρα πολύ με την επιστήμη μου, που είναι η παιδοψυχιατρική, είναι η αλλαγή. Βέβαια, δεν είμαι ψυχίατρος ενηλίκων, είμαι παιδοψυχίατρος. Δηλαδή, άλλο παιδί μπαίνει την μια εβδομάδα, άλλο την επόμενη. Δηλαδή, από εβδομάδα σε εβδομάδα το παιδί έχει αλλάξει. Αφού έχει περάσει μια εβδομάδα, αναπτύσσεται, αναπτυσσόμενος οργανισμός. Μέχρι τα 26 ο άνθρωπος διαρκώς αναπτύσσεται. Το κεφαλό του, σαν να κάνει γύρω στα 26, σταματάει, αρχίζει το γύρα. Αν μη συναχωριέστε πολύ μεγάλο, το γύρο δεν αρχίζει στα 60 και στα 80, στα 26. Είναι η πρώτη φορά που δεν ανανεώνονται τα κύτταρα, αυτό θα πει γύρα. Δηλαδή τα κύτταρα που φτύρονται δεν προλαβαίνουν να ανανεωθούν πολύ γρήγορα. Πού να προλάβει τώρα ένας νέος άνθρωπος, δηλαδή τώρα μεγάλο με ένα παιδί, 26 χρονών θα αρχίσει να γερνάει, τι να προλάβει μέχρι τα 26. Να πάει σχολείο, να σπουδάσει, να βρει δουλειά, να βρει σχέση, να κάνει παιδί, τι να πρώτο κάνει. Οπότε υπάρχει και μια κούραση στους νέους μας. Τώρα θα ήθελα να σας πω όμως ότι τα θαυμαστά γεγονότα αφορούν τον άνθρωπο αν μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί μαζί του. Δηλαδή, άμα τα δούμε όλα επιφανειακά, ισχύουν αυτά που λένε οι ειδήσεις. Αν πάμε μέσα και αρχίσουμε να δούμε ότι δεν είναι με αυτούς τους ανθρώπους, ξαφνικά θα δείτε ότι χαλάει. Δεν μένει κακός άνθρωπος, δεν υπάρχει κακός έφηβος, αλλά πρέπει λίγο να ασχοληθείς μαζί του. Δηλαδή, αν και ένα σχολείο σας πούνε ότι το παιδί πρέπει να φύγει από το σχολείο, δεν το θέλουν, ξέρω εγώ. Μπορεί πραγματικά το παιδί αυτό να έχει εμφανίσει μια πολύ δύσκολη συμπεριφορά. Αν όμως ρωτήσετε έναν καθηγητή που μιλάει με το παιδί, θα δείτε ότι θα πιστεύει ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει. Άρα, αν σαν γονείς οι παππούδες απελπίζεστε, γιατί έχω και παππούδες και γιαγιάδες σήμερα εδώ, να ξέρετε ότι έχετε πάψει να ασχολείστε με το παιδί. Δηλαδή, εσείς μπορεί να νιώθετε ότι ασχολείστε, αλλά έχετε πάψει να ασχολείστε με το παιδί. Μπορεί να ασχολείστε με την αγωνία σας για το παιδί, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν εγώ με το μυαλό μου βάλω ότι το παιδί μου αυτό δεν πάει καλά και τρώγομαι. Δεν τρώγομαι με το παιδί μου, με τη σκέψη μου για το παιδί μου τρώγομαι. Για δέστε λίγο. Καταλάβατε, αυτό το λέμε στην πνευματική ζωή λογισμό. Λογισμό. Στην ψυχολογία το λέμε ψυχαναγκασμό. Ιδεασμό. Δηλαδή, με τρώει μια σκέψη. Και κολλάει η μάνα και η σώνη γιατί το παιδί έχει πρόβλημα. Μπορεί να έχει. Αλλά για να το δούμε και για να το βοηθήσουμε, πρέπει να δούμε το πραγματικό παιδί. Τώρα. Διαφάνεια, παρακαλώ, τριαντάφυλλε. Λίγο θα λέμε αυτό. Θέλω να έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα, θέλω όλοι μας να πάρουμε έτσι μια στιγμούλα και να κλείσουμε και τα ματάκια μας και να σκεφτούμε. Μια στιγμή που στην οικογένεια που ήμασταν παιδιά, μας έρχεται σαν καλή ανάμνηση. Έτσι, δηλαδή να κλείσουμε τα μάτια μας και να σκεφτούμε. Έτσι, και να σκεφτούμε, υπήρξε κάποια καλή στιγμή στην οικογένεια που εγώ μεγάλωσα παιδί, δεν έχει σημασία. Και 80 χρόνια να είστε, σκεφτείτε μια παιδική ηλικία. Πάμε όλοι, νέοι και μεγάλοι, να σκεφτούμε. Είναι εύκολο, βρίσκουμε εύκολα μια καλή στιγμή από την οικογένειά μας που ήμασταν παιδιά. Για σκεφτείτε το λίγο. Και τι είναι αυτή η εικόνα που σας έρχεται? Είναι μια στιγμή, είναι μια μέρα, είναι μια εποχή ολόκληρη? Τελικά στις οικογένειες που μεγαλώσαμε η ευτυχία και η χαρά ήταν στιγμές ή είχαν διάρκεια? Από τι οικογένειες προερχόμαστε εμείς που γκρινιάζουμε για τα σημερινά παιδιά? Έχουμε έρθει από ευτυχισμένες οικογένειες που χόρευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ? Ή για χάρη μιας φωτογραφίας, γελάσαμε κι εμείς. Καλά, τώρα, άμα σας δείξω φωτογραφίες από τους δικούς μου παππούδες, αν εξαιρέσουμε τη γιαγιά μου τη μία, δηλαδή που δεν πήγαινε πολύ καλά και αγαπούσε όλο τον κόσμο, οι υπόλοιποι ούτε στο γάμο των παιδιών τους δεν γελούσαν. Γιατί εκείνη την εποχή, άμα γελάσεις, σε παίρνα και για χαζό. Σωστά δεν το λέω? Ελαφρύς, δεν ξέρω. Λοιπόν, οπότε. Οι οικογένειες που μεγαλώσαμε είχαν πραγματική χαρά? Ερώτηση. Ωραία. Τώρα. Διαφάνεια, τριαντάφυλλε, θα είσαι εκεί. Τακ. Λοιπόν, θέλω να δείτε. Σκεφτήκαμε όλοι, έτσι.
3: Σκεφτήκαμε όλοι μια στιγμή που ως παιδιά μας ήρθε μια καλή. Ο όποιος του ήρθαν και δύο και τρεις είναι τυχερός, αλλά τουλάχιστον μία. Θέλω να δείτε λίγο αυτές τις δύο φωτογραφίες. Αυτές οι δύο φωτογραφίες εκπροσωπούν κατά μέσο όρο από την έρευνα που έχω κάνει έτσι εγώ, όχι καμία άλλο κέντρο, και λέω τους ανθρώπους παίρνουν μια ευτυχισμένη στιγμή. Λοιπόν, και μου αναφέρουν κατά κανόνα οι άνθρωποι, οι Έλληνες, εδώ, οι συντοπίτες μας, οι Αθηναίοι για παράδειγμα. Μου αναφέρουν δύο τέτοιες στιγμές. Η μία αναφέρεται συνήθως σε μια εμπειρία εξωτική. Που ξέρω, ρε παιδί μου, λέει ο άλλος, α, γιατρέ, τι μου θύμισες τώρα. Κουφονίσια 2008, ξέρω εγώ. Είμαι με την κοπέλα μου μόνη μας. Ή άλλος θα πει, ξέρω, όταν πήγαμε στη Τζαμάικα, ξέρω, ή στη Χαβάη. Δεν ξέρω αν έχει πάει κανένας από εδώ στη Χαβάη. Αν δεν έχει πάει στη Χαβάη, μπορεί να έχει πάει κάπου. Ξέρω, μέχρι το Λουτράκι. Ένα ήρεμο καλοκαιρινό πρωινό. Αλλά περάσαμε και πολύ καλά, μου λένε, γιατρέ, προχθές τα μπουζούκια. Πώς είναι δυνατόν τώρα αυτές οι δύο σκηνές να συνδέονται? Και επίτηδες τις φέρνω και θα δείτε ότι όλοι μας, δυστυχώς, γιατί είμαστε μια χώρα, γι' αυτό είπα το δώρο της εφηβείας στην ελληνική οικογένεια. Είμαστε φρέσκια χώρα, η πατρίδα μας είναι φρέσκια. Εσείς τώρα εδώ, όσοι είσαστε ντόπιοι νοτιοελλαδίτες, είστε λίγο πιο παλιά από εμάς που ερχόμαστε από βόρεια. Έχετε διπλάσια ηλικία από εμάς. Δηλαδή, είστε 200 χρόνια κράτος, είμαστε 100 χρόνια. Έχει μια διαφορά. Ξέρετε, θα πει 100 χρόνια κράτος. 100 χρόνια κράτος θα πει ότι ακόμα τα σπίτια, οι υπηρεσίες, οι δρόμοι δεν έχουν αλλάξει όλα. Δεν προλάβει να κάνει μια χώρα σε 100 χρόνια. Εντάξει, τα 200 είναι λίγο παραπάνω. Αλλά είμαστε πολύ φρέσκο κράτος. Δηλαδή, πολύ εύκολα, τουλάχιστον για εμάς τους βορειοελλαδίτες, μπορείς να βρεις τον πόνο αν πας προς τα πίσω. Οπότε, συνήθως η χαρά για μια ελληνική οικογένεια ήταν έξω από την καθημερινότητα. Το έξτρα που θα κάναμε. Οι διακοπές. Η φαντασία να μας πέσει το τζόκερ, να πάμε ένα ταξίδι, να πάμε Ντουμπάι. Καταλάβετε, έξω, μακριά από εδώ είναι η χαρά. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Συγγνώμη, αυτό είναι μια επιλογή που κάνανε οι οικογένειές μας και είναι και λίγο πρόβλημα. Δηλαδή η φαντασίωση ότι πάντα οι άλλοι και μακριά από εδώ είναι καλύτερα από εμάς. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Μια γκρίνια. Εμείς να αυτή η γειτονιά μας φταίει, να οι αποχητεύσεις είναι καλά, οι δρόμοι είναι ανηφορικοί. Ανηφόριζα και πολύ ανηφόρα, ρε πατέρ μου. Λοιπόν, ανηφόρα από εδώ, οι άλλοι δεν έχουν και σαν ανηφόρες. Καταλάβατε. Δεν βρίσκεις και πάρκινγκ εύκολα. Δηλαδή, η δικιά μας η γειτονιά είναι χειρότερη από τις υπόλοιπες. Μια γκρίνια δηλαδή. Ότι κάπου αλλού είναι το καλό. Ή στο ξέδωμα. Τώρα, γιατί αυτά τα δύο, γιατί και τα δύο είναι εκτός πραγματικότητας. Εδώ. Το περιβάλλον είναι άλλο, δηλαδή έχουμε φύγει από το σπίτι μας, δεν είμαστε στο σαλόνι μας που γίνεται ο καυγάς. Και εδώ έχει τέτοιο θόρυβο που δεν επιτρέπεται να σκεφτούμε. Και οι Έλληνες, πρέπει να το ξέρετε αυτό, ενώ περνιόμαστε για πάρα πολύ έτσι εξωστρεφείς άνθρωποι, το γλέντι μας, η χαρά μας, η ανάγκη μας να φωνάξουμε, να σπάσουμε τα πιάτα, να βάλουμε δυνατά τη μουσική. Ενώ μπορεί να έχει μια βάση ότι αυτό λέμε, να χαιρόμαστε και θέλουμε να το δείξουμε. Στην πραγματικότητα, ταυτόχρονα, είναι και μία ένταση για να μην σκεφτούμε. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα στις οικογένειες, διαφάνεια παρακαλώ, είναι ότι σε συνθήκες πραγματικότητας δεν μπορούμε να πούμε ψέμα το ένα στον άλλον. Ποιος άντρας μπορεί να πει στη γυναίκα του ψέμα? Ποιος μπορεί να πει στο παιδί του ότι είναι τέλειος? Καταλάβατε, το πιάσατε αυτό? Άρα, να εδώ μια αντίστοιχη μεταφορά. Αυτά είναι τα τοπικά μπουζούκια της κάθε οικογένειας. Αν δεν θέλετε να βγάλετε άκρη, βάλτε μια φωνή. Σας λέει, ξέρω εγώ, γυναίκα, τι είναι αυτό? Εμένα θα μου πεις, αρχίζουν οι φωνές. Λέει ο άντρας, ξέρω εγώ, στη γυναίκα, μα αυτό και. Δεν τρέπεσαι που αρχίζει να γυρίσει. Φωνές κατευθείαν. Γιατί οι φωνές τι κάνουν? Γίνονται σαν τα μπουζούκια. Γίνεται θόρυβος που δεν χρειάζεται να σκεφτούμε. Μαθαίνουν και τα παιδιά και σου λέει, κάτσε, όταν θέλεις να τη βγάλει ζάχαρη, πάτα μια φωνή. 8-10 χρόνια τι φωνή να πατήσουν? Γίνονται 15-16, πατάνε και αυτή μια φωνή και λες εσύ, αχ, πάτερ μου, φωνάζει, δεν να τον αντέχω. Δίνε, μη του πεις τίποτα. Ναι, αλλά κάπου τα μάθε αυτά τα μπουζούκια τα τοπικά. Τα είδε πρώτα από τους γονείς και μετά τα υιοθέτησε. Και γι' αυτό θα δείτε και με την κοπέλα του και με το αγόρι του μεθαύριο. Δεν μπορούν να περάσουν καλά, χαλαρώσουν, να αράξουν εδώ στην πλατεία. Θα πρέπει να πάνε σε ντάμπα ντούμπα, σε μια δυνατή, σε μια συναυλία να σε παίρνει τα αυτιά. Και δεν έχει σημασία αν δεν ακούν μπουζούκια, ακούνε τραπ. Το ίδιο πράγμα είναι, θα πρέπει να είναι δυνατά. Τα πριόνια που λέγαμε παλιά. Δηλαδή να είναι δυνατή η μουσική ώστε να μην σκεφτόμαστε. Μια ένταση. Και το άλλο είναι μια φαντασίωση. πώς έχουμε τη Χαβάη, μια φαντασίωση. Λες και υπάρχει περίπτωση το παιδί μας έτσι αυτό, αχ, όταν ήταν μικρό ήταν γλυκούτσικο. Ναι, ήταν γλυκούτσικο. Αλλά και τότε, αν τραβούσε ένα πυρετό 2-3 μέρες, ή αν σου έκανε ένα πονόχυλο, ή αν θύμωνε με τη δασκάλα του και δεν ήθελε να πάει σχολείο, πάλι σε ζόριζε. Πάλι έλεγες το σκατιάρικο, έλεγες. Εντάξει, τώρα άμα θα γίνει 15-16, έχει χάσει και γίνει τη γλύκα. Την καταγορά και βγάζουν κάτι μπιμπί και εκεί 12-13 χρονών, δεν χάνουμε αυτή τη γλύκα. Βρωμάκι μας, χάλες μας, αντρίλα. Πού να το πεις το άλλο γλυκούτσικο, ας το πούμε, κατάλαβες. Οπότε λες, πού είναι το παιδάκι μου, τι είναι αυτό εκεί το πράγμα, ας πούμε. Και γι' αυτό μας βολεύει στην αρχή να μείνει και λίγο στον υπολογιστή, να ηρεμήσουμε. Μετά βέβαια κολλάει στον υπολογιστή, λέμε, αμάμβρε παιδί μου, και αρχίζουμε να τρογόμαστε και να ανταγωνιζόμαστε στον υπολογιστή. Και θα πούμε γιατί γίνεται και αυτό. Άρα, όσο κατοικούμε στη φαντασίωση ότι κάπου αλλού είναι ο παράδεισος, και όσο στο σπίτι μας παίζουμε μπουζούκια, θα δυστυχούμε και θα ψάχνουμε να δούμε ποιος μας φταίει. Και πάντα θα φταίει αυτός που αντέχει να σηκώσει την ευθύνη. Την ευθύνη σηκώνει πάντα αυτός που μας αγαπάει, τα παιδιά μας μας αγαπάνε ατελείωτα, γι' αυτό πάντα τα παιδιά μας θα μας φταίνε. Και 80 χρόνια γίνεται, η 60χρονη κόρη σας θα σας φταίει, ή δεν παίρνει συχνά τηλέφωνο, ή δεν έρχεται όσο θα έπρεπε, ή πάει πιο πολύ στη συμπεθέρα παρά για σας, ή θα υπάρχει ένα ή. Γιατί? Γιατί τα παιδιά είναι αυτοί που πραγματικά οι άνθρωποι μας αγαπάνε, τα παιδιά μας. Γι' αυτό θα ακούσετε ακόμα και το μεγαλύτερο, ας πούμε έτσι, της νύχτας, το μεγαλύτερο αλήτη, θα σου πει μάνα μου, και όταν λέει για τη μάνα του, μην την ακουμπήσεις, μπορεί να δει όλο τον κόσμο να του μιλήσει για τη μάνα του. Έτσι, γιατί αυτό το παιδί κράτησε, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, μέσα του κράτησε αυτό το νιάξιμο για τη μάνα. Τώρα εσείς μπορεί να μπερδεύεστε και να λέτε πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που βρίζει τη μάνα του, πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που τα σπάει στο σχολείο, πώς είναι δυνατόν ένα παιδί που σας κάνει χειρονομίες να σας αγαπάει. Αυτό είναι το περίεργο. Ότι ακριβώς για να μην χρεωθείτε εσείς τα λάθη, αναλαμβάνει να τα κάνει αυτό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό. Σας λέω το επαγγελματικό μυστικό. Εμείς έτσι θεραπεύουμε τα παιδιά, γιατί λέμε εξ αρχής ότι ξέρουμε ότι αυτό που κάνεις, ξέρουμε αγόρι μου, κορίτσι μου, ξέρω ότι αυτό που κάνεις, ξέρω ότι αυτό που συμβαίνει, το κάνεις από νιάξιμο για τους γονείς. Σε κοιτάζει λίγο περίεργα, σου λέει τι. Ναι, για να μην φταίει η μαμά, θα φταίει εσύ. Γλιτώνεις έτσι τους γονείς από τον αυταίο μεταξύ τους, θα το δείξουμε και αυτό. Άρα κρατήστε αυτό το παράλογο και παράδοξο. Η γνώμη μου είναι, πατέρες, ότι και όταν λέει ο Χριστός, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν μπορείτε να πάρετε να κερδίσετε τον παράδεισο, δεν είναι γιατί είναι αθώα. Είναι γιατί κάνουν δώρο την αθωότητά τους στην αγάπη τους για σας. Άρα, αν δεν φτάσουμε να έχουμε αυτή την θυσιαστική αγάπη των παιδιών, που ό,τι και να γίνει, οι γονείς τους έχουν πάντα δίκιο. Να σας πω τώρα, επειδή ένας τομέας εργασίας μου είναι η παιδική προστασία. Ποτέ παιδί δεν κατήγγειλε τους γονείς του για κακοποίηση. Ποτέ. Έφηβος μπορεί. Γιατί ανοίγει το μυαλό του, βλέπει κάτι άλλο. Ποτέ παιδί δεν κατήγγειλε. Και ο λόγος είναι γιατί τα παιδιά δεν έχουν ζήσει χίλιες ζωές, μία έχουν ζήσει. Και αυτό που τους κάνουμε το θεωρούν σωστό. Δηλαδή τους δέρνετε, το θεωρούν σωστό. Τους χαϊδεύετε, το θεωρούν σωστό. Τους λέτε μπράβο, το θεωρούν σωστό. Τους βρίζετε, το θεωρούν σωστό. Γιατί δεν τους νοιάζει αν είναι σωστό. Αρκεί που το κάνετε εσείς που είσαστε γονείς, ή η γιαγιά ή ο παππούς. Λέει η μαμά, ξέρω εγώ δεν θα φάω σοκολάτα. Και λέει, γεια, θα σου, έλα εδώ, θα σου δώσω εγώ σοκολάτα. Και την τρώει το παιδάκι, γιατί την τρώει, γιατί πιστεύει τη γιαγιά του. Και θα σας πω και μια άλλη επιστημονική απόδειξη γιατί τα παιδιά μας αγαπάνε τόσο πολύ. 80% των σοβαρών αυτών καταστάσεων, των δραματικών που ακούτε, ξέρω εγώ, κακοποίησεις, βιασμούς, τέτοια πράγματα, 80% συμβαίνουν από πρόσωπα της οικογένειας. Δηλαδή που το παιδί δεν βάζει με το μυαλό του ότι του κάνει κακό ο άλλος. Το καταλάβατε. Γι' αυτό πάντα ψάχνουμε, ειδικά στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις, ότι είναι μπλεγμένοι και οι γονείς. Γιατί σου λέει αυτό το παιδί, άρα το έχει ζήσει κάπου και το δέχεται αυτό το πράγμα. Διαφάνεια. Και εκεί που έτρεχα και έκανα ομιλίες δεξιά και αριστερά, και λέω: ρε παιδί μου, οι άνθρωποι έχουμε πλέον μια. Έχουμε προχωρήσει. Σκεφτόμαστε ψυχολογικά, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρετε αυτό, πριν 50 χρόνια, όταν ξεκινούσαν οι κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής, μπας και ο κόσμος λίγο φωτιστεί. Δεν μπορούσες να κάνεις σοβαρές βαθιές κουβέντες. Ήταν πιο απλά τα πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι πεινούσανε και δεν είχαν δουλειά. Μετά πιάσανε λεφτά και το ρίξανε έξω. Αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδος. Αλλά δεν έχουν προλάβει να μορφωθούν και να διαμορφωθούν. Να, τώρα στην εποχή μας κάπως αρχίζει να μας κόβει όλους μας λίγο και σκεφτόμαστε κάτι παραπάνω. Και λέω, πού είναι η λύση τελικά. Και καθώς έτρεχα έτσι από ομιλία σε ομιλία, ξεφυλίζω κι εγώ μια φορά, ας πούμε, έτσι την παλιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, και έπεσα πάνω σε ένα από τα πρώτα κεφάλαια. Γέννησης είναι πώς λέει η παλιά Διαθήκη ότι φτιάχτηκε ο κόσμος. Ακούστε τι γίνεται. Και λέει, και είδε ο Θεός τα πάντα, όσα επίσης, είδε ο Θεός όσα έφτιαξε, και είδε ότι ήταν αρκετά καλά. Και γίνεται το βράδυ, εσπέρα, και γίνεται το πρωί, και ήταν η έκτη ημέρα. Όπα, μια στιγμή, μια στιγμή. Όταν ο Θεός έπλασε αυτό τον κόσμο, πριν έρθει το πετρέλαιο και τα καυσαέρια, πριν έρθουν οι πυρηνικές βόμβες και ο πόλεμος, πριν έρθει ο ίδιος ο άνθρωπος, τα είδε και είπε ότι αυτός ο κόσμος είναι καλά λίαν. Δεν είναι τέλειος. Μα τι ψέμα λέμε εμείς τα παιδιά μας, τι ψέμα λέμε στους εαυτούς μας. Αγωνιζόμαστε για μια τελειότητα η οποία δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Και υπάρχει λόγος. Γιατί η τελειότητα ανήκει στο Θεό. Να, εμείς είμαστε και έξυπνοι όσοι είμαστε χριστιανοί. Έχουμε που να πούμε. Τέλειος είναι ο Θεός. Δεν λέμε, ερωτεύεσαι μια γυναίκα, λέει, τι τέλεια που είναι. Το λες, το ξέρεις ότι δεν είναι τέλεια, αλλά το νιώθεις. Νιώθεις μια τελειότητα. Γιατί? Τη βλέπεις σαν θεά στα μάτια σου. Είναι Θεός, ερωτεύεται μια γυναίκα. Το βλέπει Θεό. Και του αλλάζει όλη τη ζωή για χάρη του. Αλλά ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι τέλειος κανένας. Ο Θεός είναι μόνος. Παρόλα αυτά, από τα παιδιά μας απαιτούμε μια τελειότητα στη συμπεριφορά, στις δραστηριότητες. Μην μπερδεύεστε. Όχι στα 15 και 16 που πλέον δεν σας ακούνε ή προσπαθούν να σας ακούσουν αλλά δεν το μπορούν. Αλλά όταν το κάνατε κουμάντο. Η τελειότητα λοιπόν, το να είναι τόσο καθαρά όλα, λες και δεν υπάρχει παιδί στο σπίτι, το να είμαστε στο πρόγραμμά μας την ώρα του, το να τσεκάρει ο σύζυγος την σύζυγο, αν τα έκανε, αν έβαλε σωστό αλάτι, αν τα έκανε όλα. Δηλαδή, αυτή η τελειότητα για την οποία τρογόμαστε μεταξύ μας και με τα ρούχα μας δεν υπάρχει. Δεν είναι ανθρώπινη. Ο ίδιος ο κατασκευαστής μας έφτιαξε καλά λίαν, όχι τέλειος. Και λέω, κάτσε, περίμενε. Τώρα εγώ είμαι επιστήμονας. Πρέπει να το στηρίξω κάπου. Και συνειδητοποιώ ότι με αυτό λέει και η επιστήμη μας. Ο Γουίνικοτ, λοιπόν, που είναι ένας από τους πρώτους αναλυτές, ψυχολόγους, παιδίατρος κιόλας ήταν, και παιδίατρος και παιδοψυχαναλυτής, που μελέτησαν την παιδική ηλικία και τη σχέση με τους γονείς, είπε ότι η ευτυχισμένη γονεϊκότητα, δηλαδή ένα παιδί είναι ευτυχισμένο, όταν έχει αρκετά καλούς γονείς. Αν έχει τελειομανείς γονείς, αφήστε, θα πέφτει πολύ ξύλο. Και αν έχει γονείς που λέει, αλλά μωρέ, όσο έρθει, όσο πάνε, δεν πειράζει, θα είναι παραμελημένο το παιδί. Άρα, η ομορφιά στις σχέσεις και στη ζωή των ανθρώπων και της οικογένειας δεν είναι ούτε στην τελειομανία, ούτε στο δε βαριές αδερφέ. Είναι σε μια αρκετά καλή προσπάθεια. Δηλαδή, πήγατε διακοπές, πού πάνε διακοπές ο κόσμος εδώ, πήγανε, ξέρω, στην Πάρο, πήγατε στην Ίδρα, κάπου πήγατε διακοπές το καλοκαίρι. Λοιπόν, πώς περάσατε? Αρκετά καλά, δόξα τω Θεώ, 5 σταυρούς. Το καταλάβατε? Αφήστε να πούν τα παιδιά, πήγαν 5 ημέρες, περάσαμε τέλεια, είναι τρόπος του λέγει. Ωραίο, καλό είναι να περάσουν και τέλεια καμιά φορά, αλλά η ευτυχία και η χαρά σε μια οικογένεια είναι στο αρκετά καλά. Σηκωθήκαμε το πρωί, πήγαμε στην εκκλησία, πώς ήταν, αρκετά καλά. Και μετά πήγαμε και φάγαμε σε μια ταβέρνα. Πολύ καλή ταβέρνα, αρκετά καλή. Και μετά ήρθαν τα παιδιά, πώς περάσατε, αρκετά καλά. Αυτό, άμα το συνειδητοποιήσουμε, θα απαλλαχτούμε από αυτό το πράγμα ότι ξέρεις να έχει κάποια θέματα αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις η γυναίκα μου έχει κάποια θέματα. Λογικό να έχει κάποια θέματα. Ακριβώς, επειδή έχει κάποια θέματα δεν είναι τέλεια, δεν είναι θεά. Μα δεν πρέπει να διορθωθεί ο άνθρωπος, γιατρέ να πάρει το παιδί, έχει προβλήματα. Ναι. Μα γιατρέ, δεν γίνεται καλά το παιδί. Πώς γίνεται, μια χαρά το βλέπω. Εγώ λειτουργικό είναι, πηγαίνει στο σχολείο, κάνει. Ναι, αλλά παλιά στο γυμνάσιο έβγαζε 20, τώρα βγάζει 16. Α, αρκετά καλά, δεν πηγαίνει. Για να συνοηθούμε λίγο. Τι θέλουμε ακριβώς από την ανθρωπότητα, Θέλουμε να πάμε σε ένα νοσοκομείο και να είναι όλα τέλεια. Προχθές μπήκε ο πατέρας μου στο νοσοκομείο, 86 χρονών ο άνθρωπος, έχει και λίγο Πάρκινσον. Με πολλούς πόνους, φρικτούς. Μπαίνει στο νοσοκομείο, περνά κανένα 2 μέρες, ήμουν και εγώ στο εξωτερικό. Παίρνει τηλέφωνο, φωνές. Πονάω, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου βάζουν το παυσίπονο, 15 λεπτά λέει, περνάει ο πόνος, μετά ξανάρχεται. Χαμογελάω εγώ. Μου λέει, τι χαμογελάς. Πατέρα, το 2025 αυτή είναι η ιατρική. Ούτε τον πόνο των ανθρώπων δεν μπορούμε να νικήσουμε. Και μην δέσετε τι παθαίνει τελειομανία. Οι δυτικοί λοιπόν που θέλουν να τα έχουν όλα τέλεια, όλα υπό έλεγχο, οι Γερμανοί, βλέπετε τώρα έτσι, τρώγονται μεταξύ τους, οι Αμερικανοί, βλέπετε έτσι, βγάλαν τον Τραμπ. Καταλαβαίνετε, όποιος θέλει, όποιος τρώγεται και θέλει να έχει τελειομανία, τι είπανε, αφού δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τον πόνο. Δεν μιλάω τώρα για καρκίνους και για Αλσχάιμερ και για άλλες καταστάσεις, τον απλό τον πόνο των ανθρώπων. Αφού δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, σου λέει ευθανασία. Βρήκαν τη λύση. Πονά κεφάλι, κόψει κεφάλι. Προσέξτε λίγο. Πίσω από πολλά προβλήματα της κοινωνίας είναι προσπάθεια, ειδικά του δυτικού ανθρώπου, να πετύχει την τελειότητα. Πίσω από τους ακατεμένους με τα πλαστικά χειρουργία ανθρώπους, βλέπετε, αγαπάμε και εμείς, και εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια, βλέπεις, τους τραγουδίστες, τραγουδίστριες. Κάποια στιγμή αρχίζει και ασχημένει η φάτσα τους από τις πολλές εγχειρήσεις. Τι έχουν πάθει αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορεί να τους πει κάποιος ότι είσαι αρκετά καλά. Είσαι αρκετά όμορφη, αυτή είσαι. Είσαι μια όμορφη 65άρα. Δεν μπορεί να είσαι μια 65 που δείχνει 24, θα είναι αστείο, είναι joke. Και όμως βλέπετε, όταν ο άνθρωπος παλεύει για αυτή την τελειότητα, τρώγεται με τα ρούχα του, θα τρώγεται και με τα παιδιά του. Διαφάνεια, παρακαλώ. Λοιπόν, γίναμε γονείς ή είχαμε κάποτε γονείς, όσοι δεν έχετε παιδιά. Τι είναι η γονεϊκότητα, λέει ο κύριος Λάπας. Γονεϊκότητα είναι ο δρόμος που ξεκινάει από την αγάπη που λάβαμε και πορεύεται με την αγάπη που γεννάμε στο μέτρο που ως γονείς οριμάζουμε. Θα τα πούμε πιο απλά. Γονεϊκότητα όλοι έχουμε μέσα μας. Αν αυτή τη στιγμή πάρω ένα μωρό και σας το δώσω, αν είσαστε στο 99,9% των ανθρώπων και δεν πάσχετε από κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν κάποιοι λίγοι εγκληματίες, όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα έχει μέσα έμφυτη τη γονεϊκότητα. Πώς όμως? Όπως την πήραμε. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό μπερδευόμαστε. Όλοι μπορούν να φροντίσουν έναν άνθρωπο. Πώς? Όπως φροντίστηκαν. Η φροντίδα, λέει η σύζυγός μου, που είναι παιδοψυχίατρος, κυρία Δράγου, η φροντίδα είναι η καλύτερη εμπειρία που είχαμε από τη μάνα μας. Μπορεί να μας έδερνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά μια φορά να μας φρόντιζε. Αυτή τη μία φορά, η καλύτερη φορά της μάνας μας, είναι η φροντίδα που έχουμε. Γι' αυτό σας είπα, σκεφτείτε λίγο και τις χαρούμενες στιγμές με την οικογένειά σας. Αυτό θέτει το όνειρο. Δηλαδή, ζήσαμε μια φορά κάτι και λέμε πω, πω να ήταν κάθε μέρα έτσι. Ε? Ξεκινάμε από εκεί που ερχόμαστε. Στο δρόμο όμως, γεννάμε αγάπη. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, μπορούμε στο δρόμο να βελτιωθούμε. Πώς γίνεται αυτό? Θα σας το πω, επειδή είμαστε και σε χώρο εκκλησιαστικό, αναλαμβάνοντας να σηκώσουμε το σταυρό μας. Κάτσε βρε Λάπα, περίμενε. Δηλαδή, εγώ ξεκινάω να γίνω μάνα. Ούτε ήθελα να, ούτε έκανα σεμινάρια ψυχολογίας, ούτε ψυχολόγος είμαι. Φροντίζω το παιδί μου. Μια χαρά. Μου είπε ο παιδίατρος να το θυλάσω, ο άλλος μου είπε να δώσω μπιμπερό. Το έκανα έτσι, το άλλαξα τις πάνες. Η μάνα μου με βοηθάει. Μπράβο σου. Έτσι ξεκινάμε όλοι. Ωραία. Και τι μου λες τώρα? Λέω, η δυσκολία που θα έρθει με το μωρό, με τον άντρα σου, με τον εαυτό σου, μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιώσεις την αγάπη που έχεις. Άρα όλοι όσοι περνάμε δυσκολίες, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, οριμάζουμε? Όχι. Είναι μια προϋπόθεση οι δυσκολίες. Αν τις αναλάβουμε. Δηλαδή δεν τις αναλαμβάνουμε? Όχι. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ζοριζόμαστε, καταφεύγουμε στην θέση του θύματος και θέλουμε κάποιος να μας βοηθήσει να βγούμε από εκεί. Και αυτό είναι από τη φύση μας έτσι. Δηλαδή, να σας το πω, γίνεται ένα κακό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων θα αποσυρθεί από εκεί που γίνεται το κακό. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή εδώ μέσα ακούγονταν ένα μπαμ, από αυτή τη γωνία, το φυσιολογικό θα ήταν να φύγετε. Οι πολύ ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί, που είχαν πάρα πολύ άθλιες συνθήκες στη ζωή τους, δηλαδή εδώ μέσα, ας πούμε, αν πούμε ένα στους 10, θα παγώσουν. Δηλαδή θα πούνε, μα ήρθε το τέλος μου. Ούτε θα κουνηθούν. Το φυσιολογικό είναι να φύγετε. Και κανένα δυο παλαβοί θα πάνε προς εκεί να δουν τι έγινε. Ο κόσμος αλλάζει από αυτούς τους δυο παλαβούς. Το φυσιολογικό είναι όλοι να λέμε, αλλού είναι το κακό, όχι σε εμάς. Χωρίς να καταλαβαίνουμε έτσι ότι αποφεύγουμε την ευθύνη μας. Δηλαδή, οριμάζει η αγάπη μας σαν γονείς, οριμάζει η αγάπη μας σαν σύζυγοι, οριμάζει η αγάπη μας σαν σύντροφοι, αν όταν συμβεί το δύσκολο και κακό, Ένα δύσκολο μου συνέβη. Εγώ, μου συνέβη μια εξωζυγική σχέση. Μου συνέβη ένα ατύχημα στη δουλειά. Μου συνέβη ένα τροχαίο. Όταν μου συμβεί αυτό, να αναλάβω την ευθύνη. Ναι, αυτό οριμάζει. Όχι απλά αυτό το οποίο. Το έχω ζήσει και εγώ, επειδή σας λέω, αγαπούσα τις γιαγιάδες μου, είχαν πολλές γειτόνισσες. Μπορούσε να τις βάζει να σου μιλάνε τρεις ώρες για όλα τα στραβά που τους έτυχε στη ζωή τους. Αυτό και εκείνο και έτσι, ο άντρας μου και το παιδί μου και έτσι, η γειτόνισσα μία και έτσι άλλη. Και καμία άλλαγη. 60 χρόνια τα ίδια πράγματα να λένε. Έκανα αγροτικό 2,5 χρόνια. Αγροτικό ή μισή γιατροί, πάλι το έξω, νομίζω και τώρα αν υπάρχει ακόμα. Φεύγαμε στα χωριά να εκπαιδευτούμε. Επειδή η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι πιο κυριλές πόλεις, έτσι μας διώχναν στα χωριά να μάθουμε πάνω στους χωριάτες, δηλαδή να γίνουμε γιατροί. Οπότε εγώ έκατσα 2,5 χρόνια σε ένα χωριό. Ήταν κυρίως γιαγιάδες και παππούδες. Στην Ιδωμένη ήμουνα. Στα σύνορα με τα. Την έχετε ακούσει την Ιδωμένη. Με το προσφυγικό θα την έχετε ακούσει. Λοιπόν, 2,5 χρόνια ήμουν και εγώ ανήκω λίγο στους Παλαβούς, οπότε έκατσα 2,5 χρόνια στο χωριό. Πολύ καλά περάσαμε, βάλαμε και αρκετά κιλά, ήπιαμε και αρκετό τσίπουρο, αλλά. Έκανα καταγραφές, μάζευα τις ιστορίες των ανθρώπων. Και αν έβαζες μια γιαγιά να μιλάει, έλεγε, πότε γίνανε αυτά, ρε κύριε Μαρία. Γιατί σου τα έλεγε, για να χθες. Αυτό το 1950. Αυτό το 1960. Δηλαδή, μπορούσε ένας άνθρωπος να έχει εγκλωβιστεί στα προβλήματά του και να σου τα λέει σαν να γίνανε χθες. Αυτή είναι η φύση μας. Αν το σκεφτούμε αυτό, θα καταλάβουμε ότι δεν αρκεί να περάσεις δύσκολα. Κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτά. Και το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να μιλήσεις γι' αυτά. Και να προσπαθήσεις κάτι να κάνεις να τα αλλάξεις. Και εδώ είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί η δικιά μας η πίστη, πολύ τυχεροί είμαστε, μην το συζητάτε. Εκεί που πάω στο εξωτερικό, συναντώ ανθρώπους που έχουν πιο αυστηρή πίστη από τη δικιά μας. Εκεί να δείτε, δεν υπάρχει, έκανες λάθος, τέλος. Δηλαδή, αν πάτε πιο ανατολικά από την Ελλάδα, στο Ισλάμ, και αν πάτε πιο δυτικά από την Ελλάδα, στο δυτικό χριστιανισμό, είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Εμείς είμαστε λίγο και ο Θεός μας είναι λίγο σαν και εμάς. Καμιά φορά δεν πειράζει, βρε αδερφέ, καταλάβατε. Δηλαδή, μας συγχωρεί λίγο πιο εύκολα. Αλλά πρέπει. Να πεις και κάτι να κάνεις. Να σε βρει δηλαδή η ζωή ότι αγωνίζεσαι. Να, ο αγώνας σε οριμάζει. Διαφάνεια παρακαλώ. Παρόλα αυτά μπερδευόμαστε οι γονείς. Γιατί έχουμε περάσει μια παιδική ηλικία στην οποία κάναμε κουμάντο τα παιδιά μας. Αυτά μας ακούγανε ή δεν μας ακούγανε. Αλλά μπορούσαμε να τους επιβληθούμε. Τι τώρα ένας μπαμπάς πατάει μια φωνή. Το άλλο τι πρέπει να είναι τι, για να μην τον ακούσει. Είμαστε και Ελλάδα, δεν έχουμε social services. Πατάς και κανένα χαστούκάκι. Τάκ, τάκ, τάκ. Κραπ. Σούζα όλοι στο σπίτι. Ωραία. Τα παιδιά λοιπόν έχουν στο νου τους και στην καρδιά τους τους γονείς προσπαθώντας να κάνουν αυτό που θέλουν οι γονείς. Και γι' αυτό θυμώνουν με τον εαυτό τους όταν δεν κάνουν αυτό που θέλουν οι γονείς. Ξαναλέω, μην μπερδεύεστε. Εσείς μπορείτε να μου πείτε, τι λέτε κύριε Λάπα, εγώ βλέπω ένα κακομαθημένο παιδί που όλη την ώρα ζητάει πράγματα. Ναι, εσείς. Βλέπετε το παιδί να ζητάει πράγματα, δεν βλέπετε τη μαμά και τον μπαμπά που το εκπαίδευσε. Δηλαδή το παιδί θεωρεί ότι αυτή είναι η δουλειά του. Αν του πούνε οι γονείς, η δουλειά σου είναι να μην μου ζητάς πράγματα, δεν θα ζητήσει. Γι' αυτό έχει άλλα παιδιά που δεν έχουν ζητήσει ποτέ τους πράγματα. Δηλαδή το παιδί θα κάνει αυτό που οι γονείς, όχι με τα λόγια, αλλά με τα έργα του δείχνουμε. Παρόλα αυτά, το παιδί ακολουθεί αυτά που λέει ο γονιός. Και ο έφηβος με μία μικρή διαφορά. Δηλαδή όταν το παιδί δοκιμάζει τα όρια είναι για να δει πού βρίσκει το γονιός, αν το παρακολουθεί, αν είναι ακόμα σε σχέση. Ο έφηβος όταν δοκιμάζει τα όρια θέλει να δει από τι είναι φτιαγμένος ο γονιός. Πάλι το γονιό νοιάζεται, αλλά από τι είναι φτιαγμένος θέλει να μάθει. Γιατί δεν φταίει το παιδί, αυτός ο Θεός φταίει. Να σας πω την αλήθεια, φταίει ο Θεός για όσους πιστεύουν ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Αν δεν πιστεύετε ότι έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, φταίει η φύση. Κατηγορήστε κάποιον άλλον. Γιατί αρχίζουν αυτές οι ορμόνες και οι ορμόνες είναι σαν να σας έχουν βάλει νεύτη. Νεύτη, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ένα κέι, είναι καυστικό. Σαν να σας έχουν βάλει νεύτη και αρχίζει μέσα του και ο έφηβος φουντώνει. Και αυτό το νεύτη το βάζει η ζωή, που είναι οι ορμόνες και στα αγοράκια και στα κοριτσάκια, γιατί σου λέει η ζωή, άιντε προχώρα, πάνε. Να γίνεις άνθρωπος, να περπατήσεις, να γνωρίσεις τον κόσμο, να κάνεις οικογένεια. Η μαμά ζωή δηλαδή, ή ο Θεός πατέρας, όπως θέλετε πείτε το, μας έχει δώσει αυτές τις ορμόνες για να αυτονομηθούμε και να κάνουμε τις δικές μας οικογένειες. Δεν γίνεται μια στιγμή να ήμασταν μόρα και την άλλη γίνουμε ξαφνικά ενήλικες. Θέλει κάποια χρόνια. Φυσιολογικά, σε μια υγιή οικογένεια, αυτό θα έπαιρνε γύρω στα 6 χρόνια με 8 αυτή η μετάβαση. Τώρα, στο εξωτερικό παίρνει καμιά 20-25 χρόνια, εδώ γύρω στα 40. Γιατί? Γιατί ο γονιός βλέπει την αλλαγή του παιδιού και φρικάρει. Και επειδή κάποτε μπορούσε να κουμαντάρει το παιδί του, πάει και κάνει το ίδιο. Και έχεις έναν ταγλαρά, ένα παλικαράκι και ένα λεβένταρο, ο οποίος αρχίζει να ψηλώνει, να μεγαλώνει και του δίνεις χαστού και λες και είναι μωρό παιδί. Και έχεις μια κοπελίτσα η οποία αρχίζει να καταλαβαίνει, έχει τα στήθια της, έχει αυτό το σώμα της, βάζει ένα πιο κοντό, τη βρίζεις. Και μπερδεύεται το έφηβος και λέει τώρα, μα τι είμαι εγώ τελικά. Και νιώθουν μικρά τέρατα. Νιώθουν τα κοριτσάκια, λες και την είναι ξετσίποτα. Λες και αποφάσισαν αυτά ξαφνικά να φουσκώσει το στήθος τους. Μα αυτό είναι το φυσιολογικό. Ή τα αγόρια που φουσκώνουν τα μπράτσα τους και

5 τετραγωνικά 80 και μας λέει που αυτός θέλει όλη την ώρα να τριγυρνάει έξω και δεν μαζεύεται σπίτι. Δεν κάνεις το σπίτι. Δώσ' του πρόβατα να δεις πώς θα τα βοσκήσει. Δώσ' του ένα σκοπό και θα δεις πώς θα τρέξει. Οπότε, ο έφηβος προσπαθεί να καταλάβει από τι είναι φτιαγμένοι οι γονείς. Και λέει έτσι είσαι, έτσι είσαι. Εγώ σ' αγαπάω μάνα. Εσύ με αγαπάς. Πώς παιδί μου, εγώ μια χριστιανή μάνα προσεύχομαι. Α, προσεύχεσαι. Και σου κάνει την κουτσουκέλα και εσύ τρελαίνεσαι. Αυτός την κάνει την κουτσουκέλα για να δει από τι είσαι φτιαγμένη. Δηλαδή εσύ τόλμησες και του είπες ότι είσαι χριστιανή. Άμα είσαι χριστιανή, δείξου την αγάπη. Είπε ο παπάς, ο εργατικός άνθρωπος περπατάει στη δουλειά. Ωραία, για να σε δω. Και του λέει: θέλω να παρατήσω το λύκειο και να πάω να δουλέψω. Και φρικάρει ο γονιός και ο πατέρας. Και του λέει: όχι, θα κάνεις. Και μετά τον ειδοποιούν από το σχολείο, πούλησε, λέει, λίγο χόρτο για να βγάλει λεφτά. Αφού δεν τον άφησε να πάει να δουλέψει. Προσέξτε λίγο. Εγώ θα τα πω λίγο απλά τα πράγματα σήμερα. Έχει ο έφηβος δώρο από τη ζωή μια ενέργεια. Που κάτι πρέπει να την κάνουμε. Αν δεν την αξιοποιήσουμε, αν δεν είμαστε καλοί προπονητές δηλαδή για αυτή την ενέργεια, το φυσιολογικό είναι να κλέψει. Να πάει μόνος του να βρει τι να γίνει. Σας φαίνονται αυτά λίγο πολύπλοκα, λίγο δύσκολα. Πώς να μανατζάρεις έναν έφηβο. Είναι λίγο από μόνα τους, είναι λίγο περίεργα. Διαφάνεια. Πού να δείτε τώρα τι έχει συμβεί και με τον κορονοϊό. Από τη στιγμή που κάποιος περνάει ένα τραύμα στην ανάπτυξή του, λέμε ένα παιδί, ένας έφηβος, επειδή ο εγκέφαλός του ακόμα φτιάχνεται, είναι σαν ένα μηχανή παλιά, ξέρετε, στα αμάξια που στρώναμε τις μηχανές, το θυμάστε. Οι άντρες έπρεπε να το πας μαλακά-μαλακά, το αμάξι μέχρι να στρώσει η μηχανή. Λοιπόν, είναι σαν να έχεις πάρει λοιπόν μία καινούρια μηχανή και χτυπάει μπιέλα. Αυτό το τραύμα στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία. Και όταν χτυπήσει, όταν τραυματιστεί ο εγκέφαλος ενός παιδιού στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία, τότε αλλάζει ο τρόπος που λειτουργεί και αυτό έχουν πάθει τα δικά μας παιδιά. Γιατί ο κορονοϊός, συνήθως δεν το βάζω 5-6 φωτογραφίες για να φρικάρω τους γονείς. Δεν τις βάζω, θα σας πω. Όποιος σήμερα είναι 16 χρονών, έχει ζήσει 5 κοινωνικές κρίσεις. Δηλαδή ο εγκέφαλός του έχει μεγαλώσει. Έχει φάει την οικονομική κρίση. Μα εμείς μπορεί γιατί να μην τη ζήσαμε πολύ την οικονομική κρίση. Αν ήσασταν τόσο τυχεροί, οι τηλεοράσεις το λέγανε, οι συμμαθητές το λέγανε, στο σχολείο το λέγανε, η κοινωνία το έλεγε. Η οικονομική κρίση τι σημαίνει, αβεβαιότητα, τι σημαίνει για τα παιδιά, προδοσία του βασικού δεσμού ότι οι ενήλικες ξέρουν. Δηλαδή έχει μεγαλώσει σε μια κοινωνία που ξέρει ότι οι ενήλικες θα κάνανε μαντάρα. Προσφυγικό. Άμεση επαφή με τον ανθρώπινο πόνο. Δοκιμαστήκαμε όλοι μας εκεί. Ποιος είναι δικός μας, ποιος είναι ο ξένος, πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Και άντε για σας εδώ δεν ξέρω, εμείς στη Βόρεια Ελλάδα που είμαστε πολύ προσφυγικοί πληθυσμοί, εγώ είμαι μισός Πόντιος, να δείτε ξαφνικά. Καλό είναι όταν θυμόμασταν εμείς τη δικιά μας προσφυγιά και απαιτούμε από τους Τούρκους να την αναγνωρίσουν. Αλλά ξαφνικά, όχι, αυτοί τώρα είναι άλλοι πρόσφυγες. Μπερδεύτηκαν τα παιδιά, σου λέει τι, 2 μέτρα, 2 σταθμά. Έρχεται ο κορονοϊός, κλεινόμαστε όλοι μέσα, μπάχαλο. Και προσέξτε κάτι. Ο παιδικός και εφηβικός εγκέφαλος αναπτύσσεται μέσα από τη σχέση. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Στον κορονοϊό τα παιδιά μας έμειναν στάσιμα συναισθηματικά. Το να κάνω και ένα μικρό σχόλιο. Έλεγα να το κάνω στο τέλος. Τα παιδιά μας καταφεύγουν στην ψηφιακή πλατφόρμα, είτε λέγεται ίντερνετ, είτε λέγεται LOL, είτε παίξουν FIFA, είτε παίξουν Fortnite, είτε είναι τα Instagramικά τα κορίτσια με τους influencer. Καταφεύγουν στις πλατφόρμες και στο ίντερνετ. Γιατί ο κόσμος εκεί είναι απλά δομημένος, πάντα διαθέσιμος, με απλούς κανόνες, σε επιβραβεύει, κάνεις 10 καλά kills στο παιχνίδι και κατευθείαν τακ-τακ-τακ παίρνει βαθμούς στο αγοράκι. Βγάζει λίγο το κορμάκι του κορίτσι, τακ-τακ-τακ ανεβαίνουν τα like. Όχι να γκρινιάζει η μάνα και ο μπαμπάς πώς ντύθηκες έτσι, ανεβάζει ένα μαγιό, 120 καινούργιοι followers. Απλά πράγματα. Είναι πάντα εκεί. Δεν σε κρίνει. Και αν σε κρίνει, έχεις τους δικούς σου που σε στηρίζουν. Άρα, στο διαδίκτυο έχεις πάντα followers και haters. Απλά πράγματα. Δεν έχει την πολυπλοκότητα της ζωής. Και ενώ ξέρουμε ότι μπορεί να εξαρτηθούν τα παιδιά από το διαδίκτυο, ο λόγος που καταφεύγουν δεν είναι η εξάρτηση. Είναι κυρίως η ασφάλεια που νιώθουν. Και το γεγονός ότι δεν τους πρίζει, δεν τους κρίνει κανένας. Άρα, πάμε λίγο εδώ στα επιστημονικά δεδομένα. Ένα παιδί που τραυματίζεται

0: στην ανάπτυξη. Δέστε πόσα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζει αισθητηριακά. Τι νιώθει, γίνεται άνιωθο. Είναι φράση εφηβική αυτή. Δεν νιώθει. Αποσυνδέεται από τους άλλους. Μαθαίνει να αποκόβεται. Δηλαδή, εντάξει, μίλαση. Τώρα εγώ θέλω λίγο να ηρεμήσω. Πώς ηρεμούν οι εφηβοί μας, αποκόβονται. Θέλουν την ησυχία τους. Κλείνονται στον εαυτό τους. Πέφτουν γνωστικά σε όλο τον κόσμο 30% έκπτωση γνωστική. Οι Πανελλήνιες δεν αλλάζουν, τα παιδιά μας πέφτουν όμως. 11.500 οι στρατιωτικές σχολές για να μπεις. 18-19 όταν ήμουν εγώ υποψήφιος. Φτωχή αυτοεικόνα, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Whatever, δεν τους νοιάζει. Πώς είσαι έτσι, τους λένε οι άλλοι πώς να είναι. Δεν έχουν αυτοεικόνα, δεν ξέρουν πώς είναι ο εαυτός τους. Δεν έχουν μάθει να κοιτάζονται οι ίδιοι στον καθρέφτη. Και παιδοψυχιατρικές διαταραχές. 1 στα 6 παιδιά στην Ελλάδα μετά τον κορονοϊό χρειάζεται παιδοψυχίατρο. Αυξάνονται οι μαθησιακές δυσκολίες. 3 στα 10 παιδιά. Πού είναι αυτά τα παιδιά? Μιλάω στους εκπαιδευτικούς συνέχεια. Πόσα παιδιά έχετε συντάξει με τη δυσλεξία? Έχουμε 1-2. Στα 28 παιδιά θα πρέπει να είναι τα 6. Είναι αδιάγνωστα ακόμα. Δεν ξέρω για τη γειτονιά σας. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, υπάρχουν ιδιωτικές. Αλλά χρειάζονται βοήθεια αυτά τα παιδιά. Διαφάνεια. Τι παθαίνουν άλλο τα παιδιά? Εσείς πώς θα το δείτε, αυτά τα επιστημονικά. Εσείς πώς θα το δείτε? Πώς θα δείτε, δηλαδή, πώς θα καταλάβετε ότι το παιδί σας έχει περάσει τραύμα στην ανάπτυξή του? Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Δεν μπορεί να θυμηθεί πράγματα. Μου λένε οι γονείς, καλή και εκπαιδευτικοί μου λένε, καθόμαστε μία ώρα και ρελάβε το διαβάζει και στο τέλος του λέω, κατάλαβες? Μου λέει, όχι. Θυμάστε, είπαμε, όχι. Λέει η καθηγήτρια, παιδί μου, πες μου αυτό, επαναλαβαίνω. Αν δεν το θυμάμαι, κυρία. Λοιπόν, πάει το κίνητρο για μάθηση. Προσέξτε λίγο, μην μπερδεύεστε, το λέω και στους εκπαιδευτικούς. Οι αριστούχοι μαθητές κατά κανόνα δεν αγαπάνε τη μάθηση. Αγαπάνε την αριστεία. Δηλαδή είναι το δικό τους ειδικό ενδιαφέρον. Πώς εγώ παίζω LOL, αυτοί διαβάζουν μαθηματικά. Δηλαδή είναι ο τρόπος τους για να έχουν μια ταυτότητα. LOL είναι ένα παιχνίδι, για όσους δεν ξέρουν. Ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, League of Legends, που παίζουν όλα τα αγοράκια, ειδικά στην Ελλάδα. Δυσκολίες στη γλώσσα. Δεν ξέρουν, και εγώ το έχω πάθει επειδή δουλεύω πολύ με παιδιά, δεν ξέρω να μιλάω καλά τα ελληνικά πλέον. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Τι θα με κάνει αυτό, θυμώνω. Δεν μπορώ να σου πω με θύμωση. Πάμε, χτυπάω την πόρτα. Αν το συνέστημα μπορούσε να λεκτικοποιηθεί, θα ήμασταν πιο ήρεμοι. Καλά, εδώ ερωτεύεται ο άλλος και δεν μπορεί να το πει ότι ερωτεύτηκα και ότι έχει. Και τι έπαθες, παιδί μου, γιατί δεν μπορεί να πει τη λέξη. Αλλά πού να την πει? Άντε, αυτός πέρασε και ο κορονοϊό. Εμείς τι περάσαμε και δεν του μάθαμε αυτές τις λέξεις συναισθηματικές? Μην σας βάλω τώρα να θυμηθούμε. Αν ποτέ ο μπαμπάς σας είπε σας αγαπώ, αφήστε το. Και χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες. Δεν μπορούν να φτιάξουν τα παιδιά ομάδες. Τι λέτε, κύριε Λάπα, έχουμε εμείς εδώ κάτι παόκια? Όχι, εκείνο είναι Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε Αθήνα. Έχουμε κάτι γαύρους εδώ πέρα, ένα σύνδεσμο. Τι είναι εδώ, τι ομάδα έχουμε κυρίως? Ορίστε. Ωραία. Έχουμε εδώ ένα σύνδεσμο του Παναθηναϊκού. Α, συγχωρέστε με, ο σύνδεσμος δεν είναι ομάδα. Πώς δεν είναι ομάδα? Ακούστε λίγο. Η οπαδικότητα είναι μάζα. Ομάδα είμαστε εμείς τώρα εδώ, που διατηρούμε ο καθένας την προσωπικότητά του. Η πόρτα είναι ανοιχτή, άμα θέλω φεύγω. Αν θέλω σηκώνω το χέρι, άμα θέλω με βρίζω τον κύριο Λάπα. Ό,τι θέλω κάνω. Και επιλέγω να κάτσω. Αυτό είναι ομάδα. Ο οπαδός, αν διαφοροποιηθεί, να πάω εγώ τώρα εδώ στο σύνδεσμο φορώντας κόκκινα. Είχα ένα κοριτσάκι στο ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, έβαψε κόκκινο το μαλλί και πήγε στη θύρα 4. Το μαλλί έβαψε κόκκινο. Κάνω ένα μάνα να μπορέσουν να τη βγάλουν έξω από το ξύλο που έπεφτε. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι, άρα δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Είναι μία μάζα, αλλιώς είναι ένας θρόμβος. Και γι' αυτό θέλει πάρα πολύ σκέψη και να ξέρετε αυτή τη στιγμή ποτέ η επιστήμη δεν ήταν πιο ξεκάθαρη. Δηλαδή έχουμε πολλά επιστημονικά δεδομένα και ποτέ οι κυβερνήσεις δεν γράφανε την επιστήμη όσο σήμερα. Ξέρουμε αν θέλουμε να τα κάνουμε τα πράγματα. Άρα μην είμαστε αθώοι. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν να κάνουν ομάδες, θα φτιάξουμε ομάδες. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι οπαδοί, θα αφήσουμε τους συνδέσμους να φτιάχνουν οπαδούς. Επόμενη διαφάνεια. Με αποτέλεσμα, τα παιδιά μας σήμερα λοιπόν που έχουν περάσει αυτά τα τραύματα που σας περιέγραψα αυτό, εγώ δηλαδή αυτά τα κοινωνικά τραύματα, βάλτε εσείς αν θέλετε και της οικογένειας, τη φτώχεια της οικογένειας, το θυμό της οικογένειας, το διαζύγιο της οικογένειας, τα κόμπλεξ τα δικά μας κουβαλάμε τους δικούς μας τους γονείς. Τι παθαίνουνε. Βλέπετε αυτό το παιδάκι που κάθεται εδώ και μας ακούει. Δέστε το. Γεια σου Γιαννάκη, τι κάνεις. Καλά, καλά. Δέστε, έχει ένα πλαίσιο. Αυτό που σας δείχνω είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή. Αυτές οι δύο διαφάνειες που θα δείξω, αυτή και η επόμενη, είναι η αιχμή του δόρατος της σύγχρονης παιδαγωγικής. Που έχει καλλιεργηθεί μετά από τον κορονοϊό. Και τι λέει εδώ, ότι τα παιδιά για να λειτουργήσουν όπως και όλοι οι άνθρωποι, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο. Το βλέπετε. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι κουβαλάμε αυτά τα τραύματα ήδη από αυτή την ηλικία, δηλαδή δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τους άλλους ανθρώπους, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, είμαστε όλη την ώρα στο ίντερνετ, γαυγίζουν οι γονείς σε εμάς και εμείς στους γονείς μας, δεν έχουμε επικοινωνία σαν άνθρωποι, χάσαμε την ανθρωπιά μας, τότε το πλαίσιο αυτό έχει μικρύνει τόσο πολύ, είναι πολύ δύσκολο που τα περισσότερα παιδιά ή είναι όλη την ώρα στην ένταση και είναι στην κίνηση και στην αντίδραση ή έχουν απογοητευτεί και έχουν πέσει κάτω άδεια από ενέργεια. Εδώ είναι η φάση βαριέμαι και εδώ είναι η φάση παράτα μας. Δηλαδή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τα παιδιά μας και εγώ θα σας πω και με τους ανθρώπους σήμερα μελετάμε τα παιδιά, αλλά ποιος άνθρωπος δεν είναι έτσι σήμερα? Ποιος άνθρωπος λειτουργεί σε πλαίσια σήμερα? Ποιος? Με ειλικρίνεια μπορεί να σκεφτεί ότι αυτός λειτουργεί σε ένα πλαίσιο. Πάρα πολύ λίγοι. Και κυρίως αυτοί οι οποίοι έχουν συνήθως μια πολύ ισχυρή αξιακή δομή μέσα τους. Όλοι είμαστε ή στα κάγκελα. Σας πω εγώ τώρα δύο λέξεις, δεν ξέρω τώρα και εδώ τι τρέχει, αλλά αν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη πείτε τη λέξη Τέμπη, θα σηκωθούμε εμείς η καρέκλα όλοι. Από την αδικία, από το θυμό, από την ένταση. Ή αν αρχίσω εγώ να σας μιλάω λίγη ώρα παραπάνω, θα ψοφίζετε όλοι, θα κοιμηθείτε. Άρα, εμείς οι ενήλικες δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε πλαίσιο. Ποιος στον εργασιακό του χώρο δεν έχει τον συνάδελφο που τον θεωρεί παλαβό ή τον συνάδελφο που τον θεωρεί αδιάφορο? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, αν θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα, να κάνουμε, θα κάνουμε. Άρα, έχει ζωρίσει αυτό το πλαίσιο. Οι ιερείς στην εκκλησία, οι δάσκαλοι στο σχολείο, οι γονείς στα σπίτια, παλεύουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο για να συναντήσουμε τα παιδάκια μας. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Και είναι οκ okay αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Δεν σας το λέω για να απογοητευτείτε, για να καταλάβουμε ότι αν το παιδί μου έχει ένταση, σημαίνει ότι δεν έχω βρει ακόμα το πλαίσιο για να ηρεμήσει. Και αν το παιδί μου βαριέται, σημαίνει ότι έχω ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο που δεν τον αφορά. Το πιάσατε? Να κρατήσει αυτή την εικόνα. Μα εμένα γιατρέ το παιδί μου, μια είναι από πάνω, μια είναι από κάτω. Ναι, γιατί μάλλον το πλαίσιο είναι το δικό σας πλαίσιο και δεν έχει ανοίξει ακόμα. Στη γλώσσα της εκκλησίας δεν έχετε περιχωρήσει, η καρδιά σας δεν έχει περιχωρήσει το παιδί σας ακόμα. Όχι περιέξει, περιχωρώ. Ανοίγω για να χωρέσω τον άλλον. Αυτό που έκανε ο πατέρας του ασώτου. Τι έκανε? Έκατσε κάποια χρόνια να τον περιμένει. Αυτό είναι τόσο άνοιξε η καρδιά του που τον περίμενε. Έπαθε μεγαλοκαρδία. Διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Μεγάλωσε πάρα πολύ η καρδιά του για να χωρέσει το παιδί του μέσα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Επόμενη διαφάνεια. Πώς θα βάλουμε το παιδί μας στο πλαίσιο, κύριε Λάπα? Α, λένε αυτή τη στιγμή οι ειδικοί που ασχολούνται με τα παιδιά ότι μπορούμε να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο, αλλά θέλει προσπάθεια. Στα αγγλικά κάνει νόημα, είναι τα 3R. Πρέπει πρώτα, regulate, πρέπει να του ρυθμίσουν το συνέστημα. Δεν μπορεί άλλος να έχει έρθει τσατισμένος από το σχολείο, να κλωτσάει και να του λέμε: έχει φροντιστήριο σε μισή ώρα. Δεν μπορεί άλλος να σέρνεται, να βαριέται και να του λέει: άντε ρε παιδί μου, σήκω να κάνεις αυτό, αφού φαίνεται, δεν έχει ενέργεια. Άρα, το regulate σημαίνει ότι πρέπει, δέστε που κάθεται ο ενήλικας, πρέπει να ρυθμίσω την ενέργεια. Είναι βαρεμένος, πρέπει να κάτσω για να τον σηκώσω μαζί μου. Ποιος είμαι, ο Χριστός είμαι? Λάζαρε, δεν βρω έξω, σήκω. Ποιος? Όχι. Όμως και ο Χριστός ακουμπούσε τον άνθρωπο για να τον κάνει καλά. Δεν μπορώ από απόσταση εγώ να δώσω εντολές στο παιδί μου. Τον βλέπω τον άλλον αστατωμένο. Μπορεί εγώ να κάτσω και να πίνω τον καφέ μου. Ωραία, πάλι μου όρεξη γύρισες. Άντε πάνε με στράβα μέσα να κάνεις τα μαθήματα σου. Καταλάβατε. Θέλει κίνηση να ρυθμίσω το συνέστημα. Δεύτερο, να σχετιστώ μαζί του. Ποιος είμαι εγώ που του μιλάω, να του θυμίσω? Πρέ, αγόρι μου. Και εγώ που σου μιλάω, μου πατέρα σου. Πώς θα του δείξω αυτό ότι είμαι πατέρα του? Πρέπει να του μιλήσω σαν τον πατέρα του. Πώς του θυμίσω ότι είμαι εκπαιδευτικός? Θα του πω και εγώ είμαι εκπαιδευτικός, αφού τώρα τα βρήκαμε, καταλάβαμε την έντασή σου. Και μετά κάνω reasoning. Αυτό, πώς λέμε στα ελληνικά, να του βάλεις λίγη λογική. Δεν μπορείς να το νουθετήσεις το παιδί. Συμβουλές δηλαδή. Δεν μπορώ να δώσω συμβουλή σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, μπορώ να δώσω συμβουλή σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θυμωμένος? Απλά πράγματα, σκεφτείτε το. Όχι. Θα πρέπει πρώτα να τον καλμάρω το θυμό. Μετά να του θυμίσω ότι εγώ είμαι εδώ για αυτόν και μετά να τον ουθετήσω. Το πιάσατε. Τρία βήματα. Διαφάνεια. Στα ελληνικά, τριαντάφυλλο, ευχαριστώ. Στα ελληνικά αυτά τα τρία βήματα έχουν και όνομα. Το πρώτο είναι η συναισθηματική αναγνώριση. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ένας σύγχρονος γονιός και ένας σύγχρονος σύντροφος. Συναισθηματική αναγνώριση. Έχει γυρίσει η γυναίκα σας και δεν μιλιέται. Δεν μιλιέται. Συναισθηματική αναγνώριση. Δεν είναι καλά στη διάθεσή της. Έφερες αυτό που σου είπα. Θα τα ακούσεις μάλλον. Θες να τα ακούσεις. Λοιπόν, συναισθηματική αναγνώριση. Αγάπη μου, σε βλέπω, τολμήσε το, σε βλέπω αναστατωμένη. Γύρισες στεναχωρεμένη. Σε βλέπω προβληματισμένη. Γύρισε ο άντρας, χαμογελαστός. Γιατί γύρισε χαρούμενος, παίζει κάτι με κάποια άλλη. Όχι, συνδέσου μαζί του. Αγάπη μου, πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Αυτό είναι η συναισθηματική αναγνώριση. Δεύτερον, το relate εν συνέστηση. Πρέπει να είναι πολύ καλό αυτό. Άμα πήρε προαγωγή, άμα σου πει το αφεντικό αυξάνει 19 ευρώ το μισθό σου, πρέπει να είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Άμα πήρατε ένα πενιντάρικο για να ψωνίσετε από το σούπερ μάρκετ, πολύ σημαντικό. Μα σα αγαπάει η κυβέρνηση. Ελάτε, κάνουμε μια γκαλίτσα. Και το τρίτο και το πιο κεντρικό. Συμπονετική απορία. Compassionate curiosity. Θέλω πραγματικά να καταλάβω πώς είναι να είσαι Δευτέρα Λυκείου και να σου κάνουν bullying στο σχολείο. Δεν θέλω να σου δώσω σύμβουλο, να το καταλάβω. Θέλω να καταλάβω πώς είναι να είσαι μάνα αυτού του παιδιού που σε βρίζει και εσύ λες εγώ το αγαπάω και τι να κάνω. Θέλω να καταλάβω πώς είναι η δασκάλα. Συμπονητική απορία. Θέλω να καταλάβω, αγόρι μου, πώς είναι. Σε βγάζω κάθε μέρα έξω και συνεχίζει να έρχεσαι στο σχολείο. Θέλω να καταλάβω. Πόσοι από εμάς έχουμε την διάθεση, αφήστε να το κάνουμε, πραγματικά να μάθουμε ο άλλος τον καημό του που κουβαλάει. Και μετά να αποφασίσουμε. Και ας είναι ο άντρας μας, ας είναι η γυναίκας μας, ας είναι ο γείτονας. Τον γείτονα. Παρκάρει και μου κλείνει την πιλωτή και κάνει. Και... ξέρω πώς είναι αυτά. Εγώ έφυγα από την πόλη γιατί μάλλον με τους γείτονες για το παρκάρισμα. Δηλαδή οι μάγκες κλείνανε τις θέσεις των υπολείπων. Μια φορά μπήκα από το παράθυρο να τον πιάσω. Και βλέπω μέσα τα παιδάκια του. Καλά, ρε, του λέω. Έχεις και τα παιδιά και κάνεις τέτοια πράγματα. Συμπονητική απορία. Τι σε οδηγεί να μαλώνεις με όλη τη γειτονιά μπροστά στα παιδιά σου, το καταλάβατε. Λοιπόν, άρα, αν δεν φτάσουμε εδώ, μην τολμήσουμε να πούμε τη λέξη αγάπη. Μα αγάπη είναι και αυτό, να τον αναγνωρίσω. Αγάπη θέλει και να τον συναισθανθώ. Αλλά αγάπη θέλει να νοιαστώ για αυτόν, για τους λόγους του. Πριν νοιαστώ για τους δικούς μου. Ω, τι λέτε κύριε Λάπα τώρα. Μα μη όλα τώρα στην εποχή μας είναι εγώ. Και αυτό, πάμε και έτσι. Καλό είναι και το εγώ. Αλλά δεν έχουμε και πολλούς να νοιάζονται για τον άλλον. Διαφάνεια παρακαλώ, τριντάφυλλο. Και προσέξτε να δείτε. Δηλαδή τα πράγματα είναι σύνθετα και απλά. Ξεπατήκω σε αυτή τη φωτογραφία από το διαδίκτυο. Τον ξέρει τον κύριο. Είναι ο Έλον Μάσκ. Ο φόβος και ο τρόμος της νέας κοινωνίας. Έτσι είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στη γη και λέει θα κάνετε ό,τι θέλω εγώ. Πώς θύμωσε αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτός έχει 10 παιδιά, 12 παιδιά με 10 γυναίκες κάπου εκεί. Ναι, όπως σας τα λέω. Γιατί δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Εσείς φωνάζετε τα παιδιά σας εδώ. Πασά μου. Στη Βόρεια Ελλάδα φωνάζουμε. Πασά μου, τι κάνεις, πασάκο μου. Ωραία. Η γλώσσα λέει την αλήθεια. Ο καθένας με τα όνειρα που έχει. Και αυτός είναι ένας μικρός πασάς. Ήθελε να κάνει ό,τι θέλει. Και εμείς, αν μεγαλώνουμε το παιδί μας σαν πασά, κάποια στιγμή μας καβαλάει. Αφού πασά τον μεγαλώσαμε. Ο πασάς λοιπόν αυτός έχει γύρω στα 10 παιδιά. Ένα από τα δύο πρώτα του παιδιά, δίδυμα, αγόρι, στα 18 του αποφασίζει να γίνει τρανς, να γίνει κορίτσι. Και αυτός θύμωσε ότι του φταίνε οι γκέι, του φταίνε η woke agenda, άμα ξέρετε τι είναι, δηλαδή του φταίνε όλοι αυτοί, όλο αυτό το κίνημα που θέλει να αλλάξει τα φύλλα των ανθρώπων. Ωραία. Γιατί με ενδιαφέρει αυτή η φωτογραφία. Είναι το πιστοποιητικό του παιδιού του. Γιατί ζητάει να αλλάξει φύλλο. Διαβάζω. Στα ελληνικά, γιατί είναι δύσκολα τα αγγλικά. Το γεγονός θέλω να αλλάξω για το γεγονός, fact, γεγονός, ότι δεν επιθυμώ άλλο να σχετίζομαι με τον βιολογικό μου πατέρα, αυτόν εδώ, με κανένα τρόπο, σχήμα ή μορφή. Δεν πρέπει να είσαι παιδοψυχιάτρος για να καταλάβεις τι λέει το παιδί. Τους είχε παρατημένους και έκανε άλλα 10 παιδιά με άλλες γυναίκες. Δηλαδή, τώρα τι θέλει να είσαι τώρα ειδικός για να το καταλάβεις. Θύμωσε δηλαδή το παιδί και έφτασε να πετσοκόβεται δηλαδή το σώμα του για να δώσει ένα μάθημα στον πατέρα του. Όχι, ο πατέρας δεν πάει να πάρει την ευθύνη. Αυτό γι' αυτό το λέω, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Άμα ήταν από το γιατρό μου, δεν θα μπορούσα να σας πω την ιστορία. Λοιπόν, δεν έχει έρθει ακόμα, οπότε μπορώ να λέω την ιστορία. Από τη... Βέβαια, το πάμε μακάρι, μπορεί να κάνουμε και καμιά καλή κουβέντα. Λοιπόν, οπότε ο άνθρωπος αυτός τι κάνει, ενώ το παιδί του του λέει «Πατέρα, δέσμε», λέει «Θα τα βάλω με όλον τον κόσμο, αλλά όχι με ποιον, με τον εαυτό μου». Και σας το λέω αυτό γιατί αυτό το χαρτί το λαμβάνουμε πολλοί γονείς. «Ελάτε κύριε Λάπα, γιατί ο γιος σας, γιατί η κόρη σας στο σχολείο έκανε κάτι. Ελάτε κύριε Λάπα, το παιδί σας έχει 4 μαθήματα κάτω από τη βάση. Ελάτε κύριε Λάπα, το παιδί σας έσπασε μια τζαμαρία. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε με όλο τον κόσμο». Το καταλάβατε τώρα, το καταλάβαμε τώρα. Αλλά όχι με τον εαυτό μας. Διαφάνεια τριαντάφυλλη, παρακαλώ. Λοιπόν, τέλειωσαν τα δύσκολα. Τώρα θα ακολουθήσει ένα φυσικό παράδειγμα. Γιατί θέλετε δεν θέλετε, τα παιδιά μας είναι μπλεγμένα στις σχέσεις των γονιών. Και τα παιδιά σας στις δικές σας σχέσεις και εσείς στις σχέσεις των δικών σας γονιών. Κύριε Λάπα, ο δικός μου μπαμπάς και η μαμά έχουν πεθάνει. Δεν πειράζει, ακόμα είστε μπλεγμένος. Θα σας το δείξω, μην βιάζεστε. Έστω ότι έχουμε μια τυπική οικογένεια, μέση ελληνική οικογένεια, όπου η μέση ελληνική οικογένεια έχει 1,2 έως 1,4 παιδάκια. Αυτό είναι το 1,2 παιδάκια. Δηλαδή δεν έχει 2, έχει κάτι κάτω από 2, δηλαδή 1. Έχουμε ένα μπαμπά και μια μαμά και ένα παιδί. Διαφάνεια. Οι δύο αυτοί άνθρωποι συνεργάζονται, έχουν συναντήληψη. Δηλαδή μιλάνε τα μυαλά τους και λένε «Αγάπη μου, θα μαγειρέψεις σήμερα». «Τι μέρα είναι, Τετάρτη?» «Α, εκείνη την οσπριάδα, την ωραία που μαγειρεύεις». «Α, τέλεια, μου έχεις φέρει οσπριάδα». «Φυσικά, το Σάββατο πήγα στη λαϊκή και σου φέρα». Έχουν αγάπη μεταξύ τους, οι καρδιές τους είναι ενωμένες. «Πώς ξύπνησες, αγάπη μου?» «Πολύ καλά». «Είδες κανένα εφιάλτη?» «Όχι, αχ, πόσο χαίρομαι». Και τα κορμιά τους είναι ενωμένα. Σου ετοίμασε ένα ωραίο πρωινό, να φας, να χαρείς, μετά θα πάμε στο γυμναστήριο μαζί. Τι ωραία που είναι αυτοί οι δύο, διαφάνεια. Ο πατέρας με το παιδί, αγόρι μου, σήκω να πάω στο σχολείο, κοριτσάκι μου, σήκω να πάω στο σχολείο. Ο μπαμπάς, ναι, μπαμπά, μου έδωσες το χαρτζιλίκι, ναι, σου το έχω έτοιμο, διαφάνεια. Και η μαμά, μαμά, δεν μου αρέσει το πουκάμισο που μου σιδέρωσμα, σου είπα να σου μάθω να σιδερώνεις. Έλα να σου δείξω πώς γίνεται αυτό. Διαφάνεια. Και είναι μια οικογένεια στην οποία η επικοινωνία, τα συναισθήματα και η φροντίδα λειτουργούν από όλους προς όλους, θα λέγουμε ότι είναι μια ιδανική οικογένεια. Διαφάνεια. Έχουμε όμως ένα θέμα. Αυτός ο τύπος ήρθε ερωτικός μετανάστης στην Αθήνα. Δηλαδή, μεγάλωσε σε μια περιοχή του Κιλκής, όπου στη σαλάτα βάζανε ξύδι. Η κοπέλα, εντωμεταξύ, έχουν καταγωγή από τα νησιά και βάζουν κάπαρι. Αυτός κάθε φορά που βρίσκει μέσα κάπαρι, ειδικά φύλλα κάπαρις, πιστεύει ότι θέλει να τον δηλητηριάσει αυτή. Οπότε, κάθε μεσημέρι σχεδόν υπάρχει μια ιστορία. Έβαλες ξύδι, έβαλες λεμόνι, έριξες κάπαρι. Τι είναι αυτά τα φύλλα, τα έβαλα από εδώ, δεν τα έβαλα από τη δικιά σου μεριά μου. Μόλυνες τη σαλάτα και τρώγονται για τη σαλάτα αυτοί οι δύο. Και όσο τρώγονται αυτοί οι δύο για τη σαλάτα, δέστε τι γίνεται. Σταματάει, μου τρώνουν μεταξύ τους. Μπορεί να μαλώσουν και για άλλα θέματα, ρε παιδί μου. Αν θα πάμε στην Αράχοβα ή στην Ήδρα για Πάσχα, αν θα πάμε στη Μάνο ή στη Μάνο. Αλλά κατά κανόνα οι καυγάδες είναι για τη σαλάτα. Πιο απλά θέματα. Πολύ πιο απλά θέματα, Μου πλύνε στα μαύρα, δεν μου πλύνε στα άσπρα. Ξέρω εγώ, μου μίλησε στραβά, δεν σου μίλησε στραβά. Οπότε όταν αυτοί οι δύο σταματά να μιλάνε, δέστε λίγο πώς συνεχίζει η επικοινωνία. Το βλέπετε, έχουμε υδραυλικούς εδώ μέσα καθόλου. Γιατρούς έχουμε. Ωραία. Παθαίνουν κυρσό οι σχέσεις. Δέστε, κυρσός είναι η παράπλευρη κυκλοφορία. Κόβεται η κεντρική αρτηρία, ζουτ! Δίνει από δίπλα. Δηλαδή τα παιδιά μας είναι κυρσός. Δηλαδή, πάει το παιδί και λέει, «Μαμά, δεν μου υπέγραψες τη δήλωση. Πάμε εκδρομή αύριο και θέλει και 5 ευρώ. Αυτά στον πατέρα σου. Προσέξτε, τι είπα, είπα κάτι κακό, λέει η μάνα. Είπα ότι εγώ δεν μιλήγαμε με αυτόν, πάνε εσύ να τα βγάλεις. Η μαμά λέει να ζήτησε από σένα 5 ευρώ για την εκδρομή, θα πάμε στο θέατρο με το σχολείο. Ποιος? Η μαμά λέει να μου δώσεις 5 ευρώ για την εκδρομή. Η μαμά, δεν μου λες. Εχθές μαζί της γυρνούσες, πού ήσασταν το βράδυ? Τριγωνοποίηση του παιδιού. Αυτό είναι τριγωνοποίηση. Και την ώρα που γίνεται αυτή η τριγωνοποίηση, συμβαίνουν τρία πράγματα στο παιδί. Το πρώτο είναι αρσιβαρίστας. Σηκώνει αυτό το βάρος της διχόνοιας των γονιών. Ξέρει μέσα στην ψυχούλα του ότι αυτοί οι δύο εμαλώνουν. προσέξτε λίγο, επειδή είναι και τη μόδα τώρα, κόβονται, κάνουν τατού, τρυπιούνται, κάνουν πολλά σκουλαρίκια. Όποιος τρώγεται με το σώμα του, είναι γιατί προσπαθεί να ξεχωρίσει, λέει ο κύριος Λάπας, τα κύτταρα του μπαμπά και της μαμάς. Γιατί στην πραγματικότητα εμείς για να είμαστε εδώ σήμερα ανακατεύτηκαν τα κύτταρα του μπαμπά μας και τη μαμά μας. Δηλαδή ακόμα και χωρισμένοι να είναι αυτοί οι δύο, γι' αυτό σας είπα, και νεκροί να είναι και χωρισμένοι να είναι και να μην τους γνώρισε ποτέ και υιοθετημένος να είναι, μέσα του έχουν ανακατευθεί αυτά τα κύτταρα. Όταν ξέρω ότι αυτοί έχουν διχόνοια, σου λέει ποια πλευρά να κόψω, τι να αφήσω, τι φταίει. Ένα λοιπόν σηκώνει το βάρος αυτής της διχόνοιας. Δύο, γίνεται τροχονόμος στις σχέσεις. Δεν θα γίνει 12, θα γίνει 15. Χα, τι λέει μπαμπά, καλά είσαι, καλά. Ναι, ξέρεις τι είπε η μαμά έχθες για σένα, τροχονόμος. Σφυρίζω, τους χορεύω και φτιάχνω αυτόν τον τοίχο. Πάμε λίγο να δούμε το επόμενο. Δέστε λίγο, τριγωνοποίηση δεν μπορεί να γίνει μόνο ανάμεσα στο ζευγάρι. Μπορεί να γίνει ζευγάρι, δάσκαλος, παιδί. Δεν μιλάει ο δάσκαλος με το ζευγάρι. Καλά, δεν διαβάζει στο σπίτι. Καλά, σχολείο είναι αυτό. Καθηγήτρια είναι αυτή. Να, τριγωνοποιημένο παιδί. Πάμε λίγο. Εδώ, επειδή το έχετε μόδα και στην Αθήνα, λίγο να σας βοηθήσω. Έχετε και τους πυρήνες της φωτιάς. Οι γονείς κατηγορούν την κοινωνία. Ο μπαμπάς, άτιμη κοινωνία, εξαιτίας του είμαι άνεργος. Τι κυβέρνηση είναι αυτή, βρίζω όλη την ώρα. Πάει το παιδί, πετάει την πέτρα. Άρα, αν δείτε παιδί που πετάει πέτρα, οι γονείς του έχουν κατηγορήσει την κοινωνία. Μα έχουμε και κάτι από πλούσιες οικογένειες που πετάνε πέτρες. Ναι, ναι, μπορεί και ο πλούσιος να κατηγορεί την κοινωνία, μπορεί και ο φτωχός. Αλλά όποτε οι γονείς νιώθουν ότι είναι εκτός κοινωνίας, το παιδάκι θα πετάξει πέτρες. Πολλές φορές και καλοπροαίρετα μπορεί κάποιοι να τη δουν πολύ χριστιανοί και να πούνε: α, αυτή η κοινωνία είναι του διαβόλου. Εμείς είμαστε οι χριστιανοί. Πάλι το παιδάκι θα πετάξει πέτρες. Πάμε και στην τελευταία διαφάνεια. Το τρίτο πρόβλημα που παθαίνει το παιδί είναι ότι με τον καιρό αυτοί οι δύο παιδί μαλώνουν, είναι σαν τα μωρά. Στην αρχή είναι σαν τα κοκόρια, μετά γίνονται σαν τα μωρά. Το πιάσατε? Οπότε το τρίτο πράγμα που παθαίνει είναι αναστροφή του τριγώνου. Και χάνει τη δικιά του ανάπτυξη και αναγκάζεται να ασχολείται με τα δύο μωρά. Να τρέχει να τους προλάβει. Σε όλη τους τη ζωή. Υπάρχουν κόρες που δεν παντρεύτηκαν ποτέ τους για να ταντεύουν τους γονείς, μη μαλώσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν οικογένεια, αλλά στο νου τους πάντα έχουν: πώς θα πω στη μαμά μου όχι. Πώς θα πω στον μπαμπά μου όχι, θα γίνει χαμός. Τελικά μας αφορά όλους, έτσι. Λοιπόν, τέλειωσε το δεύτερο κομμάτι της εισήγησης, τρίτο και τελευταίο. Άρα τα παιδάκια μας είναι τριγωνοποιημένα. Για να σπάσει το τριγώνο πρέπει να αρχίσουμε να επικοινωνούμε. Χωρισμένοι, παντρεμένοι, πρέπει να βρούμε τρόπο να τα βρίσκουμε ενήλικες μεταξύ μας. Τελευταία κίνηση. Γιατί κάποια παιδιά, όλο και περισσότερα, διαλέγουν τη βία και διαλέγουν την επιθετικότητα. Αυτό έρχεται από την εμπειρία του κύριου Λάπα στις φυλακές. Συγγνώμη που σας σκοτεινιάζω λίγο το μυαλό. Η πρώτη μου εθελοντική εργασία στα 17 ήταν σε κάτι φυλακές διαβατών. Πώς έχετε εσείς τον Κορυδαλό, εμείς έχουμε εκεί πάνω το διαβατών, τη φυλακή στη Θεσσαλονίκη. Πήγαινα με έναν παππούλι τότε να ψέλουμε, να τον βοηθάμε. Έκανε κάποια μυστήρια μέσα στην φυλακή. Ένας πατέρας Παρθένιος, πολύ ωραίος ιερέας, συνταξιούχος τώρα. Λοιπόν, και καταλάβαμε ότι στη φυλακή ισχύουν άλλοι κανόνες. Και η κοινωνία σήμερα μοιάζει με τη φυλακή. Θα σας το αποδείξω. Ήρθατε σήμερα εδώ για την ομιλία. Δέστε τι ωραία καθίσματα έχετε. Είναι μαλακά, σταθερά, ωραία καθίσματα. Τι νιώθετε? Ότι οι πατέρες μας αποδέχονται, θέλουν, φροντίζουν και την άνεσή μας. Είναι ασφαλείς οι καρέκλες. Δεν τρίζει καμία καρέκλα? Όχι, ωραία. Άρα είναι ασφαλείς οι καρέκλες και είναι και άνετες. Αυτό περιμένουμε όλοι από το σπίτι μας. Όλοι από την οικογένειά μας αυτό περιμένουμε. Αυτή η μεσαία είναι μια καρέκλα κλασική του δημόσιου σχολείου. Την ξέρετε? Ποιος δεν την ξέρει? Έχουμε εδώ ανθρώπους που δεν κάτσαν σε τέτοια καρέκλα. Λοιπόν, είναι πολύ basic που λένε οι σημερινοί έφηβοι. Δηλαδή μεταλλική, με σταθερό ξύλο. Έχει φάει κλωτσιές, την έχουν πετάξει. Έχει συμμετέχει σε 15 καταλήψεις. Ακόμα είναι εκεί και καθόμαστε, έτσι. Λοιπόν, ασφάλεια. Αυτό περιμένουμε από το κράτος, από το σχολείο. Δεν περιμένουμε χάδια, μαλακά χάδια. Ωραία. Αν ερχόσασταν και σας βάζαμε να καθίσετε σε μια τέτοια καρέκλα, τη βλέπετε αυτήν τη σπασμένη καρέκλα? Πώς θα νιώθατε? Καθίστε ρε παιδί μου, κάτσε. Τρίζει, έχει κάτι καρφιά, κάτι πρόκειες βγαλμένες. Πώς θα νιώθατε? Καλά, άνετα. Ανασφάλεια. Α, προσέξτε να δείτε τώρα ποιος είναι ο νόμος της φυλακής. Διαφάνεια παρακαλώ. Ο μόνος τρόπος να μην κάτσεις στη χαλασμένη καρέκλα είναι να βάλεις να κάτσει άλλος αυτήν. Τα παιδιά μας στα σχολεία σκοτώνονται στο ξύλο για να προλάβουν να είναι αυτοί που θα δώσουν πρώτη την μπουνιά. Για να μην είναι αυτοί που θα τη φάνε. Κάνουν παρέα με τον μπούλι για να μην είναι αυτός που θα μείνει χωρίς παρέα. Το πιάσατε. Τα κοριτσάκια μας κάνουν ό,τι τους ζητούσουν οι υπόλοιποι. Μην τα αφήσουν απ' έξω. Μην μείνουν στην απ' έξω. Σε μια κοινωνία που αρχίζει να κυριαρχεί ο φόβος, προσπαθούμε οι άνθρωποι να βάλουμε τους άλλους στη θέση του υπεύθυνου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε ζευγάρια που μαλώνουν. Αυτό μπορεί να συμβεί σε σχολεία που μαλώνουν οι καθηγητές μεταξύ τους, οι καθηγητές με τα παιδιά. Αυτό μπορεί να συμβεί σε μια νωρία να αρχίσουν να μαλώνουν μεταξύ τους οι παπάδες. Αυτό μπορεί να συμβεί όπου ξεκινάει ο καυγάς των ανθρώπων. Επιτεθόμαστε στον άλλον γιατί έχουμε χάσει την ασφάλεια και θέλουμε να τον βάλουμε πρώτο στο σκαμνί του υπεύθυνου, του κατηγορούμενου. Το πιάσατε? Απλά δεν είναι. Άρα, αν θέλω εγώ να σταματήσουν οι άνθρωποι να μαλώνουν, πρέπει να τους βάλω ωραίες καρέκλες μαλακές. Δηλαδή δεν μπορώ να περιμένω στο σπίτι ηρεμία, αν εγώ είμαι μέσα στα νεύρα. Δεν μπορώ να περιμένω στο σχολείο ηρεμία, αν μπαίνω με τσατήλα μέσα στην τάξη. Το καταλάβετε? Αυτό είναι να κοιτάξω τον εαυτό μου. Τι φέρνω εγώ σε αυτό το σπίτι και σε αυτή τη σχέση? Διαφάνεια. Και προσέξτε, οι ενήλικες πολύ εύκολα μας δικαιολογούμε. Λέμε στα παιδιά, κάνε ειρήνη, συγχώρεσε τον άλλον, μη μαλώνετε. Και όμως ζούμε σε μια κοινωνία όπου όποιος έχει δύναμη κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή λέμε ψέματα στα παιδιά μας, επόμενη διαφάνεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είτε μέσα στο σπίτι είτε απ' έξω, άμα μας τη δώσει κιόλας, τραβάμε και λίγο ξύλο. Αυτό νομιμοποιεί στα μάτια των παιδιών τη βία. Τέλος του τρίτου μέρους περί βίας. Διαφάνεια παρακαλώ. Αυτό είναι το χέρι μου. Θυμάστε πως ξεκίνησα, έτσι θα τελειώσουμε. Ο έφηβος θέλει το καλό μας, παρότι μπορεί η συμπεριφορά του να είναι προβληματική. Τώρα εσείς μπορεί εδώ να αναγνωρίσετε τη μάνα σας, τον πατέρα σας, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας. Δεν πειράζει, είπαμε, μπορεί να είναι ακόμα έφηβη. Πάμε να δούμε λοιπόν. Λέει ο έφηβος, πάτα λίγο τριαντάφυλλη μερικά πλήθρα, ξανά. Λέει όχι. Όχι σημαίνει υπάρχω. Έλα φας, όχι. Έλα ρε παιδί μου, κάντε μαθήματα, όχι. Υπάρχω. Περιμένει να ακούσει. Αγάπη μου, ξέρω ότι υπάρχεις, μου είναι πάρα πολύ σημαντικό και να με συγχωρείς που δεν σου ζήτησα τη γνώμη. Αλλά επειδή βιαζόμουν, σου είπα κατευθείαν να έρθεις για φαγητό. Οπ, θα σηκωθεί να έρθει. Μυστήριο. Στη δουλειά έχεις ένα συνάδελφο που σου λέει όχι, όχι, όχι. Του λες, αδερφέ, άκουσε να δεις, ξέρω ότι υπάρχεις, ότι έχεις τα προβλήματά σου. Το καταλαβαίνω. Και εγώ έχω όλο ανάγκη να σου ζητάω να μου κάνεις σε μια εξυπηρέτηση. Θα σου την κάνει. Μόλις του πεις, καταλαβαίνω τα προβλήματά σου. Δεύτερον, βαριέμαι. Βαριέμαι. Δεν έχω χρόνο, δεν θέλω να σηκωθώ. Ε, μάνα, δεν εμπιστεύομαι ότι έχεις το χρόνο ή και τη διάθεση να ακούσεις όσα έχω να πω. Δηλαδή, σου είπε βαριέμαι. Time out, τέλος ημέρα. Φραπέ. Και εγώ, δίπλα του. Εδώ είμαι, αγόρι μου. Ε, εδώ είμαι, σ' ακούω. Τι είπα, ακούς, εγώ είπα βαριέμαι. Πήγε από εδώ. Εδώ είμαι να σ' ακούς, γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί στη ζωή σου και δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου να σηκωθείς. Ω, χαμάωνε μάνα, μεγάλη πλάκα έχεις, θα σηκωθεί. Ή, και πού θα καταλάβεις εσύ, που δεν ξέρεις από αυτά και είναι αλλιώς αυτά και τσούκο τσούκο τσούκο τσούκο αρχίζει να μιλάει. Επόμενη, χειρονομία βρισιά. Και το επόμενο τριντάφυλλε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους γονείς. Μάνες, όλο περισσότερες μάνες έρχονται και μου λένε, με χτύπησε, με σκούδιξε, με έκανε. Και καθηγητές, μου κάνει κολοδάχτυλο, με συντάξει, κύριε Λάπα, είναι δυνατόν. Λοιπόν, χειρονομία βρισιά. Σημαίνει λάθος απόσταση. Ε, δηλαδή, είμαι πολύ μακριά, γαλαρία, μπαμπάδες που δεν πολύ ασχολούμαστε, γυρνάμε και λένε, α, τι θες και εσύ, μωρέ, ο τού, τού, τού, τού, και μας βρίζει. Μας νιώθει πολύ μακριά. Ή είμαστε τόσο κοντά που είναι σαν να είμαστε φιλαράκια. Το παιδί έχει ανάγκη να νιώσει τον εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικό, τη γιαγιά, γιαγιά, το γονέα, γονέα. Για να βάλει αυτό το ωραίο πλαίσιο, να νιώσει ασφάλεια. Επόμενο. Αδιαφορία είναι πάρα πολύ σκληρό. Και άλλο ένα. Η αδιαφορία είναι αυτό που λέμε, που δεν απαντάει. Κύριε Λάπα, του μιλάω και δεν μου απαντάει. Εκεί τι έχει συμβεί? Εκεί αυτός κατά κανόνα το έχει ζήσει αυτό, όταν εμείς είχαμε τα δικά μας προβλήματα. Και σου λέμε, δεν εισπάσα όλη την ώρα σε άλλους. Ήρθε η ώρα να σου τα επιστρέψω. Επόμενο. Ωραία. Και πολύ σημαντικό. Το λέω mat clip effect. Αυτοτραυματισμός piercing. Με πονώ για να μην σε πονώ. Δηλαδή τρώγεται με τον εαυτό του ένα παιδί. Προσπαθεί να, να κλείσει όλο το ζόρι μέσα του. Δεν το αντέχει. Σκάει. Και αρχίζει να πονάει τον εαυτό του. Τι περίεργο όταν πάνε στην ψυχοθεραπεία αυτά τα παιδιά, αν βρουν ψυχοθεραπευτή που να ταιριάξουν, γιατί και η θεραπεία δεν είναι μαγική, είναι τέχνη. Να βρει κάποιον άνθρωπο να ταιριάξει. Αν βρει κάποιον άνθρωπο να ταιριάξει και ηρεμήσει το παιδί, τσαπ, σταματάει και ο αυτοτραυματισμός, γιατί κάποιο τον αποδέχεται. Επόμενο. Κύριε Λάπα, μα σκοτεινιάσατε με όλα αυτά που μα είπατε. Πώς θα πάμε εμείς πίσω στο σπίτι μας σήμερα από εδώ. Κοιτάξτε, μην μπερδεύεστε. Το καλό και το κακό δεν έχουν τη διαδύναμη. Διαφάνεια τριαντάφυλλη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Όλα αυτά σταματάνε όταν αρχίσετε να κάνετε το καλό, όταν αρχίσετε να προσπαθείτε να το κάνετε. Καταλάβετε, δεν περιμένει η ζωή το τέλειο. Ξεκινήστε εσείς να κάνετε μια προσπάθεια και το κακό χαλάει. Επόμενη διαφάνεια. Θέλετε υγιείς οικογένειες? Πρέπει να ζωντανέψουν οι σχέσεις. Σε μια εβδομάδα ένα ζευγάρι που έχει παιδιά και είναι στην ηλικία, είναι ανήλικα τα παιδιά, δεν γίνεται να το πάρει όλο από 0 μέχρι 18 μονότερμα. Θα πρέπει μέσα στη βδομάδα κάνεις babysitting, βγαίνω, βόλτα, να ηρεμήσω, να βρω τους φίλους μου, να φρεσκαριστώ. Κρατάω εγώ το παιδί, βγαίνεις εσύ την επόμενη μέρα. Κρατάει κάποιος άλλος το παιδί, βγαίνουμε και οι δυο μας, σαν ζευγάρι. Τα ζευγάρια είναι από έρωτα έχουν βρεθεί. Πώς θα διαλυθούν άμα δεν έχουν δικό τους χρόνο? Βλέπει το παιδί που είναι οι γονείς, το παίρνουμε και μαζί μας άλλη μια νύχτα. Και τρεις νύχτες καθόμαστε στο σπίτι. Το πιάσατε? Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα, κάθε βράδυ έχουμε δραστηριότητα. Μια βγαίνω εγώ, μια βγαίνεις εσύ, μια βγαίνουμε όλοι μαζί. Πού να προλάβει το κακό να μπει στο σπίτι μας? Θυμηθείτε και κάτι άλλο. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να ακούσουν τους γονείς τους να γυρνάνε χαρούμενοι απ' έξω. Δεύτερον, ζωνές σχέσεις με τα παιδιά, ποιοτικός χρόνος. Ποιοτικός χρόνος δεν είναι να διαβάζω με το παιδί. Ποιοτικός χρόνος είναι αυτό που κάνει ο κατηχητής με τα κατηχητόπουλα που πάνε όλοι μαζί και παίζουν μία ώρα μαζί. Παίξε τάβλη μαζί του για μία ώρα. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Γκρινιάζουν οι γέροι γονείς. Δεν μα βλέπετε, δεν έρχεστε. Μα πώς, αφού πηγαίνω, κύριε Λάπα. Πας χωρίς πρόγραμμα, πας χωρίς ραντεβού και όταν πας δεν έχεις τι να πεις. Είναι διαφορετικό να πεις στον πατέρα σου: πατέρα, κάθε Σάββατο θα έρχομαι παιδιόρα, θα παίζουμε ένα ταβλάκι. Τέλος, αυτό το ταβλί γίνεται ποιοτικός χρόνος με τον πατέρα σου. Ζωντανές σχέσεις με τους άλλους. Ανοίξτε τα σπιτικά σας. Μην φοβάστε να φέρουν τα παιδιά σας φίλους στο σπίτι. Κάντε ένα τραπέζωμα. Φέρτε τη γειτόνισσα που είναι μόνη της. Να δίνουν τα παιδιά ότι είστε άνθρωποι. Μα δεν έχουμε καμία συγγένεια. Δεν πειράζει. Μόνη της. Δεν είναι γρία. Δεν είναι. Φέρτε και να φάει ένα πιάτο φαγητό δίπλα σας. Μα πώς, εμείς θέλουμε να είμαστε μόνο η οικογένειά μας? Αν θέλει να είσαι μόνο η οικογένειά σας, και το παιδί σας θα νιώθει απομακρυσμένο όπως νιώθει αυτή η ξένη γειτόνισσα. Έχουμε πλέον εργαλεία θεραπείας, θεραπεία ζεύγους. Να πάει ένα ζευγάρι να μιλήσει με έναν άνθρωπο. Μα ο άντρας μου, γιατρέ, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ομάδα ζευγαριών. Ο ένας άντρας να δει τον άλλον, γιατί δεν υπάρχουν παραδείγματα. Ισχύει αυτό που λέμε. Όντως, μπορεί κάποιος να μην έχει δει πώς είναι ένας άντρας που μιλάει με συναίσθημα. Μπορεί να μην τον έχει δει ποτέ του. Και οικογενειακή θεραπεία. Μαγικό. Πάρτε το παιδί, πάρτε τον άντρα σας, πάρτε. Όλοι μαζί. Να συζητήσουμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου. Και θεραπεύστε τη σχέση στην κοινότητα. Έχετε νωρία. Συμμετοχή. Να δει το παιδί. Καλά, τι θες και τραβάσει και όλη την ώρα στην εκκλησία? Παιδί μου, η εκκλησία μας είναι. Ότι έχουμε κοινότητα, έχουμε ομάδα. Που ανήκουμε κάπου. Οι εκδρομές και οι κατασκηνώσεις οικογενειών. Πάρα πολύ σημαντικό. Βάλτε με τις μονογονεϊκές οικογένειες. Φέρτε οι παντρεμένοι και τα παιδιά των χωρισμένων. Μην διαχωρίζεστε. Μαζί, αν μπορείτε, η ενορία να νιώσουν τα παιδιά ότι όλη η οικογένεια συμμετέχει. Όχι οι μαμάδες μόνο με τα παιδιά στο προσκύνημα, και οι μπαμπάδες να κάνουν μεταξύ τους παρέα. Και καταστρέψτε τη ρουτίνα για το καλό. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν έχετε χρόνο να μιλήσετε με το παιδί σας. Κάντε κοπάνα. Κρατήστε το εσείς από το σχολείο. Να κάσετε ένα πρωινό να μιλήσετε. Πώς λέει η πρωτοψάλτη. Κάστε ένα πρωινό να δούμε αν αγαπιόμαστε. Το λέει ένα τρομερό τραγουδάκι. Επόμενη διαφάνεια. Μονογονείς. Μονογονείς, θα έχετε σταθερά μία στις τρεις οικογένειες ενορία σας, δεν ξέρω γιατί είναι ενορία, θα είναι με μονογονείς, είτε γιατί χώρισαν, είτε γιατί χείρεψαν. Οι μονογονείς πρέπει να σκεφτείτε την συντροφικότητα. Είναι ένα άμα δεν πήγε καλά ένας γάμος, είναι ένα άλλο αν το παιδί νιώθει ότι έχετε αναπηρία και δεν μπορεί να κάνετε σχέση. Πρέπει να δει ότι πραγματικά η σχέση είναι για τους ανθρώπους. Αναρωτηθείτε το. Κοινωνικό δίκτυο, μην μείνετε μόνοι σας. Φτιάξτε το δίκτυο. Είναι καλή γειτονιά. Έχετε σχέσεις. Ποιος γονιός μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του. Όχι μόνο για το αναπάντεχο ότι πρέπει να αφήσετε κάποιον στο πόδι σας κάποια στιγμή. Για να νιώσει το παιδί σας ότι ο γονιός του δεν είναι. Θα φοβάται ότι κρέμεστε από μία κλωστή. Θέλει να νιώσει ότι ο γονιός αντέχει, να βγάλει το θυμό στο σπίτι, να καυγαδίσει μαζί του. Φέρτε άλλα παιδιά να κοιμούνται, να γεμίζει το σπίτι κόσμο και δώστε ποιοτικό χρόνο. Πολλές φορές οι μονογονείς ξεχνάμε ότι επειδή δουλεύουμε όλη τη μέρα, τρέχουμε για τα παιδιά μας. Οι μελέτες λένε ότι όσο πιο πολύ τρέχει μια μάνα για το σπίτι, τόσο λιγότερο ποιοτικό χρόνο έχει με τα παιδιά. Δηλαδή τα μαγειρεύει μεν, αλλά δεν κάθεται να φάει μαζί τους. Τελευταία διαφάνεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πριν προχωρήσουμε τις ερωτήσεις. Βρείτε με στα social media, Αλέξιος Λάπας Β, το Β προφίλ, το Α είναι γεμάτο και μένουν τα αιτήματα. Είναι δημόσιο προφίλ, ανεβάζουμε ομιλίες, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, με αυτή την έννοια. Βρείτε με στο Instagram όσοι θέλετε. Δικτυωθείτε με ανθρώπους που νοιάζονται για την οικογένεια, δικτυωθείτε με ανθρώπους που μιλάνε, δείτε ομιλίες, δείτε podcast από άλλους συναδέλφους, από ιερείς, από ανθρώπους που νοιάζονται. Κάντε κάτι, κουνηθείτε, ώστε να ζωντανέψει και η ζωή σας και η πίστη σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλέξη, τον κύριο Λάπα, για αυτήν έτσι, την παρουσίαση. Θα έλεγα ήταν πολυμορφική, ζωντανή και βιωματική έτσι, αναφορά, θα το έλεγα. Πιστεύω ότι μέσα στην αφορά του εξέφρασε και ο ίδιος τη δική του έτσι η πορεία μέχρι τώρα μέσα από τις επικοινωνίες που είχε. Έτσι λοιπόν ζωντανός ο λόγος και είμαστε έτσι ευχαριστούμε πολύ για την, έτσι, την καρδική σας αναφορά. Δύσκολα θέματα, πονεμένα θέματα θα έλεγα, που μας φέρνουν έτσι σε μια αυτογνωσία, αλλά υπάρχει ελπίδα. Και νομίζω δώσατε στα τελευταία έτσι το στίγμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας να πορευτούμε και να βελτιώσουμε, να θεραπευτούμε. Και τονίσετε πολύ σωστά, όχι μόνο τη συμβουλευτική, αλλά και την εκκλησιαστική κοινότητα, που είναι ένας χώρος θεραπείας και λύτρωσης.
0: Θέλω να σας πω το εξής, ότι μπορεί να μην τον έχουμε σαν εικόνα οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, ειδικά στην Αμερική, αλλά και στην Αγγλία που ζω, οι ενορίες αποτελούν ακόμα το κομμάτι της κοινότητας. Δηλαδή, επειδή αυτό δεν μεταφέρεται από τις τηλεοράσεις, η πλειοψηφία των ανθρώπων, ειδικά που αγωνίζονται να έχουν τις οικογένειές τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, πολλές δραστηριότητες, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ίσως όχι σε κάποιες κεντροευρωπαϊκές χώρες, αλλά ειδικά σε βορειοευρωπαϊκές και στην Αμερική, γίνονται γύρω από την δράση της ενορίας. Γιατί η κοινότητα, είναι, όχι είναι απλά η γειτονιά, είναι ότι κάτι ζούμε μαζί. Αυτό η δικιά μας εκκλησία το ήξερε, δηλαδή εμείς το είχαμε αυτό. Και δεν πειράζει που το χάσαμε, γιατί κάπως έπρεπε να βρούμε και εμείς τα πατήματά μας. Αλλά τώρα που με το καλό έχουμε γίνει όλοι σύγχρονοι άνθρωποι, καιρός να το ξαναβρούμε. Δηλαδή, μπορεί στα χωριά μας να ήταν λίγο δύσκολο να μας έπνιγε το ότι όλοι ξέραναν τις ιστορίες ολονών. Καλό ήταν αυτό που τα αφήσαμε. Αλλά όχι και να μείνουμε ξένοι μεταξύ μας. Σε μια οικοδομή ζουν 20 άνθρωποι και οι τρεις δεν μιλάνε τους άλλους 17 και φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή και τον βρίσκουμε από τη μυρωδιά. Δηλαδή, είναι ακραία αυτή η κατάσταση. Δεν θα λυθεί αν δεν κάνουμε κάτι εμείς, αν δεν ξανασυνδεθούμε.
1: Ερωτήσεις να τις αντέξουμε, να τις κάνουμε θα έλεγα στον χρόνο που μας μένει για κάνα 20 λεπτό περίπου έχουμε το χρόνο
0: ένα όνομα θα μου λέτε και μπορεί να μοιραστείτε σκέψη, συνέστημα ή όντως κάτι που θέλετε να ρωτήσετε.
1: Ναι, μάλλον να καθίσει όχι, δεν μπορώ
0: να... Α, να πηγαίνει το μικρόφωνο. Θα επαναλαμβάνω την ερώτηση εγώ για να ακούγεται.
1: Και χωρίς μικρόφωνο ερώτηση.
0: Ναι. Θα την επαναλαμβάνω, τριαντάφυλλε μου εγώ. Λοιπόν.
1: Και να έχουμε ερώτηση.
0: Λοιπόν, θα έχουμε, γιατί μπορεί να μοιραστούμε και κάτι που αισθανόμαστε, κάτι που μας προκάλεσε ενδιαφέρον, κάτι που το ξανακούσαμε ή το ακούσαμε και κάτι που δεν μας άρεσε, βρε αδερφέ. Τι είναι αυτά τώρα που μας είπες εσύ εδώ. Κάτι. Για να δούμε.
2: Να ανοίξω εγώ το χώρο των ερωτήσεων.
0: Το καλό.
2: Ήταν καταιγιστικά αυτά που ακούσαμε, στην κυριολεξία δηλαδή. Τα τελευταία 25 χρόνια τα ζω στο Λύκειο. Οπότε, όντως, έχετε πώς λένε στις, πώς το λένε, τώρα μετά τον κορονοϊό που λέει 99,9% για να αποκλείσουν το 1% το μικροβίον ότι μπορεί να ξεφύγει, ότι υπάρχει απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και ελέγχθηκαν. Έχω ένα ερώτημα. Η εφηβεία ηλικιακά αρχίζει και πέφτει, δηλαδή κάποτε ξέραμε ότι η ηλικία της εφηβείας ήταν τόσο με τόσο. Και αν αρχίζει και πέφτει, ποιος ήταν ο παράγοντας που έπεσε αυτό, γιατί νομίζω ότι ναι. Αυτό.
0: Η εφηβεία ιατρικά ξεκινά από την ώρα που αλλάζει η βιολογία ενός παιδιού, το οποίο όντως παρατηρούμε ότι λόγω και του τρόπου ζωής έχει κατέβει, αλλά είναι γύρω στα 12 θα λέγαμε. Όλο και πιο συχνά βλέπουμε την προεφηβεία να ξεκινά εκεί και από την 5η δημοτικού πλέον σε πολλά παιδιά ως συμπεριφορά. Ορμονολογικά ωστόσο η εφηβεία θα έπρεπε να ξεκινάει όταν στα κοριτσάκια αρχίζει να εμφανίζεται η περίοδος και στα αγοράκια η έντονη τριχοφία. Τώρα τι γίνεται? Αυτό που παρατηρείτε, Πάτερ, δεν είναι ότι κατεβαίνει η ηλικία της εφηβείας. Είναι κάτι πιο συγκλονιστικό. Είναι κάτι πιο τρομακτικό. Δεν υπάρχει χώρος για την παιδική και εφηβική ηλικία. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι το ξαφνικό μικρομεγάλωμα των παιδιών. Το οποίο οφείλω να σας πω ότι δεν είναι απλά μια κοινωνική συνθήκη που έτυχε. Είναι μια επιλογή της κοινωνίας. Μια κοινωνία δοσμένη στην ύλη και στον ειδονισμό αγνοεί ότι η εφηβεία είναι απαραίτητη. Να σας το κάνω λιανά. Ξεκινάει ένα παιδί στην εφηβεία να σεξουαλίζεται. Είναι απαραίτητο να ονοματιστεί αυτό πειραματισμός. Έρχεται η κοινωνία και λέει όχι. Έχει δικαίωμα στο σεξ σαν να είναι μεγάλος. Και έχει και πονηριά αυτό μέσα. Συζητάμε αν είναι 12 χρονών ή αν είναι 14. Είναι, αλλά μοιάζει, πώς σκέφτεται, πώς κάνει. Δηλαδή η επίσημη κοινωνία, η επίσημη δικαστική εξουσία, επίσημα η Ιντερπόλ κάθεται και συζητάει και αποδίδει ευθύνη ενήλικα στα παιδιά. Αλλά το ίδιο κάνουν και οι μάρκες. Δηλαδή το νωρίτερο που θα κάνουμε τα παιδιά καταναλωτές ενήλικους, το νωρίτερο που έχουν μπει στο παιχνίδι αυτής της εποχής. Με αποτέλεσμα, τα πρότυπα που δίνουμε για τα παιδιά και για τους εφήβους να είναι μικρομέγαλα παιδιά, τα οποία ταυτίζονται με ενήλικες προσωπικότητες, οι οποίες πάνε να μιμηθούν σε όλα, και στον ντύσιμο και στα έξοδα και στον τρόπο ζωής. Το καταλάβατε? Άρα δεν είναι ότι έχει κατέβει εφηβεία. Αυτό το συναντούσαμε παλιά, ξέρετε πού? Το συναντάω εγώ, που ασχολούμαι με ιδρύματα. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε παραμελημένες οικογένειες, που δεν υπήρχε αγάπη και φροντίδα και γονιός που να έχει τον νιονιό εκεί να βάλει όρια, τα παιδιά αυτά έπρεπε 6, 7, 8 χρόνων να βγουν στην πιάτσα να δουλέψουν. Ή βιώναν μπροστά στα μάτια τους πολύ ενήλικες καταστάσεις χωρίς φίλτρο. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ήταν μικρομέγαλα. Και θα έχουν εμπειρίες πολύ νωρίς. Τώρα έχουν όλα τα παιδιά. Ποιος γονιός στην Ελλάδα ασχολείται με το όριο ηλικίας για το παιχνίδι που θα παίξει το παιδί? Και άντε εσείς το βάλατε, αφού όλη η παρέα το παίζει. Αυτό λέει από 18 και πάνω ή από 16 και πάνω. Και αυτά το παίζουν από 7 και 8 χρονών. Και άντε εσείς το βάλατε το όριο, θα μείνει έξω από την παρέα. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ζυγαριά. Γι' αυτό λέω, εγώ σας το προτείνω, αν θέλετε να ασχοληθείτε όσοι έχετε παιδιά ή εφήβους, ανοίξτε και κάντε το σπίτι σας στο κέντρο της παρέας. Αν αφήσετε αυτό σε κάποιον άλλον, ο άλλος δεν ξέρω με τι γνώμονα θα κινηθεί. Και είναι σημαντικό, τα παιδιά μας δεν θέλουν να νιώσουν έξω από το peer group, από τους συνομήλικους. Θα δείτε στα σχολεία αντίστοιχα ότι υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι, βλέπεις μια τάξη πολύ προχωρημένη και βλέπεις σε άλλα σχολεία η ίδια τάξη να είναι πιο παιδιάστικη. Άρα υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Και είναι και οι φουρνιές που λέμε. Άρα αν κάνω εγώ παρέμβαση, η παρέμβαση πρέπει να είναι σε ποιο επίπεδο? Ότι εγώ ενήλικας μπαίνω ανάμεσα στο παιδί μου και στην πίεση της κοινωνίας, ώστε να του αφήσω χώρο να προλάβει να είναι λίγο ακόμα παιδί, να κάνει καμιά βλακεία. Και όχι κουρασμένος αναγκαστικά αποσύρωμαι ετάπ και εκτίθεται στην πραγματικότητα την κοινωνική. Οπότε νομίζω είναι σημαντική ερώτηση Και οφείλουμε, ειδικά οι άνθρωποι που νοιαζόμαστε για τα παιδιά και για την πίστη, να πούμε ότι η κοινωνία θέλει τα παιδιά μας μικρούς καταναλωτές. Είναι απλά τα πράγματα. Μικρούς εραστές, μικρούς ενήλικες μπορεί να τους κάνει ό,τι θέλει. Το ίδιο και του συνδέσμου ο πρόεδρος, να ξέρετε, για τους οπαδούς.
2: Έχω μια ερώτηση γραπτή, τη διαβάζω.
0: Ναι.
2: Πάλι είναι εκπαιδευτικό. Ως εκπαιδευτικός που το έχει καλλιεργηθεί η πειθαρχία και η αυστηρότητα, με ποιο τρόπο μπορεί να προσεγγίσει το σημερινό μαθητή? Χρειάζεται μέτρο ανάμεσα στην αυστηρότητα και την κατανόηση? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
0: Υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο, γιατί οι περισσότεροι που μπορούμε και λειτουργούμε ακόμα, όσοι άνθρωποι μπορούν και λειτουργούν κάπως με νιάξιμο τους άλλους, είπα, είναι επειδή έχουν καταπιεί οι ίδιοι μια αυστηρότητα. Η διαφορά είναι ότι πρέπει αυτή την αυστηρότητα να τη χρησιμοποιήσετε όπως ο Γερο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος δηλαδή, για τον εαυτό σας. Δηλαδή, κρατήστε για σας την αυστηρότητα και αφήστε για τους άλλους την κατανόηση. Και αν δεν έχετε κατανόηση, γιατί δεν μπορούμε, άνθρωποι μας δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε όλα, αφήστε για τους άλλους την απορία. Τα παιδιά ψάχνουν τους αυθεντικούς ανθρώπους. Μάλλον και με συναδέλφους, αν ισχύει όχι. Η γνώμη μου προσωπική είναι ότι τα παιδιά σήμερα ψάχνουν για αυθεντίες. Ψάχνουν για κάποιον που τα λόγια και οι πράξεις τους να είναι ίδιες. Γι' αυτό πάνε, συγγνώμη για τη φράση, στον πρεζέμπορα. Είναι αυτός που λέει, έλα ρε, χαλάρωσε, εγώ έτσι τη βρίσκω. Εγώ κάνω λίγο χόρτο και τη βρίσκω. Κάνει και εσύ και θα τη βρεις. Βλέπει ίδια λόγια και πράξη. Το πιάσατε? Εγώ πάω και λέω, παιδί μου, είναι καλό να μην μαλώνεις αυτό. Και μόλις με θίξει η γυναίκα μου, γίνομαι τέρας. Άρα βλέπει ασυνέπεια λόγων και πράξεων. Ας κρατήσω την αυστηρότητα για μένα και ας αφήσω για τα παιδιά και τους εφήβους μόνο την κατανόηση ή την απορία. Ρε παιδί μου, πώς είναι να είσαι παιδί σήμερα? Γιατί παθιάζονται, μετά θα θέλουν να σας μιλάνε όλη την ώρα. Βέβαια δεν γίνεται χωρίς να χάσετε κάτι. Το διάλειμμά σας, 5 λεπτά. Και άλλη μια ερώτηση εδώ και άλλη μια εκεί. Το όνομά σας?
3: Η Σωτηρία. Ναι, Σωτηρία.
4: Δύο απορίες θα ήθελα να μας, μπορούσα να μας εξηγήσετε.
3: Πιο κοντά,
4: πώς αισθάνονται τα παιδιά που ακούμε κάποια περιστατικά που λένε ότι θέλω να αλλάξω φύλο, τους πρόξαμε και προς κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό που αισθάνονται αυτά τα παιδιά που θέλουν να αλλάξουν φύλο? Ένα είναι αυτό. Και η δεύτερη απορία μου είναι, ακούγεται πολλές φορές και χαρακτηρίζονται κάποιοι άνθρωποι ως αιώνιοι έφηβοι. Τι σημαίνει αυτό?
0: Εγώ ευχαριστώ και για τις δύο ερωτήσεις. Η δυσφορία φύλου είναι από τις πιο σοβαρές παιδοψυχιατρικές διαγνώσεις. Ένας άνθρωπος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο νιώθει μέσα στο σώμα του φυλακισμένος, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες αυτοτραυματισμού, γιατί δεν αγαπάει το σώμα του, αυτό θέλει να το καταστρέψει, και επίσης κατάθλιψης και αυτοκτονίας. Άρα, ο λόγος για τον οποίο εδώ και δεκαετίες υπάρχουν προγράμματα αλλαγής φύλου είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ψάχνουν τους λόγους. Όταν φτάνουν σε μια ηλικία και μετά, κινδυνεύει η πραγματική τους ζωή από αυτή την διχόνοια και διαφωνία με το σώμα που κουβαλάνε. Τώρα, αυτό που άλλαξε είναι ότι αυτή η ανάγκη εργαλειοποιήθηκε από μερίδα ανθρώπων και με μία έννοια έγινε ένα trend που σημαίνει ότι πολλοί έφηβοι που φυσιολογικά στην εφηβεία, πρέπει να μην ξέρεις που σου πάνε τα τέσσερα και να φοβάσαι ότι είσαι και αυτό, είσαι και εκείνο και ποιος είμαι, τους δόθηκε ένας τρόπος να εκφράσουν αυτή την αγωνία τους λέγοντας τελικά είμαι λάθος, που φυσιολογικά ο έφηβος πρέπει να νιώσει ότι είναι λάθος. Η διαφορά ήταν κατά πόσον, αυτό ήταν το τρομακτικό, το οποίο δεν έχει σταματήσει ακόμα, αλλά κάπως υπάρχει μια αντίσταση από τους επιστήμονες, κατά πόσον αυτή η απόγνωση που βγάζει ένας έφηβος για το σώμα που κουβαλάει είναι και η αιτία του προβλήματος ή είναι ο τρόπος που μπορεί να το φωνάξει. Δηλαδή, αν είναι γνήσια δυσφορία φύλου, πρέπει κάποια στιγμή να δει τι θα κάνει με αυτό το φύλο. Τι ψυχοθεραπεία θα κάνει, αν θα κάνει αλλαγή κτλ. Αλλά αν αυτός είναι ο τρόπος για να σου πω ότι δεν πάω καλά στη ζωή μου, θα σας πω το εξής. Στην Αγγλία έχουμε τα δεδομένα, δεν έχουμε αντίστοιχα στατιστικά δεδομένα στην Ελλάδα, τόσο ξεκάθαρα. Συνήθως σε μια ολόκληρη Μεγάλη Βρετανία υπήρχε ένας μέσος όρος από 60 έως 80 παιδιά και εφήβους το χρόνο, οι οποίοι προσερχόταν στην ειδική κλινική αλλαγής του φύλου. Κάποια στιγμή και πλησιάζοντας τον κορονοϊό, έγινε μια εκτόξευση και φτάσαμε στις 3.500 με 4.000. Οι επιστήμονες είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, ότι όλα αυτά ήταν καταπιεσμένα περιστατικά που δεν μιλάνε. Το καταλάβατε? Και εκεί κρούσαν τον κόδωνα κινδύνου και είπαν ότι εδώ υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε τι είναι. Γιατί, ένα, η πλειοψηφία δεν ήταν αγόρια που θέλουν να γίνουν κορίτσια όπως ήταν παραδοσιακά, αλλά ήταν κορίτσια που δεν θέλουν να είναι κορίτσια. Δεύτερον, σχεδόν 8 στα 10 παιδιά είχαν κατάθλιψη. Και τρίτον, είχαν πολύ έντονα αυτιστικά χαρακτηριστικά. Άρα, οι επιστήμονες μίλησαν. Δεν εισακούστηκαν και παραιτήθηκαν για να μην κουβαλάνε την ευθύνη στην Αγγλία. Άρα εδώ μπαίνει που λέμε το νόημα τι κάνουν οι κυβερνήσεις. Είμαι εξοργισμένος προσωπικά. Γιατί για χάρη κάποιων προγραμμάτων, χρημάτων και του Θεαθήνε θυσιάζονται νεαρά παιδιά και εργαλειοποιούνται, γιατί πραγματικά υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν. Εντάξει. Οπότε εμείς που είμαστε και πιστοί άνθρωποι πρέπει να έχουμε διάκριση. Να μην φανατιζόμαστε και λέμε όχι, δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Ούτε όμως από την άλλη να καθόμαστε σαν χάφτες και να λέμε δεν ξέρουμε πού μας πάνε τα τέσσερα. Γιατί υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που ωστόσο στην ανθρώπινη κοινωνία κάποιος έχει να τα εφαρμόσει αυτά. Ας ξεκινήσουμε εμείς από τα σπίτια μας και ας απαιτήσουμε μετά να το εφαρμόσουν και τα σχολεία και οι κυβερνήσεις. Τώρα, ο αιώνιος έφηβος. Ο αιώνιος έφηβος στην πραγματικότητα δεν είναι ένας αιώνιος έφηβος. Ο αιώνιος έφηβος είναι ένα τριγωνοποιημένο παιδί που το εκμεταλλεύονται οι γέροι γονείς του για να τους παρέχει νόημα στη ζωή. Μπορεί να σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Πάμε ξανά. Ο αιώνιος έφηβος, είμαστε οι περισσότεροι Έλληνες που δεν περάσαμε εφηβεία. Πρέπει κάποια στιγμή να την περάσουμε. Εφηβεία σημαίνει να περάσω την ρήξη με τους γονείς, να καταλάβω τελικά τι καλό μου δώσανε και τι σκάρτο, να αλλάξω από αυτούς θέση, έτσι, και να αυτονομηθώ. Ξέρεις ότι ένας είναι ενήλικας γιατί δεν γκρινιάζει για τους γονείς του. Ξέρεις κάποιος ότι είναι ενήλικας γιατί δεν γκρινιάζει για τους άλλους. Ο ενήλικας σου λέει πως ο ίδιος νιώθει και πού στέκεται ο ίδιος. Άρα, επιστημονικά, μη ολοκληρωμένη εφηβεία έχει όποιος δεν έχει γίνει ενήλικας. Λαϊκά, όταν λέμε ρε δέστον σαν αιώνιος έφηβος, είναι ένας άνθρωπος που διατηρεί παιδική θέση απέναντι στη ζωή, και εγώ λέω γιατί κάποιος κερδίζει κάτι από αυτό. Και αυτό είναι πολύ σκληρό που λέω και το ξέρω, αλλά είναι και δύσκολο. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει χάσει τον άντρα της και μεγαλώνει έναν γιο, επειδή έχει χρόνο μπορεί να του πλένει τα βρακιά. Χωρίς να το καταλάβει όμως, δεν του μαθαίνει να πλένει τα βρακιά του. Αυτός τι παθαίνει? Νομίζω ότι η μάνα του έχει ανάγκη να πλένει τα βρακιά του. Οπότε λέει ότι δεν είναι που εγώ δεν θέλω να τα πλένω, είναι που έχει ανάγκη μου, η μάνα μου. Έχει ανάγκη να φάω το φαγητό της. Έχει ανάγκη να περάσω να τη δω. Το καταλάβατε? Οπότε θα έλεγα ότι οι άνθρωποι αυτοί που στις γειτονιές μας ταλαιπωρούν, γιατί πολλές φορές γίνονται και άνθρωποι που θα κάνουν εξαρτήσεις, θα μπλέξουν με το αλκοόλ, ξέρω εγώ θα κάνουν. Είναι κατά κανόνα άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα αποκοπεί από τον ομφάλιο λόρο. Εγώ θα τους έλεγα όχι αιώνιους έφηβους, αλλά αιώνια παιδιά. Peter Pan δηλαδή. Είναι το σύνδρομο του Peter Pan στην παιδοψυχιατρική. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, εγώ δίνω κάποιες απαντήσεις. Ο καθένας έχει κάτι στο νου του, θα με συγχωρέσετε, γιατί προφανώς η απάντησή μου δεν μπορεί να απαντάει ακριβώς αυτό που έχετε εσείς στο νου σας. Είναι μια επιστημονική απάντηση που ίσως λίγο κάπως σας διαφωτίζει σε κάτι. Η εφηβεία είναι απαραίτητη για την ενηλικίωση. Στην ηλικία των 12 με 18 βοηθάνε οι ορμόνες και βοηθάει και η ηλικία του παιδιού να είμαστε πιο ανεκτικοί σε αυτό και τα παιδιά και λίγο χωρίς να το θέλουν να κάνουν και καμιά βλακεία. Όταν λοιπόν γίνεται αργότερα αυτή η επανάσταση και οι ίδιοι άνθρωποι δεν έχουμε την πλαστικότητα, την ευελιξία που θα είχαμε στα 16, δηλαδή στα 16 λέμε βγάζουμε γλώσσα και λέμε κάτι δεν σε έχω ανάγκη και σε 3 ώρες σε έχω ανάγκη. Κατάλαβες, γι' αυτό είναι πιο φυσιολογικό να γίνει και η επανάσταση. Όταν στα 30 που δεν θα έπρεπε να σε έχω ανάγκη, σου λέω δεν σε έχω ανάγκη, αυτός ο άνθρωπος μελαγχολεί, ο ίδιος μελαγχολεί. Γιατί καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάτι που δεν το ζήσε. τρώγεται με τον εαυτό του δηλαδή περισσότερο, ενώ ο έφηβος το ρίχνει όλο στο γονιό. Ο τριαντάρης που επαναστατεί δεν είναι εντάξει με τον εαυτό του, δεν του αρέσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως γονείς, μακάρι να έρθει έστω και τότε η επανάσταση, γιατί θα πρέπει αργά ή γρήγορα αυτός ο άνθρωπος να δοκιμάσει ποιος είναι στη ζωή χωρίς τη δικιά μας παρουσία.

0: είπε αυτό, άκου τι μου είπε. Δηλαδή, αποκτούν όλα μία διάσταση ενήλικη και γίνονται παρεξηγήσεις για τα κληρονομικά, για τα αυτά, για τα εκείνα. Γιατί είναι ένας χαμός. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα δράμα που πρέπει να παιχτεί, αλλά έπρεπε να παιχτεί σε μια ηλικία που δεν κινδύνευαν οι γονείς μας αν εμείς το σκάγαμε σαν τον Χριστό για τρεις μέρες. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Τρεις μέρες. Ποιο παιδί από εσάς, δικό σας παιδί, το έχει σκάσει τρεις μέρες για να το ψάχνετε? Πόσο μακριά είμαστε ακόμα από το να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο? Τρεις μέρες, έλειψε στα 12 του. Και κατάλαβε η Παναγίτσα. Α, he means business. Όταν λέει ότι εγώ είμαι εδώ αυτός που θα είναι, αυτός είναι. Α, μάλιστα. Να τι θα πει εφηβεία. Και προσέξει κάτι άλλο. Αν δεν περάσει εφηβεία, πώς θα αποχωρήσει τους γονείς σου κάποια στιγμή που θα πεθάνουν? Άρα θα έλεγα ότι εγώ θα καλωσόριζα τον καυγά, έστω και καθυστερημένα. Και θα φερόμουν όπως θα έπρεπε να έχω φερθεί και στα 16. Εδώ είμαστε, παιδί μου, εμείς. Έχεις να πάρεις αποφάσεις σου. Χωρίς να διαλυόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην διαλυθούμε. Άλλο να στεναχωρηθώ, άλλο να διαλυθώ. Άλλο να θυμώσω, άλλο να εξοργιστώ. Ούτε να εξοργιστώ γιατί το παιδί μου έβγαλε γλώσσα, ούτε να διαλυθώ γιατί θα κάνουμε γιατρέ και ποιος θα το συνεφέρει. Καταλάβατε? Άρα, ένας άνθρωπος έχει να βρει τον εαυτό του στα 30 του. Έχει να καυγαδίσει. Με ποιον να καυγαδίσει? Με τον γείτονα? Εσείς με ποιον προτιμάτε? Εγώ προτιμάω να μαλώσει με μένα, όχι με τον άντρα του μεθαύριο. Ας μάθει με μένα να καυγαδίζει. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές. Γιατρέ, τόσες λάθος σχέσεις. Πώς μπορούμε να μάθουμε το παιδί μας να μην κάνει λάθος σχέση? Φερθείτε του εσείς με σεβασμό. Και επειδή θα ξέρει ποιος είναι ο σεβασμός, όταν ο άλλος δεν θα του φερθεί με σεβασμό, οπ, θα πει εδώ δεν έχουμε σεβασμό. Και θα φύγει. Αλλά όταν έχουμε μεγαλώσει χωρίς σεβασμό, συμβαίνει πάνω μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Και αυτή είναι και η ιστορία με τις κακοποιημένες γυναίκες, να το ξέρετε. Δεν το συνειδητοποιούν εκείνη την ώρα, γιατί με αυτό μεγάλωσαν. Τους είναι ο φυσικός τους τόπος. Πολλές φορές έτσι. Δηλαδή είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και όντως, γεροντοέρωτες, κρίση σύνταξης, κρίση μέσης ηλικίας, όλες αυτές είναι λαϊκές φράσεις που εξηγούν καθυστερημένες εφηβείες. Το πιθανότερο είναι ότι κάποιος που περνάει κρίση μέσης ηλικίας, αν ψάξετε. Πριν 2-3 μήνες θα έχουν πεθάνει οι γονείς του και επιτέλους μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, έχουμε κάποια. Να πούμε και κάποια τελευταία.
1: Ναι. Υπάρχει μια διαδικτυακή ερώτηση.
0: Α, μάλιστα.
1: Από Κρήτη. Πώς αντιμετωπίζουμε τη χειραγώγηση κάποιων παιδιών που επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά που μεγαλώνουμε με αγάπη, πίστη και φροντίδα όπως αναφέρατε?
0: Ναι. Ακούστε λίγο. Είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Πολύ μεγάλη απάντηση. Αλλά θα περιοριστώ στο εξής. Λέει μία παροιμία, ανέκδοτη, μάλλον ένα ανέκδοτο καλογερίστικο. Έκανε ένας καλόγερος κάτι, μια πράξη, μια ατασταλία. Κατεβαίνει ο γέροντας και του λέει, βρε παιδί μου, ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Και είπε ο καλόγερος, ο διάβολος με έβαλε. Και ακούστηκε, λέει, μια φωνή και είπε, ούτε εγώ το έκανα, ούτε εγώ θα το έκανα αυτό. Και αυτή η ιστορία θέλει να πει το εξής. Ότι εμείς, ειδικά που είμαστε πιστοί, δεν ασχολούμαστε με τον έξω από εδώ. Ο έξω από εδώ ας κάνει τη δουλειά του. Πού είναι, τι υπάρχει, τι κάνει. Ασχολούμαστε με το κακό που εμείς μπορούμε να κάνουμε. Όλο το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο παραδείγματα από το πώς ο άνθρωπος τρώει το κεφάλι του. Έχει και 2-3 παραδείγματα με κάτι δαιμονισμένους που ήρθαν τα πνεύματα, τα κακά, τα κάθαρτα. Και εκεί με τους γονείς ασχολείται ο Χριστός. Άρα, ο διαολάκος κάνει τη δουλειά του. Εμείς το κεφάλι μας το τρώμε από τον δικό μας εγωισμό. Προσέξτε τώρα γιατί το λέω αυτό. Εάν στην οικογένειά σας δεν χωράει το κακό, τα παιδιά σας θα πάνε να το βρουν κάπου αλλού. Γιατί το κακό είναι κομμάτι της μεταπτωτικής μας φύσης. Η σκανδαλιά είναι κομμάτι μας. Το λάθος είναι κομμάτι μας. Όταν εμείς είμαστε μια οικογένεια που λέμε δεν κάνουμε κανένα λάθος, τότε όλη η δύναμη πάει στους άλλους εξαιτίας των οποίων γίνονται τα λάθη. Θα σας το πω πολύ λαϊκά να το καταλάβετε. Δέχεστε ένα σπίτι τέλειο, σούπερ, υπερπολιτελές, αλλά δεν θα έχει τουαλέτα. Μα πηγαίνετε στο γείτονα. Ανάποδα, δέχεστε ένα σπίτι που εδώ που καθόμαστε η τουαλέτα θα ήταν μέσα στη μέση του σαλονιού. Ωραία. Το ίδιο είναι με τον άνθρωπο. Όλοι

0: έχουμε τη σκοτεινιά μας γωνιά. Αν η σκοτεινή γωνιά είναι μέσα στο σαλόνι, δεν μπορείς να κάνεις χάιρι με τον άνθρωπο αυτόν. Αλλά και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σκοτεινή γωνιά είναι ανάπηρος. Γιατί ο άνθρωπος που θα φάει μετά από λίγη ώρα πρέπει να βγάλει, πρέπει να παράξει απόβλητα. Ο άνθρωπος που αντέχει, κάνει υπομονή μια μάνα, κάνει υπομονή, κάπου πρέπει να πάνε τα νεύρα της. Ζορίζεται ένας υπάλληλος να δουλέψει και τον βρίζει το αφεντικό του και αυτός για να μην χάσει τη δουλειά του ανέχεται. Πού θα πάνε αυτά τα νεύρα? Άρα δεν είμαστε άγγελοι, είμαστε άνθρωποι. Τώρα, όντως υπάρχουν παιδιά που επηρεάζουν τα παιδιά μας. Ένας παιδοψυχίατρος θα πει, υπάρχουν τα παιδιά μας που επιλέγουν να επηρεαστούν από κάποιους που τους δίνουν το ok για τη σκανδαλιά τους. Και αφού εμείς δεν το αντέχουμε, λένε, μπαμπά δεν φταίω εγώ, να αυτός το έκανε. Αυτός με έβαλε. Έχουμε να το σκεφτούμε. Καθαρή ζωή δεν υπάρχει. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που πιστεύει ότι μπορεί να έχει καθαρή ζωή. Οι γονείς δεν είμαστε μόνο καλοί. Οι γονείς είμαστε πολύ κτητικοί. Έχουμε επιβληθεί με λάθος τρόπους. Αν δεν κάνουμε own, αν δεν οικειοποιηθούμε τα λάθη μας, τότε το παιδί μας θα θαυμάζει αυτόν που αντέχει να είναι λάθος. Ακούστε το αυτό. Δηλαδή, θαυμάζουν τα καλά παιδιά τον μάγκα ο οποίος λέει, ναι, εγώ το έκανα. Εγώ έσπασα την καρέκλα. Και τον θαυμάζουν γιατί αυτός έχει παρησία. Άρα θα έλεγα ότι αν θέλουμε τα παιδιά μας να μην επηρεάζονται από άλλους, έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Να μειώσουμε την επίκριση που έχουμε στην κοινωνία. Πρόταση είναι αυτό, έτσι. Και ξαναλέω, το προσωπικό παράδειγμα και η εμπειρία του καθένα μπορεί να είναι άλλη και να είναι λάθος η απάντησή μου. Εγώ θα έλεγα, νιώθετε ότι επηρεάζουν τα παιδιά σας? Ένα, μειώστε την επίκριση στην κοινωνία. Δύο, βγείτε με τα παιδιά σας στην κοινωνία. Μα αφού έχουμε και στο σπίτι σκάκι, δεν πειράζει. Πάτε παίξτε σε ένα μαγαζί σκάκι, να δει ότι και στον κόσμο βγαίνετε εσείς. Γιατί τα παιδιά μας νιώθουν πολλές φορές ότι εμείς είμαστε για το σπίτι και ότι εκεί έξω υπάρχει μια γλύκα και μια ζάχαρη. Και ειδικά στους νέους ανθρώπους αυτό υπάρχει, πρέπει να το ξέρετε. Αν ακούσετε τα μισά τραγούδια της τράπα, αυτό λένε. Δηλαδή, εμείς θέλουμε μια κοπέλα που να είναι Παναγία στο σπίτι, αλλά με το πλάι του ματιού μας κοιτάζουμε μια που είναι διαολάκος εκεί έξω. Αυτό είναι διάσπαση του ανθρώπου. Δεν είναι χριστιανικό. Ο άνθρωπος είναι και για το σπίτι και για την κοινωνία. Και για τη χαρά και για τη λύπη. Και για τη σοβαρή δουλειά και για την αστεία δουλειά. Οπότε θα έλεγα ότι έχουμε συνήθως το πρόβλημα και την αγωνία ότι βλέποντας τα παιδιά μας να μεγαλώνουν και να αρχίζουν να θέλουν λίγο να αλυτεύσουν, να νιώθουμε ότι θα τα χάσουμε. Εκεί έχετε να εμπιστευτείτε ότι τους έχετε δώσει αξίες και αρχές και αλήθεια είναι, κατά Άγιο Πορφύριο, δεν τα λέω εγώ, κατά Άγιο Πορφύριο, μάλλον πρέπει και να τα χάσουμε για να βρούμε εμείς την πίστη μας στην Παναγίτσα. Το καταλάβατε αυτό? Δηλαδή, δεν μας οριμάζει η πίστη αν τα παιδιά μας κάνουν πάντα τα γλυκά μάτια. Πρέπει κάποια στιγμή να χαθεί το παιδάκι από το λόφο. Θυμάστε η μάνα που έχασε το παιδάκι από το λόφο πίσω και της λέει, σήκω στα χέρια και να προσευχηθεί στην Παναγία. Άρα, μυρίζομαι και λίγο έλεγχο όταν μας αγχώνουν οι φίλοι των παιδιών μας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό μπορώ να σας πω, έτσι από αυτά που σκέφτομαι, γιατί ανθεκτικός άνθρωπος στην κοινωνία δεν είναι αυτός που έζησε σε θερμοκήπιο. Είναι αυτός που είδε τη σκοτεινιά και ξέρει γιατί δεν την θέλει πλέον.
1: Καλώς. Να κάνω μια, όχι τοποθέτηση, αλλά μια αναφορά, κλείνοντας έτσι, είπατε και μια λέξη κτητικότητα. Η σχέση των παιδιών με τους γονείς, με τον έφη γενικότερα, εάν είναι σχέση χρηστικός εκτικότητος, νομίζω ότι έχουμε αυτές όλες τις παρενέργειες, αυτή τη φθορά στη σχέση τη γονεϊκή με τα παιδιά. Λοιπόν, εκεί είναι λίγο μια παγίδα, κατά πόσο τα παιδιά μας τα έχουμε σε μια τέτοια αναφορά. Αν αυτό λίγο το διαχειριστούμε, το ξεπεράσουμε, το καταλάβουμε, ίσως τότε και τα παιδιά μας θα δώσουμε τις αξίες τις σωστές. Δηλαδή, η χρηστικότητα και η εκτικότητα μας διαβολίζει πολλές φορές, ναι, στην οικογενειακή ανάπτυξη. Και θέλει λίγο προσοχή αυτό να το...
0: Συμφωνώ και πατέρα Σάββα, θα πω το εξής, ότι τυχεροί είναι οι γονείς που έχουν υιοθετήσει ή έχουν παιδιά σε αναδοχή. Γιατί ξέρουν ότι τα παιδιά δεν είναι δικά τους βιολογικά. Και αυτό τους δίνει εξ αρχής ένα σεβασμό. Ότι τους έχει δοθεί ένα παιδί που δεν είναι δικό τους, δεν μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δυστυχώς οι βιολογικοί γονείς, αυτό εδώ κρύβεται. Και ενώ εμείς, όπως λέμε εμείς οι πόντοι, κάνουμε τη γούλα μας, δηλαδή κάνουμε το κέφι μας, στην πραγματικότητα λέμε ότι μεγαλώνουμε παιδιά ελεύθερα. Όχι. Πολλές φορές οι βιολογικοί γονείς θυμώνουμε όταν τα παιδιά μας φέρονται αλλιώς από αυτό που εμείς θα θέλαμε. Τόσο απλό. Ναι. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, τι είσαι, συνδημιουργός είσαι γονέα. Μεγαλώνεις ένα δικό μου παιδί. Κάτσε βρε, εγώ το γέννησα δικό σου παιδί. Και όμως, δικό μου είναι αυτό το παιδί που σου το έδωσα, μωρέ, 9 μήνες στην κοιλιά σου και 18 χρόνια στη σκεπή σου, να μου τον φτιάξεις άνθρωπο. Να, τόσο απλά τα λέει ο Θεός, αλλά για μας είναι λίγο πιο ζωρικά.
1: Οι παλαιότεροι λέγανε, πόσα παιδιά έχεις, 5 το Θεό.
0: Έτσι.
1: Μοιάζει αναφορά. Δηλαδή, έφυγαν την εκτιτικότητα και θέλει ένα στολισμό να το προσέξουμε. Οι νεότερες γενιές τουλάχιστον να έχουν μια τέτοια αναφορά. Νομίζω ότι κάπως εδώ να κλείσουμε, γιατί είμαστε υπόλογοι. Βέβαια, αν χάσει την πτήση, θα έχω ξανά πάλι την ευκαιρία να είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Εξαποστηλάριον δέλτα. Τεσσαρετές αστράψαντες είδομεν επιστάντες, εν ζωηφόρο μνήματι άνδρας εν αστραπτούσες, εστίσες ημυροφόρης, κλινούσες εις γην όψιν του ουρανού δεσπόζοντος, έγερσιν διδαχθόμεν και προζωήν εν μνημείο δράμωμεν συν το πέτρο, και το πραχθέν θαυμάσαντες μήνομεν Χριστόν βλέψε.
1: Ο Κύριος και η δόξα Του και κάθετι το ουράνιο γνωρίζεται μόνο εν Πνεύματι Αγίω. Ο Κύριος μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και μάθαμε το άσμα του Κυρίου και από την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού λησμονούμε τα επίγεια. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή και σβήνει τη μνήμη της γης. Όποιος την έζησε, αυτός την αναζητεί ακούραστα, ημέρα και νύχτα, και έλκεται προς αυτήν. Απομακρυνόμαστε από την αγάπη με την υπερηφάνεια και την γενοδοξία, με την αντιπάθεια για τον αδελφό ή τον φθόνο, με την κατάκριση του αδελφού. Μας εγκαταλείπει όταν έχουμε εμπαθή σκέψεις, όταν προσιλωνόμαστε στα γήινα. Για όλα αυτά απομακρύνεται η χάρη και έρημη η ψυχή πλήττει και ποθεί με πόνο το Θεό, όπως έπληται και ο Αδάμ ο πατέρας μας μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο,

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όταν εκοιμήθη ο φίλος του ο Λάζαρος, είπε εις τους μαθητάς του: «Λάζαρος, ο φίλος ημών και κοίμηται». Γεώργιος, ο φίλος και αδελφός και πνευματικός άνθρωπος και κοίμηται. Και είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι σήμερα για να αποχαιρετήσουμε και να προπέμψουμε στην ουράνια βασιλεία, από την επίγεια στην ουράνια πατρίδα, τον δούλο του Χριστού, τον φίλο του Θεού, έναν πολύ καλό και χρήσιμο άνθρωπο, γνωστό σε όλους των αδελφών μας Γεώργιο. Ο Γεώργιος Δρίκος αγάπησε με ιερό πόθο και άγιο πάθος και τις δύο πατρίδες, και την επίγεια και την ουράνια, και την μαρτυρική Ελλάδα μας και την Άνω Ιερουσαλήμ, και έκανε ό,τι μπορούσε και για τις δυο. Ήταν πολύ καλός χριστιανός και πολύ καλός πατριώτης. Δεν είναι δε τυχαίο ότι τον κάλεσε ο Χριστός ανήμερα στη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου, που βοηθούσαν τον κόσμο και προστάτευαν τους αδυνάμους. Από μικρό παιδί ο Γεώργιος αγάπησε τον Χριστό, την Εκκλησία, το κατηχητικό, το Λόγο του Θεού, την Ορθοδοξία. Μεγάλωσε σε μια χριστιανική οικογένεια μαζί με τον αδελφό του τον Κωνσταντίνο, στην οποία διδασκόταν από τους δύο πολύ ευσεβείς γονείς τους, τον Θείο Λόγο και την αγάπη στις παραδόσεις. Από βρέφους, αυτός και ο δίδυμος αδελφός του Κωνσταντίνος, τα ιερά γράμματα είδαση γνώρισαν. Οι γονείς βέβαια έφυγαν νωρίς για την άλλη ζωή, σε διάστημα ενός έτους, και οι δύο έτσι σήκωσαν τον σταυρό της ορφάνειας. Ο Γεώργιος όμως σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος, πιστός στην εντολή της μητέρας του, η οποία λίγο πριν φύγει για τον ουρανό του είπε: «Πρόσεχε Γιώργο, τον Κώστα και τα μάτια σου, μην τον αφήσεις ποτέ». Και ο Γεώργιος απήντησε: «Δεν είναι βαρύς, είναι ο αδελφός μου». Και έτσι ο Γιώργος είχε αναλάβει τα πάντα και ήταν για τον Κώστα τα πάντα, και μάνα και πατέρας και αδελφός και φίλος και βοηθός, και ο Κώστας βρήκε στο Γιώργο τα πάντα, ό,τι χρειαζόταν για την πορεία αυτής της ζωής. Βέβαια, ο Γιώργος θυσίασε μέσα του κάτι που δεν το ξέρουν οι πολλοί. Τον ουράνιο πόθο που είχε για την παρθενική και αφιερωμένη ζωή. Και όπως παλιά ο σήμερα νεορταζόμενος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανέβαλε για κάποιο διάστημα την ένταξή του στον μοναχισμό χάρη της μητρός του, και ο Γεώργιος έλεγε: «Εγώ θα πήγαινα σε μοναστήρι, αλλά ο Κώστας δεν μπορεί, και καλύτερα εγώ να μην φύγω πρώτος». Προσευχόταν, έψευνε, είχε γλυκιά φωνή, δεν έλειπε από την εκκλησία, νίστευε και είχε αγνότητα σε όλα. Από την άλλη μεριά δεν υπήρχε, αδελφοί, έργο της εκκλησίας στο οποίο να μην συμμετέχει ο Γεώργιος. Από τα χαλιά που βοηθούσε να στρωθούν και να ξεστρωθούν από τους ναούς, από τα εκατοντάδες περιοδικά και φυλάδια που μοίραζε σε κάθε περίσταση αναδεκαπενθήμερων δε, ως ταχυδρόμος του Θεού και της αλήθειας, από τα δέματα της αγάπης, όχι μόνο στις γιορτές, κάθε μέρα αυτός τα πήγε, από τον έρωτο της αγάπης που ήταν παρόν μαζί με τους ιερείς, από την ασφάλεια των χριστιανικών κτηρίων, μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Κάποιες φορές φώνασε, ήταν έντονος χαρακτήρας, αλλά σας το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Πήγαινε ακόμα βοήθεια, με υπακοή απόλυτη, ακόμα και σε αυτούς που τον είχαν πικράνει. Μεγάλο μέρος της ζωής του ήταν η αγάπη για την πατρίδα και η ενασχόληση με τα πατριωτικά έργα. Δεν υπήρχε εκδήλωση πατριωτική στην οποία να έλεγε όχι όπου τον καλούσε το πατριωτικό καθήκον σε πορείες, σε διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, σε επισκόπους πήγαινε και μίλαγε μαζί με άλλους συμπατριώτες. Μην νομίσουμε ότι είχε φανατισμό και φιλοδοξία. Ο Γιώργος ήταν σε άλλο κόσμο. Δεν ανήκε πολιτικά πουθενά, δεν ήταν πουθενά γραμμένος. Η μόνη του επαφή με το κράτος και με το σύστημα αυτό της συμφοράς ήταν μόνο η αστυνομική του ταυτότητα. Ούτε πήγαινε να ψηφίσει. Ζούσε στη γη και το πολίτευμά του ήταν στον ουρανό. Πόναγε όμως. Πόναγε για τα κακώς κείμενα και πάντοτε έλεγε αυτό που έπρεπε. Ήταν όμως ελεύθερος και ήταν μόνος με την καρδιά του. Έφυγε ξαφνικά. Πώς? Πήγε να βοηθήσει μια πολύτεκνη οικογένεια. Να συντάξουν κάποιο χαρτί για να πάρουν επίδομα. Και εκεί, για να πείσει, να μιλήσει, κουράστηκε, λυπήθηκε. Και στην προσπάθεια αυτή αισθάνθηκε ένα κέντημα στην καρδιά του. Γύρισε πίσω, ξάπλωσε και άφησε την τελευταία του πνοή στο ταπεινό σπιτάκι της εκκλησίας που το είχε χαρίσει και έμεναν εκεί ο ευλογημένος αυτός ναός με το ιερατείο. Τον πρόδωσε η μεγάλη του καρδιά. Αυτό είπαν οι γιατροί. Ο Γιώργος είχε πολύ μεγάλη καρδιά και έφυγε έχοντας δίπλα τον αδελφό του Κωνσταντίνο, όπως όταν ήρθε σε αυτή τη ζωή. Δίδυμη ήταν. Προηγήθηκε ο Γιώργος για τον ουρανό. Πέταξε πιο γρήγορα και ανέβηκε πολύ ψηλά. Και όλοι μας μέσα μας έχουμε μια απορία. Αλλά τι σέγνω νουν Κυρίου, ποιος έγινε σύμβουλος αυτού? Γεννηθήτω το θέλημα του Θεού. Είμαστε όμως σίγουροι ότι εκεί που πήγε βρήκε τα πάντα. Και πατέρα και μάνα, τον Χριστό και την Παναγία. Τον πρωτότοκο αδελφό μας, τον Άγιο Γεώργιο που είχε το όνομά του. Βρήκε την ουράνια πατρίδα με τάξη, με χαρά, με φως, με ευαισθησία και είναι στην οικογένεια των Αγίων και των Αγγέλων. Εμείς τώρα καλούμαστε να σταθούμε κοντά στον Κωνσταντίνο και να αναπληρώσουμε κατά δύναμη όσα χρωστάμε τα καθυστερούμενα, αυτά τα οποία έκανε ο Γιώργος εδώ στη γη. Έλεγαν οι αρχαίοι ότι αυτόν που αγαπούν οι θεοί, οι αρχαίοι το έλεγαν, αποθνίσκει νέος. Ακούστε αδελφοί, και με αυτό θα κλείσω, τι λέγει η Αγία Γραφή. Δίκαιος άνθρωπος, εάν φτάσει στο τέλος, θα είναι σε ανάπαυση. Γύρα στήμιον ούτω πολύ χρόνιο, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Το να είναι κανείς γέροντας δεν είναι να είναι πολύχρονος, αλλά δεν μετριέται με τον αριθμό των ετών. Πολυάδε άσπρα μαλλιά είναι η φρόνηση στους ανθρώπους και η ηλικία γύρος βίος ακυλίδωνος. Ευάρεστος θεόγενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υπάγει ή να μην κακή αλλάξει την σύνεση αυτού, μη δε δόλος απατήσει την ψυχή αυτού. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστήγα ή το Κυρίο η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι άλλοι δε, οι λαοί, οι δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες εν τη διανία των διούτων, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Είναι αλήθεια ότι ο Γεώργιος θα μας λείψει. Μέσα στη χριστιανική εστία και στη Μητρόπολη και εδώ και στον Άγιο Λουκά τον Πολιούχο ήταν η γνωστή φυσιογνωμία μαζί με τον αδελφό του που ήταν πάντοτε παρόντες. Τώρα στο Γιώργο θα βλέπουμε, στον Κώστα θα βλέπουμε και τον Γεώργιο. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, όσο κι αν ο πόνος είναι οξύς. Όλοι μας γνωρίσαμε αυτόν τον καλό άνθρωπο. Να αναπαύσει ο Κύριος την μακαρία ψυχή του. Να τον βάλει στην καλύτερη θέση στον Παράδεισο. Να στηρίξει τον αδελφό του τον Κωνσταντίνο και όλοι μας να προβληματιστούμε πόσο γρήγορα κάποια φορά έρχεται το τέλος και να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη, αείμνηστε, πνευματικέ Ιε, Γεώργιε αδελφέ ημών.
1: Καφές θα δοθεί στο κηλικείο. Αν κάποιος δεν έχει μέσον, υπάρχουν δύο αυτοκίνητα μεγάλα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Καλό θα ήταν όσοι μπορούν να συμμετάσχουν και στην ταφή.

σε σένα που αυτές τις μέρες δίνεις τον δικό σου αγώνα. Ίσως νιώθεις πίεση. Ίσως φόβο. Ίσως εκείνη τη σιωπηλή αγωνία που δεν λες εύκολα σε κανέναν. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά θέλουμε να θυμάσαι κάτι. Καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει ολόκληρη την αξία ενός ανθρώπου. Καμία βαθμολογία δεν μπορεί να χωρέσει τα όνειρά σου. Καμία δύσκολη στιγμή δεν ακυρώνει την προσπάθειά σου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος εξετάζεται η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στον Ευρωπαϊκό Ανθρωπισμό και η έννοια του προσώπου ως θεμέλιο μιας αυθεντικής κοινωνίας.
1: Η Ευρώπη αναζητά ξανά τα θεμέλια της. Η Ορθόδοξη παράδοση προτείνει μια διαφορετική κατανόηση του ανθρώπου, όχι ως απομονωμένου ατόμου, αλλά ως προσώπου που ολοκληρώνεται μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Ας ακούσουμε τη συνέχεια του άρθρου.
2: Ορθόδοξη θεολογία και ευρωπαϊκός ανθρωπισμός. Η αποτομή της θεολογίας από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι ικανός ο άνθρωπος να αναγνωρίζει πια κάποια απόλυτη αλήθεια. Η εκοσμίκευση με την έννοια της ανθρωποποίησης και αποιεροποίησης του θείου δεν επέφερε μόνο την κρίση της πίστεως στις εκκλησίες της Δύσης, αλλά καθρεπτίζεται και στην κρίση της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους, αφού πλέον δεν μπορούν να εναποθέσουν τις ελπίδες τους για το μέλλον, μήτε στις ευρωπαϊκές δομές, μήτε όμως και στην Εκκλησία σε πολλές περιοχές. Η Ορθόδοξη Θεολογία και Εκκλησία καλείται να διαδραματίσει, ιδιαιτέρως εν μέσω αυτής της κρίσεως της πίστεως, έναν σημαντικό και καταλυτικό ρόλο. Ο επίσκοπος Διοκλίας και ομότιμος καθηγητής του εν Οξφόρδη Πανεπιστημίου, Κάλιστος Γουέρ, προσπαθούσε μεταξύ άλλων να συνδέσει το χριστιανικό μήνυμα της σωτηρίας με τα ευρωπαϊκά γνωρίσματα της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της αναγνώρισης. Στην αποσύνδεση του μηνύματος της σωτηρίας από τα οσάνο γνωρίσματα, που πραγματοποιώντας εξαιτίας της εκοσμίκευσης και της σχετικοποίησης, βρίσκεται η ρίζα του προβλήματος της κρίσης πίστεως. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Διοκλίας. Το χριστιανικό μήνυμα σωτηρίας μπορούμε κάλλιστα να το συνοψίσουμε σε έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη και αναγνώριση. Η συμμετοχή αποτελεί την έννοια κλειδί τόσο για την περί της Αγίας Τριάδος διδασκαλία, όσο και για την περί ενανθρωπίσεως διδασκαλία του Θεού Λόγου. Η πρώτη μας γνωρίζει πώς, όπως ο άνθρωπος μόνον δια της συμμετοχής του μαζί με άλλους καθίσταται πραγματικός πρόσωπο, έτσι και ο Θεός δεν είναι μία μονάδα, αλλά ενότητα τριών, που το καθένα κατοικεί μέσα στα άλλα δύο με τη δύναμη μιας αγάπης κίνησης αμοιβαίας αγάπης. Κατά όμοιο τρόπο και η διδασκαλία περί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου αναφέρεται στη μετοχή ή συμμετοχή. Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Ανθρωπισμός έχει τις απαρχές του στον ορισμό του προσώπου όπως αυτό συνάγεται από την περιθεού διδασκαλία. Η κοινωνία και η σχέση, ως μορφή έκφρασης του Θείου, αποτυπώνονται με λαγαρό τρόπο τόσο μέσα από το Τριαδικό, όσο και μέσα από το Χριστολογικό δόγμα. Με την διατύπωση των δύο αυτών αληθιών της πίστεως, σημειώνει ο Γεώργιος Μαντζαρίδης, η Εκκλησία στην ουσία ξεπέρασε τις κλασικές αρχές της λογικής περί ταυτότητος και αντιθέσεως, δημιουργώντας νέες μορφές συλλογισμού και ζωής, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως τριαδικές και θεανθρώπινες. Δια του τριαδικού δόγματος άρθηκε η πόλωση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, ατόμου και κοινωνίας, ενώ δια του χριστολογικού η αντίθεση μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού, πνεύματος και ύλης. Το τριαδικό δόγμα αποτελεί σε αυτήν την περίπτωση ομολογία της κοινωνίας των προσώπων και την τριαδική ομολογία του μυστηρίου. Από τα προηγούμενα απορρέει ένας ορισμός του προσώπου, ο οποίος μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμος για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας. Ο Μαριάνο Ντελγάντο προσπαθεί να διαβλέψει το ρόλο του χριστιανισμού για την Ευρώπη του αύριο, κυρίως μέσα από την πειθό της λογικής και την προπαγάνδα μιας νέας ηθικής που αφορά την ελευθερία της βούλησης.

0: Στο σημερινό μέρος, η μελέτη εστιάζει στη Θεία Λειτουργία ως τόπο εμπειρίας της αλήθειας και ως πρόταση ζωής για τον σύγχρονο άνθρωπο.
1: Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν παραμένει μία αφηρημένη θεωρία. Γίνεται βίωμα μέσα στη λατρεία, στην κοινότητα και στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας. Από αυτή την αφετηρία συνεχίζεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από την γραφίδα του μακαριστού Αγίου Περγάμου κυρίου Ιωάννου, εκφράζει με λαγαρό τρόπο το μυστήριο της κοινωνίας. Η μετοχή στη Θεία Λειτουργία δεν είναι πρωτίστως μία ομολογία μόνον της κοινωνίας, αλλά και μία ομολογία αποδοχής του μυστηρίου. Η θεολογία της ελπίδας, που απορρέει από την λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Θεολογίας, είναι ένας από τους λόγους καταφυγής των πιστών στην σημερινή Ελλάδα της κρίσης, στη Θεία Λειτουργία, επειδή ακριβώς εναποθέτουν σε αυτήν, δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Η απογοήτευσή τους από τις διάφορες κοσμικές και πολιτικές δομές και διαρθρώσεις τους οδήγησε στο να επανανακαλύψουν το μυστήριο της Εκκλησίας μέσα από το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, ως τόπο της ελπίδας. Η εμπειρία της αλήθειας, όχι με την έννοια ενός φιλοσοφικού μεγέθους με αποδοχή του ανθρώπου, αλλά ενός θεολογικού θείου μεγέθους, ως μιας αλήθειας που δεν αποτελεί ένα αφηρημένο ιδεολόγημα, αλλά που εμπειρικά κοινωνείται μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κάνει δυνατή την ύπαρξή της, δηλαδή της αλήθειας. Τιουτοτρόπως, η αλήθεια καθίσταται πραγματικότητα και όχι ιδέα που χρήζει συνεχούς αναδιατύπωσης. Η Θεία Λειτουργία, ως εσχατολογικός τόπος στο παρόν, όπου το χριστιανικό δόγμα, δηλαδή η αλήθεια της πίστεώς μας, βιώνεται και κοινωνείται, δεν αποτελεί απλώς έναν εκκλησιολογικό τόπο, αλλά έναν τόπο όπου πραγματώνεται η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων που καθιστά στη συνέχεια ικανή και την κοινωνική των ζωή. Το κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα και η Ορθόδοξη Θεολογία. Ο Χρήστος Γιαναράς δικαίως τόνισε ότι ο κοινός τόπος συμβίωσης διαφοροποιείται μόνον τότε όταν διαφορετικές υπαρξιακές ανάγκες ιεραρχούνται με διαφορετικό τρόπο. Εξαιτίας τούτου υπογράμμισε ότι «η ιεράρχηση των αναγκών μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται και η σημασία της ανθρώπινης ύπαρξης και συνύπαρξης». Εκ των άνω κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στον κόσμο της Εσπερίας, λόγω της βασικής θέσης της να αποτελεί πρωτίστως μια κοινότητα επί τη βάση οικονομικών συμφερόντων και όχι επί τη βάση των αξιών, συντελείται μια μεταβολή των υπαρξιακών της θέσεων και αντιλήψεων. Τιουτοτρόπως και η Ευρώπη έχει απολέσει την βασική υπαρξιακή της δομή, δηλαδή μιας κοινότητας προσώπων και μεταβάλλεται σε μια κοινότητα του ατόμου, όπου το τελευταίο καταλαμβάνει κεντρική θέση μέσα στην κοινότητα. Τούτο είναι εμφανές στη σημερινή καταναλωτική μας κοινωνία, όπου η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και του συνανθρώπου μας δεν σχετίζεται με την αντίληψη μιας κοινωνίας προσώπων, στην οποία στηρίζεται η καθόλου ιδέα περί της Ευρώπης. Αν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε εκ νέου την εικόνα του προσώπου, πολύ φοβούμε ότι όχι μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα μεταξύ των κρατών, αλλά και τα ιδιωτελή συμφέροντα των ατόμων μέσα στο ίδιο το κράτος, θα επιφέρουν πολλαπλά σχίσματα μέσα στις κοινωνίες. Τα λόγια αυτά ηχούν ιδιαίτερα επίκαιρα στις ημέρες μας. Ο προβληματισμός για την Ευρώπη δεν αφορά απλώς θεσμούς, οικονομικές συμφωνίες ή πολιτικές ισορροπίες. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο. Αφορά το εάν ο άνθρωπος θα συνεχίσει να θεωρείται πρόσωπο, προορισμένο για κοινωνία και σχέση, ή εάν θα περιοριστεί στη λογική της ατομικής αυτάρκειας και του ιδιωτικού συμφέροντος. Η Ορθόδοξη Θεολογία προτείνει μία διαφορετική οδό. Μία οδό που ξεκινά από το μυστήριο της κοινωνίας, εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία, και οδηγεί στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας προσώπων. Μιας κοινωνίας όπου η ελευθερία δεν αντιστρατεύεται την αγάπη, όπου η αλήθεια δεν καταργεί τον διάλογο και όπου η ενότητα δεν απαιτεί την ομοιομορφία.
1: Ακούσαμε το τέταρτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνουμε σήμερα την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης, ο συγγραφέας συνοψίζει τους προβληματισμούς του για το μέλλον της Ευρώπης και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν προτείνει πολιτικές συνταγές, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο κατανόησης του ανθρώπου και της κοινωνίας. Από αυτή τη βάση ολοκληρώνεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα ενώπιον μεγάλων προκλήσεων. Οι οικονομικές κρίσεις, οι κοινωνικές μεταβολές, οι μεταναστευτικές ροές, οι πολιτικές ανακατατάξεις και η κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς αποτελούν ενδείξεις βαθύτερων προβλημάτων. Πίσω όμως από όλα αυτά βρίσκεται ένα ουσιαστικότερο ερώτημα. Ποια είναι η εικόνα του ανθρώπου πάνω στην οποία οικοδομείται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καλείται να λειτουργήσει ως πολιτικός παράγοντας, ούτε να υποκαταστήσει τους θεσμούς της κοινωνίας. Καλείται όμως να προσφέρει τη μαρτυρία της. Να υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μια οικονομική μονάδα, ένας καταναλωτής ή ένας φορέας δικαιωμάτων. Είναι πρόσωπο. Και ως πρόσωπο υπάρχει μόνον μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στην Ευρώπη δεν εξαντλείται στη διατύπωση θεωρητικών θέσεων. Βρίσκεται πρωτίστως στη μαρτυρία ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Ενός τρόπου που θεμελιώνεται στην ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας. Ενός τρόπου που βλέπει τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού και τον κόσμο ως χώρο κοινωνίας και ευθύνης. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια ανανέωση των πνευματικών της θεμελίων. Έχει ανάγκη να επανανακαλύψει εκείνες τις αξίες που διαμόρφωσαν την ιστορική της πορεία. Αξίες όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η ευθύνη, ο σεβασμός του προσώπου και η αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η Ορθοδοξία μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την αναζήτηση, όχι με πνεύμα επιβολής, αλλά με πνεύμα διαλόγου. Όχι με αλαζονία, αλλά με ταπείνωση. Όχι με φόβο, αλλά με ελπίδα. Η ενότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε οικονομικές ή πολιτικές συμφωνίες. Χρειάζεται ένα βαθύτερο ανθρωπολογικό και πνευματικό θεμέλιο. Χρειάζεται μια κοινή αντίληψη για τον άνθρωπο και τον προορισμό του. Η Ορθόδοξη Παράδοση διαθέτει πολύτιμη εμπειρία προς αυτή την κατεύθυνση. Η εμπειρία της κοινωνίας των προσώπων. Η εμπειρία της ελευθερίας που γεννιέται από την αγάπη. Η εμπειρία της αλήθειας που δεν επιβάλλεται, αλλά προσφέρεται. Μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να παραμείνει πιστή στην αποστολή της. Να μαρτυρεί το Ευαγγέλιο, να υπηρετεί τον άνθρωπο, να διαφυλάσσει την ελπίδα και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος όπου η ενότητα δεν θα είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού, αλλά καρπός ελεύθερης κοινωνίας.
1: Ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική ανάγνωση.

0: Εξαποστηλάριον έψιλον. Η ζωή και οδός Χριστός εκ νεκρών το Κλεόπα και το Λουκά συνόδευσεν εισπέρ και επεγνώστη εις Εμαούς κλών των άρτων, ον ψυχέ και καρδίε και όμενε ετύγχανον, ότε τούτης ελάλιεν τη οδό και γραφές ηρμήνευεν, άι πέστη, μεθόν ηγέρθη κράξομεν, όφθητε και το Πέτρο.
1: Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει «Είσαι Άγιος» και ο άλλος «Δεν θα σωθείς». Και οι δύο αυτοί λογισμοί προέρχονται από τον εχθρό και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Εσύ όμως να σκέφτεσαι «Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους και θα συγχωρέσει και σε μένα τις αμαρτίες μου». Πίστευε έτσι και θα γίνει σύμφωνα με την πίστη σου. Όχι λοιπόν για τις ασκήσεις μας, αλλά δωρεάν κατά τη χάρη του ελεεί ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει τη ψυχή να είναι ταπεινή, άκακη και να συγχωρεί τους πάντες με αγάπη. Τότε και ο Κύριος συγχωρεί με χαρά. Ο Κύριος τους αγαπά όλους και εμείς οφείλουμε να το μιμούμαστε και να αγαπούμε τους πάντες. Και αν δεν μπορούμε, τότε πρέπει να τον παρακαλούμε και ο Κύριος δεν θα αρνηθεί, αλλά θα βοηθήσει με τη χάρη του.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Περί του ημερολογίου. Ένα από τα συνετά κατορθώματα του γέροντος Ιωσήφ ήταν η σωστή τοποθέτησή του στο θέμα του ημερολογίου, που ήταν μέγα ζήτημα εκείνον τον καιρό, εφόσον αυτό οργανώνει την ιστορική και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Η επαναστατική κυβέρνηση του γονατά με το βασιλικό διάταγμα της 18ης Ιανουαρίου 1923 αποφάσισε για πολιτικούς λόγους να προβεί στην καθιέρωση του νέου ημερολογίου στο ελληνικό κράτος. Φυσικά η Εκκλησία μπορούσε να τηρήσει το παλιό ημερολόγιο για το λειτουργικό έτος. Λίγες ημέρες αργότερα όμως, την 3η Φεβρουαρίου του 1923, το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης Διεγκυκλίου πρότεινε στις εκκλησίες της Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, Σερβίας, Κύπρου, Ελλάδος και Ρουμανίας την αναθεώρηση και του εκκλησιαστικού ημερολογίου. Ακολούθως, την 10η Μαρτίου 1924, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να προβεί στην αναθεώρηση και του εκκλησιαστικού ημερολογίου, με την εξαίρεση πως η περίοδη του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου θα ρυθμίζονται σύμφωνα με το Πασχάλιο. Η σύνθεση αυτή, όχι χωρίς λειτουργικά προβλήματα, ονομάστηκε νέο ή διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Έτσι και οι εκκλησίες Αλεξάνδρειας, Αντιοχίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας δέχθηκαν το νέο ημερολόγιο παρά τις αντιδράσεις από τους ευσεβείς λαούς τους. Στην πράξη, αυτή η καινοτομία δημιούργησε εκκλησιαστικά σχίσματα, τις λεγόμενες παλαιοημερολογήτικες εκκλησίες που δεν έχουν επουλωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Για 11 χρόνια οι παλαιοημερολογίτες ήσαν παντελώς ακέφαλοι, μη έχοντες επισκόπους και δεν λογίζεται εκκλησία χωρίς επίσκοπο. Όμως το 1935 ο Φλωρίνης Χρυσόστομος, ο Καβουρίδης, απεχώρησε από την επίσημη εκκλησία και προσχώρησε στους παλαιοημερολογίτες. Το γεγονός αυτό χαιρετίστηκε από τους ζηλωτές με μεγάλη χαρά, διότι έτσι αποκτούσαν πλέον και κεφαλή. Το παράδειγμά του το ακολούθησαν κατόπιν οι Δημητριάδος Γερμανός και Ζακύνθου Χρυσόστομος. Αυτοί οι τρεις επίσκοποι προέβησαν κατόπιν στη χειροτονία 4 νέων επισκόπων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο μοναχός Ματθαίος Καρπαθάκης από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Εν τω μεταξύ, μέχρι το 1937 υπήρξε έντονος προβληματισμός ανάμεσα στους παλαιοημερολογίτες για τον χαρακτηρισμό των νεοημερολογητών ως σχισματικών ή μη. Μέχρι τότε δεν είχαν αποκρισταλωμένες απόψεις. Ο Φλωρίνης Χρυσόστομος κατανοούσε πως η πλειοψηφία του λαού τασσόταν υπέρ του παλαιοημερολογητικού ζητήματος. Επομένως, θα ήταν αναπόφευκτο να επανερχόταν η επίσημη εκκλησία στο παλαιό ημερολόγιο, αν οι ζηλωτές κρατούσαν μια πιο συνετή στάση διαμαρτυρίας, μακριά από ακρότητες και αδιακρισίες. Έτσι, με επίσημη εγκύκλειό του διεκήρυξε πως μητέρα των παλαιοημερολογητών ήταν η Εκκλησία της Ελλάδος και ότι από εκεί αντλούσαν χάρη και πως η στάση τους ήταν στάση διαμαρτυρίας. Όταν όμως επίσημα διεκήρυξε πως τα μυστήρια των νεομερολογητών ήταν έγκυρα, οι παλαιοημερολογίτες αμέσως χωρίστηκαν σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Στους μετριοπαθείς που ακολουθούσαν τον Φλωρίνης Χρυσόστομο και στους άκρος ζηλωτές που ακολουθούσαν τον Ματθαίο Καρπαθάκη και που υποστήριζαν πως τα μυστήρια της επισήμου εκκλησίας είναι άκυρα. Όταν όμως επίσημα διεκήρυξε πως τα μυστήρια των νεομερολογητών είναι έγκυρα, οι παλαιοημερολογίτες αμέσως χωρίστηκαν σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Στους μετριοπαθείς που ακολουθούσαν τον Φλωρίνης Χρυσόστομο και στους άκρος ζηλωτές που ακολουθούσαν τον Ματθαίο Καρπαθάκη και που υποστήριζαν πως τα μυστήρια της επισήμου εκκλησίας είναι άκυρα. Ανάμεσα στις δύο παρατάξεις υπήρξε αρκετή πολεμική. Μάλιστα οι ζηλωτές έσυραν εναντίον του Φλωρίνης Χρυσοστόμου ούκο λίγα αναθέματα και κατάρες. Μια μέρα ο Παπαβαρθολομαίος, που ήταν φλωρινικός ιερομόναχος, επισκέφτηκε το γέροντα και ήθελε να συζητήσει το ημερολογιακό θέμα μαζί του. Ο γέροντας όμως, επειδή ήταν άνθρωπος της ειρήνης και της προσευχής, δεν ήθελε και του είπε «Άστο, γιατί θα πούμε βαριές κουβέντες και θα στενοχωρηθούμε». Ο άλλος όμως επέμενε και άρχισε να λέει τα δικά του περί του ημερολογίου και όπως το περίμενε ο γέροντας έτσι και έγινε. Έχασε την ψυχραιμία του και εκφράστηκε με οξύτατες φράσεις εναντίον τους. Ύστερα, όταν πήγε στο κελί του να ησυχάσει, ένιωθε σαν να είχε χάσει λίγη χάρη και δυσκολευόταν να αντιπολεμήσει τους δαίμονες. Έμπειρος περί τα πνευματικά, κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτσι στράφηκε επίμονα στο σταθερό του καταφύγιο, την προσευχή. Αγωνίστηκε με δάκρυα, πόνο και βάθος ταπεινώσεως για να λάβει απάντηση. Πάλεψε επί πολλές ώρες την προσευχή και αφού επιτέλους ένιωσε λίγη ειρήνη, πήγε να κοιμηθεί. Στον ύπνο του του έδειξε ο Θεός το εξής όνειρο, όπως μας το διηγήθηκε ο ίδιος. Βρέθηκα σε ένα κομμάτι του όρους του Άθωνα μέσα στη θάλασσα και τα κύματα το απειλούσαν. Απορούσα πως βρέθηκα σε τόσο επικίνδυνη θέση και σκέφτηκα τρομαγμένος ότι αφού αυτό αποκόπηκε από το βουνό και ταλαντεύεται, σε λίγο θα καταποντιστεί και εγώ θα πνιγώ, διότι τα κύματα ήδη άρχισαν να καλύπτουν το βραχάκι. Κοντά μου όμως έβλεπα το τεράστιο όρος, τον Άθωνα, που αντίκρουε κάθε κύμα της θάλασσας. Σκέφτηκα, μόλις πλησιάσει το βραχάκι μου λίγο στο βουνό, θα πηδήξω σε αυτό και έπειτα δεν θα φοβάμαι τίποτε πλέον. Και έτσι με την πρώτη ευκαιρία που παρουσιάστηκε πήδηξα στο στερεό έδαφος του βουνού. Όντως, εντός ολίγου το μικρό βραχάκι το κατάπιε η θάλασσα και εγώ είπα ανακουφισμένος «Δόξασε ο Θεός» και ξύπνησα. Με το που ξύπνησε κατάλαβε τη σημασία του ονείρου και άρχισε να αμφισβητεί την ορθότητα της ζηλωτικής στάσεώς του. Αλλά και ο Παπαεφραίμο Κατουνακιώτης, όταν προσευχόταν για το ίδιο θέμα, πληροφορήθηκε με μια δυνατή φωνή που του είπε «Εν το προσώπο του Φλωρίνης απεκήρυξες όλην την εκκλησία». Παρομοίως, λίγο αργότερα, και ο γέροντας Ιωσήφ άκουσε στην προσευχή του αισθητά θεία φωνή να του λέει «Η εκκλησία βρίσκεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη». Έτσι κατάλαβαν ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα έλεγαν οι παλιοημερολογίτες και ότι τα μυστήρια των νεοημερολογητών είναι έγκυρα. Τότε αποφάσισαν να ζητήσουν από τον Φλωρίνης γραπτός να τους συγχωρέσει. Έγραψε ο γέροντας εκ του προχείρου ένα γράμμα ζητώντας συγχώρεση που το υπέγραψαν ο ίδιος και η συνοδεία του καθώς και η συνοδεία του Παπανικηφόρου και ετοιμάστηκαν να το στείλουν. Ο Γκαλατζής όμως θέλησε να προσθέσει κάτι ακόμα στο τέλος, το «Ημάς θεωρούμενος εκκλησίαν ορθόδοξον». Έτσι υπέγραψαν και εκείνη την προσθήκη και το όλο κείμενο του το έδωσαν αφού αυτός θα πήγαινε έξω να το δώσει στα χέρια του Φλωρίνης. Και ο Φλωρίνης κατόπιν τους απάντησε ότι τους συγχώρησε. Έκτοτε ο γέροντας Ιωσήφ με τη συνοδεία του προτίμησε τη μετριοπαθή στάση των φλωρινικών. Το ότι έγινε στη συνέχεια διηγείται ο Παπαεφραίμο Κατουνακιώτης, που δείχνει και τη λεπτότητα της πνευματικής υπακοής. Ήταν η μέρα Τρίτη και το βράδυ μου ήρθαν λογισμοί κατακρίσεως για το γέροντα. Θυμήθηκα τότε εκείνο το γράμμα που γράψαμε στον Φλωρίνης και τρόπον δεινά διεφώνησα με το γέροντα. Δηλαδή, είπαμε το λογισμό μου ότι εφόσον δηλούμεν εν υπογράφος ότι ακολουθούμε τον Φλωρίνης, εάν το φέρει αύριο μεθαύριο η περίσταση και γυρίσουμε με τα μοναστήρια, δηλαδή γυρίσουμε με το Πατριαρχείο όπως και έγινε, θα πρέπει κατά δίκιο λόγο να αναιρέσουμε την υπογραφή που δώσαμε στο Φλωρίνης, καθότι τώρα θα ακολουθήσουμε το Πατριαρχείο. Έτσι σκεπτόμουν με το νου μου και έλεγα μέσα μου. Δεν έπρεπε κατά αυτόν τον τρόπο να το γράψουμε, αλλά την προσθήκη να την παραλείπαμε. Το Σάββατο πήγα στο γέροντα να λειτουργήσω. Μόλις με είδε μου λέει «Παπά, κάτι έχεις μέσα σου και σε χωρίζει από μένα. Μη χωρίζεσαι από το γέροντα. Μη χωρίζεσαι από μένα». Εγώ το ξέχασα από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο που ήρθα να λειτουργήσω. Τον ξέχασα αυτόν τον λογισμό μου και λέγω: «Γέροντα, δεν θυμάμαι κανένα λογισμό να έχω που να με χωρίζει από σένα». «Κάτι έχεις και σε χωρίζει από μένα. Μόλις σε είδα, πληροφορήθηκε αμέσως η ψυχή μου ότι έχεις κάποιο λογισμό που σε χωρίζει από μένα». «Γέροντα, δεν θυμάμαι τίποτε». «Να θυμηθείς», λέει ο γέροντας. Έκανα τη λειτουργία. Το πρωί αφού έφαγα, ανέβηκα από τη μικρά Αγία Άννα τον Ανήφορο για να έρθω στην καλύβα μας. Αναβαίνοντας αδολέσχισα όλες τις ημέρες, οπότε το βρήκα ότι αυτός ο λογισμός ήταν ντροποντινά χωριστικός από το γέροντα. Επέστρεψα πίσω και ζήτησα συγγνώμη με δάκρυα από το γέροντα Ιωσήφ και έγινε αποκατάσταση. Αυτό είναι το δείγμα της υπακοής, ότι δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τυφλή υπακοή στο γέροντά του, όχι διακριτική. Διότι η υπακοή δεν είναι απλώς να εκτελείς διαταγές, αλλά η αληθινή πνευματική υπακοή συνίσταται στο να φρονεί κανείς όπως ακριβώς φρονεί ο γέροντάς του. Έτσι, από το 1937, ο γέροντας δεχόταν και τα δύο ημερολόγια, παρόλο που παρέμενε ζηλωτής. Από το 1937, ο γέροντας Ιωσήφ δεχόταν και τα δύο ημερολόγια, παρόλο που παρέμεινε ζηλωτής. Σε αυτή την θέση το βρήκα κι εγώ όταν πήγα κοντά του. Λίγο καιρό αργότερα όμως, την 13η Μαρτίου 1950, εξεδόθη μια νέα εγκύκλιος, υπογεγραμμένη από 4 παλαιοημερολογίτες επισκόπους, τους Χρυσόστομο Φλωρίνης, Γερμανό Κυκλάδων, Χριστοφόρο Χριστιανουπόλεως και Πολύκαρπο Διαυλίας. Την εγκύκλιο τη διάβασα εγώ, διότι ο γέροντας ούτε να τη διαβάσει δεν δέχτηκε, κι ας ήταν και ζηλωτής. Μεταξύ των άλλων έγραφε και τα ακόλουθα: «Τα υπό των νεοημερολογητών τελούμενα μυστήρια ως σχισματικών όντων τούτων στερούνται αγιαστικής χάριτος. Ως αυτός ουδένα νεοημερολογήτην δέον να δέχεστε εις τους κόλπους της καθημάς αγιωτά της Εκκλησίας και κατά συνέπεια να εξυπηρετείτε τούτον άνευ προηγουμένης ομολογίας διείς να καταδικάζει ούτως την καινοτομίαν των νεοημερολογητών και να κηρύσει την Εκκλησίαν τούτων σχισματικήν, προκειμένου δε περιβαπτισθέντων υπό καινοτόμων να μυρώνονται δι' Αγίου Μύρου Ορθοδόξου Προελεύσεως, το οποίο ευρίσκεται εν αυθονία παροιμήν». Όταν τα διάβασα αυτά, με έπιασε ένα τριχύλα. Θεώρησα αυτόν που έγραψε την εγκύκλιο ότι ήταν δήμιος. Οι παλαιοημερολογίτες απεκήρυξαν όχι ένα ή δύο επισκόπους, αλλά ολόκληρη την τοπική εκκλησία της Ελλάδος, η οποία ούτε προς στιγμή δεν έπαυσε να έχει κανονικές σχέσεις με όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες. Μόλις λοιπόν ανέγνωσα την εγκύκλιο, ήταν νύχτα και τελείωνε από την αγρυπνία το γέροντας, πήγα και του είπα: «Γέροντα, η εγκύκλιος γράφει αυτά και αυτά. Τέρμα, αποχωρούμε. Αυτοί έπεσαν έξω. Δεν μπορεί να είναι η αλήθεια του Θεού αυτή. Θα πρέπει να γυρίσουμε με τα μοναστήρια. Αλλά θα κάνουμε προσευχή πρώτα να δούμε τι ο Θεός θα μας πει. Παιδιά, προσευχή. Προσευχή, πατέρες, να μας αποκαλύψει ο Θεός, να μην κάνουμε λάθος. Ό,τι μας αποκαλύψει ο Θεός θα αποδεχτούμε». Ο γέροντας δεν είχε πανεπιστημιακό πτυχίο διανοητικής θεολογίας. Ήταν όμως πραγματικά θεοδίδακτος και ως θεόπτης ήταν κάτοχος της πραγματικής θεολογίας. Ποτέ μου δεν τον θυμάμαι να ενήργησε χωρίς να έχει πληροφορία. Σε αυτό το σημαντικότατο ζήτημα μας έβαλε όλους μας και κάναμε τριήμερο νηστεία και προσευχή. Για 3 μέρες δεν φάγαμε τίποτε, μόνο νεράκι ήπιαμε. Την 3η μέρα κλείστηκε ο γέροντας μέσα στην καλύβα του όλη τη νύχτα, κάνοντας δακρύβρεχτη και τευτική προσευχή, και εμείς απ' έξω τον περιμέναμε σαν τον Μωυσή να βγει και να μας πει τα αποτελέσματα της συνόδου. Μετά την προσευχή φαίνεται θα είδε αποκαλυπτική οπτασία και βγαίνοντας μας λέει: «Όσοι πιστοί, πατέρες, τέρμα, η πληροφορία είναι να προχωρήσουμε με τα μοναστήρια και αυτή είναι η αλήθεια. Οι ζηλωτέ είναι πλανεμένοι». Ήταν πράγματι μεγάλη και απότομη η στροφή του γέροντος, διότι ήταν ζηλωτής και μάλιστα αυστηρός. Μέχρι τότε ήμασταν όλοι ζηλωτές, ο γέρο Αρσένιος, ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος, εγώ, ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης, ο γέρο Νικηφόρος και άλλοι. Μία τόσο λοιπόν απότομη μεταστροφή του γέροντος Ιωσήφ στάθηκε κεραυνός σε νεθρία. αλλά επειδή ο γέροντας ουδέποτε υπήρξε φανατικός και ουδέποτε ακολουθούσε κάτι με εμπάθεια, καταλάβαμε αμέσως πως εκείνο που μας έλεγε είναι η αλήθεια και η ορθοδοξία. «Γέροντα, τι είδες?» «Δεν θα σας το πω. Το θέμα τελείωσε. Θα προχωρήσουμε με τα μοναστήρια και θα μνημονεύσουμε τον Πατριάρχη». Πετάγεται ο πατήρ Αθανάσιος. «Εγώ δεν μνημονεύω τον Πατριάρχη. Είναι αιρετικός». Ο γέρο Αρσένιος πήγε πίσω από το γέροντα και του λέει: «Γέροντα, πολλοί πλανήθηκαν, ακόμα και μεγάλοι άγιοι. Πάτερ Αρσένιε, αυτός ο δρόμος πάει προς τα εδώ και ο άλλος πάει προς τα εκεί. Όποιον θέλεις, διάλεξε. Ή θα πειθαρχήσεις ή θα πάρεις τον δρόμο σου. Εγώ θα ακολουθήσω τα μοναστήρια». «Γέροντα, εγώ δυσκολεύομαι». «Πατήρ Αρσένιε, ένα και ένα κάνουν δυο. Πάρε δρόμο και φύγε». Αμέσως όλοι κοκαλώσαμε. Μόλις άκουσε έτσι, ο πατήρ Αρσένιος λέει στο γέροντα: «Ευλόγησον, ευλόγησον». Ο πατήρ Αθανάσιος αντέταξε: «Μα και αυτό και αυτό?» «Εσύ, πάτερ Αθανάσιε, πάρε τον τουρβά σου και πήγαινε στη Λαύρα και πες τους ότι θα υποταχθούμε στο μοναστήρι και στο πατριαρχείο. Θα πάτε μέσα να γραφτείτε. Γρήγορα, τελείωσε. Και θα πάρετε ταυτότητες και θα γίνουμε μοναστηριακοί. Αυτός είναι ο δρόμος του Θεού». Οι παλαιοημερολογίτες βγήκαν έξω από το δρόμο. «Ακούς να καταδικάσουν τα μυστήρια ότι δεν έχουν χάρη και ότι οι νεοημερολογίτες είναι κολασμένοι?» Ξεκίνησε λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος με τον τουρβά του για τη Λαύρα, γεμάτος λογισμούς. Σκεπτόταν: «Άραγε, λέει καλά ο γέροντας?» «Δεν λέει καλά ο γέροντας». Και όπως περπατούσε μέσα στα ρουμάνια, κουράστηκε και κάθισε να ξαποστάσει λίγο. Και όπως βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, αποκοιμήθηκε λίγο και είδε κάποια οπτασία, η οποία τον πληροφόρησε πέρα για πέρα για την ορθότητα της θέσεως του γέροντος. Γύρισε αμέσως πίσω κατενθουσιασμένος και λέει: «Γέροντα, υπακούω και τον Πατριάρχη μνημονεύω και ό,τι θέλετε κάνω. Αυτό που είδα είναι θέλημα Θεού». «Τώρα τι είδε?» «Τότε ήμουν μικρός, δεν εξέτασα τι είχε δει. Και πράγματι πήγαμε στη Λαύρα να βγάλουμε ταυτότητες. Κλονίστηκαν όμως μερικοί, διότι ήσαν ζηλωτέ και πολλά έλεγαν τότε. Ο γέρον Νικηφόρος έβαλε τις φωνές, αλλά ο γέροντας δεν υποχωρούσε με τίποτα. Ακόμα και ο παπά Εφραίμ από τα καντουνάκια του είπε: «Γέροντα, πρόσεχε, γιατί είπαν οι πατέρες ότι και οι εκλεκτοί θα πλανηθούν τις έσχατες ημέρες. Παπά, αν δεν θέλεις να λειτουργήσεις, φύγε. Εσύ να πας στο γέροντά σου». Επειδή η πληροφορία ήταν από το Θεό, ο γέροντας δεν άκουγε κανένα. Και εμείς οι μικροί δεν είχαμε καμιά αντίρρηση. Ο γέροντας είπε ναι, ναι. Είπε όχι, όχι. Για μας τους νεότερους δεν υπήρχε θέμα. Καμία δυσπιστία στην απόφαση του γέροντος. Οι μεγάλοι, που είχαν κάπως λόγο, έφεραν και οι τρεις τους δυσκολία. Αλλά ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος και εγώ δεν είχαμε καμιά ταραχή. Ακολουθήσαμε απόλυτα το γέροντα. Ο Παπαχαράλαμπος δεν ήταν μαζί μας ακόμα. Ήρθε μετά από 5 μήνες. Λίγο αργότερα ήρθε και ο παπά Εφραίμ, ο πνευματικός μου από το Βόλο, και το ρώτησε ο γέροντας: «Δεν μου λες, παπά, αυτή η εγκύκλειος που έβγαλε η σύνοδος είναι αλήθεια?» Κατέβασε το κεφάλι και είπε: «Δεν έπρεπε αυτή η εγκύκλειος να κυκλοφορήσει. Δεν είναι σωστή. Επομένως, παπά μου, πέσαμε έξω, πέσαμε έξω. Εκτροχιαστήκαμε λοιπόν και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας». Να παρεμβάλλω εδώ πως αν πέρασε κάμποσος καιρός, ο γέροντας μας εκμυστηρεύτηκε το περιεχόμενο της οπτασίας που τον πληροφόρησε για το θέμα του ημερολογίου. Προσευχόμενος, είδε μία φωτισμένη ωραία εκκλησία που είχε μία μικρή έξοδο, όπου από αυτήν έβγαιναν όλοι. Στην αυλή της όμως μάλωναν και φώναζε ο ένας πιστός τον άλλο: «Εγώ είμαι σωστός». «Εγώ είμαι σωστότερος», φώναζε ο δεύτερος. «Εμείς είμαστε η εκκλησία», φώναζε ο τρίτος. Και μας εξήγησε ο γέροντας: «Αυτό φανερώνει ότι ναι μεν μάλωναν, αλλά ανήκαν στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είχαν κοινό το δόγμα και κοινή τη χάρη, αλλά δεν είχαν ελεύθερο πνεύμα και αγιασμό, οπότε μάλωναν. Πώς μπορώ να πω εγώ τώρα ότι η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος είναι κακόδοξη και ότι δεν έχει τη χάρη του Θεού? Να την πω κακόδοξη για το ημερολόγιο και μόνο? Και να πω ότι ο δεσπότης είναι κολασμένος? Είμαι με το παλιό, αλλά δεν φρονώ όπως φρονούν οι ζηλωτές». Και πράγματι, το ημερολογιακό ζήτημα δεν επηρεάζει την σωτηρία των πιστών, διότι είναι θέμα εορτολογικό και όχι δογματικό. Με εξαίρεση τα δογματικά ζητήματα, μπορεί να υπάρχουν στις τοπικές εκκλησίες μεμονωμένες διαφορές διοικητικής και λειτουργικής φύσεως. Αυτό δεν στερεί τη χάρη του Θεού. Επειδή ο γέροντας ήταν απαθής, χωρίς πείσμα και φανατισμό, μπορούσε να δει το λάθος του και να δεχτεί και τη διόρθωση. Όταν λοιπόν ακούστηκε ότι ο πατήρ Ιωσήφος Πηλαιώτης γύρισε με τα μοναστήρια, οι γύρω ζηλωτές έλεγαν «Μίλησε ο Θεός, αυτός μιλάει με το Θεό και πήρε την πληροφορία, επομένως αυτό είναι η αλήθεια, διότι η χάρις του Θεού μέσα από πνευματικές και αγιασμένες ψυχές έρχεται και τις πληροφορεί την αλήθεια. Δεν πληροφορούνται άνθρωποι τυχαίοι». Ορισμένοι όμως φανατικοί ζηλωτές που είχαν υπερβολική εμπιστοσύνη στη λογική τους άρχισαν να κοροϊδεύουν το γέροντα και μας. «Ου, πλανήθηκε», έλεγαν ο πατήρ Ιωσήφος Πηλαιώτης. Εν τούτης, ο γέροντας ποτέ δεν τους κατέκρινε και μάλιστα μας έλεγε «Δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Εμείς θα προσέχουμε να κάνουμε την αγρυπνία μας, την προσευχούλα μας και ας τους να λένε. Θεός χωρές τους». Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας ενωσιότητη και αγιότητη και αξιωθήκαμε εμείς τα παιδιά του να αποκτήσουμε συνοδείες με μεγάλο αριθμό μοναχών, αναγκάστηκαν από μόνοι τους να ομολογήσουν. «Πω πω, τέτοια καλογέρια, τόσα παιδιά ενάρετα, πρέπει να παραδεχτούμε το γέροντα Ιωσήφ γιατί δεν μπορεί να ήταν σάπια η ρίζα και να βγάλει τέτοιους καρπούς και να γίνουν αυτές οι συνοδείες. Εκ των καρπών γινώσκεται το δέντρο. Άρα έχουμε λάθος και ο γέρον Ιωσήφ ήταν σωστός και άγιος». Όταν επιστρέψαμε με τους υπολείπους αγιορείτες πατέρες και αφήσαμε τους ζηλωτές, γνωρίσαμε έμπραχτα τη δύναμη της χάριτος των μυστηρίων που ετελούντο από τους νεομερολογίτες και γι' αυτό όταν ο γέροντας μας έλεγε ότι έβλεπε τη χάρη να γεμίσει την εκκλησία, δεν τον καταλαβαίναμε μέχρι να την δούμε κι εμείς. Πάντως, όταν αφήσαμε τους ζηλωτές, όλοι μας είδαμε τη χάρη οφθαλμοφανώς. Είχαμε και μια άλλη πληροφορία για το θέμα του ημερολογίου αργότερα, όταν ήδη είχαμε χειροτονηθεί ιερείς, όπως τη διηγείται ο Παπαχαράλαμπος. Όταν γυρίσαμε με τα μοναστήρια, δεν μνημονεύαμε ακόμα τον Πατριάρχη. Όταν ήλθαμε όμως στη Νέα Σκήτη, έπρεπε κάποτε να πάω να λειτουργήσω στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου και θα έπρεπε ασφαλώς να μνημονεύσω τον Πατριάρχη. «Τι να κάνω τώρα», ρώτησα το γέροντα. «Πήγαινε», μου λέει, «και μνημόνευσε και όταν έλθεις θα μου πεις τι αισθάνθηκες». Λοιπόν, σπανίως έχω λάβει τέτοια χάρη κατά τη Θεία Λειτουργία. Δάκρυα ποτάμι καθ' όλη τη διάρκεια της. Δεν μπορούσα να εκφωνήσω τις αιτήσεις. Όταν επέστρεψα, μου λέει ο γέροντας, «Ασφαλώς θα πλημμύρισες από τη χάρη». «Ναι, γέροντα», λέω, «έτσι και έτσι μου συνέβη». «Βλέπεις, παιδί μου», ξαναλέει ο γέροντας, «ότι δεν αμαρτάνεις όταν τον μνημονεύεις, ό,τι και αν είπε ή έκανε ο Πατριάρχης, εφόσον δεν έχει καθαιρεθεί και υπάρχει το κοινό ποτήριο».
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.

0: Θεοτοκίων. Το χαίρετε φτεξάμενος, διημίψω την λύπην. Των προπατώρων Κύριε, την χαράν αντισάγων, εγέρσε όσου εν κόσμο, ταύτισουν ζωοδότα, δια της κυησάσισε, φως φωτίζων καρδίας, φως ικτυρμών, των σών εξαπόστηλων του βοάνση, φιλάνθρωπε, θεάνθρωπε, δόξα της η εγέρση.
1: Διψάει η ψυχή μου τον Κύριον και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευτώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλους. Εσύ στόλισες τον ουρανό με τα αστέρια, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια, τους πράσινους κήπους, όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μόνο εσένα και δεν επιθυμεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος. Μόνο εσένα αποθεί η ψυχή μου, Κύριε. Δεν μπορώ να λησμονήσω το ηλαρό και πράω από βλέμμα σου και με δάκρυα σε οικετεύω. Έλα και σκήνωσε μέσα μου και καθάρισέ με από τις αμαρτίες μου. Εσύ βλέπεις από το ύψος της Αγίας Δόξης σου πως πάσχει η ψυχή μου για σένα. Μην εγκαταλείπεις το δούλο σου. Εισάκουσέ με.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Η Λοξάνδρα, λέει, γεννήθηκε στην πόλη την εποχή του αδικαιορισμένου Σούσμπρε, θα μας κάψεις, του πολυχρονεμένου Μπατισά Χαβδούλ Μετζίτ, που κακό χρόνο να έχει. Σούσε, λένε, τρελάθηκες και ξεφωνίζεις έτσι. Καλέ, δεν ξεφώνησε. Ξεφώνησε η Λοξάνδρα. Σιγά, του είπε. Μα το σιγά της Λοξάνδρας είναι καμπάνα της Αγίας Σοφιάς. Μόνο οι πεθαμένοι που δεν την ακούνε. Μεγάλη φωνή έχει ευλογημένη και δεν μπορεί να την κάνει ζάφτη. Μα όλα της μεγάλα είναι. Μεγάλη φωνή, μεγάλη καρδιά. Μεγάλη κοιλιά, μεγάλη όρεξη. Μεγάλα πόδια με καμάρα και ψηλό αστράγαλο. Στέρεα βάση πάνω στη γη για τη μεγάλη της κορμοστασιά. Μεγάλα χέρια, πατριαρχικά, ορθόδοξα. Χέρια για χεροφύλημα. Δάχτυλα μακριά και τορνευτά. Καμωμένα για να ευλογούν και να μοσκοβολούν μαχλέπι και λιβάνι. Χέρια πλασμένα για να δίνουνε. Λάβετε, φάγετε, λένε οι ανοιχτές οι χούφτες είστε πάνω στο τραπέζι. Καλέ, φάε σε λένε, φάε. Ποσούτσικο πράγμα πήρες. Μα πάνω απ' όλα, το χέρι της Λοξάνδρας είναι καμωμένο για να βαστά μωρό. Θρόνος μοιάζει η χούφτα της, αν αγκαλιάζει το πισινάκι του μωρού και το σηκώνει αψηλά και τάχτηρη, τάχτηρη, τάχτηρη, τάχτηρη που πας μωρή στο μπακάλι για τυρί. Πόσα παιδιά μεγάλωσαν μέσα σε αυτά τα χέρια. Πρώτα απ' όλα τα δυο της μικρά αδελφάκια σαν πέθανε η μάνα της. Ύστερα το ορφανό της θειάς της Κατιγκάκης. Ύστερα τα τέσσερα προγόνια της μαζί με τα δικά της. Χειριό τον πήρε τη Λοξάνδρα το Δημητρό. Χειριό με τέσσερα παιδιά. Τον Επαμινόνδα, τον Θεόδωρο, τον Γιώργο και την Αγαθό, που ήταν ακόμα στα φασκιά. «Μαμά», τη φώναζε η Αγαθό, μόλις άρχισε να μιλεί. «Μαμά», τη φώναξε αμέσως και ο Γιώργος, που τότε θα ήταν 2 χρονών. Ο μεγαλύτερος, ο Επαμινόντας, που ήταν 14, την έλεγε Νενέκα. Όμως ο Θεόδωρος την πίκρανε πολύ στην αρχή. Μπροστά στον πατέρα του δεν τη φώναζε τίποτα, αλλά και όταν έλειπε ο πατέρας τη φώναζε περιφρονητικά «Κύρα Λοξάνδρα». «Εσύ να πας στην κουζίνα σου, κύρα Λοξάνδρα». «Μπρε, εγώ σαν θέλω να πάω στην κουζίνα μου, εσένα θα ρωτήσω». Και σε λίγο, χαϊδεύοντας το κεφάλι του, «Έλα γιώκα μου, έλα πασά μου, πιες τώρα το σκονάκι σου, πιες το κινήνο σου να γεννείς καλά. Να φύγεις από την κάμαρά μου, η θέση σου είναι στην κουζίνα». «Α, έτσι», άρπαξε εκείνη τη μέρα η Λοξάνδρα το Θεόδωρο από τη μύτη, του την έσφιξε δυνατά και μόλις εκείνος άνοιξε το στόμα του να πάρει ανάσα, τούχισε το κινήνο πάνω στη γλώσσα. Και αμένος πήρε δρόμο και βρέθηκε έξω από την κάμαρα. Τον κλείδωσε και μέσα, για καλό και για κακό, και άρχισε να κατεβαίνει βαριά-βαριά τη σκάλα ξεφωνίζοντας. «Μπαζιμπουζούκης, μωρέ, έγινες εδώ μέσα εσύ. Κάτσε να βγεις, εγώ τι θα σε κάνω εσένα». Και μόλις έφτασε στην κουζίνα, άρχισε να ανάβει φωτιά για να του ψήσει χαλβά. Αυτό ήταν το πρώτο τράκο με το Θόδωρο. Ύστερα έγινε και άλλο, ώσπου μια μέρα αρπάχτηκαν στα χέρια. Γεροδεμένο αγόρι 12 χρονών ήταν τότε ο Θεόδωρος και στην αρχή η Λοξάνδρα τα βρήκε σκούρα, γιατί εκείνη προσπαθούσε η κακομοίρα να μην τον πονέσει, ενώ εκείνη χτυπούσε στην κοιλιά και στο στήθος. «Μωρέ», και σε λίγο πιο δυνατά, «μωρέ», φρένιασε η Λοξάνδρα, τον καβαλά και κολλά τις πλάτες του στο πάτωμα. «Εκεί, εκεί», είπα. «Α, να σε πάρει και να σε σηκώσει, σκύλε μαύρε, σκύλε άσπρε, θα σε σκοτώσω, α, α». Αυτό το «α» η Λοξάνδρα το έλεγε στα κάτω. Στο τίναζε σαν στραγάλι στο πρόσωπο, κατευθείαν από το λάριγκά της. Λες και σε χτυπούσε κατά κούτελα και σήμαινε «αγρίεψα». Ύστερα από αυτό ο Θόδωρος περίμενε να φάει ξύλο από τον πατέρα του και απόρρισε σαν κατάλαβε πως η Λοξάνδρα δεν του είπε τίποτα του Δημητρού. Ύστερα απόρρισε πάλι όταν στη γιορτή η Λοξάνδρα του έρεψε μόνη της ένα ωραίο κοστούμι. Και πάλι απόρρισε όταν η Λοξάνδρα πούλησε ένα οικοπεδάκι που είχε στην πρίγκη που για να μπει ο Θεόδωρος εσωτερικός, στο γαλατό.

πια δεν την πίκρανε και ποτέ χατήρι δεν τη σκάλασε. Εκείνος που την πίκρανε πολύ ήταν ο αγαπημένος της Επαμεινώντας. Ο Εωτέλο Επαμεινώντας ο Ρεμπέτης που μόλις έγινε 14 χρονό έδιρε το δάσκαλό του, πήδηξε από το παράθυρο του σχολείου και έγινε άφαντος. Αδύνατο στάθηκε να βρούνε τα ίχνη του. Τον κλάψανε, τον μυρολογήσανε και μια μέρα αναπάντεχα μάθανε από το Γιακουμί το Λοστρόμο πως ο Επαμεινώντας δουλεύει στα βαπόρια Μούτσος. Τότε ήταν που η Λοξάνδρα αγόρασε τον Άγιο Νικόλα και τον έβαλε στο εικονοστάσι της, γιατί είσαμε τότε με τις θάλασσες αλυφερίσια δεν είχε. Πολλά χρόνια πέρασαν ώσπου να κάνει δικό της παιδί η Λοξάνδρα. Καημό το είχε, παράπονο, μεγάλο παράπονο. Μπρε στην Αγιά Βλαχέρνα έταξε λαμπάδα, μπρε στον Άι Θαράπη καντήλα σημαίνια, τίποτα. Μπρε στα ζεστά μάρμαρα του λουτρού πήγαινε και κάθονταν για να ανοίξει μύτη της και να συλλάβει, τίποτα. Και ο Δημητρός να χαίρεται και να της λέει μπράβο. Πρώτα λέει θα ξετινάξεις τα ορφανά και ύστερα θα κάνεις δικό σου. Κύριε Λέισον, καλέ αυτά τα πράγματα με παραγγελία γίνονται. 6 χρόνια παντρεμένη γυναίκα για να μην κάνει παιδί, πάει να πει δεν θα κάνει. Και απελπισμένη τάζει μια μέρα στην Παλοκλειώτισσα όλα της τα κοσμήματα, όλα. Παναία μου, είπε η Λοξάνδρα γονατιστή στο εικονοστάσι που ήταν στην κάμαρά της. Μεγαλόχαρη Παναία μου, κάνε το θαύμα σου. Πόσα χρόνια έχω ακόμα για να προφτάσω να κάνω παιδιά. Μεγάλη παντρεύτηκα για να μπορέσω να αναστήσω τα ορφανά τα αδέλφια μου και να γυροκομίσω τον πατέρα μου. Σωστό είναι να τιμωρηθώ γι' αυτό. Θα κρεμάσω στην εικόνα σου όλα μου τα διαμαντικά. Άνοιξε τα χέρια της και κοιτάζοντας την εικόνα άρχισε ένα-ένα να τα απαριθμεί, λες και υπόγραφε συμβόλαιο με την Παναγία. Θα σε κρεμάσω τη μεγάλη καρφίτσα της Νενές, το σμαραγδένιο δαχτυλίδι της μητέρας, τα περουζένια μου σκουλαρίκια, το σταυρουδάκι μου. Και αφού τα είπε όλα, φώναξε με αγανάκτηση. Πολύ πράγμα ήταν πια αυτό που σε γυρεύω τόσα χρόνια και δεν με αξιώνεις. Αγρίεψε η Λοξάνδρα. Και ότου θαύματος, δεν πέρασε μήνας και έμεινε έγκυος. Έμεινε έγκυος και γεννά τον αλεκάκι της. Και ύστερα από 2 χρόνια γεννά κορίτσι την Κλειό. Και τώρα φτάνει πια, είπε τότε ο Δημητρός. Δημητρό, εσύ να μην ανακατώνεσαι σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τις Παναίες δουλειές, είπε η Λοξάνδρα, που συλλογίζονταν όλα εκείνα τα διαμαντικά που είχε κρεμάσει στην εικόνα. Δεν είπε όμως τίποτα για το τάμα της σε κανένα. Κρέμασε και πυκνά κουρτινάκια μέσα από τα τζάμια του εικονοστασιού, το κλείδωσε και πέρασε το κλειδί στο λαιμό της. Μόνο εκείνη και η Παναγία το ξέρανε το μυστικό. Όλα της τα μυστικά τα ήξερε αυτή η Παναγία, όπως ήξερε και τα μυστικά της μάνας της και της γιαγιάς της και της προγιαγιάς της. Από χέρι σε χέρι περνούσε αυτή η εικόνα εδώ και πόσα χρόνια μέσα στο σόι της, ώσπου έφτασε και στη Λοξάνδρα φορτωμένη ασήμι και μάλαμα, φορτωμένη δάκρυ και λαχτάρα. Εκείνο το ασημένιο μουρουδάκι το είχε κρεμάσει η μάνα της τότε που κόντεψε να χάσει τον Νικολό από μάτι. Το μαργαριτάρι πάνω στο φωτοστέφανο της Παναγίας το είχε βάλει η γιαγιά τότε που σώθηκε το κοριτσάκι της από τον Κιζιλμπάσιδον τα χέρια. Κάτι φανατικές εθνότητες στα βάση της Μικράς Ασίας. Το είχαν πιάσει καταραμένοι στο δρόμο το παιδί και παρατρίχαν να το σκοτώσουν γιατί φορούσε πράσινο φουστανάκι. Πράσινο χρώμα λέει είναι η ιερή του σημαία και οι χριστιανοί δεν πρέπει να φορούν αυτό το χρώμα. Τι να πεις. Ποιος ξέρει τι λαχτάρα να άκρυβε εκείνο το χρυσό το βραχιολάκι που κρεμότανε στη μέση της εικόνας. Στο σεισμό να ξέρεις θα το είχε κρεμάσει η γιαγιά της. Ελένη, στα πόσα χρόνια είχε γίνει ο σεισμός. Η Λοξάνδρα σαν ήθελε να θυμηθεί κάτι πάντα ρωτούσε την ύφη της στην Ελεγκάκη, τη χείρα του μακαρίτη του Νικολού. Η Ελεγκάκη είχε καλό μνημονικό και ξέρει και γράμματα. Στα πόσα ήταν μπρε Ελένη ο σεισμός. Ζούσε η γιαγιά μου τότε για δεν ζούσε. Στα πόσα, κάτσε θα το βρούμε. Στο σεισμό εγώ ήμουν λεχούσα στην ερυφήλη μου. Θεός χωρέας το πουλάκι μου. Για να ήταν λεχούσα στην ερυφήλη της, πάει να πει πως η ευτέρυπη ευθυμία της ήτανε γεννημένες. Ο Αντρίκος της ακόμα δεν είχε γεννηθεί και τον Αντρίκο τον είχε βαφτίσει η γιαγιά της Λοξάνδρας. Πάει να πει ορόσημα του χρόνου.

χρόνου ήταν οι γένες, οι θάνατοι, οι γάμοι, οι σεισμοί. Καμιά φορά και εκείνο το μελτζανί φουστάνι. Έμπρε, Ελένη, θυμάσαι εκείνο το μελιτζανί. Στα πόσα ήταν που το είχα ράψει το μελιτζανί? Στα πόσα, κάτσε, θα το βρούμε. Ψήναν καφέ και κάθονταν αντίκρι-αντίκρι στο μιντέρι, μπαλώνοντας και όλες τους τις κάλτσες. Και ώσπου να το βρούνε, σουρούπωνε. Ερχόταν και ο Δημητρός από τη δουλειά του.

0: Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συγκυρία.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας.

Φως ηλαρών Αγίας, δόξου αθανάτου Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτη, αλλά αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόλ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόλ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτησόλ με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Κύριε Θεός, μονοκλίνα ουρανούς και κατά βάση Χριστουγέννου των ανθρώπων, επιτέπτε δούλου μου, κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπου πτήση, δούλη υπέκλειξη και φαλάσου. Του δε αυτών επίτευξαν αυχαίνου των εξαντρώπων με βοήθεια των περμένων έργων και τη συναμπηδεχόμενη ζωτρία. Ου διέφυλαξα με δε καιρό και την εμπαρούσαν εσπέραν και την προσίγουσαν νύχτα παντό αυτού. Πάσα την κυμμένη αργία διαβολική και ιδεολογισμών ματέων.
1: Αχιλίου φωνή. 96,3 Ενώνουμε φωνές.
0: Και δεδοξασμένου πατρός και το

Προσέειρε τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί υπεδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί

0: Λεΐς το δούλσο το έσπατα γδαρίμου στην ειρήνη, ότι είδον οι αυτανήν σωτηριών σου ετοίμωσα κατά πρόσωπον πάνθολον, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαούς Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστηρι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρθε τας ασθενείες ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ουέν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση ημάς της πειρασμού, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και το

Σκέψεις γονήσεις και θέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυπώ.

0: Θεός Χριστός, αληθινός Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σύν τη Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεότου και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνουμε.
0: Δόξασαι Χριστέ ο Θεός ελπισμόν, δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράμμου και Παναμόμου Αγίας ο Μητρός, δυνάμου του τιμή και ζωπιού, του να γίνει δόξον και πανηθήμων Αποστόλων, των Αγίων Μεγάλων της Άκρα Μαρτύρων, τη Σεβαστή Τηλή Μαρτυρισάν, του Αγίου Ενδόξον ο Μάρτυρος Ιωάννου του Μανιβασιώτη, της Αγίας Ενδόξον Μεγαλομάδης Μαρίνης Αγαπών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνος, των Αγίων Ενδόξον Μαρτύρων Ισάβρου του Διακόνου, Βασιλείου Ινοκεντίου Μανουήλ Σαβέλ και Ισμαήλ, αν την μνήμην επιτέλουμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Εξαποστηλάριον έψιλον. Η ζωή και οδός Χριστός εκ νεκρών το Κλεόπα και το Λουκά συνόδευσεν εις περ και επεγνώστη εις Εμαούς κλών των άρτων, ον ψυχέ και καρδίε και όμενε ετύγχανον, ότε τούτης ελάλιεν τη οδό και γραφές ηρμήνευεν, α υπέστη, μεθόν ηγέρθη κράξομεν, όφθητε και το Πέτρο.
1: Πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψεύδι κατά της αλήθειας και της Εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν πως τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως τους δεχτεί κανείς στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε συγγενεύει με το πονηρό πνεύμα και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει σε τέτοια κατάσταση. Όποιος γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού, αυτός δεν βρίσκει ανάπαυση, ούτε την ημέρα, ούτε τη νύχτα. Και όταν ακόμη το σώμα αποκαμωμένο αναπαύεται στο κρεβάτι, η ψυχή ακάματη δεν πάβει και από εκεί να φέρεται με όλη τη δύναμή της προς τον Θεό Πατέρα της. Ο Κύριος μας έκανε συγγενείς Του. Καθώς σύ, Πάτερ, εν εμί, καγώ εν σύ, είναι και αυτή εν ημίν ενώση. Έτσι ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα κάνει από μας μια οικογένεια με το Θεό Πατέρα.

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί εν Χριστού αδελφοί, καλώς ήρθατε άλλη μια φορά στο κανάλι μας, στο κανάλι από καρδιάς, όπου τον τελευταίο καιρό έχει ξεκινήσει μια θεματική που αφορά στην οικογένεια. Σε θέμα δηλαδή το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο, πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν και ονειρεύονται μια οικογένεια η οποία βρίσκεται στον καιρό της, δηλαδή περπατά, βαδίζει στον αιώνα της, με όλες τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις του καιρού, ταυτόχρονα όμως θέλει να ονειρεύεται πνευματικά, να αναπνέει λίγο μια άλλη πραγματικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή και την καθημερινότητά της. Σήμερα θα πούμε και αυτό το θέμα μας θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε σε δύο μέρες. Σήμερα είμαστε στην πρώτη μας συνάντηση που αφορά στο αν μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλον. Αν δηλαδή ο άλλος επιδέχεται αλλαγές και αν μπορούμε να επιδράσουμε πάνω στον ψυχισμό του άλλου ανθρώπου. Πόσο εφικτό είναι αυτό, με τι τρόπο μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε και τελικά ποιος είναι αυτός που αλλάζει τους άλλους ανθρώπους. Τέλος, πρέπει να τον αλλάξουμε τον άλλον. Είναι ανάγκη να τον αλλάξουμε τον άλλον. Ας τα δούμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Έρχονται λοιπόν σε κοινωνία, γνωρίζονται δύο άνθρωποι, οι οποίοι έχει ο καθένας τη δική του καταγωγή και το δικό του ξεκίνημα. Έρχονται από δύο διαφορετικές οικογένειες, από δύο διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικές προσλαμβάνουσες παραστάσεις, με άλλα θέλω, με άλλες επιδιώξεις, με άλλα όνειρα. Ίσως να έρχονται και με άλλες ακόμα, ξέρετε, στην εποχή μας δεν το πολύ συζητούμε, αλλά τελικά είναι πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε και ούτε μπορούμε να την βάλουμε στο περιθώριο. Από ταξικές διαφορές. Είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος προέρχεται από μια πλούσια οικογένεια και ένας άλλος από όχι τόσο ευκατάστατη οικογένεια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν γνωρίζονται. Και θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν κοντά και να δημιουργήσουν μια οικογένεια. Πολλές φορές λοιπόν στη γνωριμία αυτή και όχι μετά από καιρό, ίσως από την πρώτη γνωριμία, αρχίζει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και δημιουργείται μέσα στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, στα όνειρά τους, μια πραγματικότητα η οποία δεν υφίσταται. Αρχίζει λοιπόν με το ξεκίνημα να δημιουργείται και η αλήθεια είναι από τον πρώτο καιρό η σκέψη ότι ο άλλος ο άνθρωπος έχει πάρα πολλά καλά θετικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν ίσως να δημιουργήσουν το πρότυπο αυτού του ανθρώπου που έχει ο άλλος ο άνθρωπος στο μυαλό του. Να είναι δηλαδή ο άνθρωπος, όπως λέμε στην καθημερινότητα, το άλλο του μισό, με το οποίο μισό καλείται ο ίδιος να ολοκληρωθεί και να συνεχίσουν τον δρόμο της ζωής τους. Έτσι λοιπόν ξεκινάει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων σχεδόν ενστικτοδός, σαν να μην το θέλει τελικά ο άνθρωπος, ίσως γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Γιατί για να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο, πρέπει μέσα μας να του βγάλουμε οποιαδήποτε μικρή ή μεγαλύτερη προεξοχή. Γιατί θέλουμε αυτός ο άνθρωπος να είναι ένας τέλειος άνθρωπος, ένας σχεδόν άγγελος επί της γης, να μην έχει τίποτα μεμπτό, να είναι αψεγάδιαστος και έναν τέτοιο αψεγάδιαστο, ίσως το μόνο αψεγάδιαστο άνθρωπο επί της γης, να έχουμε δίπλα. Θέλουμε τις ατέλειές του να τις στρογγυλέψουμε, θέλουμε να τα δούμε τα πράγματα αλλιώς και αν τυχόν βλέπουμε τις ατέλειές του, κρίνουμε απαραίτητο να τις αλλάξουμε και να τις διορθώσουμε. Έτσι λοιπόν, δημιουργώντας αυτή την εικόνα μιας φαντασίας η αλήθεια στο μυαλό των ανθρώπων, γιατί πραγματικά το μυαλό έχει τη δύναμη να κάνει πάρα πολλά σχέδια και πάρα πολλά όνειρα, τα οποία δεν πραγματοποιούνται πάντα και για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν πραγματοποιούνται τις περισσότερες φορές. Μέσα σε όλη αυτή λοιπόν τη διαδικασία τοποθετεί ο άνθρωπος σχεδόν ενστικτοδός, ίσως γιατί έτσι έχει μάθει από μικρός στην ζωή του να τακτοποιεί τους άλλους ανθρώπους, να τους στρογγυλεύει τους άλλους ανθρώπους. Και για να τους αγαπήσει, προκειμένου να σταθούν δίπλα του δηλαδή, σαν πραγματικοί άνθρωποι που θα κρατήσουν το υπόλοιπο της ζωής, πρέπει να είναι τέλειοι ή όπως νομίζει ο άνθρωπος ότι πρέπει να είναι ο άλλος άνθρωπος, να είναι τέλειος.
Στην αρχή λοιπόν όλα είναι εξειδικευμένα. Όλα είναι καλά, τίποτε δεν υπάρχει με πτώση στον άλλον άνθρωπο. Και εάν κάποια στιγμή φανεί κάτι το οποίο να κάνει την κραυγαλαία αντίθεση, τότε με κάποιο τρόπο πάρα πολύ γρήγορο, σχεδόν αντανακλαστικό, ο άνθρωπος επιστρατεύει μέσα του κάποιες δυνάμεις εσωτερικές και λέει στον ίδιο του τον εαυτό, τον πείθει τον εαυτό του, ότι δεν μπορεί, αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον έχω δίπλα μου και εάν είναι έτσι όπως φοβάμαι ότι είναι, εγώ θα τον αλλάξω ή θα αλλάξει. Και έτσι, αφού αλλάξει, θα είναι ο κύριος ή η κυρία τέλεια. Αυτή η διαδικασία, λοιπόν, ξεκινάει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, χωρίς τη συγκατάθεση, βέβαια, της άλλης πλευράς. Κανείς δεν είπε ότι η άλλη πλευρά θέλει να υπακούσει και να αλλάξει. Εμείς μόνοι μας βγάλαμε αυτά τα συμπεράσματα και είπαμε ότι ο άλλος ο άνθρωπος, προκειμένου να γίνει αρεστός σε εμάς, προκειμένου να σταθεί δίπλα μας, πρέπει να αλλάξει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μπαίνει από νωρίς σε μια διαδικασία να τον αλλάξει τον άλλον άνθρωπο. Προσέξτε, αν ο άλλος άνθρωπος είναι εξωστρεφής, παραδείγματος χάρη είναι κοινωνικός, είναι αυτό που λέμε στην καθημερινότητά μας η ψυχή της παρέας, μιλά αρκετά, γιατί είναι ο χαρακτήρας του έτσι, γιατί σκάει αν δεν μπορεί, αν δεν μιλήσει, γιατί είναι επικοινωνιακός, γιατί μπορεί και συζητά με όλους τους ανθρώπους, μπορεί να βρίσκει παντού γνωστούς, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια και είχε αυτές τις εικόνες και αυτές τις παραστάσεις. Ξαφνικά μπαίνει σε μια άλλη οικογένεια, σε εισαγωγικά, που όλα αυτά τα εξωτερικά δεν είναι πάρα πολύ αποδεκτά. Δηλαδή δεν τα δέχονται πάρα πολύ οι άνθρωποι. Και αυτό έχει πάρα πολύ κακές συνέπειες. Δηλαδή αρχίζει πια ο ένας άνθρωπος και βλέπει ότι ενοχλείται από αυτόν τον χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου, αυτή δηλαδή την εξωστρέφεια, αυτή την ανάγκη του να επικοινωνεί με τους ανθρώπους. Του λέει ότι μάλλον πρέπει να μαζευτείς και δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και στην αρχή βέβαια ξενίζεται η άλλη πλευρά, αλλά προκειμένου, γιατί το τίμημα είναι ο ένας να χάσει τον άλλον και τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο αυτό είναι ακριβό τίμημα, αρχίζει πια και αλλάζει, αρχίζει και αλλοιώνεται. Αυτό δηλαδή που τον ευχαριστούσε πια, όχι πια δεν τον ευχαριστεί, αλλά αρχίζει και το μαζεύει. Αισθάνεται ντροπή να επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους, γιατί ο δικός του άνθρωπος δεν αισθάνεται καλά να τον δει, να τον βλέπει, να επικοινωνεί. Έτσι σιγά σιγά αλλάζει ο άλλος ο άνθρωπος. Αλλάζει. Μεγάλη κουβέντα. Αλλάζει πραγματικά. Θεωρώ ότι δεν αλλάζει. Καμουφλάρει. Κρύβει ουσιαστικά τον εαυτό του. Και το τίμημα, όπως είπαμε, τουλάχιστον στην αρχή, είναι ακριβό. Δηλαδή, θα σταματήσει να επικοινωνεί, θα σταματήσει δηλαδή να είναι ο εαυτός του, μόνο και μόνο για να μην χάσει τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό μπορεί να κρατήσει αρκετό καιρό. Θεωρεί λοιπόν ο άλλος άνθρωπος, ο οποίος έβαλε εκείνο το πρόγραμμα να αλλάξει τον άλλον, αισθάνεται ότι είναι καλά. Αισθάνεται ότι ο άλλος άνθρωπος τώρα είναι καλύτερα, ζει καλύτερα και ζουν καλύτερα και οι ίδιοι. Όμως, αλήθεια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους και τις αληθινές τους ανάγκες. Είναι καλά ο άλλος ο άνθρωπος ή εμείς είμαστε καλά, τακτοποιώντας μέσα στο μυαλό μας ότι ο άλλος άνθρωπος είναι καλά. Δηλαδή, ο άλλος άνθρωπος περνά καλά, είναι όμορφα, είναι ο εαυτός του ή κάπου κρύβει τον εαυτό του, μόνο και μόνο για να μην μας στεναχωρήσει. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν κρατούν πολύ. Όταν ο άλλος ο άνθρωπος νιώθει ότι πνίγεται και ότι δεν αισθάνεται καλά μέσα σε αυτή τη σχέση, κάποια στιγμή θα μαζευτεί στο ηφαίστειό του και θα εκραγεί. Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό? Ότι η πλευρά η οποία έβαλε τις κατευθυντήριες γραμμές αισθάνεται μια μεγάλη απορία. Μα πώς είναι δυνατόν να έχει αυτή την έκρηξη, την οποία δεν θεωρούσε ούτε αυτονόητη, ούτε αναμενόμενη. Δεν ήταν ούτε αυτονόητη, ούτε αναμενόμενη. Αν ένας άνθρωπος κρύβει τον αληθινό του εαυτό, αν ένας άνθρωπος είναι χαρούμενος και σταματήσει να είναι χαρούμενος επειδή αυτό ενοχλεί τον άλλον άνθρωπο, αυτό είναι φυσιολογικό. Και κάποια στιγμή, όταν αισθανθεί ότι πνίγεται, αυτός ο άνθρωπος εκραγεί, πρέπει να απορρίσει η άλλη πλευρά. Πρέπει να θεωρήσει ότι αυτή η έκρηξή του είναι μη αναμενόμενη.
πώς πρέπει να γίνουμε κάποτε ειλικρινείς με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ξέρετε τι είναι το φοβερό, ότι κάποια στιγμή όταν όλος ο άνθρωπος σταματήσει να γελά, γίνει ένας καταθλιπτικός άνθρωπος, γίνει ένας μίζερος άνθρωπος, ακούει και το φοβερό από την άλλη πλευρά, δεν είσαι αυτός ή αυτή που γνώρισε. Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς. Όταν κάποιος άνθρωπος γνωρίζει έναν άλλον άνθρωπο, το γνωρίζει όπως είναι. Εκτιμά πάνω του μερικά χαρακτηριστικά τα οποία είδε ότι είναι διαφορετικά σε αυτόν παρά σε κάποιον άλλον. Γιατί λοιπόν, όταν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ικανά να τον φέρουν κοντά στον άλλον, θέλει ο άλλος να τον αλλάξει και να τον κάνει σαν έναν άλλον, σαν έναν οποιοδήποτε άλλον, τον οποίο όμως δεν έφερε κοντά του και ο οποίος δεν τον ήλκησε. Αν για κάποιο λόγο βρέθηκε κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, είναι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του. Για να είμαστε ειλικρινείς, και τα μείον και τα συν, και τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα. Αν ο άνθρωπος δηλαδή δεν κάνει πραγματικά αυτή την προσταφαίρεση, την ειλικρινή και την ρεαλιστική, τι χαρακτηριστικά έχει ο άλλος άνθρωπος και κυρίως τι δεν έχει, τότε πραγματικά δεν μπορεί να κάνει προκοπή, δεν μπορεί να προοδεύσει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Πρέπει να καθίσει με τον εαυτό του και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, πρέπει να καθίσει προσευχητικά, να προσευχηθεί στο Θεό για να του ζητήσει του Θεού να του αποκαλύψει μέσα του τον άλλον άνθρωπο, να του φανερώσει τον άλλον άνθρωπο και να ρωτήσει έντιμα και τίμια τον εαυτό του. Ο άλλος άνθρωπος έτσι είναι, με τα στραβά και τα ίσια του. Μπορώ να ζήσω με τον άλλον άνθρωπο, μπορώ να κάνω χωριό με τον άλλον άνθρωπο, ή πείθω τον εαυτό μου ότι όλα αυτά τα βάζω κάτω από το χαλί και κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα θα τα αλλάξω ή κάποια στιγμή αυτός θα αλλάξει. Είναι ουτοπικό. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν έτσι και δεν είναι σωστό να τακτοποιούν έτσι τους λογαριασμούς τους. Εδώ λοιπόν θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας συνάντηση και κλείνοντας, αν θέλετε, σαν μικρή αποφώνηση θα λέγαμε ότι δεν είναι σωστό να προγραμματίζουμε την αλλαγή των άλλων ανθρώπων ερήμην τους, χωρίς δηλαδή την θέλησή τους. Δεν είναι συνετό τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι να θέλουμε να τους κάνουμε αλλιώς και όσο δεν γίνονται όπως θέλουμε, εμείς να μελαγχολούμε και να τα βάζουμε με εκείνους που τάχα δεν αλλάζουν.

0: Θεοτοκίων, ημνό σου το αμέτρητον έλεος ποιητά μου, ότι σ' αυτόν εκένωσας του φορέσε και σώσε φύσιν βρωτών κατοθήσαν, και Θεός ον ηνέχου εκ της αγνής Θεόπεδος, κατ' εμέ του γενέστε και κατελθήν μέχρις άδου. Θέλων με του σωθήνε, πρεσβείες της τεκούσισε, δέσποτα πανικτήρμων.
1: Τον πρώτο καιρό, μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, σκέφτηκα. Ο Κύριος μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτυρεί μέσα μου η χάρη. Τι μου χρειάζεται λοιπόν περισσότερο? Δεν πρέπει όμως να σκεφτόμαστε έτσι. Παρότι μας συγχωρούνται οι αμαρτίες, εντούτοις πρέπει να τις θυμόμαστε σε όλη τη ζωή μας και να θλιβόμαστε γι' αυτές, για να διατηρούμε τη συντριβή της καρδιάς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό και έπαυσα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίμονες και απορούσα τι συμβαίνει με μένα. Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο και την αγάπη Του. Τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί? Αλλά ο Κύριος με σπλαχνίστηκε και με δίδαξε ο ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Με τον τρόπο αυτό νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν και πάλι δύναμη.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λόγος του εν Αγίης Πατρός Σιμών Φιλαρέτου Αρχιεπισκόπου Μόσχας εις την εορτήν της Αναλήψεως

και βλεπόντον αυτόν επήρθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Καθώς οι 11 Απόστολοι κοίταζαν, ο Κύριος ανελήφθη. Ανέστη εκ νεκρών χωρίς μάρτυρες, όμως ανελήφθη στους ουρανούς παρουσία μαρτύρων. Ο σφραγισμένος τάφος στο βράχο έκρυψε τη δόξα της Ανάστασης, κατά τη στιγμή της πραγματοποιήσεώς της. Ένα φωτεινό, διάφανο σύννεφο αποκαλύπτει τη δόξα της αναλήψεως, τη στιγμή που πραγματοποιείται. Γιατί αυτή η διαφορά? Ίσως διότι η Ανάσταση του Κυρίου, μετά την κάθοδό του στον Άδη, ήταν μία άνοδος από την κόλαση στον Παράδεισο και δεν υπήρχε τότε χώρος για επίγειους μάρτυρες και μόνον οι πατριάρχες και οι προφήτες οι οποίοι είχαν αναχωρήσει από την επίγεια ζωή θα μπορούσαν να είναι μάρτυρές της. Όμως, την ανάληψη του Κυρίου ως άνοδο από την γη στον ουρανό μπορούσαν φυσικά να την δουν οι Απόστολοι που βρίσκονταν επί της γης και έβλεπαν προς τον ουρανό. Επιπλέον, αρκούσε να δουν τον εγερθέντα Κύριο μετά την Ανάστασή Του, προκειμένου να δώσουν μαρτυρία για την ίδια την Ανάσταση, δεδομένου ότι την ανάληψη της χωικός γεννηθήσα σαρκός στους ουρανούς έπρεπε όντως να τη δουν, ώστε η Ανάσταση να επιβεβαιωθεί. Πιθανόν ο σαρκικός νους να διαρωτηθεί πώς η χωικός γεννηθήσα σάρκα μπορούσε να ανέλθει στον ουρανό, και απαντούμε, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε για την δυνατότητα του γεγονότος, αφού το είδαν και το μαρτύρησαν άνθρωποι, οι οποίοι δεν αρνήθηκαν να αντιμετωπίσουν τον θάνατο για να επιβεβαιώσουν την αλήθεια του. Και βλεπόντον αυτόν επήρθε. Αλλά ήταν μόνο για να πείσει τους άπιστους που ο Κύριος επέτρεψε να υπάρξει μαρτυρία για την ανάληψή του. Αναμφίβολα, για να ενθαρρύνει και τους πιστούς. «Ήουν συνεγέρθητοι το Χριστό», λέγει ο Απόστολος, «εάν σας προσθέσουμε και εμείς τον έχετε δει να ανέρχεται στον ουρανό και συμμετέχετε κι εσείς στο νέο αυτό θρίαμβο, τότε τα άνω ζητείτε, που ο Χριστός εστίνε δεξιά του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης». Τι σημαίνει «τα άνω φρονείτε»? Δεν είναι πράγματι τα λόγια αυτά ξεκάθαρα? Και αν δεν τα καταλαβαίνεις, είτε θέλοντας να τα καταλάβεις, είτε με άλλο τρόπο, παραδέξου ότι αν δεν τα καταλαβαίνεις, επειδή δεν φρονείς τα άνω, διότι εκείνος που καταλαβαίνει ξέρει τι κάνει. Αν δεν φρονείς τα άνω, δεν θα ανεβείς ψηλά, όπου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Όμως, αν δεν ανεβείς ψηλά, όπου ο Χριστός εστίν καθήμενος εν δεξιά του Θεού, αναλογήσου, χωρική άνθρωπε, τι θα απογίνεις όταν ο ουρανός και η γη παρέλθουν και δεν θα απομείνει τίποτα εκτός από το βασίλειο του Χριστού και την κόλαση. Δες πως η γη θρηματίζεται κάτω από τα πόδια σου και μπροστά σου ανοίγεται η κόλαση. Δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας παρά να κρατηθείς με όλη σου τη δύναμη από τα ουράνια πράγματα. Πρέπει να μάθεις να φρονείς τα άνω και όχι τα πράγματα τα επί της γης.

Μάθετε να φρονείτε τα άνω. Ας μην φοβηθεί κανένας με αυτήν την επιταγή. Ας μην νομίσει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ποικίλες και πολυάριθμες εκείνες δυσκολίες, τις οποίες αναπόφευκτα θα συναντήσει στην οδό της επίγειας γνώσεως και που ανάμεσά τους πρέπει να απαριθμίσει τα κατεξοχήν μέσα για να αποκτήσει την αποκαλούμενη επίγεια σοφία. Όπως για παράδειγμα, πλήθος διδασκάλων που ο καθένας υπερασπίζεται την ιδιαίτερη δοξασία του και αντικρούει την δοξασία του διπλανού του. Πλήθος βιβλίων, συχνά βλαβερών για το νου, καθώς και για το μάτι, με το σκοτεινό περιεχόμενό τους. Μη φοβάστε, μαθαίνοντας να φροντίτε τα άνω, κατά το νόημα του Ευαγγελίου, δεν είναι το ίδιο όπως μαθαίνετε την εγκόσμια σοφία. Η γνώση των ουρανίων πραγμάτων δεν εξαρτάται τόσο πολύ από εξωτερικά μέσα. Δεν χρειάζεται μεγάλη βοήθεια. Δεν τίθενται τόσα εμπόδια όπως την αναζήτηση της εγκόσμιας σοφίας. Ωστόσο, ωφελείται και από εξωτερικά μέσα. Δεν απορρίπτει την βοήθεια και δεν είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες του δικού της είδους. Ο ίδιος Απόστολος που μας έδωσε την εντολή «Τα άνω φρονείτε», ωφελήθηκε από τα μέσα και την βοήθεια της εγκόσμιας σοφίας, έχουν ανατραφεί παρά τους πόδας του πολυμαθούς Γαμαλιήλ. Όμως διαδοχικά τα απέρριψε όλα τούτα, καθώς και άλλα παρόμοια, λογαριάζοντάς τα πάντα ζημίαν. Είναι δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, προκειμένου να μπορέσει να κερδίσει τον Χριστό, και ορίμασε κατά συνέπεια φρονών τα άνω, και έτσι ο ίδιος ταυρόχρονα απέρριψε τα μέσα και την βοήθεια που του προσέφερε η εγκόσμια σοφία. Άλλοι Απόστολοι είχαν απλώς μάθει να πλέκουν ψαράδικα δίχτυα και όχι να ξετυλίγουν τα σοφίσματα των βιβλίων, όμως αυτό με κανένα τρόπο δεν τους εμπόδισε να ενδυναμώσουν τον εαυτό τους ώστε να φρονούν τα άθμου και να γίνουν ακόμα και διδάσκαλοι των ίδιων των σοφών. Έτσι ήταν και μετά την εποχή των Αποστόλων. Ο Μέγας Βασίλειος απέκτησε την σοφία των Αθηναίων και την υπέταξε στην υπηρεσία της σοφίας του Ευαγγελίου. Ο Αρσένιος, Μέγας επίσης, αν και διδάσκαλος σε όλη την έκθεση της ελληνικής και λατινικής γνώσεως, θεώρησε τον εαυτό του αρκετά αδαΐ ώστε να μεθητεύσει σε έναν αγράμματο γέροντα Αιγύπτιο, ο οποίος ήταν αρκετά σοφός για να του διδάξει τα πρώτα στοιχεία της πνευματικής σοφίας. Και έτσι, το να φρονούμε τα άνω, αν και πράγματα υψηλά ακόμη και για έναν φιλόσοφο, είναι συγχρόνως αρκετά απλά και για τα νήπια. Εξομολογούμε σύ, Πάτερ Κύριε, του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα στάφτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης.

Τι λοιπόν σημαίνει τα «αν οφρονείτε»? Επαναλαμβάνω, αν δεν το καταλαβαίνετε, τότε προφανώς δεν το εφαρμόζετε. Και αν δεν φρονείτε τα άνω, τότε αναμφίβολα φρονείτε τα επί της γης. Και συνεπώς, αυτό το γνωρίζετε. Τι κάνετε τώρα, όταν φρονείτε τα επί της γης, όπως για παράδειγμα, όταν έχετε στο μυαλό σας να γίνετε πλούσιοι, επιθυμούτε τα πλούτη, συχνά τα σκέφεστε, εφευρίσκοντας τρόπους να τα αποκτήσετε και να τα αυξήσετε. Βάζετε σε ενέργεια αυτούς τους τρόπους και οτιδήποτε κάνετε, το κάνετε με την προοπτική να πετύχετε και να αυξήσετε τον πλούτο και στην κατοχή του πλούτου τοποθετείτε την ευτυχία σας. Φέροντας λοιπόν στο νου αυτό το παράδειγμα, μπορούμε γενικά να πούμε ότι το να φρονούμε τα επί της γης σημαίνει να επιθυμούμε επίγεια πράγματα, να τα σκεφτόμαστε, να τα εφαρμόζουμε, να τα έχουμε πάντα μπροστά μας, να τοποθετούμε την ευτυχία μας στην κατοχή τους. Αλλάξτε το αντικείμενο και θα καταλάβετε τι είναι να φρονούμε τα άνω. Σημαίνει να επιθυμούμε τα άνω, δηλαδή τα ουράνια πράγματα. Με άλλα λόγια, αυτά που είναι πνευματικά και θεία. Να σκεφτόμαστε τα ουράνια πράγματα, να τα εφαρμόζουμε ή κατά τα λόγια του Ευαγγελίου, να εργαζόμαστε το έργο του Θεού, να έχουμε τα ουράνια πράγματα μπροστά στα μάτια μας και να τοποθετούμε σε αυτά την ευτυχία μας. Πόσο δύσκολο να σκεφτούν μερικοί να έχει κανείς τα ουράνια πράγματα στο νου, στην καρδιά, στις πράξεις του. Για να γίνει κάτι τέτοιο, ένας χωικός άνθρωπος πρέπει να αλλάξει τα έργα του, τις επιθυμίες του, ακόμη και τις σκέψεις του. Δεν αρνούμε πως κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο και δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Όμως, τι πρέπει να γίνει? Είναι πιο δύσκολο να ανέβει σε κάποιο ύψος από το να πέσει σε μία άβυσσο. Είναι λοιπόν καλύτερα να πέσουμε στην άβυσσο?

Είναι δύσκολο να φρονούμε τα άνω, όμως δεν είναι επίσης σκληρό να φρονούμε τα επίγεια πράγματα. Έχει για παράδειγμα ένας άπλιστος άνθρωπος κάποιο φωτεινό έργο μπροστά του. Κοπιάζει μέρα και νύχτα, στερεί τον εαυτό του από τροφή και ανάπαυση, μερικές φορές εγκαταλείπει το σπίτι του, περιπλανιέται μακριά από εκείνους που βρίσκονται κοντά στην καρδιά του, ταξιδεύει στην ξηρά και διασχίζει την θάλασσα, κατεβαίνει στα έγκατα της γης, βασανίζει το μυαλό του με την δίψα του κέρδους και με την αγωνία της διατήρησής του, με το φόβο από μια πιθανή απώλεια ή με την απελπισία μιας απώλειας πραγματικής. Αν μπορούμε να αντέξουμε τέτοιες φροντίδες με την ελπίδα να πλουτίσουμε επί της γης με έναν θησαυρό φθαρτό και που δεν θα μπορέσουμε να τον χαρούμε παρά για σύντομο χρονικό διάστημα, δεν αξίζει μία προσπάθεια από τη μεριά μας να έχουμε την ελπίδα ότι θα αποκτήσουμε έναν ουράνιο θησαυρό, έναν θησαυρό άφθαρτο και αιώνιο? Είναι πράγματι δύσκολο για τον χωρικό άνθρωπο να φρονεί τα άνω. Εν τούτης, και ο σπόρος του σίτου που είναι θαμμένος στη γη κάτω από τα πόδια σας δεν φρονεί με τον δικό του τρόπο τα άνω. Βλασταίνει και ξεπροβάλλει από τη γη προς τα πάνω, αγωνιζόμενος εναντίον της βαρύτητας της γης και της δικής του. Αυξάνεται όλο και πιο ψηλά και τίνοντας προς τον ουρανό ανθίζει και φέρνει καρπό. Πιστεύετε πραγματικά ότι ο θνητός άνθρωπος είναι πρικισμένος με λιγότερη δύναμη από τον σπόρο του σίτου για να σηκωθεί προς τα ουράνια με τον δικό του τρόπο? Είναι πράγματι δύσκολο για τον χωικό άνθρωπο να φρονεί τα άνω. Όμως τάσου, προέρχεσαι ο άνθρωπε μόνο από την γη? Αυτό είναι ο άνθρωπος που ελήφθη από τον χώμα και που επιστρέφει πάλι στο χώμα? Δεν είναι το χώμα μόνο το πρόβλημά σου, ή αν το προτιμάς, η φυλακή σου. Όμως εσύ ο εαυτός σου, ο αληθινός άνθρωπος, είσαι η πνοή της ζωής που προήλθε από τα ίδια τα χείλη του Θεού όπως έχει υποθεί και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γένατο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Έτσι, αν σου είναι δύσκολο ως χωικός άνθρωπος να φρονείς τα άνω, δεν είναι εύκολο να το κάνεις ως άνθρωπος που έχεις γεννηθεί άνωθεν? Είναι δύσκολο για την φλόγα να υψωθεί προς την φυσική της περιοχή? Είναι δύσκολο για την πέτρα να πέσει κάτω στη γη από όπου προέρχεται? Είναι δύσκολο για το ανθρώπινο πνεύμα να υψωθεί προς τον ουρανό, προς τον ύψιστο? Αν η πτώση του παλαιού Αδάμ έχει μεταβάλει τον πόθο του ανθρώπου για τα ουράνια πράγματα σε πόθο για τα πράγματα τα επίγεια και τα καθαχθόνια, δεν έχει η Ανάσταση και η ανάληψη του νέου Αδάμ, του Θεανθρώπου, του Ιησού Χριστού, επαναφέρει με διπλάσια δύναμη τον πόθο για την αρχική του κατεύθυνση και δεν έχει στήσει μία κλίμακα προς τον ουρανό? Δεν έχει κάθοδος του Αγίου Πνεύματος ανάψει μία πνευματική φλόγα στον άνθρωπο η οποία φυσικό το τρόπο τίνει προς τα άνω και στρέφεται προς τα ουράνια πράγματα όπου και αν κατοικεί? Το βρίσκεται ακόμα δύσκολο να φρονείτε τα άνω, ακόμα και αν προκειμένου να κάνετε κάτι τέτοιο σας είναι απαραίτητο να μεταβάλλετε τις πράξεις, τις επιθυμίες και τις σκέψεις σας?

Μα πώς μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα επίγεια έργα, τις επιθυμίες και τις σκέψεις μας που περιβάλλονται από επίγεια πράγματα, όταν αυτό που είναι υγιεινό είναι απολύτως απαραίτητο για την επίγεια ζωή μας? Δεν έχετε παρά να παρατηρήσετε πώς εγκαταλείπουμε τα ουράνια πράγματα για πράγματα επίγεια, και θα βρείτε πολύ εύκολο να παραπερίσετε τα επίγεια για τα του ουρανού. Περιορίζετε τον χρόνο που ασχολείστε με τα έργα της ευσεβίας, προκειμένου να έχετε περισσότερο χρόνο για τα πράγματα του κόσμου. Μερικές φορές πηγαίνετε στην Εκκλησία του Θεού, όμως εξακολουθείτε να σκέφτεστε όσα απασχολούν το μυαλό σας και στο σπίτι σας. Και μερικές φορές, ενώ στέκεστε σωματικά μέσα στον οίκο της προσευχής, οι σκέψεις σας έλκονται από αλλού, από τα επίγεια πράγματα που σας θέλουν ή από τα πάθη που κυριαρχούν μέσα σας. Ακόμα και οι πιο πνευματικές σας ασκήσεις μολύνονται από φευγαλές εγκόσμιες σκέψεις. Κάντε τώρα το ακριβώς αντίθετο. Κάντε τις απαραίτητες εργασίες για την επίγεια ύπαρξή σας, αλλά προσπαθήστε να μην τις παρατείνετε πέρα από το ότι είναι απαραίτητο. Και αγωνιστείτε να απελευθερώσετε τον εαυτό σας όσο γίνεται περισσότερο από την πολλή δουλειά, προκειμένου να είστε ελεύθεροι για τα έργα της ευσεβίας. Απαλλάξτε τη σκέψη σας από επίγεια πράγματα, όχι μόνο όταν στέκεστε μπροστά στον Θεό, στον ναό Του, αλλά όπου κι αν είστε. Όταν είστε υποχρεωμένοι να ασχολείστε με επίγεια πράγματα, στρέψτε μακριά τους τις σκέψεις και τις επιθυμίες σας και υψώστε τις καρδιές σας προς τον ουρανό και προς τον Θεό. Όταν καταπιάνεστε με επίγειες υποθέσεις, να θυμάστε τον Θεό και να ζητάτε την ευλογία και την βοήθειά Του. Όταν αναπαύεστε, να θυμάστε τον Θεό και να Τον ευχαριστείτε για την βοήθειά Του στους κόπους σας, καθώς και για το δώρο της ανάπαυσης. Έτσι μπορούμε να ενώσουμε κάθε επίγειο έργο που δεν είναι αντίθετο προς τον νόμο του Θεού με αγάπη για τα ουράνια πράγματα, και για να το πω έτσι, να μεταβάλουμε τα επίγεια και ορατά σε πράγματα ουράνια και πνευματικά. «Όταν κοιτάζεις προς τον ήλιο», λέγει ο Άγιος Μακάριος, «ψάξε τον πραγματικό ήλιο, γιατί είσαι τυφλός. Όταν στρέφεις το βλέμμα σου προς τον Θεό, στρέψου προς την καρδιά σου και κοίταξε αν έχεις εκεί το αληθινό και ευλογημένο φως που είναι ο Κύριος. Ήρθε το φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να μας φωτίσει. Ήρθε το Πνεύμα Του να δυναμώσει τον καθέναν από μας, και ήρθε βαδίζοντας σύμφωνα με το Λόγο Του και την ζωή Του να οδηγήσει όλους εμάς που ζούμε στη γη να φρονούμε τα άνω και έτσι να οδηγηθούμε στην ευλογημένη όρασή Του στον ουρανό, όπου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Αμήν».

0: εξ αποστηλάριον ζήτα, ότι ήραν τον Κύριον της Μαρίας υπούσης επί των τάφων έδραμων Σίμων Πέτρος και άλλος, μίστης Χριστού ον ηγάπα, έτρεχον δε οι δύο και έβρον τα οθόνια ένδον κείμενα μόνα και κεφαλής, ειν δε το σουδάριον χωρίς τούτον, διό πάλιν ησύχασαν τον Χριστόν έως είδον.
1: Ο ελέημον Κύριος μας έδωσε τη μετάνοια και με τη μετάνοια όλα διορθώνονται. Με τη μετάνοια λαμβάνουμε άφεση αμαρτιών. Με την μετάνοια έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και έτσι γνωρίζουμε τον Θεό. Αν κάποιος έχασε την ειρήνη και υποφέρει, ας μετανοήσει και ο Κύριος θα του δώσει εκείνη την Αγία Ειρήνη που έδωσε στους Αποστόλους του. Αν ένας λαός ή μια πολιτεία υποφέρουν, τότε πρέπει να μετανοήσουν όλοι και ο Θεός θα τα εξομαλύνει όλα προς το καλό. Όλος ο αγώνας μας είναι να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Οι εχθροί μας έπεσαν από την υπερηφάνεια και παρασύρουν και μας προς το ίδιο παράπτωμα. Εμείς όμως, αδελφοί, ας ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και τότε θα δούμε ήδη από την παρούσα ζωή τη δόξα του Κυρίου, γιατί ο Κύριος δίνει στους ταπεινούς να τον γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

Έχουμε μεγάλες χάρες και πολλές ευλογίες. Γι' αυτό καλό είναι να τις αξιοποιούμε και να τις εκμεταλλευόμαστε όσο και όπως μπορούμε. Δεν ξέρω πόσο ο Θεός θα επιτρέπει ακόμα να έχουμε τόσες μεγάλες ευκαιρίες ανάμεσά μας. Ζούμε σε εποχές που η ατμόσφαιρα είναι συγκεχημένη, μπερδεμένα πράγματα, κοιμόμαστε το βράδυ αλλιώς και ξημερώνουμε την άλλη μέρα αλλιώς. Πρέπει να ψάχνεις να βρεις τα ίσα, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Φαντάζεσαι μήπως συμβαίνει αυτό που λέει οι νέοι πατέρες των πρώτων αιώνων, ότι θα έρθουν καιροί που θα λένε οι τρελοί στους λογικούς, εσείς μένεστε, εσείς είστε οι τρελοί. Και οι λογικοί θα κοιτάζονται μεταξύ τους και θα λένε, για να το λέει όλος ο κόσμος, μάλλον μήπως εμείς έχουμε τρελαθεί. Σε τέτοιες εποχές λοιπόν ζούμε, λοιπόν οι παρηγορίες των Αγίων μας είναι κοντά. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο για την αγάπη του και τη φιλοξενία του σε αυτόν εδώ το χώρο, τους παππούλιδες του Παπαχριστόδουλο, τον γέροντα της Μονής της Κοζοβιώτισσας, τους παππούλιδες όλους, τα μαύρα και τα άσπρα γένια που λέω και εγώ, και τους πατέρες που παρευρίσκονται, και εσάς όλους που ήρθατε σήμερα εδώ στην Παναγία να την προσκυνήσετε, να προσκυνήσετε και τον Άγιο Δημήτριο, να πάρετε δύναμη και να κάνετε μία πάλι να πέσετε μέσα στα βαθιά. Αυτό κάνουμε στην Εκκλησία μας. Σαν αυτούς, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο λοιπόν οι άνθρωποι ζούσαν με τα σφουγγάρια. Ξέρετε τι κάνανε? Φεύγανε πάνω στο νερό, παίρνανε την αναπνοή τους, την κρατούσαν για 2 λεπτά και είχαν μετά μια πέτρα, ένα λιθάρι μεγάλο, το οποίο τους πήγαινε κάτω, στην Άβυσσο, κάτω βαθιά. Και εκεί που ήταν μαζεύανε τα σφουγγάρια. Και μερικοί μάλιστα μπαίνανε και στην όσο των Δυτών και βγαίνανε παράλυτοι, ανάπηροι επάνω. Λοιπόν, αυτό κάνουμε και εμείς όμως. Βγαίνουμε στην επιφάνεια, να, τώρα καλή ώρα, στην επιφάνεια είμαστε. Παίρνουμε την αναπνοή την πνευματική μας και μετά γυρίζουμε στο σπίτι μας και πέφτουμε πάλι στο βυθό. Εκεί όμως στο βυθό έχουμε την αναπνοή πάρει. Και αυτό είναι που θα μας κρατήσει. Για φανταστείτε να ήμασταν συνεχώς στο βυθό χωρίς να παίρνουμε εκείνες τις μεγάλες και ωραίες αναπνοές. Το σημερινό θέμα της ομιλίας μας έχει να κάνει με τη δύναμη του καλού λόγου. Πόσο σημαντικός δηλαδή είναι ο καλός ο λόγος. Ξέρετε, η σωματική ευεξία των ανθρώπων φαίνεται από τη γλώσσα τους. Οι γιατροί μας, όταν πάμε ιδίως στα παιδάκια, όταν πάνε στους γιατρούς, αυτό που κάνουν οι γιατροί, έχουν ένα γλωσσοπίεστρο, το οποίο είναι ξυλάκι, το οποίο του πατάνε τη γλώσσα και βλέπουν τι χρώμα έχει η γλώσσα και τι κατάσταση βρίσκεται η γλώσσα. Λοιπόν, αν μεταφέρουμε, αν είναι καλό χρώμα, τότε σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υγιής και δεν έχει κάτι άλλο. Αν όμως η γλώσσα έχει ένα παράξενο χρώμα και κάποιους άλλους σχηματισμούς, τότε σημαίνει ότι ο άνθρωπος νοσεί. Για να τα μεταφέρουμε λίγο αυτά στην πνευματική ζωή. Έτσι και λοιπόν και στα πνευματικά, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το λόγο μας, κυρίως τη γλώσσα μας δηλαδή, γιατί αυτό είναι κατεξοχήν όργανο της γλώσσας, του λόγου, δείχνει και την πνευματική υγεία στην οποία βρισκόμαστε. Το λέμε αυτό βεβαίως πολλές φορές, γιατί στην εξομολόγηση, το ξέρετε εσείς που εξομολογήσετε, το ξέρουν οι παππούλιδες που σας ακούνε στην εξομολόγηση, ότι θεωρείτε, και όλοι μας θεωρούμε, όχι μόνο εσείς αλλά και εμείς, θεωρούμε ότι έχουμε δίκιο. Έχετε δει εσείς κανέναν που να έχει άδικο? Εγώ δεν έχω δει κανέναν που να έχει άδικο. Όλοι δίκιο έχουμε. Αλλά πολλές φορές στη διεκδίκησή του, πάει να πει με λάθος τρόπο, χρησιμοποιώντας λάθος λόγους, το χάνουμε. Τι γίνεται λοιπόν, πώς χρησιμοποιούμε το λόγο, πώς πείθουμε τους άλλους ή αντίστοιχα πώς χάνουμε το δίκιο μας? Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο καλός ο λόγος, να σκεφτούμε λίγο την χρησιμότητα, συγγνώμη, του οργάνου που έδωσε ο Θεός σε μας. Τι είναι η γλώσσα? Η γλώσσα είναι το πιο ακριβό, λένε οι πατέρες, αλλά ταυτόχρονα και το πιο φτηνό όργανο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Το πιο ακριβό, γιατί με αυτό το όργανο μπορούμε και επικοινωνούμε με το Θεό μέσω της προσευχής, μέσω της δοξολογίας και της αναφοράς μας στο Θεό, και μπορούμε και να επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους και να τους στηρίζουμε, να τους παρηγορούμε, να είμαστε για αυτούς ένα βάλσαμο στις δυσκολίες τους, αλλά και να επικοινωνούμε στην καθημερινότητά μας. Η γλώσσα πόσα πράγματα εξυπηρετεί? Δείτε πόση μεγάλη δυσκολία έχουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω του λόγου.
Άλλωστε, κάθε μέλος του σώματός μας και η γλώσσα εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη διακονία. Μόνο που ο λόγος για τον οποίο έδωσε ο Θεός αυτά τα όργανα στον άνθρωπο δεν είναι ο εμφανής, δηλαδή έχουμε αυτιά. Γιατί τα έχουμε τα αυτιά? Για να ακούμε. Στο Ευαγγέλιο βέβαια μέσα, όταν τελειώνουν οι διηγήσεις, οι παραβολές του Χριστού, ο Χριστός πάντοτε τελειώνει τις παραβολές με τούτη τη φράση. Ο έχονότα ακούειν ακουέτο, δηλαδή αυτός που είχε αυτιά για να ακούνε. Πάνε να πει ότι υπάρχουν αυτιά που δεν ακούνε ή που δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ακούνε. Στο Λόγο του Θεού δηλαδή πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Να ακούμε το Λόγο του Θεού σαν την έφορη γη της παραβολής, να δεχόμαστε το σπόρο και να καρποφορούμε εν υπομονή. Η γλώσσα λοιπόν είναι ακριβό, γιατί κάνει αυτά τα σπουδαία πράγματα, όργανο, αλλά είναι και φτηνό, με την έννοια ότι λένε οι παππούλιδες ότι η πιο εύκολη αμαρτία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, να γίνει από τον άνθρωπο, είναι η κατάκριση. Ξέρετε γιατί? Γιατί για να κλέψει κάποιος, για να σκοτώσει κάποιος, πρέπει να εκπονήσει πάρα πολλά σχέδια. Μπαίνει κάπου ας πούμε και κλέβει. Πρέπει να δει πώς θα μπει, να λείπει ο φύλακας, να μην το πιάσει ο συναγερμός, να αποφυγεί την αστυνομία, να βρει σχέδιο που θα μπει και σχέδιο που θα βγει, σχέδιο διαφυγής. Τι θα κάνει άμα το πιάσουνε? Έχει καθίσει δηλαδή μέρες να παλέψει το θέμα της κλοπής. Επίσης έχει παλέψει το θέμα ας πούμε μιας ανθρωποκτονίας, να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Θέλει δηλαδή πολύ κόπο και θέλει και συνεργασία άλλων ανθρώπων. Για την κατάκριση, που είναι ένα φοβερό, φοβερότατο πράγμα, χρειάζονται δύο, λέει ο Αβαζορόθεος, μονάχα δύο. Μια γλώσσα και μια κακή καρδιά. Όταν συνεργαστούν αυτά τα δύο, τότε ο λόγος βγαίνει χωρίς φίλτρο προς τα έξω και λέμε και λέμε και λέμε και λέμε. Και ξέρετε, αν και τα πνευματικά έχουν μια ιδιότητα το ένα να σπρώχνει το άλλο και να το ελκύει, δηλαδή όταν ο άνθρωπος διψάει τα πνευματικά, σε λίγο θέλει και άλλα πνευματικά. Μια ασίγαστη δίψα τον τρώει, το ίδιο γίνεται και με τα αμαρτωλά πράγματα, με τα πάθη. Αν αρχίσει ο άνθρωπος δηλαδή και κρίνει, υπάρχει μια γλυκιά συνήθεια μετά και δεν αφήνει κανέναν ασχολίαστο και κανέναν χωρίς κατάκριση. Είχαμε πει και άλλη φορά εδώ πέρα, δείτε παράδειγμα το θέμα αυτό που κάνουμε με τους καφέδες που μαζευόμαστε το απόγευμα και πίνουμε αυτούς τους καφέδες. Έλα λέμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Και πάμε στο σπίτι μας, στο σπίτι της γνωστής, ξέρω εγώ, της φίλης, της γειτόνισσας, της συγγενούς, και με ένα τόσο δα φλιτζανάκι, τόσο δα, όχι παραπάνω, έχουμε πει για τη μισή Ηφίλιο. Χωράει όλος ο κόσμος μέσα σε ένα φλιτζανάκι καφέ. Έχουμε πιάσει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και έχουμε τελειώσει στον τελευταίο μοναχό. Και έχει χώρο κι άλλο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι η κατάκριση είναι ένα πολύ γλυκό πάθος που κολακεύει τον άνθρωπο που το κάνει. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι όχι, δεν χρησιμοποιούμε μόνο τον καλό λόγο, αλλά τον ενάντιο, τον δηλητηριώδη, το διαστροφικό. Ο Αββάς Δωρόθεος λέει και άλλα πράγματα για την κατάκριση και αξίζει πραγματικά να μελετήσουμε το λόγο του Αγίου του Αββά Δωροθέου περί κατακρίσεως, γιατί δίνει έναν σαφή ορισμό και ένα σαφή χαρακτήρα για το θέμα της κατάκρισης και τη χρήση της γλώσσας. Για να δούμε λίγο το παράδειγμα του Χριστού, πώς χρησιμοποιούσε ο Χριστός το λόγο του. Ο Χριστός στη δημόσια ζωή του δεν επέλεξε ποτέ το δημόσιο πικρό λόγο. Η μόνη στιγμή που χρησιμοποίησε αυστηρό, αλλά πέρα για πέρα αληθινό λόγο, δεν είπε κάτι παραπάνω, αλλά τα είπε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν μόνο στην περίπτωση των Φαρισαίων. Μόνο όταν χτύπησε στη ρίζα την υποκρισία των ανθρώπων, αυτών των ανθρώπων δηλαδή που ενώ έπλαιναν τα χέρια τους γιατί δεν ήθελαν να φάνε με ακάθαρτα χέρια εκείνη την ημέρα, εκείνοι που σε λίγες ημέρες παρέδιδαν τον Χριστό σε θάνατο αλλά δεν μπήκαν στο σπίτι του ειδωλολάτρη Πιλάτου ή να μην μιανθώσει να λύνα φάγωση το Πάσχα, αυτοί δηλαδή που είχαν κάνει το κατεξοχήν έγκλημα, ήθελαν καθαροί να είναι, αυτούς χτύπησε ο Χριστός και τους χτύπησε πολύ αυστηρά. Σε όλους τους άλλους ο Χριστός δεν στάθηκε απλώς με επιοικία, με ανοχή, όχι. Στάθηκε με ενεργή αγάπη, με μια ενέργεια αγάπης, με μια δύναμη αγάπης, η οποία ήταν πάρα πολύ συγκλονιστική.
Δείτε ότι κατηγορήθηκε γι' αυτό ο Χριστός. Γιατί βρισκόταν μαζί με τελώνες και αμαρτωλές γυναίκες. Βρισκόταν με ανθρώπους του περιθωρίου. Βρισκόταν με ανθρώπους που ο κόσμος είχε βγάλει στην άκρη. Όπου υπήρχε πρόβλημα των ανθρώπων, όπου υπήρχαν άνθρωποι απόκληροι και ξεχασμένοι από τον κόσμο, ο Χριστός ήταν εκεί. Θυμηθείτε το Κυριακάτικο Ευαγγέλιο, θυμάστε εκεί για τη Λεγεώνα. Ο δαιμονισμένος λέει ήταν γυμνός. Και όταν ο Χριστός τον απελευθέρωσε από το δαιμόνιό του, ντύθηκε ο άνθρωπος και φόρεσε. Και ήταν όμορφος, γιατί ένιωσε τη γύμνια της αμαρτίας και μετά όταν γνώρισε τον Χριστό, ντύθηκε και έγινε σοφρονισμένος. Και λέει μέσα το Ευαγγέλιο, τότε οι άλλοι τον είδαν και φοβήθηκαν. Όταν τον είδαν ντυμένο, γιατί γυμνό τον είχαν συνηθίσει. Ο Χριστός λοιπόν τους πλησιάζει όλους με τον καλό λόγο. Κορυφαίο παράδειγμα της προσέγγισης του Χριστού με τον καλό λόγο στους ανθρώπους είναι το παράδειγμα της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος. Για δείτε οι απόλυτες αντιθέσεις πάνω από ένα πηγάδι. Ένας τόπος Ιουδαϊκός, ένας τόπος ο οποίος ήταν προσευχητικός τόπος, συναντώνται δύο άκρα. Ο απόλυτα καθαρός με την απόλυτα βρώμικη γυναίκα. Ένας άνδρας με μια γυναίκα. Ένας Ιουδαίος με μια Σαμαρίτιδα. Τίποτα κοινό. Κι όμως το Ευαγγέλιο και η γλώσσα της Εκκλησίας στα λειτουργικά της δίνουν πολύ όμορφα την εικόνα της προσέγγισης του Χριστού με αυτόν τον άνθρωπο. Λέει, της μιλούσε τες γλυκίες προσρίσεση, με γλυκά λόγια. Δεν ήξερε ο Χριστός τι ζωή έκανε αυτή η γυναίκα. Το ήξερε πολύ καλά. Κι όμως δεν την ξεμπρόστηκε σε καθόλου. Την πήρε όμορφα και σιγά σιγά, χωρίς να την πονέσει, την έκαμε μόνη της να πει τα αθέατα που έχει μέσα στην καρδιά της. Που λέει και ο Παπανδρέας ο Κονάνος, τα αθέατα περάσματα της καρδιάς της. Μόνον τότε, όταν τη βοήθησε ο Χριστός να γεννηθεί πνευματικά, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για πνευματικό τοκετό, για γένα πνευματική αυτής της γυναίκας. Εκείνη την ώρα δηλαδή γεννήθηκε αυτή η γυναίκα. Και όταν γεννά μια γυναίκα, όπως γνωρίζετε, δεν μπορεί κανένας να επέμβει, γιατί σέβεται απόλυτα την κατάστασή της. Κάτι παρόμοιο θα πει ο Άγιος Νικόδημος στο υπέροχο βιβλίο του που αφορά την εξομολογητική, που είναι για τους ιερείς και μιλά για τον τρόπο που πρέπει να εξομολογούμεθα και να εξομολογούμε ιερείς και οι λαϊκοί αντίστοιχα. Λέει, όταν κάποιος σου πει κρίματα μεγάλα, βαριά, μη δείξεις απέχθεια. Μην κάμεις μορφασμό κανέναν. Εκείνη την ώρα γεννιέται αυτός ο άνθρωπος. Και ξέρετε, χρησιμοποιεί μια ωραία εικόνα για το ζαρκάδι. Λέει, όταν τον ζαρκάδι γεννάει, δεν κάνει κανένα μορφασμό η μάνα του. Ούτε κουνιέται καθόλου. Για να μην φοβηθεί το μικρό και μήπως χτυπηθεί στη γέννα. Κρατά την ανάσα του και σέβεται τη γέννησή του. Κοιτάξτε πόσο διακριτικός είναι ο πατερικός λόγος που μοιάζει απόλυτα με αυτή την πράξη του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα. Της λέει δηλαδή το συγκλονιστικό, είσαι παιδί μου, μπορεί να είσαι στη λάσπη αλλά παραμένεις παιδί μου. Ξέρετε, πριν λίγες μέρες έτυχε σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα να βρεθώ με ένα παλικάρι 42 χρονών το οποίο έχει κάνει μία απόπειρα. Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί είναι συγκεκριμένος και τον ξέρετε, θα τον έχετε ίσως ακούσει. Βρέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, με πλησίασε, γιατί είχαμε μια δραστηριότητα και με πλησίασε. Μου είπε, μου ρίξαν οι αστυνομικοί, έπεσα κάτω σε μια λίμνη αίματος, θεώρησαν ότι είχα πεθάνει. Είχε κάνει μια ληστεία φοβερή και είχε κάνει και άλλα. Την ώρα λοιπόν που έπεσε κάτω αιμόφυρτος, πήγαν οι αστυνομικοί εκεί και πίστευαν ότι είναι νεκρός. Μέσα στη λίμνη αίματος, ο ίδιος μου το περιέγραψε, μύριζα ακόμα την κάπνα από τους κάλικες, την καμένη σάρκα. Εγώ δεν πίστευα, παπά μου, μου λέει, αλλά εκείνη τη στιγμή κάτι είδα. Δεν μπορώ να σου πω τι. Με πήγανε στο νοσοκομείο. Να τώρα ο καλός ο λόγος, ο καλός ο άνθρωπος στην κατάλληλη ώρα. Και εδώ είναι η ευθύνη μας, αγαπητοί μου. Πού είμαστε κι εμείς, πού είμαστε. Πού είμαστε εμείς οι παπάδες, πού είμαστε εμείς οι λαϊκοί. Πού είμαστε στις ανάγκες των ανθρώπων. Εμείς είμαστε στην άκρη, καθόμαστε εκεί και είμαστε από μακριά. Έχουμε καημούς από μακριά. Βρε παιδί μου, οι αιρετικοί ξέρετε από πού μαζεύουν κόσμο.
από τα κημητήρια και τα νοσοκομεία. Από εκεί μαζεύουν πελατεία αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς που είμαστε? Εδώ δεν πάμε στους συγγενείς μας, θα πάμε σε ξένους? Θέλω να πω, και πήγε ένας καλός παππούλης εκεί, μια ψυχούλα, ο Θεός τον ξέρει, ούτε το όνομά του ξέρω. Και τον επλησίασε αυτό το λύκο. Άμα θυμάστε και τη μια στιγμή του Πάσχα, ένα άλλο, το λύκο Θωμά, άμα έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο του φοβερό. Και τον πλησίασε λοιπόν αυτό το λύκο που τον φρουρούσαν εκεί πόσοι αστυνομικοί. Και του είπε μια φοβερή κουβέντα. Του λέει, για να ζήσεις, εσύ κάτι καλό έχεις κάνει στη ζωή σου. Ή κάτι καλό έχεις κάνει, ή θέλει ο Θεός να κάνεις κάτι καλό από εδώ και πέρα. Και λέει, αλήθεια, μια ωραία κουβέντα, ένας κολακευτικός γλυκής λόγος. Γιατί όλοι μας, βρε παιδί μου, δεν θέλουμε να το φάμε το ψωμί με το μέλι? Θέλει κανείς να το φάει με το ξύδι? Του αρέσει κανένας το ξύδι? Όλοι με το μέλι θέλουμε, και εμάς με το μέλι θέλουμε να μας μιλάνε. Και λέει αυτό το παλικάρι, και νομίζω ότι έχει χώρο για αυτόν ο Θεός, έχει κάνει χώρο ο Θεός στον παράδεισό του, και λέει μια φράση φοβερή, μια εξομολόγηση συγκλονιστική, που εγώ δεν την έχω κάνει, που είμαι μικρός στην Εκκλησία. Και θαρώ, συγχωρέστε με, ούτε εσείς. Λέει μια φράση του παππούλη: εγώ, παππούλη μου, σε όλη μου τη ζωή δεν θυμάμαι να έχω κάνει κάτι καλό. Υπάρχει πιο ομοί, πιο ειλικρινής εξομολόγηση από αυτού του παλικαριού? Νομίζετε δεν θα κάνει έλεος ο Θεός? Και γι' αυτό σας παρακαλώ, να ο καλός ο λόγος τι ενεργοποιεί. Κάνει έναν άνθρωπο από σκοτεινό φωτεινό, από έναν άνθρωπο που άδει, τον κάνει έναν άνθρωπο του Θεού, τον κάνει παραδεισένιο και τον φέρνει κοντά στο Θεό. Και εμείς έχουμε χρέος και πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί εμείς είμαστε οι άγγελοι του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Και αυτό που δεν τους κάνουμε θα μας το ζητήσει ο Θεός, και ταυτόχρονα θα μας ανταμείψει για αυτό που κάνουμε. Το παράδειγμα λοιπόν του Χριστού είναι σαφές. Το παράδειγμα όμως και των Αγίων είναι και αυτό πολύ μεγάλο. Ξέρετε, υπάρχουν παραδείγματα στους Αγίους από τα πρώτα χρόνια μέχρι τα τελευταία, που δείχνουν έναν απόλυτο σεβασμό στον κάθε άνθρωπο. Πάντοτε ο γερο Ιάκωβος, όσοι προλάβατε εκεί, έχει ανέβει προς το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ εκεί πέρα, ο παππούλης, που όσο νούμε περιμένουμε και εκείνο την Αγιοκατάταξη, είναι Άγιος στις συνειδήσεις μας, είναι νομίζω τυπικό το θέμα. Ο γέρο Ιάκωβος, πολύ ωραία τον λέει, είναι μια εικόνα γεωγραφημένη που γράφει, ο γέρο Ιάκωβος ο μεσυγχωρείται. Όπως υπήρχε ο Άγιος Νίκονας ο μετανοείται, ο γέρο Ιάκωβος πάντοτε τέλειωνε τις ιστοριούλες του, μεσυγχωρείται, πάντοτε μεσυγχωρείται. Δηλαδή, μήπως πειράχτηκε κανένας, μήπως τον πείραξε ο λόγος μου κτλ. Είχε ένα απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους. Όσοι ταξιδεύατε από τους άνδρες και πηγαίνετε στην Αγιάνα και ανεβαίνατε εκεί στο Κυριακό, οπότε ήταν δικαίως ο Παπάνθυμος ο Αγιανανίτης, ένας συγκλονιστικός γέροντας που είχε και θάνατο μαρτυρικό, τέλειωνε πάντοτε τη φράση του με την φράση «Με αντιλαμβάνεστε?». Εγώ ήμουνα 18 χρονών δόκιμο, 20 γύρων καλόγερος εκεί, και πήγαινα και τον ερωτούσα κάτι και μου λέγε «Με αντιλαμβάνεστε?». Λέω, γέροντα, είμαι μικρός. Λέω, μη μου μιλάτε στον πληθυντικό. Δεν αισθάνομαι. Όχι, δεν είσαι μικρός, είστε μοναχός. Και μου μίλαγε με απόλυτο σεβασμό. Και δεν ήταν προσποιητός. Δεν ήμουνα κάποιος για να με σεβαστεί. Δεν το έκαμε για να το βρει μπροστά του. Του βγαίνει μια ευγένεια ψυχής, η οποία ξεχύλιζε προς τα έξω. Ο καλός ο λόγος. Οπότε τον έχω στο μυαλό μου αυτόν τον άνθρωπο. Πάντοτε τον θυμάμαι, μια εξαιρετική ευγένεια και μια αρχοντική στάση. Πήγαινες να προσκυνήσεις το Άγιο Λείψανο της Αγίας Άννας, από τα αρχαιότερα Άγια Λείψανα της Ορθοδοξίας, το ποδαράκι της Αγίας Άννας, και ήμασταν οι δυο μας. Και δεν έκανε αγκαρία να πει, εντάξει τώρα ένας είναι, το έκαμε να φαίνεται πράξη ιερή, να φαίνεται τελετουργία. Έμπαινε μέσα στο ιερό, φορούσε το μανδύα, έβαζε το πετραχύλι, άνοιγε την ωραία πύλη, έφερνε εισοδικό, το φέρνε μπροστά και έβγαζε το Άγιο Λείψανο και το άφηνε και το αναπέθετε μπροστά στο τραπεζάκι. Ένας άνθρωπος, μια ευγένεια, μια αρχοντιά που σου μιλούσε και σου μένε για πάντα. Τι δείχνει ο απότομος τρόπος, τι δείχνει αυτό το πράγμα που έχουμε και μιλάμε άγρια στους άλλους ανθρώπους? Λέμε καμιά φορά, εγώ έτσι είμαι.
Εγώ έτσι είμαι, δεν ξέρω. Και έχουμε και το άλλο. Εγώ καλύτερα να τα λες μπροστά παρά να τα λες από πίσω. Έλα να τα ξεκαθαρίσουμε τώρα. Αλήθεια, είναι προτιμότερο να τα λες μπροστά από πίσω. Αλλά βρε παιδί μου, είναι ανάγκη το μπροστά να είναι το ίδιο πικρό με το από πίσω? Δηλαδή αντί να το μάθω από άλλο άνθρωπο, να το μάθω σε μένα να μου το λες? Είναι ανάγκη σώνει και καλά να μ' αγαπάς και να με πικραίνεις? Να μου δίνεις κάτι δηλαδή να φάω καλό και να έχεις βάλει μέσα και λίγο δηλητήριο? Γιατί δηλαδή δεν μπορώ να πω μέσα? Γιατί δεν ανέχεσαι ότι εσύ μπορείς να τα λες έτσι, αλλά εγώ δεν αντέχω να μ' αγαπάνε έτσι? Δεν μπορώ, πονάω. Εσύ λες εγώ έτσι είμαι, έτσι τα λέω. Εσύ έτσι είσαι και έτσι τα λες. Έτσι θες και να τα ακούς? Έτσι θες και να στα λένε? Και ξέρετε τι σημαίνει να στα λένε? Σημαίνει ότι ο καθένας άνθρωπος έχει μια περπατησιά και τα λέει. Γιατί δεν τα λένε όλοι οι ίδια. Άρα εκείνος που είναι άγριος θα στα πει εκεί μπροστά, ο άλλος θα στα πει έτσι. Εμείς πρέπει να σεβόμαστε την δεκτικότητα και την αντοχή ενός εκάστου. Για δείτε, πάμε σε έναν γιατρό και λέει ο γιατρός, εγώ είμαι οδοντίατρος, δόντια βγάζω. Και λες εσύ, μα εμένα δεν μου πονάει το δόντι, μου πονάει το κεφάλι. Α, το δόντι θα βγάλουμε, θα πει αυτός. Κάτι τέτοιο γίνεται και στη ζωή. Εγώ αυτόν τον τρόπο έχω να αγαπάω, άμα σ' αρέσει. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι γιατί άμα είσαστε μέσα στις οικογένειες κατελευταίες

όχι όπως ξέραμε, αλλά όπως βλέπουμε την κάθε περίπτωση. Ο καλός ο λόγος δείχνει σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να τον εξουθενώνεις τον άλλον. Και να σας πω που είναι ο αληθινός χαρακτήρας μας. Δεν είναι στους από πάνω. Ας πούμε βρίσκεστε σε μία δουλειά και έχεις αφεντικά. Και σου φωνάζουν, σου φωνάζουν, σου φωνάζουν. Παλιά ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί σηκωνόσουν, έφευγες από τη δουλειά, έβρισκες άλλη, σε περίμενε άλλη από πίσω. Τώρα, άμα φύγεις από τη δουλειά, δεν σε περιμένουν πολύ. Οπότε κάνεις υπομονή, ρίχνεις τα μούτρα σου κάτω και κάνεις υπακοή. Όση υπακοή δεν έκανες στη ζωή σου, την κάνεις τώρα στο αφεντικό. Σέβεσαι όμως τον υφιστάμενό σου, τον κάτω από σένα. Τον από πάνω δεν του μιλάς. Μπορεί να φεύγει και να τον λες από πίσω. Να κάνεις δηλαδή το παλικάρι, αλλά να μην σ' ακούει. Αλλά σέβεσαι τον υφιστάμενό σου. Χρησιμοποιείς απότομο τρόπο στον από κάτω, επειδή ο από πάνω χρησιμοποίησε τον ίδιο και για σένα. Δεν θες να σου μιλάνε άσχημα, αλλά εσύ θες να μιλάς άσχημα. Θες να σε σέβονται, αλλά δεν κάνεις τίποτα να σέβεσαι τους άλλους. Λέει, ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, οδηγίες προς ηγούμενο είναι αυτές. Και με κάποιο τρόπο έχουν αναφορά και στους γονείς, στους πατεράδες κυρίως, αλλά και στις μητέρες. Λένε, είναι θράσος να ζητάς από τα παιδιά σου να σ' ακούσουν, όταν εσύ δεν κάνεις κάτι για να ακούσεις το Θεό. Λες τα παιδιά σου, μα δεν σου το είπα. Μα πόσες φορές ο Χριστός θα μας έλεγε, και εγώ δεν σου το είπα. Μα δεν σου το έδειξα, θα πει ο πατέρας στο γιο του. Πόσες φορές δεν θα μας πει ο Χριστός, μα δεν σου το έδειξα. Όσο λοιπόν είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε τον Χριστό και να ακολουθήσουμε τις ευαγγελικές εντολές Του, και όσο φρόνιμο είναι να το κάνουμε, άλλο τόσο σωστό και φρόνιμο είναι να περιμένουμε το ίδιο και από τα παιδιά μας. Ο Γεροανανίας ο Κουστένης, ένας παπουλάκος που όσο τον έχουμε κοντά μας είμαστε πολύ ευλογημένοι, ο Γεροανανίας λοιπόν ο Κουστένης λέει ότι ο κόσμος σήμερα, οι άνθρωποι, οι νέοι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι που είναι τόσο πληγωμένοι από τις αμαρτίες, από τα προβλήματα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι λέει δεν θέλουν έλεγχο, θέλουν ντάντεμα. Χρησιμοποιεί μια ωραία λέξη, μουρουδίστικη, ντάντεμα. Και ξέρετε, θα το έχετε δει, όπου βλέπω παππούλιδες που έχουν έναν τρόπο που τους πλησιάζουν τους νέους ανθρώπους, που δεν θέλει να τους πιάσει, ας πούμε, από τα μούτρα, μπαίνουν στην εκκλησία, βρήκανε το δρόμο να μπουν στην εκκλησία και δεν τους πιάνεις από το τι φοράνε, σε ποιο σκουλαρίκι, που είναι τα αυτή τους τρυπημένο, η μύτη τους αυτό. Και... αλλά βρίσκεις μέσα από όλα αυτά, τα κάνεις έτσι λίγο στην άκρη με τα χέρια σου και βρίσκεις την καρδιά τους. Και τότε πραγματικά βρίσκεις ένα μαργαριτάρι μέσα τους που είτε και οι ίδιοι ξέρουν καλά-καλά ότι το έχουν. Αλήθεια, τα πιο, ξέρετε, στα βιβλιοπωλεία, τα πιο καλά βιβλία τα έχουν στα κάτω ράφια. Τα επάνω έχουν τα εμπορικά, όσα φεύγουν. Τα πιο ουσιαστικά πράγματα βρίσκονται κρυμμένα και πρέπει λίγο να υποβληθούμε στον κόπο να τα ψάξουμε. Κάποτε ο γύρω Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, είχε πάει μια κοπέλα εκεί πέρα και τούπε, και δεν ήταν και διατεθειμένη να κάνει μεγάλες θυσίες. Και έτσι λέει ο γύρω Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, έτσι λέει, καλά, λέει, να ξεκινήσουμε από κάτι. Τι μπορώ να κάνω, του λέει. Λέει, μπορείς να πηγαίνεις στην εκκλησία στο αντίδωρο. Μόλις δημιουργήσεις το αντίδωρο, να πηγαίνεις. Δεν της φάνηκε και πολύ αυστηρό, λέει, εντάξει, να πηγαίνω. Μοιράζαν αντίδωρο λοιπόν, έμπαινε, ρώτησε πότε μοιράζουν αντίδωρο και πήγαινε τότε. Έπαιρνε το αντίδωρο και έφυγε. Μετά από λίγο έβλεπε τους άλλους που βγαίνανε από την εκκλησία έτσι χαρούμενοι και λέει, τι κάνατε εκεί μέσα βρε παιδί μου. Αισθανόταν την ανάγκη να πάει λίγο πιο πριν και λίγο πιο πριν και λίγο πιο πριν, για να μην σας τα πω λίγο. Έφτασε αυτή η κοπέλα να ανάβει και τα καντήλια κάποτε της εκκλησίας, πριν πάει ο νεοκόρος και πριν ο παπάς. Τι την κέρδισε? Ο καλός ο λόγος. Αυτό που κάνει τελικά τον άνθρωπο από μαύρο λευκό. Ξέρετε, ένα μεγάλο πράγμα που έχουμε μέσα στην συζυγία και στην οικογένεια, αν θέλετε, και με τα παιδιά, είναι ένας σεβασμός που χάνεται από την έλλειψη του καλού λόγου. Θα μου πεις, ας πούμε, δεν είναι τα κίνητα, είναι αυτά που λέμε, είναι και αυτά που έχουμε στην καρδιά μας. Το ένα φέρνει το άλλο. Λέει κάπου ο δάσκαλος ο Κώστας Ογανωτής, αυτός ο θαυμάσιος παππούς, σαν τον Παπαδιαμάντινο Κώστας Ογανωτής, έλεγε το εξής. Πήγε κάποτε μια οικογένεια και του λέει, μα δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, πες τον άντρα σου έναν καλό λόγο, και λέει αυτή, μα δεν μου βγαίνει. Και λέει ο γερο Πορφύριος, λέει, πατήρ.

ο κύριος Κώστας ο Γανωτής. Κάνε να σου βγαίνει, λέει. Μα πώς να μου βγαίνει. Βρε, καν το λέει στη πίεση τον εαυτό σου να πεις έναν καλό λόγο και μετά, αφού θα σου βγει από τα χείλη, μετά θα σου βγει και από την καρδιά σου. Θα κάνει πως θέλεις. Και σιγά σιγά θα έρθει ο γλυκασμός του Θεού. Θα δει ο Θεός το φιλότιμό σου, θα δει αυτό που κάνεις εσύ και ο Θεός θα κάνει αυτό που εσύ δεν κάνεις ή δεν μπορείς να κάνεις. Και μετά παιδιά. Ξέρετε, έχετε παιδιά στην εφηβεία. Είστε γιαγιάδες, είστε μαμάδες, είστε μπαμπάδες, είστε παππούδες και έχετε στην εφηβεία παιδιά. Έρχονται καμιά φορά γυναίκες στο Πετραχύλι και λένε: έχω έναν έφηβο στο σπίτι. Και κάνουμε το διακριτικό και το διορατικό κι εμείς και λέμε: α, μάλιστα. Έφηβος, κατηγορία έφηβος. Μάλιστα. Κλείνετε στο δωμάτιό του, έχει το τάμπλετ, δεν σας αφήνει να μπαίνετε μέσα, δεν παρακολουθεί τα μαθήματα, έχει το τηλέφωνο αιωνίως και μαγκανίως εκεί πέρα, δεν σας σέβεται, φεύγει, δεν θέλει μόνο λεφτά, θέλει μόνο χαρτζηλίκι, δεν ξέρετε που είναι, αυταδιάζει, όποτε είναι να μιλήσουμε πάντοτε μαλώνουμε, με τον πατέρα του δεν τα πάει καλά, με μένα δεν τα πάει καλά, με τα αδέρφια του δεν τα πάει καλά. Όταν της τα έλεγα λοιπόν αυτά μου λέει πω πω πω, ίσως πρέπει να είσαστε χαρισματικός, μου λέει ό,τι μου είπατε ακριβώς ισχύει για το παιδί μου. Της λέω δεν στάπα για το παιδί σου, απλώς στάπα για τους εφήβους του 2017. Ένας έφηβος το 2017 είναι ένας άνθρωπος, αν ήταν πάντα μέσα στη φωτιά, τώρα είναι στην πυρπόληση, στην αυτοπυρπόληση κυριολεκτικά. Και τι γίνεται, μια αντιπαράθεση και ξεσυνερίζεται τώρα ο μεγάλος στο μικρό. Αυτή η λέξη που την έχουμε στα ελληνικά, μην το ξεσυνερίζεσαι που λέμε, είναι το ωραία λέξη. Και κάνει ο μεγάλος, χάνει την υπομονή του για το μικρό. Μαλώνεται ας πούμε με τα παιδιά σας. Και λέει ο μικρός, ακούσετε, θα τα πει ο μικρός, όχι γιατί τα πιστεύει, θα τα πει για να σας πειράξει. Γιατί ξέρει, θα χρησιμοποιήσει λέξεις που πονάνε. Και ξέρει, θα σας πει ότι δεν πιστεύει στο Θεό και αυτά τα βγάλατε εσείς και ρώτα αυτά. Θα μάθει και κάτι στο σχολείο και θα σας το σερβίρει κτλ. Και εσείς θα σκοτωθείτε, θα λέει το παιδί μου πήρε την κατιούσα και αυτά και ξέχασε τα πάντα. Μην ανησυχείτε, δεν είναι έτσι. Το παιδί θα κάνει τα δικά του μόνο και μόνο για να φορέσει το καινούριο, το παλτό που του βάλατε τόσα χρόνια και το προσπαρουσούσατε, να το προσαρμόσει στη δική του ζωή. Να δει αν του κάνει. Και θα περάσει και από την αμφισβήτηση και από την ταραχή, από όλα θα περάσει. Εσείς τότε τι πρέπει να κάνετε, να μην το ξεσυνερίζεστε, δεν θα μπαίνετε στη διαδικασία, γιατί είναι σαν να χτυπάει αυτό τον ταμπουρά και εσείς χορεύετε. Ξέρετε, άμα μαλώσετε με τα παιδάκια σας και αρχίσετε μια αντιπαράθεση, λέει τούπα μου, πετούπε, εσείς θα σκάσετε και το παιδί μετά θα πάει να κοιμηθεί μια χαρά. Ωραιότατα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Την άλλη μέρα που εσείς θα είσαστε άυπνοι από όλη την ταραχή που έχετε του μάλωμα μαζί του, θα σε ρωτήσει, έχεις κάτι, τι έχεις. Και εσύ θα είσαι άδειος και δεν θα μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ενδεδειγμένη οδός κατά τους πατέρες είναι η προσευχή. Αυτός είναι ο καλός ο λόγος της επικοινωνίας με τα παιδιά. Γιατί η προσευχή θα μας διδάξει, αν μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε, θα μας διδάσκει και τι να λέμε. Κάποτε μου έλεγε ένα παλικαράκι έφηβος, η μάνα μου μιλάει συνέχεια. Μιλάει συνέχεια. Πόσο μιλάει, του λέω κι εγώ. Μου λέει, μέχρι να στεγνώσει ο λαιμός της. Για προσέξτε το. Αν λέμε συνεχώς το ίδιο πράγμα, αυτός ο λόγος ο καλύτερος όχι μόνο μεταβάλλεται σε κακό λόγο, αλλά και τελικά δεν ακούγεται. Πέστε τα στο Θεό. Σαν είναι μικρά, θα πει ο γέρο Πορφύριος, μιλάτε στο Θεό για τα παιδιά. Και μιλάτε και στα παιδιά για το Θεό. Αλλά άμα μεγαλώσουν και μπουν πια σε αυτά τα φλογισμένα χρόνια της εφηβείας, βρείτε την άλλη μέθοδο. Πείτε τα του Θεού. Πες Θεέ μου, στείλε τον άγγελό σου. Εγώ δεν φτάνω. Τεντώνομαι, αλλά δεν μπορώ να πάω εκεί που είναι. Στείλτε τον άγγελό του. Και τότε θα είναι και αυτό πιο ήρεμο και εσείς πιο ήρεμοι. Θα τελειώσω με μια ιστορία. Κάποτε ήταν ένα μικρό παιδί και βρισκόταν στην Αγία Βαρβάρα Αργυρουπόλεως. Τα σπίτια ήταν προσφυγικά. Όχι, εκεί είναι πρόσφυγες βασικά. Και εκεί το παιδάκι ήταν μαζί με την οικογένειά του, πρόσφυγες, μικρασιάτες, οι συγγενείς, οι γνωστοί, οι οικοί του, καλοί ανθρώποι, αλλά όχι πολλά-πολλά. Όχι πολλές εκκλησίες και τέτοια. Χριστούγεννα, Πάσχα, καμιά Κυριακή και αυτά. Τα καθήκοντα, όπως λέμε.
τα χριστιανικά μας καθήκοντα, όχι παραπάνω. Ήτανε 15 Αύγουστος, απόγευμα, ζέστη. Χτύπησε η καμπάνα και λέει το μικρό στη μάνα του. Τι είναι, τι είναι τούτο, λέει η μάνα, είναι η παράκληση της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Λέει, πήγαινε στην εκκλησία. Φεύγει λοιπόν από το σπίτι και πάει στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Από όλα λοιπόν που συνέβαιναν εκεί μέσα στην εκκλησία, αυτό που θυμάται το παιδί και του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν αυτό το χορευτικό, όπως έλεγε για πάντα στη ζωή του, το «Υπεραγία Θεωτό και σούσον ημάς». Αυτό το θυμόταν. «Υπεραγία Θεωτό», πάντοτε του άρεσε πολύ. Γύρισε στο σπίτι, πώς πέρασε, του λέει, «Μάνα, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία». Την άλλη μέρα πάλι καμπάνα, ντάν, το απόγευμα είναι που και η παρακλήση είναι κάθε μέρα, λέει, «Τι είναι», λέει στη μάνα του, λέει, «Σαν χτες», του λέει η μάνα του. «Υπεραγία Θεωτό και πάλι». Πάμε πάλι στην εκκλησία. Πάει στην εκκλησία, «Υπεραγία Θεωτό και...» Πω, πολύ ωραία. Κάθε απόγευμα «Υπεραγία Θεωτό και...» Σχολείο δεν είχε. Πέρασε η εβδομάδα, έφτασε η Κυριακή. Με τον καιρό γνωρίστηκε λίγο στην εκκλησία. Έμαθε τον παπά, έμαθε τον νεοκόρο, έμαθε αυτά τα πετσετάκια εκεί πέρα της Αγίας Βαρβάρας που την έχουν πολύ ωραία στολισμένη οι πρόσφυγες εκεί πέρα, οι μικρασιάτες, οι πόντι. Και πήγαινε με πολύ χαρά. Πάει την Κυριακή λοιπόν στην εκκλησία, εκεί είχε κάτι άλλο. Δεν είχε υπεραγία Θεωτό και σωστό ονειμάζε και λειτουργία. Και είχε τη Θεία Μετάληψη. Βγαίνει ο παπάς, θέλει να τον αναπαύσει, ένας παπουλάκος, και βγαίνει με το Άγιο Ποτήριο και την ώρα που πάει να μεταλάβει το παιδάκι, τον είδε, τον γνώρισε όλη την εβδομάδα, τον έβλεπε κάθε μέρα εκεί στην εκκλησία και είπε τούτο το λόγο. Ένα λόγο, μια φράση, μοναχά. Ποιο είναι τούτο εδώ το καλό το παιδί? Μόλις άκουσε τον καλό το λόγο το παιδί, ψήλωσε δυο μπόγια. Εγώ είμαι το καλό παιδί, είπε. Εγώ είμαι. Τον ήξερε και ο παπάς και ήξερε ότι είναι και καλό παιδί και τα λοιπά. Το πήρε τόσο πολύ μέσα του και τόσο πολύ πάνω του, ένιωσε τόσο πολύ σπίτι του δηλαδή, ότι είναι σαν χώρος δικός του, που από τότε μπήκε στην εκκλησία και δεν ξανάφυγε ποτέ. Μεγάλωσε, πήγε σχολείο, σπούδασε, έγινε μοναχός, έγινε παπάς και σήμερα βρίσκεται μπροστά σας. Είναι η δική μου ιστορία. Έτσι μπήκα εγώ μέσα στην εκκλησία. Αυτό το λέω γιατί δεν ξέρεις πότε πρέπει να είσαι εκεί όταν πρέπει και πόσο θα χρεωθείς από το Θεό όταν δεν είσαι. Το πιο γλυκό λόγο, ξέρετε, να σας πω ένα παραπονάκι που έχουμε και εμείς οι παπάδες. Δεν το λένε οι παππούλες γιατί είναι καλοί, θα σας το πω εγώ. Όποτε τους παίρνετε ένα τηλέφωνο, όποτε τους συναντάτε στο δρόμο, αμέσως πάτε και τους λέτε το πρόβλημά σας. Παππούλη μου, πού να στα λέω, ο γιος μου αυτό, η μάνα μου αυτό, με τον άντρα μου. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς ρωτάνε τον παππούλη, τι κάνεις εσύ. Πώς πάει, όσοι είναι παντρεμένοι, πώς πάει η παπά, τι κάνει η παπαδιά, τι κάνουν τα παιδιά σου. Όταν τον παίρνετε ένα τηλέφωνο, δεν το ρωτάει κανείς. Έχετε ένα λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι είναι εκεί και σας περιμένει. Δεν έχει άλλον δουλειά να κάνει. Κάντε το λίγο, δείχνει αγάπη. Ακόμα και η πρόταξη του δικού μας προβλήματος δείχνει λίγο εγωισμό. Ας σκεφτούμε λίγο και την άλλη πλευρά που κάνει η αγάπη να μας ακούσει. Το πιο παρηγορητικό λόγο που έχω ακούσει από άνθρωπο για μένα ήταν από ένα κρατούμενο από τις φυλακές του Ελαιώνα στη Θήβα πριν το καλοκαίρι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κρίματα πολλά και είναι μέσα. Όταν φεύγαμε και χαιρετιστήκαμε γιατί θα κατέβαινα κάτω στην Ουγκάντα, ήρθε αυτό το παλικάρι, γιατί όχι δεν είναι μεγάλος, και μου λέει, πού θα πας το καλοκαίρι? Λέω, θα πάω στην Ουγκάντα. Μου λέει, έχει νερό εκεί? Λέω, δεν έχει, έχει μια λίμνη με κροκόδιλους εκεί πέρα, δεν είναι για πολλά. Μου λέει, βάλε πουθενά τα πόδια σου, ξεκουράσου λίγο. Μου το είπε ένας κρατούμενος. Καμιά φορά οι άνθρωποι που δεν τους έχουμε για πολλά, ίσως βγάζουν τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την προσοχή σας.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Σήμερα θα προσεγγίσουμε τον 13ο ψαλμό. Κατά την ιστορική προσέγγιση, ο ψαλμός 13 γράφτηκε για να περιγράψει τη στάση των Ασσυρίων που εξεστράτευσαν εναντίον των Ιουδαίων για να τους καταλάβουν και να τους εχμαλωτήσουν. Κατά τη θεολογική όμως προσέγγιση, είναι ένας ακόμη ψαλμός που περιγράφει τη νίκη του Χριστού κατά των εναντίον δυνάμεων, δηλαδή εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε χριστολογικούς ψαλμούς. Ας ξεκινήσουμε με την επιγραφή. Εις το τέλος, ψαλμός το Δαβίδ. Και με τον πρώτο στίχο, «Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός, διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επιτιδεύμασιν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός». Η σοφιολογική γραμματεία που αναπτύχθηκε μετά τον 5ο αιώνα, δηλαδή τα βιβλία Σοφία Σύραχ, Σοφία Σολομόντος, Εκκλησιαστής, αναπτύσσουν την έννοια της σοφίας και της σοφροσύνης, δίνοντας ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο αφού τις αντιλαμβάνονται ως συνδεδεμένες με το υπαρξιακό στοιχείο του ανθρώπου που του δόθηκε από τον Δημιουργό και που παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε εικόνα του Θεού, την οποία φέρει ο άνθρωπος εντός του. Το αντίθετο είναι ο άφρον άνθρωπος, δηλαδή αυτός που δεν είναι σόφρον, αυτός που δεν είναι σοφός, αυτός που δεν ξέρει να μετρήσει και να ισορροπήσει τα πράγματα της δημιουργίας και του βίου. Είναι ο άνθρωπος της ανταρσίας απέναντι στον Θεό, μιας ανταρσίας που φτάνει να αρνείται ακόμη και την ύπαρξη του Θεού. Κατά το στίχο λοιπόν, ο άφρον ισχυρίζεται, είπεν εν την καρδία αυτού, ότι δεν υπάρχει Θεός. Σε λαούς που κυκλοφορεί η αντίληψη ότι δεν υπάρχει Θεός, κανένας ενάρετος άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει με Χριστότητα βίου, ούτε με έργα Χριστότητας. Δεν υπάρχει Χριστός και σόφρον άνθρωπος. Η απουσία ενάρετων και σοφών ανθρώπων αποτελεί καρπό διεφθαρμένης κατάστασης που γεννάει μάλιστα βδελιρές πράξεις. Ή, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός ήρωα του Ντοστογεύσκη, αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα επιτρέπονται. Θυμηθείτε τη λαϊκή αντίληψη για την απουσία ηθικών αρχών σε έργα ανθρώπων. Αυτός δεν έχει φόβο Θεού ή δεν έχει τον Θεό του. Η έκφραση «ουκ έστιν έως ενός» αποτελεί εβραϊσμό. Ήδη όμως ο Μέγας Αθανάσιος, αποδεχόμενος την προσέγγιση του Οριγένη στο σημείο αυτό, μεταφράζει το επίρρημα «έως» με το επίρρημα «εκτός», ερμηνεύοντας «δεν υπάρχει κανένας εκτός από έναν». Και αντί να μεταφράσει «δεν υπάρχει ούτε ένας», μεταφράζει «δεν υπάρχει κανείς εκτός από έναν». Και αυτός ο ένας Χριστός με ήτα είναι ο Χριστός Κυρίου με γιώτα, που θα γίνει ο ένας. Όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή έστι συνειών ή εξητών των θεών». Ας δούμε την περιγραφή που μας καταθέτει ο στίχος ως εικόνα. Ο Θεός κύβει πάνω στη γη και ζητάει έναν, να συναντήσει έναν. Εποπτεύει δηλαδή στη γη επάνω, παρατηρεί τον καθένα, θα συναντήσει κάποιον που θα κουβεντιάσει μαζί του. Η διαρκή στάση του Θεού προς τη δημιουργία του είναι η αναζήτηση του ενός, ενός εκάστου δηλαδή δικαίου. Ο στίχος παραπέμπει στη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας.
παραπέμπει επίσης στην παραβολή του απολωλότος προβάτου. Ακόμη και αν υπάρχουν άγιοι και αν υπάρχουν δίκαιοι, ο ουράνιος πατήρ βρίσκεται σε αυτή την αναζήτηση του ενός που έχει χαθεί. Θυμόσαστε αυτήν την εξαίρετη παραβολή, όπου ο Ποιμήν αφήνει τα 99 πρόβατα και ψάχνει να βρει το ένα που χάθηκε. Οι λέξεις «συνιών» και «εξιτών» που υπάρχουν στο στίχο υποκρύπτουν την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου που θα μπορέσει να ιδρύσει μία σχέση με τον Θεό. Πρόκειται για τη θεμελιακή προϋπόθεση αυτής της συνάντησης, προϋπόθεση που κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό με την πρόταση «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Ο Σινιών, αυτός δηλαδή που αντιλαμβάνεται μέσω της σοφίας και της φρόνησης, θα γίνει και εξητών των Θεών, δηλαδή θα θέσει αυτόν επί της οδού Κυρίου, όπου θα δεχθεί τη χάρη της Θείας Παρουσίας. Η Ιερά Ιστορία είναι γεμάτη από αυτές τις αναζητήσεις που δικαιώνονται με τη μυστική απάντηση του Θεού. Ενώ όμως έχει σκύψει ο Θεός, σύμφωνα με την εικόνα του στίχου, να βρει έναν μέσα στην ιστορία, δεν βρίσκει, όπως καταγράφεται στον επόμενο στίχο. «Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός». Ο Απόστολος Παύλος θα θεμελιώσει σε αυτόν ακριβώς το στίχο τη θεολογία της αχριώσεως των ανθρώπων για να εισαγάγει τη θεολογία της λυτρώσεως μέσω του Χριστού. Η ανάπτυξη αυτή είναι καταγραμμένη στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, η οποία αναπτύσσει το θέμα της δικαιοσύνης και της δικαιώσεως. Θα περιγράψει την κατάσταση του κόσμου χωρίς Χριστό για να τονίσει τη διαφορά που έφερε ο Χριστός. «Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, αφού δεν προσπάθησαν να μάθουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, τους άφησε να εξελιχθούν σε ανόητους, τους άφησε να αναπτύξουν αυτό που επέλεξαν, δηλαδή ο νους τους να γίνει αδόκιμος νους, ένας νους που δεν δοκιμάζεται, ένας νους που δεν ασκείται στη σχέση με το Θεό, ένας νους που παραδίδεται στα φθαρτά του κόσμου τούτου. Παρέδωκε λοιπόν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νου, ποιήν τα μη καθήκοντα». Μια κατάσταση που οδηγεί τους ανθρώπους να ενεργούν τα ενάντια στον νόμο του Θεού. Και αρχίζει να περιγράφει τους ανθρώπους που ζουν χωρίς Θεό, που δεν έχουν επίγνωση της παρουσίας Θεού. «Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστηγής, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρέτας κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας». Είναι ένας κατάλογος που ξεδιπλώνει το φύλαυτο εγώ του ανθρώπου, ένα διαλελειμμένο εγώ, ένα εντελώς εξατομικευμένο εγώ. «Δεν μπορείς να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου», θα πεις αυτή την επιστολή, «εάν προηγουμένως δεν δημιουργήσεις σχέση με τον Θεό». Για να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου, δηλαδή για να μπορέσεις να αδειάσεις προς τον συνάνθρωπό σου, πρέπει από κάπου να αντλήσεις αυτή τη δύναμη, και αυτή τη δύναμη θα την αντλήσεις από τη σχέση σου με τον Θεό. Οι διαπιστώσεις του Αποστόλου Παύλου ακούγονται ως απόϊχος του λόγου των προφητών. Ήδη στον προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε, πάλι σε σχέση με αυτή τη φράση του ψαλμού, «Ο γάρ μωρός μωρά λαλήσει και η καρδία αυτού μάταια νοήσει, του συντελήν άνομα και λαλήν προς Κύριον πλάνησιν». Να συντελεί, δηλαδή να αποτελειώνει άνομα πράγματα και να βλασφημεί τον Κύριο, δηλαδή να συνομιλεί μεν με το Θεό αλλά πλανεμένα. «Του διασπείρε ψυχάς ποινώσας και τας ψυχάς τας διψώσας και να ασποιήσε».
Επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, επαναλαμβάνοντας κατά λέξη το στίχο του ψαλμού μας, για να περιγράψει τον κόσμο μέσα στον οποίο καλείται μια κοινότητα, η κοινότητα της Εκκλησίας που βρίσκεται στη Ρώμη και κατ' επέκταση κάθε εκκλησιαστική κοινότητα, να ζήσει. Τίουν προεχόμεθα, ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα, υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Ου πάντως προετιασάμεθα γάρ Ιουδαίουστε και Έλληνας, πάντας υφαμαρτίαν είναι. Ήδη δηλαδή καταθέσαμε ότι όλοι οι Ιουδαίοι και Έλληνες βρισκόμαστε κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Δηλαδή έχουμε από παλιά αντιληφθεί ότι και οι Ιουδαίοι, ευσεβείς Ιουδαίοι βέβαια που έχουν Θεό, και οι Έλληνες που δεν έχουν Θεό, όλοι βρίσκονται κάτω από την αμαρτία. Και αναφέρεται ακριβώς το στίχο. Καθώς γέγραπτε, όπως λέει η Γραφή, δηλαδή ο ψαλμός του Δαβίδ, ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις, ουκ έστι ο συνειών, ουκ έστι ο εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός. Εντελώς δηλαδή αντιγράφει το στίχο για να περιγράψει την κατάσταση της ιστορίας. Και συνεχίζει ο ίδιος. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, οι όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών, δηλητήριο φιδιών δηλαδή, όν το στόμα αράς και πικρίας γέμει. Το στόμα τους είναι γεμάτο από βλαστήμιες και πικρία. Οξείς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, πρόθυμοι να σκοτώσουν δηλαδή, σύντριμα και ταλαιπωρία εν της οδής αυτών. Μάλιστα τα λόγια του Παύλου, τάφος ανεωγμένος μέχρι και τη φράση των οφθαλμών αυτών, έχουν προσθεθεί στον τρίτο στίχο του ψαλμού από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, γι' αυτό και βρίσκονται σε όλες τις εκδόσεις του ψαλτηρίου. Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση ότι όλοι οι άλλοι έχουν αχρεωθεί, δηλαδή έχουν καταποθεί από τον θάνατο, βασίζεται και η θεολογία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος θα ονομάσει τον Χριστό Υιό του ανθρώπου, θέλοντας να τονίσει ότι μέσα σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση εμφανίστηκε ο ένας που ανακαίνισε τη δημιουργία. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει μια άλλη γενεά, η γενεά όσων θα γεννηθούν από αυτόν τον ένα, αυτό που στη λατρεία μας το ψηλαφούμε δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Η αντίληψη αυτή του Δαβίδ που αποτυπώνει την ποίησή του παρουσιάζεται σε πολλούς ψαλμούς. Και αυτούς τους στίχους παίρνει ο Απόστολος Παύλος για να φτιάξει την πρότασή του. Παραδείγματος χάρη, από τον πέμπτο ψαλμό, ότι ουκ έστεινεν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτό, τες γλώσσες αυτόν εδολιούσαν. Από τον ψαλμό 9, του οποίου αράς το στόμα αυτού γέμει, και πικρίας και δόλου υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Από τον ψαλμό 35, φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνειν εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Και από τον ψαλμό 139, εικόνησαν γλώσσαν αυτόν ο Ιώφεος, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα, σε τρεις στίχους, ο ψαλμός μας περιγράφει ένα δράμα της ιστορίας. Και το δράμα αυτό της ιστορίας είναι μία αμάχη ανθρώπου εναντίον ανθρώπου. Σταμάτησε αυτή η αμάχη? Όχι βέβαια. Το τραγικό δεν είναι ότι δεν σταμάτησε. Το τραγικό είναι ότι συνεχίστηκε ακόμα και σε λαούς που σέβονται τον Θεό, που σέβονται τον Υιό του Θεού, αυτούς τους λαούς που ονομάζουμε χριστιανικούς. Δεν σταμάτησε αυτή η αμάχη. Επομένως η φράση του Αποστόλου Παύλου για τους Ιουδαίους και για τους Έλληνες που τους λέει να έρχονται από πίσω σε αυτή την κατάσταση έρχεται και από το μέλλον. Αυτή είναι η κατάσταση.

Στο στίχο 4 θέτει ο ποιητής το ερώτημα μπροστά σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε προηγουμένως. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν ή αισθείονται στο λαόν μου βρόση άρτου των κύριων ουκ επεκαλέσαντου. Ας το καταλάβουν αυτοί που εργάζονται την ανομία ότι δεν μπορούν να τρώνε τον λαό μου, να τον κάνουν ψωμί το λαό μου και συγχρόνως να επικαλούνται τον Κύριο. Τροπολογικά ο στίχος αναφέρεται στο ιερατείο κατά την εποχή του Χριστού. Θυμηθείτε και τα περίφημα «Ουέ» προς τους γραμματείς και φαρισαίους. Είναι μια προσέγγιση που κάνει ο Θεοδόρητος αλλά και ο Χρυσόστομος. Αυτή η αναφορά στο ιερατείο, το Ιουδαϊκό ιερατείο. Το ιερατείο έχει ως έργο του να υπηρετεί τον λαό στη λατρεία, να αποδηγετεί τον λαό, να οδηγεί τον λαό. Όμως το ιερατείο έχει εκτραπεί από το έργο του αυτό. Τόσο πολύ έχει εκτραπεί ώστε όταν φτάνει η ώρα του Μεσσία τον αποκηρύ του και μάλιστα τον θανατώνουν. Έτσι παίρνει νόημα όλη αυτή η στάση του Χριστού απέναντι στο ιερατείο. Και δεν είναι μόνο κατά την εποχή του Χριστού που το ιερατείο είχε εκκλίνει της αποστολής του. Ένας προφήτης που έζησε πριν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, ο Μιχαίας, περιγράφει αυτή την κατάσταση του ιερατείου. «Και ερεί ο Θεός», εννοείται. «Ακούσατε δι ταύτα, εαρχέ οίκου Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ. Ουκ ημίν εστί του γνώνε το κρίμα. Δεν μπορείτε εσείς να μάθετε τη δικαιοσύνη. Μισούνται στα καλά και ζητούνται στα πονηρά. Αρπάζονται στα δέρματα αυτών από αυτών και τα σάρκα σε αυτών». Το δέρμα είναι μια εικόνα της βιωτής του σκηνήτη ανθρώπου. «Από τον οστέων αυτών, ον τρόπον κατέφαγον τα σάρκα του λαού μου και τα δέρματα αυτών από αυτών εξέδιραν και τα οστέα αυτών συνέθλασαν και εμέλισαν ως σάρκας εις λέβητα και ως κρέα εις χύτραν». Έχουμε λοιπόν έναν κόσμο γύρω από τον Ισραήλ ο οποίος βυσοδομεί, ο οποίος θέλει να διαλύσει το λαό του Θεού. Αλλά έχουμε και παράγοντες μέσα στο λαό του Ισραήλ οι οποίοι είναι επιλύσμονες της αποστολής τους, επιλύσμονες του έργου τους. «Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκιν φόβος, ότι ο Θεός εν γενναία δικαίω», καταγράφει ο ποιητής στο στίχο 5. «Σε αυτόν τον κόσμο που εγώ προσβλέπω», μας λέει ο ποιητής, «ο φόβος μόνο μπορεί να του συγκρατήσει, αλλά ένας φόβος ουκ κατεπίγνωση. Ένας φόβος εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, γιατί υπάρχει ο Θεός, ο οποίος ορίζει τη γενεά των δικαίων. Στον τόπο του Θεού, που δεν υπάρχει φόβος, εκεί ο άδικος φοβάται». Σας θυμίζω την αρχαία διήγηση για τον φόβο. «Και ήκουσαν τις φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο των δειλινών και εκρύβησαν ότε Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό, Αδάμ, πού είσαι, και είπεν αυτό, της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθη ότι γυμνός ημί». Αυτός ο φόβος της παρουσίας του Κυρίου, εκεί που κατ' ουσίαν δεν υπάρχει φόβος, όπου ούκιν φόβος, αυτός ο φόβος είναι η μεγάλη σύγχυση του ανθρώπου, αν θέλετε η μεγάλη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Άγιος Μάξιμος περιγράφει την κόλαση ως κατάσταση υπάρξεως εν σχέση με το Θεό, όπου η παρουσία του Θεού γεννάει φόβο αντί να γεννάει χαρά. Στον έκτο στίχο έχουμε τη διατύπωση «Βουλή πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού έστη». Μία αντίστοιξη. Από τη μια οι εχθροί, οι αρνητές του Θεού, κατεσχύνουν
τον πτωχό άνθρωπο, δηλαδή τον απλό άνθρωπο, τη θέληση του απλού ανθρώπου. Από την άλλη έχουμε τον φτωχό αυτόν άνθρωπο να έχει την ελπίδα του στον Κύριο και ο Κύριος τελικά να είναι η ελπίδα του απλού και φτωχού ανθρώπου. Εδηλίασαν βέβαια, γιατί συντρίβουν τη σκέψη του φτωχού ανθρώπου οι αρνητές του Θεού, το θέλημα του φτωχού ανθρώπου, ο οποίος φτωχός άνθρωπος μία ελπίδα και μόνον έχει τον Κύριο. 7 στίχοι που περιγράφουν, επαναλαμβάνω, την ιστορία. Ο 7ος στίχος που θα ακολουθήσει για μερικούς αρχαίους ερμηνευτές έχει προστεθεί μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο 7ος στίχος ανάγει τον ψαλμό σε καθαρά μεσιανικό, δηλαδή προφητικό ψαλμό, που αναφέρεται στην έλευση του Μεσσία, του Σωτήρα. «Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθίσετε Ισραήλ». Ποιος θα φέρει τη σωτηρία του Ισραήλ, αυτή που έχει ως αφετηρία το όρος Σιών? Όταν ο Κύριος ελευθερώσει τους εχμαλώτους του λαού του, τότε θα χαρεί ο Ιακώβ και θα εφρανθεί ο Ισραήλ. Δεν πρόκειται μόνο για ιστορική εχμαλωσία, αλλά για εχμαλωσία υπαρξιακή. Ο λαός του Θεού είναι εχμάλωτος της θωράς και του θανάτου, εχμάλωτος της αμαρτίας. Από αυτή την εχμαλωσία υπόσχεται ο Θεός να τον ελευθερώσει. Οι πατέρες που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία αυτού του στίχου μας εξήγησαν ότι αναφέρεται στην ελευθερία που χάρισε στους ανθρώπους ο Χριστός, ο οποίος υψώθηκε επί του Σταυρού, του εμπυγμένου στο όρος Σιών, και δια του Σταυρού κατάργησε το κράτος του θανάτου. Ο Ισραήλ, που σημαίνει ο ισχυρός λαός, είναι ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία. Την προφητεία που διατυπώνει ο Δαβίδ συνεχίζουν δύο από τους Ελλάσσονες προφήτες, ο Οσιέ και ο Αμός, που αναφέρονται σε αυτή την εχμαλωσία και σε αυτή την ελευθερία. Είναι η εχμαλωσία ως κατάσταση του ανθρώπου, εχμαλωσία στην αμαρτία, στην αγνωσία, στη σύγχυση. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Λέει ο Οσιέ, «Άρχου τριγάν σε αυτό εν το επιστρέφειν με την εχμαλωσία του λαού μου, εν το γιάσαστε με τον Ισραήλ. Μπορείς τώρα να τριγίσεις τους καρπούς σου, γιατί εγώ σε ελευθερών από την εχμαλωσία». Να τριγίσεις σημαίνει να παράξεις το κρασί το καινούριο, το κρασί της ευχαριστίας. Και ο Αμός συνεχίζει, «Και επιστρέψω την εχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ και οικοδομήσουσι πόλεις τα συφανισμένας και κατοικήσουσι και φυτεύσουσι αμπελώνας και πείονται των ίνων αυτών και πείσουσιν κήπους και φάγονται των καρπών αυτών». Μια φράση που αρκετοί από τους πατέρες, μάλιστα από τους αρχαίους πατέρες, την είδαν ως προφητεία του κρασιού και του ψωμιού της Θείας Ευχαριστίας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου εμπε μου και ομοιωθήσου με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου διπ' εισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόγητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύση βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της Κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε Κάφημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείτε εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείτε οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτηρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίματον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εναστηνίες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία
0: ημιμή. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η Μαριδίτσα, μέρος πρώτο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν τρία σερνικά παιδιά. Η βασίλισσα είχε καημό μεγάλο που δεν είχε θηλυκό παιδί και παρακαλούσε νύχτα και μέρα στην Παναγιά να της δώσει και ένα κοριτσάκι. Πέρασε λίγος καιρός, μένει έγκυος η βασίλισσα. Γεννά και κάνει ένα κοριτσάκι που η ομορφιά του δεν υπήρχε σ' όλο τον κόσμο. Μόλις το βάλανε στην ξύλινη κούνια του, έλαμψε και άστραψε ούλο το παλάτι. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα πια από τη χαρά τους. Την καμάρωναν τη θυγατέρα τους, έτσι δα όμορφη που ήταν, και δεν ήξεραν τι να τις κάμουμε, και τα αδέρφια της στο όνομά της ορκίζονταν. Ένας έφευγε, άλλος πήγαινε πάνω από την ξύλινη κούνια της, να τις παίζει και να τις τραγουδά. Ήρθε ο καιρός, το βαφτίσανε το παιδί, το βγάλαν Μαριδίτσα. Μεγάλωνε κι ούλες τις χάρες του Θεού είχε πάνω της. Ομορφάδα, καλοσύνη, εξυπνάδα. Όποιος την έβλεπε την αγαπούσε αμέσως. Ο αφέντης της και η μάνα της με τα αδέρφια της χάνανε πια το νου τους για τη Μαριδίτσα και εκείνη τους αγαπούσε που λολενότανε για ούλους. Μα ο Χάρος που δεν αρωτά κανέναν πέρασε και από το παλάτι ένα βράδυ, αργά, και πήρε τη βασίλισσα, που ήταν ανήμπορη λίγες μέρες στο στρώμα. Κλαίανε πια τα παιδιά της μάνα τους, έκλαιγε και ο βασιλιάς τη γυναίκα του, σκοτωνότανε. Άμα σε λίγο καιρό, ο βασιλιάς παρηγορήθηκε. Ήβρε μια άλλη βασιλοπούλα και ξαναπαντρεύτηκε. Τα παιδιά θυμότανε τη μάνα τους, κλαίανε κρυφά. Αμα τι είχανε να κάνουνε, δεχτήκανε τη μητριά που την έφερε ο αφέντης τους στη θέση της μάνας, χωρίς να μιλήσουνε. Η μητριά ήταν νέα και όμορφη, αμα ήταν και πολύ κακορίζικη. Ζήλευε τα προγόνια της, δεν τα δίνε τόπο να σταθούνε. Τα σηκωφαντούσε στον αφέντη τους, να τον κάμει να μην έχει μάτια να τα δει. Τα σερνικά και πιο μεγάλα παιδιά μαθές δεν μπορούσαν να τα κάνει τίποτα. Φεύγανε κιόλας από το παλάτι όλη μέρα, δεν τα νοιάζε τόσο. Αμα τη Μαριδίτσα, όσο την έβλεπε μέσα στο παλάτι να μεγαλώνει και να μεγαλώνει η ομορφάδα της, πήγαινε να πεθάνει από την κακία της. Η νέα βασίλισσα ήταν και μάγισσα. Γύρευε πια με τα μαγικά της να καταστρέψει τη Μαριδίτσα, για να απομείνει εκείνη πιο όμορφη του κόσμου. Είχε και έναν καθρέφτη μαγικό, και πάσα μέρα που θέλει να σηκωθεί από τον ύπνο, πήγαινε και τον αρωτούσε. «Καθρέφτη μου, καθρεφτάκι, εγώ είμαι πιο όμορφη ή η Μαριδίτσα?» Σαν άκουγε τον καθρέφτη να της λέει «Όμορφη και καλή είσαι, άμα σαν τη Μαριδίτσα δεν είσαι», πήγαινε να σκάσει από το κακό της. Την έβανε δά τη Μαριδίτσα να κάνει τις πιο βαριές δουλειές, κρυφά από τον αφέντη της, για να ασκημείνει. Άμα η Μαριδίτσα, ούλο και πιο όμορφη γινότανε. Για την κακή μοίρα των παιδιών, αρρωσταίνει και ο βασιλιάς και πεθαίνει. Απόμειναν τα παιδιά πεντάρφανα στα χέρια της μητριάς τους. Κείνη, όλη την κακία της τη φανέρωνε πια, μια και δεν ήτανε κανείς να την εμποδίσει. Βασάνιζε τη Μαριδίτσα από το πρωί ως αργά. Την είχε ντυμένη με ένα ρούχο κουρελιασμένο και βρώμικο, ξυπόλυτη να πλένει και να ζυμώνει και να φαίνει. Το κορίτσι όμως δεν μιλούσε. Άμα τα αδέρφια της τη βλέπανε που σωνότανε και τα νιώθανε, δεν ξέραν πια τι να κάνουνε. Είδαν και απόειδαν, σκώθηκαν ένα πρωί, πήραν την αδερφή τους και φύγανε. Πάνε. Βραδιαστήκανε σε ένα ρουμάνι. Έβρεχε νερό φρικτό από σταμιού. Βροντές, αστροπελέκια, βλέπουν από μακριά να λάμπει ένα φως. Ζυγώνουνε, βρίσκουν ένα πύργο. Χτυπούνε την πόρτα. Βγαίνει μια γριά 100 χρονών, τους ανοίγει, τις είπανε να απομείνουν εκεί, να πλαγιάσουν τη νύχτα, να γλιτώσουν από τη βροχή και την αυγή φεύγουνε πάλι. Τα πήρε η γριά μέσα, τους έδωσε ρούχα να αλλάξουνε, τους έβαλε να φάνε, τους έστρωσε να πλαγιάσουνε, τα ρώτησε πώς βρέθηκαν τέτοια ώρα μοναχά τους στο ρουμάνι. Τα παιδιά είπαν όλα τα βασανά τους στη γριά Μανού και που τα κατάτρεχε η μητριά τους και που ήταν μάγισσα και που χάσαν τους γονείς τους. Η γριά τα λυπήθηκε, τα βάσταξε μαζί της στον πύργο να έχει και εκείνη παρέα. Παπέθαναν τα παιδιά της και ήταν μοναχή. Τα αγαπούσε πια σαν τα μάτια της. Την αυγή ήθελε να φύγουν οι τρεις αδερφοί να πάνε στο κυνήγι, να σκοτώσουν πότε λαγούς, πότε μπεκάτσες, πότε λάφια και ό,τι άλλο βρίσκανε. Να τα φέρνουνε στη Μανού να τα μαγειρέψει, να κάτσουνε να φάνε όλοι μαζί, να κουβεντιάσουνε, να χωρατέψουνε, να τραγουδηθούνε, να γελάσουνε. Η Μαριδίτσα, όλη μέρα κλεισμένη μέσα στον πύργο, κατέβαινε αργά, σαν θα ερχόντουσαν τα αδέρφια της να φάει μαζί τους. Η γριά Μανού τη φίλα έμεινε δει κανείς, ούλο και πιο όμορφη γινότανε. Ας γυρίσουμε όμως να δούμε τι έκανε η βασίλισσα. Εκείνη, μόλις φύγαν τα παιδιά και τα χάσε, γίνει και θηρίο. Έπεψε στρατό να πάνε να τα βρούνε. Έλεγε ότι μόλις τα βρει θα τα σκοτώσει. Τέτοιο θυμό είχε. Ψάξανε πια ούλο το βασίλειο, δεν τα βράν πουθενά. Είπανε μη χάθηκε εκεί μέσα στη νύχτα, μέσα στη βροχή και τα στροπελέκια που γυρίζανε. Η βασίλισσα έκανε πως λυπότανε. Πάει λοιπόν στον καθρέφτη να τον ρωτήσει να δει. Μόλις του είπε «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, εγώ με πιο όμορφη για η Μαριδίτσα», της λέει ο καθρέφτης «Σ' είσαι η ομορφότερη του κόσμου». Τότες κατάλαβε πως η Μαριδίτσα είχε απεθάνει και της ήρθε να χορεύει από τη χαρά της. Η Μαριδίτσα με τη γριά Μανού και με τα αδέρφια της ομόρφαινε και μεγάλωνε μέσα στον πύργο φυλαμένη καλά. Ξεθαρεύτηκε πια και αρχίνησε να γυρίζει σ' όλους τους οντάδες, να βγαίνει στην ταράτσα και στην αυλή. Η βασίλισσα, ήσυχη που δεν ήταν άλλη στον κόσμο σαν και δάφτη, είχε παρατήσει τον καθρέφτη και δεν τον αρωτούσε. Ήρθαν οι σκόλες όμως. Σηκώθηκε ένα πρωί, πλήθηκε, χτενίστηκε, έβαλε την καλή της φορεσιά να πάει στην εκκλησιά. Σαν κοίταξε στον καθρέφτη, θάμαξε και η ίδια την ομορφάδα της. Χάρηκε πολύ και λέει «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, είναι άλλη πιο όμορφη από μένα?» Πετιέται δάκι ο καθρέφτης και της λέει «Όμορφη και καλή είσαι, αμ σαν τη Μαριδίτσα δεν είσαι». Της ήρθε πια νταμπλάς της βασίλισσας, ζαλίστηκε, παρατρίχα να πέσει χάμω. Έσκησε και πέταξε τα χρυσά της, μηδέ στην εκκλησία πήγε. Κλείστηκε στον οντά της και δεν ήθελε να δει κανένα. Σκεφτόταν και έλεγε «Δεν θα την αφήσω, θα τη βρω, να πεθάνει από το χέρι μου, δεν μου γλιτώνει». Παίρνει δαχτυλίδια, καρφοβέλωνα, κλειδωτήρια, κρέμασε σασημένη και μαλαμό καπνισμένη, τα μαζεύει, αρωτά τον καθρέφτη. «Πού είναι η Μαριδίτσα?» Μόλις την ύβρε και της είπε, ντύθηκε με τα πράτησα, επήρε το δρόμο, έφτασε όξω από τον πύργο και αρχίνησε να φωνάζει. «Πάρτε δαχτυλιδάκια, κλειδωτήρια, χρυσαφικά πουλό, καλά χρυσαφικά». Ακούει η γριά Μανού και λέει «Γεια μάνα, που βρέθηκε πια εμπόρισσα στο ρουμάνι». Ανοίγει την πόρτα, λογιάζει, βρίσκει ένα δαχτυλιδάκι που της άρεσε και λέει «Ας το πάρω για τη Μαριδίτσα». Φωνάζει τη Μαριδίτσα «Κατέβα να δεις τη σου πήρα». Το παίρνει η Μαριδίτσα και ανεβαίνει πάνω. Το δειλινό, μόλις σηκώθηκε να αλλάξει να κατέβει που θα ερχόντουσαν τα αδέρφια της, βάνηκε το δαχτυλιδάκι στο δάχτυλό της και πέφτει ξερή. Έρχονται τα αδέρφια της, περιμένουν να κατέβει και τις φωνάζουν. Μιλιά. Πάν πάνω στον οντά και τη βρίσκουν απεθαμένη. Κλάψανε, σκοτωθήκανε. Ο ένας αδερφός από τον άλλον σταματημό δεν είχε. Δεν θέλανε να το πιστέψουν πως απέθανε. Κάτσανε, τη στολίσανε, τη φυλάξανε 40 μέρες και 40 νύχτες. Σαν είδαν που δεν ξυπνούσε, κάνανε μια γυαλένια κάσα, τη βάλανε μέσα, κλειδώσαν τους 40 οντάδες, πήραν τα κλειδιά και τα δώσαν στη γριά Μανού να τα φυλάξει. Εκείνοι θα πηγαίνανε στο όρος να καλογερέψουνε. «Τι να τα κάνω, παιδιά μου, τα κλειδιά, τώρα που θα φύγει η τούλη σας? Να έχω τους οντάδες αδιανούς, να τους βλέπω και να καίωμαι? Εγώ θα απομείνω εδώ στο μαγειριό, στη γωνιά της φοφούς, ώστε να ποθάνω», είπε εκείνη. «Ρίξτε τα στο γυαλό, κανείς να μην τα βρει». Ρίξαν τα κλειδιά στο γυαλό και φύγαν, πήγανε στο όρος. Πέρασε καιρός. Μια μέρα, ένας ψαράς που ρίξε τα δίχτυα του, πιάνει ένα ψάρι ξεχωριστό, μεγάλο και βαρύ. Γύρευε πόσο σοκάδες θα ζύγιαζε. Είπε να το πάει στο παλάτι να το αγοράσει ο βασιλιάς. Και το πήγε. Πάει ο μάγειρας να ξεσπαραχνιάσει το ψάρι. Βρίσκει μέσα στην κοιλιά του τα κλειδιά. Τα πήγαινε στο βασιλιά. Κοινός τα πήρε. Είπε να βάλει διαλαλητή. Όποιος τα χάσε να πάει να τα πάρει. Γύρισε ο διαλαλητής σούλο το βασίλειο. Πήγε και στον πύργο της γριάς. Κίνη, μόλις τάδε τα γνώρισε και του λέει: «Μην κουράζεσαι, παιδάκι μου. Πες του βασιλιά, τα κλειδιά είναι δικά μου, αλλά δεν τα θέλω». Ο βασιλιάς μπήκε σε περιέργεια. Κοινά μια μέρα και πάει και βρίσκει τη γριά. Την αρωτά και του λέει την ιστορία της. Μόλις άκουσε πια για τη Μαριδίτσα, της λέει: «Για να πάω να τη δω κι εγώ». Ανεβαίνει πάνω, ανοίγει τον έναν οντά, ανοίγει τον άλλον, ανοίγει και εκεί που είναι η Μαριδίτσα και τι να δει. Η Μαριδίτσα πλαγιασμένη μες στη γυαλένια κάσα. Έλαμπε σαν ήλιος από την ομορφιά. Στάθηκε και τη λόγιαζε. Οι αξιωματικοί και ο στρατός τον χάσανε. Δεν ξέρανε τι έκανε μες στον πύργο. Στο βασίλεμα του ήλιου σκόθηκε κλαίοντας να φύγει. Είπε πια πως δεν θα ξαναγύριζε, γιατί αν την έβλεπε άλλη μια φορά θα σκοτωνόταν και εκείνος μπροστά της. Ζήγωσε και σκέφτηκε: «Ας πάρω και κάτι δικό της να τη θυμάμαι. Ας πάρω το δαχτυλίδι της». Πάει να τραβήξει το δαχτυλίδι και μόλις το έβγαλε, αναστενάζει η Μαριδίτσα. Ανοίγει τα μάτια της, τεντώνεται, σκόνεται μέσα από την κάσα, κάθεται και λέει: «Αχ, τι βαριά που κοιμόμουν και τι ελαφρά που σκώθηκα». Ο βασιλιάς πήγε να λουλαθεί από τη χαρά του. Την βοήθησε να βγει, την πήρε στο παλάτι, γίνανε πια μεγάλες ετοιμασίες. Την έντυσε στα χρυσά. Σκοτώσανε αρνιά και βόδια για να γεννεί ο γάμος τους. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Είπε η Μακαρία συγκλητική. Όταν νηστεύεις, μη χρησιμοποιείς την αρρώστια ως πρόφαση. Γιατί και αυτούς που δεν νηστεύουν, οι ίδιες αρρώστιες πολλές φορές τους βρίσκουν. Άρχισες ένα καλό έργο? Μην το σταματάς, επειδή ο εχθρός σου φέρνει εμπόδια. Αυτός θα παραιτηθεί βλέποντας την υπομονή σου. Είναι γνωστό ότι αυτοί που ξεκινούν να ταξιδεύουν στον άνεμο, καταρχήν επωφελούνται τον ευνοϊκό άνεμο, ξεδιπλώνοντας τα πανιά. Ξαφνικά όμως τους βρίσκει αντίθετος άνεμος. Αλλά οι ναύτες δεν ξαρματώνουν το καράβι επειδή τους βρήκε ο ξαφνικός άνεμος. Περιμένουν λίγο ή ακόμη και παλεύοντας με τη θύελα, συνεχίζουν το ταξίδι τους. Έτσι και εμείς, όταν μας βρει αντίθετος άνεμος, τον σταυρό θα τεντώσουμε για κατάρτι και άφοβα θα κάνουμε το ταξίδι μας. Είπε ο Αββάς Υπερέχειος, «Ας βρίσκεται πάντα ο πνευματικός ύμνος στα χείλη σου και η μελέτη να ξαλαφρώνει το βάρος των πειρασμών που σούρχονται». Παράδειγμα σαφές είναι τούτο. Ο Οδυπόρος, ο βαριά φορτωμένος, που τραγουδώντας αφαιρεί τον κόπο της οδυπορίας. Είπε επίσης, «Είναι ανάγκη να ετοιμάζουμε την αρματοσιά μας πριν έρθουν οι πειρασμοί, γιατί έτσι, όταν θα έρχονται, θα αποδειχθούμε σίγουρα δόκιμοι». Είπε ο Αββάς Φορτάς, «Εάν ο Θεός θέλει να ζω, γνωρίζει πώς θα με εξοικονομήσει. Εάν όμως δεν θέλει, τι σκοπό έχει για μένα η ζωή?» Δεν δεχόταν τίποτε από κανέναν, αν και ήταν κρεβατωμένος, και έλεγε, «Εάν προσφέρει κανείς κάποια φορά κάτι σε μένα και δεν το κάνει για τον Θεό, ούτε εγώ έχω κάτι να του δώσω, ούτε θα έχει μισθό από τον Θεό, εφόσον δεν το πρόσφερε για τον Θεό. Και έτσι αδικείται αυτός που πρόσφερε». Όσοι έχουν αφιερωθεί στον Θεό και σε Αυτόν αποβλέπουν μόνο, πρέπει να έχουν τέτοια ευλάβεια, ώστε τίποτε να μην εκλαμβάνουν ως καταφρόνια, έστω και αν συμβεί άπειρες φορές να αδικούνται. Έλεγαν για τον Αββά Χερέμονα της Σκήτης, ότι η σπηλιά του απήχε από την εκκλησία 40 μίλια και από το έλος και το νερό απήχε 12 μίλια και από τόση απόσταση έφερνε στη σπηλιά του το υλικό για το εργόχειρό του και δύο στάμνες που τις κουβαλούσε για μια τη μία, μια την άλλη. Έτσι έμενε στη σπηλιά αυτή και έκανε την ησυχαστική του ζωή. Ήλθε κάποτε στη Σκήτη ένας δαιμονισμένος. Αν και έμεινε πολύ καιρό, δεν θεραπεύτηκε. Τον πόνεσε ένας γέροντας όμως από αυτούς και σφραγίζοντάς τον με το σταυρό τον θεράπευσε. Αλλά ο δαίμονας το έφερε βαριά αυτό και είπε στο γέροντα, «Με έδιωξες λοιπόν και εγώ θα έρθω σε σένα». «Έλα», του λέει ο γέροντας, «χαίρομαι». Και έκανε ο γέροντας 12 χρόνια έχοντας τον δαίμονα και συντρίβοντάς τον, γιατί το φαγητό του ήταν κάθε μέρα 12 κουκούτσια από χουρμάδες. Έτσι ο διάβολος πήδηξε και βγήκε έξω από αυτόν. Και όταν τον είδε ο γέροντας να βγαίνει του είπε, «Γιατί φεύγεις, μείνε κι άλλο». Και ο δαίμονας απάντησε, «Να σε καταργήσει ο Θεός, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει μαζί σου παρά μόνο αυτός». Είπε κάποιος γέροντας, «Αν βρει τον άνθρωπο, ένας πειρασμός, πληθαίνουν οι στενοχώριες από παντού, ώστε να αφημίσει και να γογγίσει». Και διηγήθηκε ο γέροντας το εξής. Ήταν ένας αδελφός στα κελία και τον βρήκε κάποιος πειρασμός. Και αν τον συναντούσε κανείς, ούτε να τον χαιρετήσει ήθελε, ούτε και στο κελί του να τον βάλει. Και όταν είχε ανάγκη από ψωμί, κανείς δεν του δάνειζε. Και όταν γυρνούσε από το θέρος, ούτε στην εκκλησία δεν τον καλούσαν για την τράπεζα της αγάπης όπως συνηθιζόταν. Κάποια φορά γύρισε από το θέρος και δεν είχε ούτε ψωμί στο κελί του. Και με όλα αυτά ευχαριστούσε τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν βλέποντας την υπομονή

του, έπαυσε τον αγώνα της δοκιμασίας του. Και να, έρχεται κάποιος και του χτυπά την πόρτα, έχοντας μαζί του μια καμήλα από την Αίγυπτο, φορτωμένη ψωμιά. Ο αδελφός άρχισε να κλαίει και να λέει «Κύριε, δεν ήμουν άξιος να στενοχωρηθώ λίγο για το όνομά σου». Έτσι, αφού πέρασε ο πειρασμός που είχε, τον κρατούσαν οι αδελφοί και τον περιποιούνταν στα κελιά τους και στην εκκλησία. Επισκέφτηκαν κάποιοι αδελφοί στην έρημο ένα φημισμένο γέροντα και του είπαν «Πώς μένεις καρτερικά αβά εδώ, σηκώνοντας την κακοπάθεια αυτή?» Και ο γέροντας αποκρίθηκε «Όλη η κακοπάθειά μου, όσον χρόνο βρίσκομαι εδώ, δεν συγκρίνεται ούτε με μια μέρα της κόλασης». Είπε ένας γέροντας «Οι παλαιοί μοναχοί δεν άφηναν εύκολα τον τόπο τους να πάνε αλλού, εκτός των εξής τριών περιπτώσεων. Εάν συνέβαινε ένας αδελφός να έχει κάποιον που ήταν λυπημένος εξαιτίας του και ενώ έκανε το παν για να τον θεραπεύσει, δεν μπορούσε να τον μεταβάλει. Ή επίσης, αν συνέβαινε να τον τιμά πλήθος ανθρώπων ή αν έπεφτε στον πειρασμό της πορνείας». Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα «Τι να κάνω που με θλίβουν οι λογισμοί καθώς μου λένε «Δεν μπορείς να νηστεύεις ούτε να εργάζεσαι. Τουλάχιστον κάνε επισκέψεις στους αρρώστους και αυτό είναι αγάπη». Και ο γέροντας του είπε «Πήγαινε, φάγε, πιες, κοιμήσου. Μόνο μην απομακρύνεσαι από το κελί σου». Γιατί ήξερε καλά ο γέροντας ότι η υπομονή του κελιού οδηγεί τον μοναχό στην τάξη του. Μόλις συμπληρώθηκαν όμως 3 μέρες, έπεσε σε ακιδεία. Βρήκε τότε λίγους φοινικοβλαστούς και τους έσχισε. Την επόμενη μέρα άρχισε να τους πλέκει. Όταν ήρθε η ώρα και πεινούσε, είπε «Να, υπάρχουν μερικά ακόμη βλαστάρια. Να τα πλέξω και αυτά και θα φάω». Αφού τα τελείωσε, είπε πάλι «Ας διαβάσω λίγο και μετά τρώω». Και σαν τελείωσε η ανάγνωση είπε «Θα ψάλω λίγο και μετά θα φάω ξένιαστος». Με αυτόν τον τρόπο, λίγο-λίγο πρόκοβε με τη συνεργία του Θεού, έως ότου έφτασε στη σωστή πορεία της μοναχικής ζωής και στο εξής με θάρρος αντιμετώπιζε τους λογισμούς και τους νικούσε. Ρώτησε κάποιος ένα γέροντα «Γιατί με πιάνει ακιδεία τις ώρες που βρίσκομαι στο κελί μου?» Και αποκρίθηκε ο γέροντας «Δεν είδες ακόμη ούτε την ανάπαυση που μας περιμένει, ούτε την κόλαση που θα ακολουθήσει. Γιατί αν τα άβλεπες αυτά σωστά, κι αν ακόμη το κελί σου θα γέμιζε από σκουλίκια, ώστε να είχες βυθιστεί μέσα σε αυτά μέχρι το λαιμό, θα έκανες υπομονή, χωρίς να σε πιάνει ακιδεία».

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτηση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν μία τεράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς εδάς χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τη καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμού λιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και θνητίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων.

0: Ευλογήσον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ανθρωπότητα. Η υψηλότερη εντολή του Θεανθρώπου στους ανθρώπους είναι «Γίνετε ελεήμονες, όπως είναι ελεήμονας ο ουράνιος πατήρ Θεός». «Τα πάντα δώσε για τον Χριστό. Τον Χριστό μην δώσεις για τίποτε». Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού, αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Να έχουμε τις πρεσβείες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

16 Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Τύχων, επίσκοπος αμαθούντος της Κύπρου. Έλυσε και έλαμψε στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα και στο πρώτο του 5ου, από 350 μέχρι 450, κάπου εκεί. Προήρχε το από ευλαβείς γονείς, τη μεγαλώνησό μας στην Κύπρο. Αγαπούσε πολύ την Εκκλησία και τα Ιερά Γράμματα. Έγινε αναγνώστης από πολύ μικρός και διάβαζε στην Εκκλησία τα Θεία και αναγίγνωσε και αυτά εις επίκον πάντων. Και ο Μνημόνιος, ο επίσκοπος αμαθούντος, τον έκαμε διάκονο. Και όταν εκοιμήθη ο Μνημόνιος, ο Άγιος Επιφάνιος, ο επίσκοπος Κύπρου, έχουμε μιλήσει γι' αυτόν στις 12 Μαΐου και να έχουμε την ευχή του, εχειροτώνησε τον Τύχωνα, επίσκοπο αμαθούντος της Κύπρου. Έκαμε σπουδαίο έργο. Έφερε πολλούς ιδωλολάτρες στην Εκκλησία και κατήργησε πολλούς ναούς των ιδόλων. Τους κατήργησαν οι ίδιοι ιδωλολάτρες που έγιναν χριστιανοί και έχτισαν χριστιανικούς ή μεταποίησαν τους υπάρχοντες σε χριστιανικούς. Ήταν το έργο του

πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Και πλήρης ημερών ο Άγιος Τύχων, επίσκοπος αμαθούντος της Κύπρου, εκοιμήθη. Έκαμε θαύματα και εν ζωή και μετά θάνατο. Ο πατέρας του ήταν αρτοποιός και βάζε τον Τύχωνα να μοιράζει τα ψωμιά στα διάφορα καταστήματα. Και εκείνος τι έκανε? Πήγαινε και τα έδινε δωρεάν στους φτωχούς. Το έμαθε ο πατέρας του και του λέει, ρε παιδί μου, τι θα γίνει έτσι, θα πέσουμε έξω? Όχι, λέει, δεν. Τα πληρώνει κάποιος. Ποιος, λέει? Ο Θεός, λέει. Δεν έχεις ακούσει που λέμε ο λεόν πτωχών δανείζει Θεό? Ναι, λέει, αλλά πούντα? Πούντα τα λεφτά, εσύ δεν φέρνεις τίποτε. Πήγαινε στις αποθήκες να δεις, λέει. Και όταν έχει αδειάσει τις αποθήκες για να ζυμώσει και να κάνει αυτά, πάει και τις βλέπει γεμάτες με περισσότερα από ό,τι είχαν πριν. Και του λέει, τα πήραμε, πατέρα, τα λεφτά. Τα πήραμε τα λεφτά. Τα πήραμε τα λεφτά. Και κάποια άλλη φορά ακόμη εν ζωή, πήρε ένα ξερό κλίμα και το φίδεψε. Τι λέει, άντε, να γίνει στα φίλη. Και εδώ θα γίνει και εκκλησία μου αργότερα που θα πεθάνω. Και όταν θα έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν λειτουργία, ενώ το σταφύλι το πρωί πριν την ακολουθία και τη λειτουργία θα είναι αγίνωτο, άγουρο, όμφαξ. Τελειώνοντας λειτουργία θα περκάζει, θα οριμάζει, θα είναι έτοιμο να το φάμε. Και πράγματι έφτιαξαν αργότερα ναό εκεί και έκανε θαύματα και στη συνέχεια ο Άγιος, θράπευε λεπρούς και έκανε πάρα πολλά θαύματα ο Άγιος Τύχων. Τύχων είναι τυχερός. Λοιπόν, και όταν πήγαινε στις 16 του Ιουνίου το πρωί, ήταν κλιματαρία με σταφύλια άγουρα. Και καθώς μπαίνανε στην ακολουθία και στη λειτουργία, μετά τις άκρες των ασών, ορίμαζαν και τελείωνε η λειτουργία, τα άκοβαν και τα μοίραζαν για ευχή και ευλογία του Αγίου Τύχωνος, επισκόπου αμαθούντος της Κύπρου. Τι ωραία είναι αυτά.

Για να μην κοπιάζω μάταια χωρίς το Θεό. Ψαλμός 126. Κύριε, τι μπορώ μόνος μου να κάνω? Μέρα νύχτα εάν εργάζομαι, χωρίς τη δική σου ευλογία, μάταια κοπιάζω. Εάν εσύ δεν με προστατεύεις από κινδύνους, όσα μέτρα ασφαλείας και αν λάβω, πάλι θα μένω ανασφάλιστος. Μάταια ξυπνάμε πολύ πρωί για να πάμε στις εργασίες μας. Μάταια τρώμε στο πόδι για να προλάβουμε τις δουλειές μας. Τρέχουμε, οργανώνουμε τις δουλειές μας και πάντα λάθη κάνουμε. Με πολύ πόνο και κόπο βγάζουμε το ψωμί μας. Με άγχος, παραλογισμό, αγωνία, νευρικότητα προσπαθούμε να διεκπεραιώσουμε τις δουλειές μας, αλλά και πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδα. Εκεί που πιστεύουμε ότι όλα τα έχουμε βάλει σε τάξη, ξαφνικά τα βρίσκουμε όλα ατακτοποίητα. Κι όμως οι άνθρωποι που αγαπάς, επειδή πειθαρχούν στο θέλημά σου, ζουν και κοιμούνται αμέριμνα και ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που όχι μόνο μας κάνεις ευτυχισμένους κοντά σου, αλλά μας ονομάζεις παιδιά σου και μας κάνεις κληρονόμους της βασιλείας σου. Μπορεί ο κόσμος να μας περιφρονεί και να μην μας δίδει σημασία, αλλά εσύ μας ενδυναμώνεις και γινόμαστε σαν τα βέλη στο χέρι δεινού πολεμιστού, νικώντας τους πειρασμούς. Τοποθέτησέ με, Κύριε, ανάμεσα στα δικά σου παιδιά και προστάτευσέ με από τους πειρασμούς. Ονόμασέ με κληρονόμο της βασιλείας σου. Φύλαξέ με, Κύριε, και τώρα, αλλά και τότε που θα φύγω από τη ζωή αυτή, ώστε να μην με βλάψουν τα τελώνια, για να έλθω στην αγκαλιά σου, καθώς είμαι δικό σου παιδί. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 126. Διδακτικός ψαλμός. Η ευλογία του Θεού στην οικογένεια. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν, εγύρεστε μετά το καθίστε. Οι αισθίοντες άρτον οδύνης, όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου Ιη. Ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο σι βέλη εν χειρή δυνατού, ούτως Ιη των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, ου κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει της εχθρής αυτών εν πύλες.

Ορθόδοξη Αυτογνωσία. Με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.

πατέρας. Τι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας? Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ζήσει τον Θεό. Έχουν εμπειρία Θεού και προσπαθούν να μας τη μεταφέρουν. Προσέξτε όμως κάτι. Η εμπειρία του Θεού είναι βαριά κουβέντα και δεν είναι κατανοητή. Εάν εγώ προσπαθήσω να σας περιγράψω τι είναι το μέλι και εσείς δεν έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας μέλι, όσο πολύ ωραία κι αν το περιγράψω, δεν θα καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Για να καταλάβετε τι είναι το μέλι, το απλούστερο που έχω να κάνω είναι να πάρω μια κουταλιά να σας δώσω. Να φάτε, να γευστείτε μέλι και να κατανοήσετε τι είναι το μέλι. Αν σας μιλήσω για το μέλι, μπορεί κάτι να καταλάβετε, αλλά δεν θα κατανοήσετε τι είναι το μέλι. Κάτι αντίστοιχο είναι και με τον Θεό. Οι πατέρες μας προειδοποιούν και μας λένε: «Το βίωμά μου περί Θεού είναι τόσο σπουδαίο που δεν περιγράφεται. Θα προσπαθήσω για την αγάπη σας να πω δύο λόγια, όμως σας παρακαλώ να κατανοήσετε ότι αυτό το βίωμα δεν περιγράφεται και ό,τι πω θα είναι φοβερά λυψό». Οι πατέρες μας μιλούν για τον Θεό, αλλά έχοντας πρώτα εκφράσει αυτήν την προειδοποίηση, πως ό,τι πουν είναι φοβερά λιγότερο σε σχέση με αυτό που οι ίδιοι έχουν ως εμπειρία. Αισθάνεσαι, ζεις 100 και μπορείς και περιγράφεις και διατυπώνεις και αποτυπώνεις ένα. Παρά τα αυτά, αυτό το ένα πρέπει να είναι τόσο λεπτολογικό και τόσο ακριβές, ακριβώς διότι μιλάμε περί Θεού.

0: Οι φιλόσοφοι λοιπόν της αρχαιότητας και οι πατέρες αμέσως μετά τον Χριστό μπόρεσαν και χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα έφτιαξαν μία δογματική ορολογία η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια τις αλήθειες της πίστεως. Η Ορθοδοξία δεν έχει ιερές γλώσσες. Δεν έχει γλώσσες ανώτερες και κατώτερες. Η Παπική Εκκλησία έφτασε μέχρι και σε αυτό το παράπτωμα. Θεώρησε ότι τα λατινικά είναι ιερή γλώσσα και συνεπώς υποχρεωτική. Επιβάλλοντάς την δε ως ιερή γλώσσα, απέκοψε τον κόσμο, τον λαό, από τις αλήθειες της πίστεως, διότι από ένα σημείο και μετά, πόσοι ξέραν λατινικά, πόσοι καταλάβαιναν την προσευχή της Παπικής Εκκλησίας, πόσοι καταλάβαιναν τη δογματική της, τα συγγράμματά της, και ευτυχώς που δεν τα καταλάβαιναν, πλανεμένα είναι. Απεφάσισε λοιπόν η Παπική Εκκλησία να γυρίσει στις μοντέρνες γλώσσες, στις γλώσσες του κάθε λαού, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, και το έκανε με ένα τόσο άκοψο τρόπο, που ενώ έστω με τα λατινικά υπήρχε μία, αν θέλετε, απόδοση ιερότητας, αίσθηση ιερότητας, ακόμα κι αν ο άλλος δεν καταλάβαινε, γυρνώντας το στην καθημερινή, στην καθομιλούμενη γλώσσα του κάθε λαού, ουσιαστικά υποβίβασε, αν όχι και διακομόδησε, τις δογματικές της αλήθειες. Η γλώσσα είναι φοβερό όργανο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει με ακρίβεια πράγματα, αν όμως δεν προσέξουμε, κάποια μια μικρή μεταστροφή της γλώσσας μπορεί να σε οδηγήσει στο άλλο άκρο.
1: ...96,3. Εμείς αγαπάμε την αλήθεια.

Ο τεχνικός πολιτισμός. Τώρα κατάλαβα γιατί ο τεχνικός πολιτισμός είναι εχθρικός με τον άνθρωπο και ιδίως με τους τεχνίτες, με τον δημιουργικό άνθρωπο. Δεν θέλει τη δημιουργία καινούριων πραγμάτων, θέλει την επανάληψη της ομοιομορφίας, γιατί αυτό διευκολύνει τις μηχανές. Έχει παλιώσει ο πύργος του υπολογιστή μου και σκέφτηκα να τον πάω σε ένα τεχνίτη να τον επισκευάσει. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι δεν ωφελεί και δεν βρίσκεις και τεχνίτη, αλλά δεν ωφελεί η επισκευή, διότι τα αλλάζουν όλα, οπότε πρέπει να πάρεις καινούριο, να πάρεις έναν άλλον, διότι αλλάζουν τα, δεν ξέρω τι άλλα. Οπότε οι τεχνίτες λίγο-λίγο εξαφανίζονται. Αν αυτό γίνεται σε όλες τις εργασίες που απαιτούν τον άνθρωπο, τον δημιουργικό άνθρωπο και τη δημιουργική ζωή, είμαστε καταδικασμένοι να μην ανανεώνουμε τη ζωή μας και τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε μια ζωή χωρίς ουσία, μια βαρετή πληκτική ζωή, σαν ξένη ζωή, τη ζωή της επανάληψης. Δηλαδή, γι' αυτό όλα τα πράγματα, ας πάρουμε τις τροφές, γίνονται πιο άνοστα, γιατί όλα επαναλαμβάνονται. Δεν ανανεώνονται, επαναλαμβάνονται. Ο τεχνικός πολιτισμός είναι άκαμπτος. Προσαρμόζει τον άνθρωπο σε αυτόν. Δεν τον προσαρμόζει ο άνθρωπος. Για το λόγο ότι δεν έγινε για κανέναν άνθρωπο. Ο τεχνικός πολιτισμός απευθύνεται σε έναν κάποιον άνθρωπο, δηλαδή σε κανέναν. Δεν έχει χαρακτήρα. Είναι γενικός, αφηρημένος, απρόσωπος. Το πλεονέκτημα του είναι η πλειονότητα. Μπορείς, διότι όταν επαναλαμβάνεις και κάνεις τα ίδια, μπορείς να κάνεις πιο πολλά. Η ιδιότητα των βιομηχανικών πραγμάτων της μιας χρήσεως εμποδίζει τον άνθρωπο να βάλει εκεί την ψυχή του. Ο τεχνικός πολιτισμός είναι ένας άκαρδος κόσμος που απευθύνεται σε έναν επίσης άκαρδο κόσμο. Αν δεν είναι ο τεχνικός πολιτισμός με το μέρος του ανθρώπου, με ποιον πολιτισμό να ζήσουμε, τι να κάνουμε, ρωτάει μέσα στην απελπισία του ο άνθρωπος. Για να πάμε σε ένα μέρος ήσυχο, θα περάσουμε από εκεί όπου υπάρχει κίνηση, ταραχή, εκοφαντικός θόρυβος. Για να πάμε σε ένα μέρος καθαρό, πρέπει να περάσουμε από ένα μέρος ακάθαρτο. Ο τεχνικός πολιτισμός αγωνίζεται να θεραπεύσει τις ασθένειες που ο ίδιος προκαλεί. Η ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο είναι κάπως περίεργη, λέει ένας γεροκριτικός που κάθεται δίπλα μου στον καφενέ. Το πονηρό πνεύμα δημιουργεί συνεχώς καινούργιες ψεύτικες ανάγκες. Να υπερασπίζεσαι την αξιοπρέπεια και την ελευθερία από αυτούς που την επιβουλεύονται, να κρατάς το πνεύμα σου ελεύθερο, νομίζω ότι είναι μια στάση που, όπως θα λέει ο Καβάφης, νιώθεται.

Δεν έχουν αξία τα χρόνια που ζούμε, αλλά πώς τα ζούμε. Πολλοί φοβούνται τα χρόνια που προστίθενται στη ζωή τους. Δοκίμασε την πρόσθεση της ζωής στα χρόνια. Είσαι πραγματικός ηγέτης όταν έχεις την ικανότητα να κάνεις τους άλλους να σε ακολουθούν θεληματικά. Ένας δικτάκτορας δίνει διαταγές και ο κόσμος τις εκτελεί. Ένας ηγέτης δίνει εντολές και ο κόσμος κάνει περισσότερα από όσα αυτό ζητά. Χαρακτηριστικό του ηγέτη είναι ότι είναι πρόθυμος να κάνει κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Η εξάσκηση της εξουσίας δεν σε κάνει καλό ηγέτη. Απλώς σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις καλός ηγέτης. Πραγματικός ηγέτης είναι εκείνος που έχει την ικανότητα να εμπνεύσει στον κόσμο τη θέληση να κάνει πράγματα που αξίζουν τον κόπο να γίνουν. Το ψάρι, αγαπητοί ακροατές, φεύγει γρήγορα μακριά από το αγκίστρι και η φιλίδωνη ψυχή αποστρέφεται υπερβολικά την ησυχία. Ο φιλίδωνος βλάπτει και ατιμάζει μόνο τον εαυτό του, ίσως και τον συνενοχό του. Ενώ ο Θυμώδης πολλές φορές σαν λύκος αναστατώνει όλη την πείμνη και τραυματίζει πολλές ταπεινές ψυχές. Είναι αδύνατον να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εάν είσαι φιλίδωνος και φιλάργυρος. Μια πραγματική ανάπαυση υπάρχει και μια ειδονή, το να διατηρεί κανείς την ψυχή του καθαρή και ανέγγιχτη. Η εγκατάλειψη των ειδονών δεν αποτελεί αρετή όταν δεν γίνεται από αγάπη προς το Θεό. Η ηθική δεν έχει και πολλά δούνε λαβήν με την πολιτική. Και σε κάθε περίπτωση της ζωής σου να διερωτάσει: τι θα έκαμε ο Χριστός στη θέση μου? Να, με λίγα λόγια, όλη η χριστιανική ηθική. Μια ηθική που επιτίθεται με αγριότητα είναι ασχημότερη από μια αγάπη που αφοσιώνεται και δεν κρύβει καμία κακία. Εκείνος που κάνει συμβιβασμούς ως προς την αλήθεια θα τους κάνει και ως προς την ηθική.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ανθρώπινη ή Θεία Δικαιοσύνη. Σε μια εποχή που όλοι ζητούν δικαιοσύνη, είναι καλό να θυμόμαστε ότι η αληθινή δικαιοσύνη έρχεται μόνον όταν έχει αποκατασταθεί η κοινωνία μας με τον Θεό. Όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και δεν ζητούμε δικαιοσύνη ή τιμή από τους άλλους, γινόμαστε σαν τον Χριστό, ο οποίος ήταν το τελευταίο και στο τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνικής κλίμακας. Επιζητώντας την επιδοκιμασία των άλλων, απλώς επιτείνουμε την αποξένωσή μας από τον Θεό και η πνευματική μας πρόοδο σταματά. Όταν ταπεινωνόμαστε, διαπιστώνουμε ότι ζητάμε μόνο την επιδοκιμασία του Θεού και η επικοινωνία μας μαζί Του αποκαθίσταται. Αν επιθυμούμε να μας επικροτούν οι άλλοι, τότε διώχνουμε τον Θεό από την καρδιά μας, προτιμώντας, αυτό ακριβώς κάνουμε, μία πρόσχερη τιμή. Πρέπει να αποφεύγουμε τους επένους των ανθρώπων, όπως τρέχουμε να φύγουμε μακριά από τη φωτιά, επειδή οι έπαινοι καίνε και καταστρέφουν την ταπεινή καρδιά. Αν θέλουμε στα αλήθεια να αποκτήσουμε ταπείνωση και συντριβή, τότε πρέπει να αγκαλιάζουμε ό,τι μας στέλνει ο Θεός και να μην ζητούμε το ανθρωπίνος δίκαιο, αλλά να καλωσορίζουμε ό,τι μας ταπεινώνει. Το φάρμακο δεν είναι πάντα ευχάριστο, αλλά είναι αναγκαίο για την ίαση της ψυχής και την αποκατάσταση της κοινωνίας με τον Θεό.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα περί αμαρτίας είναι συνδεδεμένο με το προηγούμενο, το οποίο περιέγραψε τη λέπρα από υγιεινής απόψεως. Πιστεύω να το έχετε παρακολουθήσει για να κατανοήσετε καλύτερα το σημερινό θέμα της αμαρτίας, τα συμπτώματα της οποίας τα συγκρίνει ο συγγραφέας με τα συμπτώματα της λέπρας. Πάμε λοιπόν να δούμε την αμαρτία. Αυτήν την ίδια την παραμόρφωση και την απέχθεια που έχει η λέπρα στα βλέμματά μας, την ίδια έχει και η αμαρτία στο Θεό και στους αγγέλους. Και συγκεκριμένα, έχεις χέρια τα οποία δεν χορταίνεις να τα στολίζεις και να τα βλέπεις. Και όμως, στα μάτια του Θεού, τα ωραία αυτά χέρια, όταν εργάζονται αρπάζοντας και κλέπτοντας και με άλλους τρόπους κάνοντας την αμαρτία, έχουν σατανική όψη, είναι παραμορφωμένα. Ίσως έχεις πρόσωπο ωραίο και θέλεις να το στολίζεις, να το βλέπεις καθημερινά στον καθρέφτη σου και να το λατρεύεις σαν Θεό σου. Ίσως και άλλοι να έλκονται από το πρόσωπό σου. Κι όμως, όταν αυτό εργάζεται την ανομία με τα βλέμματα, ακροάματα και τα λόγια, αποστρέφονται από αυτό οι άγγελοι και ο Θεός, όπως εσύ αποστρέφεσαι το πρόσωπο του λεπρού. Στο πρόσωπο του λεπρού υπάρχει σύγχυση φίλου, φιλής, ηλικίας. Και ο αμαρτωλός έχει πολλές φορές τόση αδιαντροπιά, ώστε δεν γνωρίζει κάποιος εάν αυτός που αμαρτάνει είναι γέρος ή νέος, άνδρας ή γυναίκα, Ευρωπαίος ή απολύτιστος Αφρικανός. Αυτός που αμαρτάνει, όπως και ο λεπρός, μεταπίπτει από την υπερευαισθησία στην αναισθησία. Το ελάχιστο θίγει τον αμαρτωλό στον ύψιστο βαθμό και κεφαλαιώδη ζητήματα της ψυχής του τον αφήνουν αδιάφορο. Η ευθυξία του τον κάνει ώστε να πιστεύει ότι όλος ο κόσμος φταίει και αυτός ο Θεός, όχι όμως ο ίδιος. Δεν γνωρίζει πού και πώς πονάει. Έχει χίλιες δυο μυρμηγκιάσεις ψυχικές, συγχαίει τους πόνους ή είναι ανίκανος να τους διακρίνει. Ο σεξουαλισμός του είναι πολύ ανεπτυγμένος. Πέφτουν τα αυτιά του λεπρού και η ακοή του αμαρτωλού. Πέφτει η μύτη του λεπρού και η όσφρηση των ουρανίων ευωδιών του αμαρτωλού. Μακριά από τις πόλεις ζει ο λεπρός. Μακριά από την Άνω Ιερουσαλήμ ζει ο αμαρτωλός. Σχισμένα ρούχα, αναμαλιάρικο κεφάλι, πένθος δηλαδή διηνεκές, έχει ο λεπρός. Πένθος ακατάπαυστο έχει και ο αμαρτωλός. Απαγορεύεται, όπως ο λεπρός, να μετέχει στις θυσίες του ναού. Έτσι και ο αμαρτωλός δεν επιτρέπεται να μετέχει στη θυσία του αμνού. Κήρυγμα μόνο επιτρέπεται να ακούει. Κατά συγκατάβαση, ο λεπρός στις συναγωγές και ο αμαρτωλός στις εκκλησίες. Κραυγάζει ο λεπρός ακάθαρτος. Πρέπει να εξομολογείται ο αμαρτωλός την ακαθαρσία του. Να η εικόνα της ασθένειας. Και τώρα πάμε στη θεραπεία. Η λέπρα θεωρείται αθεράπευτη από την ανθρώπινη δυνατότητα. Και η αμαρτία είναι ασυγχώρητη από την ανθρώπινη εξουσία. Μόνο ο Χριστός μπορεί αυτή να τη θεραπεύσει. Ο εβραϊκός νόμος πιστοποιεί τη θεραπεία της λέπρας με ορισμένους τυπικούς καθαρισμούς, οι οποίοι έχουν σχέση με τον Χριστό. Αυτοί οι καθαρισμοί έχουν ως εξής. Ο ιερέας παίρνει δύο πτηνά. Ένα κλαδί ισόπου, δηλαδή ανθισμένη ρίγανη, ένα κομμάτι ξύλο από κέδρο, μαλλί κόκκινο και νερό φρέσκο σε πύληνο δοχείο. Το ένα από τα δύο πτηνά σφάζεται και το αίμα του πέφτει μέσα στο δοχείο το πύληνο με το νερό. Μετά από αυτά, η ουρά και τα φτερά του άλλου πτηνού βαπτίζονται στο είδωρ και στο αίμα του δοχείου και κατόπιν το πτηνό αφήνεται ελεύθερο. Έπειτα από αυτό, το κλαδί του ισόπου, το κόκκινο μαλλί, δένονται με το κέδρινο ξύλο, βαπτίζονται στο είδωρ και το αίμα του δοχείου και ραντίζεται ο λεπρός που θεραπεύτηκε 7 φορές. Τέλος, τα ρούχα του λεπρού πλένονται, ο ίδιος κουρεύεται, ξυρίζεται, κάνει λουτρό, μπαίνει στην πόλη και μετά από 8 μέρες μπαίνει στο ναό. Ο ιερέας με έλαιο αγιασμένο αλήφει το δεξιό αυτί και τον δεξί αντίχειρα του χεριού και του ποδιού του λεπρού. Και έτσι ο λεπρός έρχεται σε επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Λεβιτικό, κεφάλαιον 14. Όλα αυτά ήταν σύμβολα του αναμενόμενου λυτρωτή, ο οποίος θα θεράπευε την αιτία του θανάτου και της ασθένειας, την αμαρτία. Και συγκεκριμένα, η θυσία του ενός πτηνού είναι η θυσία του Χριστού. Η πτώση και απομάκρυνση του δεύτερου πτηνού είναι η απομάκρυνση της αμαρτίας με τη θυσία του Χριστού. Το φρέσκο νερό, αυτό που βρίσκεται μέσα στο πύληνο δοχείο, είναι το είδωρ το ζών, η φρεσκάδα της ζωής, ο Χριστός. Η συντριβή του δοχείου αυτού μετά τη χρήση είναι η συντριβή του σώματος του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Ο ίσωπος συμβολίζει την καθαριότητα κατά το «Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με» Ψαλμός 50,9. Το ξύλο από κέδρο δηλώνει την αιωνιότητα, διότι ο κέδρος είναι το πλέον πολυχρόνιο δέντρο, το δέντρο που ζει περισσότερο από όλα τα δέντρα. Το κόκκινο μαλλί δηλώνει τη φρεσκάδα της ζωής. Ο ραντισμός του λεπρού συμβολίζει την άφεση των αμαρτιών Και τέλος, η καθαριότης των ενδυμάτων και του σώματος του λεπρού συμβολίζει την καθαριότητα της ψυχής του αμαρτωλού. Όλα αυτά, αιωνοβιώτης δηλαδή, καθαριότης, φρεσκάδα της ζωής, θα έρθουν με τη θυσία του Χριστού. Το άλυμα του αυτιού, του χεριού και του ποδιού του λεπρού δηλώνει την υπακοή του πιστού στην εκτέλεση του αγαθού. Τα σύμβολα αυτά έγιναν πραγματικότητα στο Χριστό. Αυτός θεραπεύει τη λέπρα και την αμαρτία. Απόδειξη της θεραπείας της αμαρτίας είναι η θεραπεία της λέπρας. Όπως θεράπευσε την ορατή και μεγίστη μορφή της ασθένειας, τη λέπρα, κατά παρόμοιο τρόπο είναι σε θέση να θεραπεύσει και την αόρατη αλλά μεγαλύτερη λέπρα, την αμαρτία. Αφού τόση είναι η κακία της αμαρτίας, της οποίας εικόνα είναι η λέπρα, και αφού τόσο εύκολα ο Χριστός θεραπεύει τη λέπρα και την αμαρτία, ας καταφύγουμε σε Αυτόν, εμείς οι λεπροί κατά την ψυχή, για να θεραπευθούμε. Γέννητο. Και τώρα πάμε σε μια άλλη θεραπεία. Στη θεραπεία του παραλίτου στην Καπερναούμ. Παίρνουμε πληροφορίες και εδώ από τους τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίο 9,1-8, Μάρκο 2,1-12 και Λουκά 5,17-26. Ο Κύριος συγκρούστηκε στην Ιερουσαλήμ με την ιερατική τάξη πρώτη φορά κατά το πρώτο Πάσχα του δημόσιου βίου του και μετά στην ύπαιθρο χώρα της Ιουδαίας με τους Φαρισαίους όταν βρισκόταν στην Ενών μαζί με τους μαθητές του κοντά στον Ιορδάνη. Η θεραπεία όμως του παραλυτικού στην Καπερναούμ και η κλίση του Λεβί θα δώσουν στους γραμματείς και Φαρισαίους την ποθητή τους ευκαιρία να συγκρουστούν στη Γαλιλαία με τον Ιησού. Αυτή η σύγκρουση έγινε ως εξής. Ο Κύριος μετά την επάνωδό του από την χώρα των Γεργεσινών κατά το Ματθαίο ή μετά την πρώτη μεγάλη περιοδία στη Γαλιλαία και επομένως μετά τη θεραπεία του λεπρού κατά τον Μάρκο και τον Λουκά, το δεύτερο είναι το πιθανότερο, εισήλθεν εις Καπερναούμ διημερών και οικούστη ότι εις οίκον έστι. Έρχεται στην Καπερναούμ κρυφά, όπου έμεινε μερικές ημέρες χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον λαό και μπαίνει σε κάποιο σπίτι, ίσως του Πέτρου. Η κρυφή αυτή είσοδος του Ιησού στην Καπερναούμ έχει σκοπό, όπως φαίνεται, την διόρθωση του ξανάματος των μεσσιακών ιδεών από τους Ιουδαίους, χωρίς τη θέληση του Ιησού, εξαιτίας της αδιακρισίας του λεπρού. Αλλά δεν μπόρεσε να διαφύγει και εκεί την προσοχή του λαού ο Ιησούς. Ούτε δε και ήταν πρέπει να διατηρεί τον εαυτό του πάντοτε στην αφάνεια, αφού ο σκοπός του ήταν η δημόσια ολοκλήρωση του έργου του. Εκεί λοιπόν, μετά από μερικές μέρες, έγινε γνωστός. Συνήχθησαν πολλοί άνθρωποι, ώστε μικέτη χωρίν μηδέ τα προς την θύραν. Ήταν τόσος ο συνοστισμός, ώστε όχι μόνο μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε χώρος κενός, αλλά ούτε και στην πόρτα. Και ελάλη αυτή των λόγων, κήρυτε το λόγο του Θεού. Μεταξύ των ακροατών, οι οποίοι είχαν γεμίσει όλο το χώρο του ισογείου του φτωχικού σπιτιού, ήσαν καθήμενοι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ελιλιθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Οι νομοδιδάσκαλοι ήταν γραμματείς και φαρισαίοι, δηλαδή οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Ήλθαν από πολλές πόλεις της Γαλιλαίας, Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Ο σκοπός των γραμματέων και φαρισαίων, όπως φαίνεται από τα πιο κάτω, ήταν να βρουν ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Ιησού. Ενώ λοιπόν ο Κύριος κήρυτε και δύναμις Κυρίου ειν εις το Ιάσθε αυτούς και δύναμις του Θεού ήταν η οποία θεράπευε τους ασθενείς, ο δε λαός συνοστιζόταν να τον ακούει. Ξαφνικά έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες, ερώμενων υποτεσάρων. Μεταφέρεται κάποιος άνθρωπος παραλυτικός επάνω σε φορείο από 4 ανθρώπους. Οι 4 αυτοί άνδρες ζήτησαν καταρχάς «Εις αναγκήν και θύνε ενώπιον αυτού» να μπουν μέσα στο σπίτι και να τον τοποθετήσουν τον παράλυτο στα πόδια του Ιησού και μη ευρώντες πίας εις ενέγκωσιν αυτών, μην μπορώντας να βρουν με ποιο δρόμο να μπουν μέσα εξαιτίας του συνοστισμού του όχλου, τον ανέβασαν αυτόν με την εξωτερική σκάλα η οποία οδηγούσε στο δώμα, στο κοινός λιακωτό. Η στέγη δηλαδή στα σπίτια της Παλαιστίνης τότε ήταν επίπεδη κατασκευασμένη με κλαδιά ή καλάμια και ένα στρώμα λάσπης. Σε μερικά μέρη και καμιά φορά αυτοί την έφτιαχναν με κεραμίδια, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Αναβάντες επί το δώμα απεστέγασαν την στέγη.

τόσο όσο χρειαζόταν για να περάσει το ξυλοκρέβατο, πάνω στο οποίο βρισκόταν ακίνητος ο παράλυτος. Μετά από αυτά, κατέβασαν από την τρύπα αυτή τον ασθενή μπροστά στα πόδια του Ιησού. Η πράξη αυτή των τεσσάρων αυτών που μετέφεραν το κρεβάτι και η συγκατάθεση του παραλυτικού σε αυτό που έκαναν δείχνουν την πίστη προς το Σωτήρα ότι είναι θερμή και η ανταμοιβή δεν θα αργήσει να δοθεί σε αυτούς από τον Σωτήρα. Τι ακριβώς έγινε όμως στη συνέχεια θα το δούμε την επόμενη φορά. Έως τότε η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτονα, και βαπτίζειν και λέβων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε Κόρη. Εξ Αποστηλάριον Α. Τις μαθητές συνέλθωμεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω,

Μάθω μεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

στην προηγούμενη μας εκπομπή, αδελφοί μου, κάνοντας το ξεκίνημα πάνω στον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, τον λόγο περί ταπεινοφροσύνης, ακούσαμε τους πατέρες να μας καταγράφουν ότι η ταπείνωση δεν έχει όνομα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει, να την εξηγήσει στους άλλους έτσι με σαφήνεια, παρά μόνο την γεύονται, την καταλαβαίνουν εκείνοι οι οποίοι την ασκούν, εκείνοι οι οποίοι την ανακάλυψαν και την ακολουθούν μέσα τους. Είναι ανενθυμίστε που λέγουν οι πατέρες ότι ταπείνωση είναι να παραμερίσω το δικό μου εγώ για να συνυπάρξει μαζί και το εγώ του Θεού, η παρουσία του Θεού μέσα μου, στη ζωή μου, στις επιλογές μου. Είναι το να παραμερίσω το δικό μου εγώ και να συνυπάρξει το εγώ του αδελφού μου, της συζύγου, του συναδέλφου και οποιοδήποτε άλλο συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Βλέπετε ότι αυτή η άσχημη αντίληψη που υπάρχει και νομίζουμε μας την υπαγορεύει εξάλλου ο διάβολος, ότι αν ταπεινωθώ θα χαθώ σαν προσωπικότητα, ότι ο άλλος θα με υποσκελίσει, θα με εξαφανίσει. Εν τούτης όμως, όχι μόνο δεν χανόμαστε σαν προσωπικότητες, αλλά αναδεικνυόμαστε, διότι εάν δίπλα μου στην ενέργεια την οποία σκέφτομαι να επιτελέσω έχω την παρουσία του Θεού, τότε θα πάει στράφη η ενέργειά μου, θα πάει χαμένη, θα είναι εις βάρος μου, θα είναι κακό. Αντιθέτως, θα φανεί η προσπάθειά μου, θα την αναδείξει ο Θεός και θα αναδείξει και την προσωπικότητά μου, όχι απλά μόνο σε αυτήν την ζωή, αλλά θα μείνει αιώνια σαν παρουσία μέσα στον κόσμο. Όπως είναι οι τόσοι Άγιοι του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι Πατέρες, μάρτυρες, όσοι, τόσοι και τόσοι οι οποίοι δέχθηκαν στη ζωή τους να ακολουθούν, να πορεύονται, να συμπορεύονται με το θέλημα του Θεού, με την παρουσία του Θεού. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», όπως είπαμε, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Η αληθινή ταπείνωση, αδελφοί μου, δεν χαρακτηρίζεται από μία εκδήλωση του ανθρώπου, αλλά στρέφεται σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Ο ταπεινός δεν αφήνει καμιά πλευρά, καμιά πτυχή, θα λέγαμε, του εαυτού του, που να μην υπάρχει η ταπείνωση. Διότι στο κάθε τι συνυπάρχει ο Θεός, όπως είπαμε. Τότε μπορούμε ότι ο άνθρωπος, να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ταπεινός, όταν υπάρχει η ταπείνωση σε κάθε του κίνηση, κάθε του σκέψη, κάθε πτυχή του εαυτού του. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ταπείνωση της διανοίας, ταπείνωση της καρδίας, ταπείνωση της βουλήσεως, ταπείνωση και επί του σώματος, στην εμφάνιση, στην κίνηση, δηλαδή όπως μας καταγράφουν οι πατέρες. Για να τα δούμε όμως, αδελφοί μου, αυτά με τη χάρη του Θεού ένα-ένα. Πρώτον, ταπείνωση της διανοίας. Η ταπείνωση της διανοίας εκφράζεται με την απλότητα, αδελφοί μου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, ο ταπεινός ποτέ δεν θέλει να μπει σε πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα μάθει ο άνθρωπος. Δεν θέλει δηλαδή να τα μαθαίνει όλα, δεν έχει άποψη για όλα, δεν τρυπώνει όπου να είναι, αυτό που λέμε σπέρνουν φύτρωσα εκεί που δεν με σπήρανε. Αυτό δεν είναι εξάλλου η περιέργεια, η ποικίλη περιέργεια που θέλω να μάθω διάφορα πράγματα και μάλιστα στον χώρο του κοτσομπολιού και της κατακρίσεως, τι έκανε αυτός, γιατί έκανε αυτό και γιατί έκανε εκείνο και ξέρω εγώ ένα παιδί προχωρεί σε γάμο και ποιο είναι το παιδί και τι δουλειά κάνει και πόσα παίρνει και από πού είναι και πώς κατάγεται και τι περιουσία έχει. Με φορά εμένα, μου πέφτει λόγος να τα μάθω όλα αυτά? Πώς προστεί όλο αυτό το ενδιαφέρον, η περιέργεια δηλαδή που πηγάζει από την έλλειψη ταπείνωσης στην διάνοια, στην σκέψη? Ο ταπεινός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, δεν μπερδεύεται σε ξένα πράγματα, αλλά όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, είδα και άκουσα πράγματα
που δεν μπορώ να τα πω, να τα εκφράσω, να τα περιγράψω σε άνθρωπο. Γιατί δεν είναι για όλους, δεν μας αφορούν όλους. Είναι δυνατόν να δώσω ένα μαργαριτάρι, όπως λέγει ο Κύριος, να μην δώσω τα μαργαριτάρια στα σκυλιά, στα γουρούνια, γιατί θα τα ποδοπατήσουν, δεν ξέρουν την αξία τους. Πώς να εκφραστεί ο Απόστολος Παύλος, πώς να εξηγήσει αυτά τα οποία έμαθε και είδε όταν ανέβηκε εις τρίτον ουρανό, όπως λέγει, και να τα εξηγήσει σε εμάς τους ανθρώπους που ούτε καν αρχή μετανοίας δεν έχουμε ή είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα αυτής της προσπαθίας. Εκείνος που δεν έχει ταπείνωση, αδελφοί μου, στην διάνοια, προσπαθεί να μάθει και μάλιστα φανταζόμενος, εν προκειμένου σε σχέση με αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος, φανταζόμενος τώρα το τι είδε και το τι άκουσε και αρχίζει να κτίζει, να αρχίζει να φαντάζεται το τι είδε. Δεν αρκείται σε αυτό ταπεινά να πει ότι εγώ δεν μπορώ να φτάσω τον Απόστολο Παύλο. Δεν μπορώ εγώ να συλλάβω τα νοήματα του Απόστολου Παύλου. Ή πάλι στην καθημερινότητα θα ακούσω μισή κουβέντα και θα αρχίσω να κτίζω έτσι φανταστικά με μπόλικη διάθεση κατακρίσεως, υποτιμήσεως, να αρχίζω να κτίζω την προσωπικότητα στο μυαλό μου, την προσωπικότητα, συγγνώμη, του άλλου ανθρώπου, το τι δυνατότητες έχει, πώς μπορεί να είναι το παρουσιαστικό του, γιατί θέλω να μάθω ποιος είναι ο γαμπρός, ποια είναι η νύφη. Με αφορά, αδελφέ μου, μου πέφτει λόγος. Γιατί κάθομαι τώρα και σκέφτομαι και φαντάζομαι, γιατί δεν έχω ταπείνωση. Ο ταπεινός, αδελφοί μου, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος τώρα, δεν πολυπραγμονεί σε πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν. Αλλά ταυτόχρονα λέγει πάλι ο Ιερός Πατήρ ότι τα μυστήρια στους ταπεινούς αποκαλύπτονται. Για θυμηθείτε τον Χριστό, μιλούσε συνήθως με παραβολές, διότι τα λεγόμενα μπορούν αφενός μεν να μένουν κλειδωμένα στους υπερηφάνους, αλλά στους ταπεινούς να γίνονται κατανοητά. Γι' αυτό πάντα δεν έλεγε, δεν κατέληγε μετά από την διήγηση μιας παραβολής, τι έλεγε, «Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο». Πήγαιναν και τον λέγανε οι άλλοι, «Μα διδάσκαλε, γιατί μιλάς με παραβολές, δεν τα λες ξεκάθαρα, να το πω έτσι, για να ακούν οι έξω, οι σκληρόκαρδοι, και να βλέπουν», λέγει, «αλλά να μην καταλαβαίνουν τίποτα». Δηλαδή βλέπουμε ότι οι παραβολές που έλεγε ο Κύριος ήταν μια αλήθεια, αλλά κλειδωμένη αλήθεια. Θα πει κανένας, είναι άδικο, γιατί να μην το καταλάβουν οι άλλοι, γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος. Αδελφοί μου, το έκανε από πολύ υπερβολική τρελή αγάπη προς τον άνθρωπο, για να μην βλασφημίσουν, ποδοπατώντας οι άνθρωποι, οι σκληρόκαρδοι, οι εγωιστές, οι υπερήφανοι, να μην ποδοπατήσουν τις αλήθειες του Θεού. Για τους ταπεινούς λοιπόν είναι κατανοητά, γιατί έχουν αυτιά, έχουν ότα ταπείνωσης και μπορούν να γευθούν, να καταλάβουν, να αποδεχθούν τις αποκαλύψεις του Θεού, τις αλήθειες του Θεού. Ο υπερήφανος, ο σκληρόκαρδος δεν θέλει να το καταλάβει, το βλέπει, αλλά δεν θέλει. Ό,τι λέγει ή γράφει ο ταπεινός άνθρωπος στην διάνοια είναι, αδελφοί μου, απόλυτα σαφή. Είναι κατανοητά, μιλάει χωρίς τόμφο, μιλάει ανεπιτίδευτα, χωρίς ιδιαίτερες κινήσεις ή σκέρτσα, θα λέγαμε, να φωνάξει κάποια στιγμή, να κλάψει στον λόγο του για να ελκύσει την προσοχή των άλλων. Όχι, είναι σαφής, απλός, κατανοητός, συγκεκριμένα πράγματα, ότως ώστε να είναι κατανοητά αυτά και στον αγράμματο, αλλά και σε εκείνον ο οποίος έχει τα πτυχία και έχει μόρφωση και γνώση. Διότι αυτά που λέγει είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο λόγος της ταπείνωσης του ενανθρωπίσαντος Θεού λόγου, δεν είναι κάτι δικό του, κατασκεύασμα δικό του. Για ό,τι στοχάζεται, αδελφοί μου, ο ταπεινός, υπάρχει ειλικρίνεια. Ο ταπεινός στην διάνοια φανερώνει ακόμα τα αδύνατά του σημεία, φανερώνει την άγνοιά του. Όταν κάτι δεν το γνωρίζει, τότε λέγει πολύ απλά, «Δεν ξέρω,
Δεν λέει, το ξέρω, εγώ να σου πω. Ή ακόμα θα πει, αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω, αδελφέ μου, αλλά θα κοιτάξω, θα προσπαθήσω να μάθω, να σου το πω. Αναγνωρίζει το λάθος του. Ακόμα πάλι θα πει ότι κάτι δεν το κατάλαβε, δεν έγινε κατανοητό, οπότε δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Ακόμα ο ταπεινός άνθρωπος στην διάνοια λέγει με απλότητα, το λέγει ο Θεός, αλλά το δέχομαι παρότι δεν μπορώ να το καταλάβω, διότι ναι μεν αυτή τη στιγμή δεν το έχω καταλάβει, αλλά τη στιγμή που το λέγει ο Θεός είναι δεδομένο, είναι αγαθό, είναι για το καλό, είναι για το συμφέρον μας. Έτσι λοιπόν το αποδέχομαι και το ακολουθώ και στην πορεία θα το καταλάβω. Ο ταπεινός στην διάνοια πάντα, αδελφοί μου, θα θέσει την κρίση του στην κρίση των άλλων. Κάθε τι που σκέφτεται, που θέλει να κάνει, που έχει σκεφτεί, θα το θέσει στον άλλον να το κάνω. Αυτό τι λες, να έβαζα λίγο και αυτό μέσα στο κατασκευασμά μου, να πάω εκεί, να μην πάω. Δεν λέγει, ξέρω εγώ, δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, είμαι γνώστης. Όχι, συμβουλεύεται, αλλά φτιάχνει, βγάζει τη δική του απόφαση. Αυτό που έχουμε πει αναφερόμενοι στην μέλισσα που μας παραθέτει ο Θεός, ότι η μέλισσα γυρίζει σε όλα τα λουλούδια, παίρνει γύρι και νέκταρα από όλα τα λουλούδια, αλλά φτιάχνει το δικό της μέλι. Ο ταπεινός στην διάνοια, αδελφοί μου, αποδέχεται ό,τι η Εκκλησία, η Αγία Γραφή, η πίστη μας, οι πατέρες, ό,τι όλα αυτά μας υπαγορεύουν. Δεν δείχνει αμφιβολία για κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνει ή που δεν το γνωρίζει ακόμα ή ακόμα που δεν θέλει να το δεχθεί. Πολλές φορές θα ακούσουμε κάποιους που πάμε κάτι να τους πούμε και θα μου πούν «Και πού το είδες εσύ γραμμένο αυτό, ότι δεν πρέπει να φάμε, ότι δεν πρέπει να φοράω παντελόνια, ότι το α, το β». Γιατί δεν έχει ταπείνωση να το αποδεχθεί. Ο ταπεινός λέγει «Το είπε ο Θεός». Ο ταπεινός λέγει «Το λέγουν οι πατέρες». Το κατέθεσε η Εκκλησία. Ο ταπεινός λέγει, αδελφοί μου, ότι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο αιρετικός στερείται κάθε ταπεινοφροσύνης, έστω και αν φαίνονται ταπεινοί, οι άνθρωποι οι αιρετικοί, οι χιλιαστέ και όχι μόνο, έχουν απλά και μόνο το εξωτερικό σχήμα της ταπεινώσεως. Δεν έχουν ταπείνωση. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι ακατανόητο να βγάλει κανείς από το χιόνι φλόγα. Έτσι, ακόμα πιο ακατανόητο είναι στους αιρετικούς ανθρώπους να βρει ταπείνωση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Η ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι μόνο για τους πιστούς. Είναι για τους ευσεβείς ανθρώπους και εφόσον φυσικά και αυτοί έχουν κάνει την προσπάθεια και καθαρίζουν την καρδιά τους. Τι είπαμε, η ταπείνωση είναι φορεσιά του Θεού. Ο αιρετικός απορρίπτει την φορεσιά του Θεού, απορρίπτει την θεότητα του Ιησού Χριστού, απορρίπτει την παρουσία του Θεού επί της γης, ότι ο Θεός ήρθε και ντύθηκε την ανθρώπινη φύση. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έχει ταπείνωση τη στιγμή που απορρίπτει τη φορεσιά του Θεού? Άρα είναι ένα εξωτερικό απλώς επικάλυμα για παραπλάνηση. Ο αιρετικός, αδελφοί μου, αμέσως κάνει κριτική σε αυτό που λέγει ο Θεός. Δεν το δέχεται, δεν λέγει το είπε ο Θεός να το δεχθεί, το είπαν οι πατέρες. Όχι, κάνει κριτική γιατί είναι παραπάνω από τον Θεό εκείνος. Έχει περισσότερο μυαλό και καλύτερη κρίση και γνώση και ελέγχει τα πάντα. Ο ταπεινός, αδελφοί μου, στη διάνοια δεν φρονεί παραπάνω από εκείνα που πρέπει να φρονεί, αλλά φρονεί εκείνα που θα τον οδηγήσουν στο να σοφρονεί, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και ερχόμαστε, αδελφοί μου, στην δεύτερη πτυχή της ψυχής του ανθρώπου που αφορά την ταπείνωση και είναι η ταπείνωση της καρδίας. Αυτή η ταπείνωση φανερώνεται μέσα από την κοινωνικότητα. Κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, λέγει,
Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είστε κοινωνικοί άνθρωποι. Ο χριστιανός, ο ταπεινός άνθρωπος δεν σημαίνει είναι εκείνος ο οποίος κλείνεται στο καβούκι του και απομακρύνεται από όλους τους άλλους. Οι ασκητέ δεν σημαίνει ότι απομακρύνθηκαν γιατί δεν, ότι μισούσαν τον κόσμο, ότι αποστρέφονταν τον κόσμο, αλλά αγαπούν τον κόσμο και πήγαν εκεί να έχουν μια ηρεμία, να μην έχουν περισπασμούς για να μπορούν να ασκητέψουν, να αγωνιστούν, να προσευχηθούν για χάρη του κόσμου, όχι για τον εαυτούλη τους. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο ταπεινός έχει επαφή, έχει κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, μην το ξεχνάμε. Ιησούς Χριστός είναι το σώμα και το αίμα Του, είναι η συνύπαρξη όλων των μελών της Εκκλησίας. Κοινωνία προσώπων λοιπόν. Έτσι η ταπείνωση φαίνεται και στην καρδιά μας. Ο ταπεινός στην καρδιά βλέπει όλους τους ανθρώπους, αδελφοί μου, σαν εικόνες Θεού. Δεν αποστρέφεται κανέναν, ούτε κανέναν τον υποτιμά, δεν τον κατακρίνει, δεν τον κοτσουμπουλεύει, δεν μιλάει πίσω από την πλάτη του. Φυσικά μπορεί να αγαπά κάποιους περισσότερο από τους άλλους, αλλά όλους τους τοποθετεί στην ίδια αξία, ότι είναι παιδιά, είναι δημιουργήματα του Θεού. Απλά όταν δει ότι κάποιος ακόμα είναι αδύναμος στον χώρο της πνευματικότητος και της αρετής και υπολογίζοντας ότι ο διαβολάκος μπορεί μέσα από εκείνον να έρθει να τον πειράξει, κάποια στιγμή κρατάει μια απόσταση και πρέπει να έχουμε μια απόσταση, γιατί άνθρωποι είμαστε, τρεπτοί είμαστε, και κάποια στιγμή ο διάβολος μέσα από τον άλλον άνθρωπο να έρθει να μας πλήξει, να μας πειράξει, να μας ρίξει. Γι' αυτό λοιπόν αγαπούμε όλους, εικόνες του Θεού αδέλφια μας είναι, αλλά επειδή φοβόμαστε τη δική μας αδυναμία, τότε κρατάμε την απόσταση για να μην βρει την ευκαιρία ο διάβολος να μας πλήξει μέσα από τον αδελφό μας, ο οποίος, ξαναλέγω, είναι εικόνα του Θεού, δημιούργημα του Θεού. Δεν κάνει ποτέ διάκριση μεταξύ των ανθρώπων ο ταπεινός, ότι αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι πτωχός, μορφωμένος, είναι επίσημος, είναι ανεπίσημος, βλέπω τον δήμαρχο και να πάω να τον χαιρετήσω. Α, εγώ χαιρέτησα τον δήμαρχο. Εκεί έχει μια εκδήλωση, να πάω δίπλα του να βγω φωτογραφία για να πάρω αξία, να με δουν. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, αδελφοί μου, ο Απόστολος του Χριστού, ξέρετε τι γράφει στην επιστολή του. Αν μπει, λέγει, στον χώρο της συνάξεως ένας άνθρωπος με χρυσά δαχτυλίδια και με ακριβά, πανάκριβα ρούχα, και μπει τότε ταυτοχρόνως και ένας φτωχός με πιο υποτιμημένα ρούχα και μπορεί να είναι και βρώμικα, αν πείτε, λέγει, στον πλούσιο, εσύ κάτσε εδώ, βολέψω άνετα, και πίσω και στον φτωχό, εσύ πήγαινε και κάτσε εκεί πίσω στην άκρη, αυτό λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, προδίδει έλλειψη ταπείνωση στην καρδιά, έλλειψη κατά Θεόν κοινωνικότητος. Δεν είμαι κοινωνικός όταν κάνω διακρίσεις προσώπων, όταν παίρνω τον επίσημο και τον περιποιούμε, γιατί αποβλέπω σε πολλά πράγματα προς εκείνον, ενώ τον φτωχό που δεν έχει τίποτα να μου δώσει, δεν έχω να κερδίσω κάτι από εκείνον, το βάζω στην άκρη. Δεν σημαίνει ότι έχω κοινωνικότητα επειδή κάνω χειραψία τον δήμαρχο ή τον χύψη, επίσημο, πλούσιο, μορφωμένο άνθρωπο, ενώ τον άλλον τον αποστρέφουμε. Η έλλειψη ταπείνωσης, αδελφοί μου, καταστρέφει το κοινωνικό αίσθημα. Εξάλλου, αυτό το κοινωνικό αίσθημα, όχι το δικό μας, το ευρωπαϊκό, που είναι γεμάτο εγωκεντρισμό και αλαζονία, αλλά αυτό το κοινωνικό αίσθημα, όπως ακριβώς μας το έχει θεμελιώσει ο Χριστός, ο εναθρωπίστας Θεός Λόγος, η ταπείνωση πορευωμένη και συνυπάρχουσα μεταξύ των ανθρώπων πάνω στην γη. Αντιθέτως, πρέπει να ακολουθήσουμε την προτροπή, αδελφοί μου, του Αποστόλου Παύλου, που λέγει «Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες, το ίδιο πράγμα να φρονείτε και να σκέπτεστε μεταξύ σας. Μη βλέπετε τους υψηλά ευρισκομένους, αλλά να κάνετε συντροφιά και με τους απλούς ανθρώπους». Μην ασχολούμαστε μόνο, όπως είπαμε, δεν είναι κοινωνικότητα αυτή το να ασχολούμαστε με τους σπουδαίους, αλλά με όλους τους ανθρώπους. Αυτό μας θεμελίωσε ο Χριστός. Αυτό μας έδειξε, αδελφοί μου, ο Χριστός, όταν συνυπήρξε με αμαρτωλούς, τελώνες, πόρνες, με ένα στόχο, να τους βοηθήσει να συνέλθουν,
να βρεθούν στον χώρο, στον δρόμο της σωτηρίας. Μια τρίτη πτυχή του ανθρώπου είναι η ταπείνωση της βουλήσεως, όπως είπαμε. Αυτή υπάρχει μέσα από την διακονία, αδελφοί μου. Είμαι ταπεινός στη βούληση, είσαι ταπεινός στην βούληση, στην θέληση, την διάθεση. Δεν θα ζητάς να σε υπηρετούν, αλλά εσύ θα σπέβδεις να υπηρετήσεις. Δεν θα γκρινιάζεις και θα ζητάς το οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή από τους άλλους θα σου το φέρουν, αλλά εσύ θα σπέβδεις να εξυπηρετήσεις. Και αν δεν μπορείς, θα λέγεις ταπεινά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα λες, τι είναι αυτό που με έφερες, αυτό σου είπα εγώ να φέρεις. Αλλά θα λες, σε ευχαριστώ, ταπεινά. Ο Χριστός τι είπε, αδελφοί μου, ουκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήρθα να με υπηρετήσετε, αλλά να σας υπηρετήσω. Και μας το έδειξε μάλιστα, θυμηθείτε, με το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών του. Τι σημαίνει, αδελφοί μου, πλένουν τα πόδια του άλλου? Σημαίνει την διακονία, έστω και ταπεινή, όπως το να πλύνει τα πόδια του άλλου, την οποία πρέπει να προσφέρουμε προς τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι ταπεινό το να πλένω τα πόδια? Και πρέπει αυτήν την ταπεινή διακονία να την προσφέρουμε στον άλλον άνθρωπο. Κατεβαίνω χαμηλά και ας είμαι και μορφωμένος ή ας είμαι μεγαλύτερος. Κατεβαίνω για να βοηθήσω, να υπηρετήσω τον άλλον άνθρωπο, όποιος και όπως και αν είναι αυτός. Το να πάω, αδελφοί μου, σε κάποιον παππού ή μια γιαγιά που ξέρω ότι είναι ανήμποροι και να πάω να πάρω τα ρούχα τους ή από το νοσοκομείο που βρίσκονται εκεί και δεν έχουν κάποιον συγγενή, να πάρω τα ρούχα τους, να τα πλύνω, να σημάσω λίγο το δωμάτιό τους, να καθαρίσω την τουαλέτα τους, να κάνω γενικά διάφορες ταπεινές δουλειές εκεί στον χώρο τους, αυτό σημαίνει ότι έχω ταπείνωση, ότι έχω ταπείνωση βουλήσεως, θέλω να ασχοληθώ με αυτό το ταπεινό. Το να πάω κάποια στιγμή που έχει ενορία συσίτια και να σκουμπώσω τα μανίκια, αν και είμαι μορφωμένος και υψηλά ιστάμενος, να σκουμπώσω τα μανίκια και να καθαρίσω πατάτες, να καθαρίσω κρεμμύδια, να δακρύσω για χάρη του αδελφού, να φάει ο αδελφός με ένα πιάτο φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι έχω ταπείνωση στην βούληση, στη διάθεσή μου. Σήμερα τι λέμε, αδελφοί μου? Τι με πέρασε με ένα γιαλβανό, με πέρασες, λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ταπείνωση, υπερηφάνεια, λαζονία. Και έρχεται ο Θεός και μου παίρνει την κάθε εργασία και μένω άνεργος, γιατί την ταπεινή εργασία δεν την υπολόγιζα, να πάω να κόψω χόρτα, να πάω να ξεχορταριάσω, να πάω να καθαρίσω ένα χώρο, ένα σπίτι. Τι, αλβανός είμαι εγώ, αλβανίδα είμαι εγώ, να πάω να το κάνω αυτό? Καλά, λέει ο Θεός, εσύ έτσι σκέφτεσαι, ψάξε τώρα να βρεις δουλειά. Και ψάχνουμε, που ψάχνουμε, να βρούμε το πώς να σηκώνουμε ένα τηλέφωνο, να βρούμε μια δουλειά που να είναι στα μέτρα μας, να μην ιδρώσουμε, να μην δουλέψουμε παραπάνω, να μην... Και μένουμε, αδελφοί μου, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Και το επιτρέπει ο Θεός, μπας και καταλάβουμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε ταπείνωση βουλήσεως, διαθέσεως, να θελήσω να κάνω οτιδήποτε μου προσφερθεί.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

κατερχόμενος από τη Μονή Χειροκομείου, στην αρχή εγκαταστάθηκε στο ναό του προφήτη Ηλία, ένα μετόχι της Μονής Χειροκομείου που βρίσκεται πιο κάτω από το μοναστήρι και σήμερα είναι και αυτό μοναστήρι γυναικείο πίσω από τους στρατιώνες του Κέτεχ. Κατόπιν διορίστηκε από τη Μητρόπολη ως εφημέριο στο ναό της Αγίας Παρασκευής και μετά από λίγο στον ιστορικό ναό του Αγίου Δημητρίου των Πατρών, ένας ναός ο οποίος είχε διατελέσει μητροπολιτικός κατά την περίοδο που ήταν ιεράρχης στην Πάτρα ο παλαιόν πατρών Γερμανός, με αποτέλεσμα από εκεί ξεκίνησε το σπουδαίο πνευματικό του έργο.

0: Επιτελούσε τα εφημεριακά του καθήκοντα στο ακέραιο, ως άριστος ποιμένας. Παράλληλα όμως δεν εγκατέλειπε και την προσωπική του άσκηση.
1: Λειτουργούσε καθημερινά, εξομολογούσε το λαό του Θεού, κήρυτε σχεδόν κάθε μέρα. Μέρα παραμέρα έκανε κήρυγμα ειδικό για κάθε μερίδα ανθρώπων. Κήρυγμα για τους ηλικιωμένους, για τους εργαζομένους, για τις μητέρες και για τα παιδιά.
2: Εδώ ήταν ο τόπος όπου έκανε τα ωραιότατα και διαπρίσια κηρύγματα, γιατί ήταν ένας πολύ σημαντικός για την εποχή μας, αλλά και για τις μετέπειτα εποχές ιεροκήρυκας. Είχε θεολογική κατάρτιση. Ο λόγος ήταν λόγος πνευματικός, λόγος ουσιαστικός. Λόγος ο οποίος έβγαινε από τον ίδιο, ο οποίος είχε ανακοινήσει τον εαυτόν του. Ξέρετε, το σημαντικό μέσα στην ζωή ενός Αγίου είναι ότι έχει κατορθώσει να ενώσει τα διεστώτα, να ενώσει τον εαυτόν του με τον Θεό, να ενώσει τον εαυτόν του με τους ανθρώπους και τους ανθρώπους μεταξύ τους, να ενώσει τον εαυτόν του με τη δημιουργία. Και είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν κατορθώσει να ενοποιήσουν όλες αυτές τις διασπάσεις που προκάλεσε η αμαρτία. Έτσι ακριβώς, έχοντας ενώσει τον εαυτόν του με τον Θεό, μπορούσε να μεταφέρει τα βιώματά του στους ανθρώπους και να πείθει τους ανθρώπους, να μιλάει στους ανθρώπους για τον Θεό, όχι εξωτερικά, αλλά βιωματικά.
1: Εδώ βλέπουμε μία προθήκη στην οποία τοποθετήσαμε όσα άμφια του Αγίου παρέμειναν. Βλέπουμε το πετραχύλι, τα φελόνια, τα στιχάρια του Αγίου. Από κάτω βλέπουμε τις ομπρέλες που χρησιμοποιούσε ο Άγιος και τα πτωχικά του απέρετα παπουτσάκια, τα οποία ο Άγιος είχε και τα χρησιμοποιούσε και τα φύλαξαν οι παλαιότεροι, προκειμένου να έχουμε ευλογημένα κοιμήλια από την περίοδο εκείνη που ζούσε ο Άγιος.
0: Όταν έμελε να λειτουργήσει την προηγούμενη νύχτα, δεν αναπαυόταν σε κρεβάτι, αλλά περνούσε όλες τις νυχτερινές ώρες σε ένα κάθισμα. Γι' αυτό και την επομένη τελούσε εξαϊλωμένος πλέον την Θεία Λειτουργία.

0: Ήταν εδώ η Αγία Τράπεζα όπου λειτουργούσε ο Άγιός μας. Είναι ο χώρος που έκανε τα κηρύγματά του, που ο κόσμος κατέκλυζε το ναό και έξω από το ναό. Και έξω από το ναό. Δεν χωρούσε ο ναός, που είναι ένας μεγάλος ναός, ιστορικός ναός, δεν χωρούσε τους ανθρώπους. Ήταν φοβερή η παρουσία του και ταυτόχρονα αυτή του η δυναμικότητα που είχε. Είχε συγκεντρώσει όλη την Πάτρα γύρω από τον εαυτό του, από την ζωή του θα έλεγα, όχι από τον εαυτό του, από τη ζωή του, την πνευματική ζωή, από τη ζωή της Εκκλησίας.
1: Εδώ είναι τα λειτουργικά σκεύη με τα οποία λειτουργούσε ο Άγιος στις καθημερινές θείες λειτουργίες 3 με 5 που επιτελούσε στο ναό του Αγίου Δημητρίου στην Πάτρα, όταν ήταν εφημέριος. Εδώ είναι το πρόχειρο θυμιατήρι, με το οποίο θυμίαζε τα παιδάκια στο κατηχητικό σχολείο, αλλά και όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς την Θεία Λειτουργία που τελούσε ο Άγιος Γερβάσιος, καθώς και το κήρυγμά του, και να μην αισθανθεί ότι πετάει σε ουράνιους κόσμους.
1: Έχοντας τέτοιο φοβερό ζήλο, ο Θεός τον εκόσμησε με πλούσια τα χαρίσματά του. Ήταν σαν να είχε ζηλώσει πραγματικά το έργο του Αποστόλου Ανδρέου και προσπαθούσε να το εφαρμόσει στον 20ο αιώνα.
2: Ως ποιμένας πλέον ο πατήρ Γερβάσιος διακρίθηκε για τον προφητικό του ζήλο. Οι ποιμαντικές του δραστηριότητες αγκάλιαζαν όλους τους τομείς.
3: Το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή γίνεται ο προστάτης, ο πατέρας και ο αρρωγός των προσφύγων. Έγινε εισηγητής στη Μονή Γεροκομείου να τους δώσουν κλήρο γης, δωρεάν. Γι' αυτό και κάτω από το μοναστήρι του Γεροκομείου τα σπίτια εκείνα που υπάρχουν είναι σπίτια προσφύγων και έχουν κτιστεί σε γη που έδωσε η τοπική εκκλησία των πατρών στους πρόσφυγες της εποχής εκείνης για να έχουν να κουμπίσουν το κεφάλι τους, όπως λέει ο λαός, κάτω από ένα κεραμίδι. Είναι συγκινητικό το γεγονός ότι οι απόγονοι των προσφύγων, τα εγγόνια και δισεγγονά τους που τους γνωρίζουμε τώρα, άλλοι αυτούς είναι ιερείς, μοναχοί, μοναχές, με δάκρυα στα μάτια μιλάνε για τον πατέρα Γερβάσιο και για την τοπική εδώ εκκλησία, για το μοναστήρι, για τον Μητροπολίτη τότε τον Αντώνιο, που εδόθη αυτή η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή με τόσες δυσκολίες.
2: Το 1923 ιδρύει για πρώτη φορά στην Πάτρα κατηχητικά σχολεία. Γεγονός σημαντικό, διότι τότε δεν υπήρχαν ενωριακά κατηχητικά σχολεία, ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μέχρι τότε τα κατηχητικά σχολεία ήταν άγνωστα. Όχι μόνο στην πόλη της Πάτρας, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος που είδε με τα προφητικά του μάτια πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Διαμαρτύρονταν οι υπόλοιποι ιερείς της πόλεως, λέγοντάς του πως έχουν τους δασκάλους τους, έχουν τα σχολεία. Τι ανάγκη έχουν από μας να ακούσουν και να μάθουν τα παιδιά. Και έλεγε, ίσως προφητικά ποιος ξέρει, θα έρθει η εποχή που τα σχολεία δεν θα μιλάνε για το Θεό. Πρέπει εμείς, η Εκκλησία, να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στο Χριστό, να τα μάθουμε τον νόμο του Θεού, τον λόγο του Ευαγγελίου.
3: Και οι μαθητές των κατηχητικών εδώ στην Πάτρα ήταν χιλιάδες. Χιλιάδες οι μαθητές των κατηχητικών σχολείων εδώ στο ναό του Αγίου Δημητρίου, που ήταν εφημέριος ο Άγιος και εδίδασκε, κατηχούσε, κήρυτε. Οι δρόμοι γύρω από το ναό δεν μπορούσε να περάσει κανείς. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Και αναγκάστηκε και χώρισε τους μαθητάς σε τμήματα. Και όρισε δεκάρχους, πεντικοντάρχους, εκατοντάρχους κλπ. Κατά την Παλαιά Διαθήκη.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι εγκατέστησε το κέντρο της κατηχητικής του δράσεως μέσα στην καρδιά της προσφυγιάς, στην οδό Ιωνία 47-49, μια περιοχή που βασίλευε η πτώχεια, η ανέχεια και γενικότερη η ψυχοσωματική στέρηση κάθε είδους παρηγορίας και ανθρωπίνης βοηθείας.
1: Εδώ ο χώρος ονομάζεται τώρα Αναπλαστική Σχολή Πατρών. Δεν είναι η αρχική ονομασία αυτή. Ο Άγιος, επειδή εφημέρευε στο ναό του Αγίου Δημητρίου, όταν ίδρυσε το 23 τα κατηχητικά σχολεία, τα ανόμασε Κατηχητικά Σχολεία Αγίου Δημητρίου. Μετά το 1930, εδόθη η ονομασία αυτή όμως στα κατηχητικά σχολεία και ονομάστηκαν κατηχητικά σχολεία Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, διότι σαν σκοπό του είχε να αναπλάσει τα ήθη. Δηλαδή, το παιδί αποτελεί μία εύπλαστη ύλη πάνω στην οποία μπορείς να αποτυπώσεις τη σφραγίδα που λέγεται Χριστός.

Εδώ βλέπουμε το εικονοστάσι του Αγίου. Εδώ στο κέντρο είχε πάντα τον Εσταυρωμένο. Και από πάνω ακριβώς την εικόνα της Παναγίας μας, στην οποία μιλούσε ο Άγιος. Δεξιά από εδώ βλέπουμε την εικόνα της Αγίας Παρασκευής, την προστάτηδα δηλαδή των κατασκηνώσεων, έργο των μοναχών της Μονής Τιμίου Προδρόμου Γορτινίας, που ήταν πνευματικά παιδιά του Αγίου. Μας κάνουν εντύπωση τα μάτια, όπως τα έχουν αγιογραφήσει οι μοναχοί, σε αυτήν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Από κάτω είναι η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής, όπου ο Άγιος την είχε πάντα στο εικονοστάσι του, αυτό το παλαιό εικονισματάκι, διότι την ημέρα αυτή ξεκίνησε την ίδρυση των κατηχητικών σχολείων, το 1923. Από κάτω είναι ένα δώρο που έκαναν τα παιδιά τότε του κατηχητικού σχολείου στον Άγιο, όταν του έφτιαξαν τον προφήτη Ηλία, τον οποίο ο Άγιος τον είχε ως πρότυπό του. Πάντοτε τον προφήτη Ηλία και μιλούσε με πολύ θαυμασμό για το ζήλο του μεγάλου προφήτη. Από πάνω βλέπουμε την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, όπου την έφεραν στον Άγιο το 1961, όταν αγιοκατατάχθηκε επισήμως ο Άγιος Νεκτάριος, επειδή είχε διατελέσει μαθητής του και πνευματικού του τέκνου στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Και μάλιστα ο Άγιος είχε πολύ συγκινηθεί με την αγιοκατάταξη του Αγίου Νεκταρίου. Από κάτω είναι ένα εικονισματάκι του Αγίου Δημητρίου, που ο Άγιος το είχε πάντοτε, επειδή είχε διατελέσει εφημέριο στο ναό του Αγίου Δημητρίου και βρισκόταν πάντοτε στο κελί του η εικόνα του Ευαγγελισμού, γιατί ως φιλόπατρης που ήταν, πάντα τον Ευαγγελισμό τον είχε ως ημέρα που ξεκίνησε και γεννήθηκε το έθνος των Ελλήνων. Αυτό είναι ένα παλαιό ορολόγιο του 1832, το οποίο είχε φέρει μαζί του ο Άγιος από τη γενέτειρά του και διάβαζε τις καθημερινές ακολουθίες του.

0: Αγαπούσε πολύ τα παιδιά και αγωνίστηκε με όλους τις δυνάμεις για τους νέους.
1: Ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ την νεολαία. Έδωσε όλη του τη ζωή στη νεολαία, γιατί πίστευε ότι αν από τη μικρή ηλικία, που είναι τόσο ευαίσθητη ηλικία, εμφυτευθούν στην ψυχή του παιδιού οι δύο μεγάλες αξίες, δηλαδή η πίστη στο Θεό και η αγάπη για την πατρίδα, έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

αποφάσισε να βοηθήσει τις νεαρές προσφυγοπούλες, οι οποίες ήρθαν από την προσφυγιά, από τη Μικρά Ασία, σχεδόν από διαλυμένες οικογένειες, χωρίς γονείς, οι περισσότεροι άνδρες, ο ανδρικός πληθυσμός δηλαδή, είχε μείνει στη Μικρά Ασία μετά την καταστροφή, με αποτέλεσμα ήταν αποσάπευτα τα κορίτσια και κινδύνευαν από ηθικούς κινδύνους μέσα στην πόλη των πατρών. Είπε ο Άγιος στους συνεργάτες του την εποχή εκείνη, «Θέλω αυτά τα κορίτσια να τα προστατεύσω. Πρέπει να ιδρύσουμε οικοκυρικές σχολές, να μάθουν τα κορίτσια τέχνες, να μην πηγαίνουν να εργάζονται στα σπίτια των πλουσίων και εκμεταλλεύονται τα κορίτσια, αλλά να μάθουν μία τέχνη και να πάρουν ένα εφόδιο στη ζωή τους για να γίνουν μετά σωστές μητέρες». Και ίδρυσε σχολή κοπτικής ραπτικής, σχολή κεντήματος, σχολή υφαντουργίας, σχολή που φτιάχναν τα καπέλα για τις κυρίες την εποχή εκείνη. Και ερχόντουσαν τα προσφυγόπουλα να τρέξουν να μάθουν τέχνες. Και σήμερα ακόμη ηλικιωμένες γυρόντισες υπάρχουν που λένε πως μάθαμε κέντημα από τον παππούλι. Στον παππούλι μάθαμε να ράβουμε και γίναμε μοδίστρες. Και χαιρόταν ο Άγιος να τις βλέπει να ξέρουν

0: τέχνες για να ξέρουν να βοηθάνε την οικογένειά τους.
1: Ακούγαμε πάρα πολλά από τη Γερόντισσα Γερβασία για τον Άγιο Γερβάσιο και εκείνο που χαρακτηριστικά μας έλεγε ήταν η αγάπη που είχε για τα πνευματικά του παιδιά. Πολύ μεγάλη αγάπη. Τον αισθάνονταν πατέρα. Δεν αισθάνονταν ότι η πιστή τήρηση των εντολών του Θεού που απαιτούσε από τα πνευματικά του παιδιά ότι ήταν κάτι που τις βάραινε. Αντιθέτως, αισθάνονταν ότι είναι καθήκον τους να ακολουθήσουν, γιατί έβλεπαν μπροστά τους το ζωντανό παράδειγμα. Και επίσης εκείνο που έμαθαν από τον Άγιο Γερβάσιο, γιατί παρακολουθούσαν τα μαθήματα οικοκυρικής, όχι μόνο τα κατηχητικά σχολεία, τα μαθήματα οικοκυρικής που γίνονταν στην αναπλαστική σχολή, έμαθαν τα πάντα σχετικά με το νοικοκυριό. Ήτανε άριστη νοικοκυρά, είχε μάθει απόλυτη τάξη στη ζωή της, στον εαυτό της, στη συνεργασία της με τους άλλους. Ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώριζε πραγματικά η Γερόντισσα Γερβασία και για μας ήταν το αποτύπωμα του Αγίου Γερβασίου στην καθημερινή ζωή του μοναστηριού μας.
2: Χαιρόταν να περιβάλλεται από τα αρνία του, τα πεφιλημένα παιδιά του, το αυριανό μέλλον της αγαπημένης Ορθοδόξου Ελλάδος.

0: Εδώ βλέπουμε την εικόνα, τη λεγόμενη «άφετε τα παιδεία, έρχεστε πρός με». Ο λόγος αυτός του Ιερού Ευαγγελιστού, όπου αναφέρει πως όταν ο Χριστός εδέχτηκε τα παιδάκια, που οι μαθητές στην αρχή τα εμπόδισαν να τα φέρουν οι μητέρες τους, είπε αυτά τα βαρισίμαντα λόγια που αφορούν τα παιδιά. «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε πρός με και μη κολλείετε αυτά, τον γάρτι ούτων εστί η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτά τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου τα πήρε ο Άγιος και τα έκανε ύμνο του κατηχητικού σχολείου.
1: Ο Άγιος Γερβάσιος ήθελε οι κατηχήτριες των νηπίων, μιλάμε για ηλικία 3-5 ετών, ήθελε πάντα στα παιδιά να μαθαίνουν και ένα ρητό από την Αγία Γραφή. Και όταν οι κατηχήτριες έλεγαν εκεί οι νηπιαγωγοί ότι «Παππούλη μου», «Παππούλη» τον έλεγαν όλοι οι πατρινοί τον Άγιο, «Παππούλη μου, δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, είναι μικρά». Τους έλεγε «Παιδιά μου, τους τα ερμηνεύει ο Άγγελος και τα γράφει στην ψυχή τους». Και μας έλεγε η Γερόντισσα Γερβασία ότι τα παιδάκια που έπαιζαν εκεί στην αυλή της Αναπλαστικής τα άκουγες να λένε ρητά της Αγίας Γραφής. «Σε αυτόν αγνών τήρη». Και μάθηναν από μικρά την Αγία Γραφή.

0: Η αγάπη του για τους νέους ήταν υποδειγματική. Πάντα τα προστάτευε μέχρι τα βαθιά του γυρατιά και εκεί στην κατασκήνωση. Και γι' αυτό και η μέρημνά του ήταν για τα παιδιά και οι κατασκηνώσεις για τα παιδιά και τα κατεχητικά σχολεία για τα παιδιά. Γιατί διέβλεπε ότι όταν αναπτυχθούν πνευματικά τα παιδιά θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και οικογένειες πνευματικές. Θα μπορέσουν να βοηθήσουν πνευματικά τον εαυτό τους και να προσφέρουν αυτήν την πνευματική ωφέλεια και στους άλλους, τους γύρω τους. Εάν δεν βιώσουν την Εκκλησία ως τρόπο ζωής και ως χώρο μόνιμης σχέσης, δεν μπορεί κανείς να προσφέρει τίποτα σε αυτόν τον ταλαιπωρημένο κόσμο.
1: Στην διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών έδινε μεγάλη προσοχή, διότι πίστευε ότι από την καρδιά της οικογενείας στην μητέρα εξαρτάται η ανάπλαση της κοινωνίας και το μέλλον του έθνους.
2: Η μητέρα μου ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου και όταν της προτάθηκε ο πατέρας μου ως σύζυγος, το ανέφερε στον πνευματικό της και πήγε, της είπε να τον φέρεις να τον δω, γιατί νοιαζόταν πάρα πολύ τα πνευματικά του παιδιά και πήγανε μαζί οι δύο νέοι, συζήτησε, τον ενέκρινε, της είπε να προχωρήσετε, είναι πολύ καλός, αλλά τώρα της είπε πρόσεξε, θα ακολουθήσεις τον πνευματικό του σύζυγου σου, που ήταν βέβαια ο πατήρ Αρτέμιος στη Μονή Γεροκομείου, άλλος Άγιος αυτός της περιοχής μας και πάντοτε τιμούσε το σύζυγο και ήθελε η σύζυγος να τον σέβεται και να τον ακολουθεί και να τον αγαπά και να τον ακολουθεί πιστά.
1: Η γυναίκα μπορεί να αποβεί παράγοντας πολιτισμού και δεν της είναι συγχωρημένο να σπαταλά τον πολύτιμο θησαυρό της, τα εφόδια με τα οποία είναι πρικισμένη και τον πολύτιμο και ανεκτήμητο χρόνο της σε ανάξια λόγου πράγματα και σε μάταιες απασχολήσεις. «Δώστε μου μητέρες», έλεγε, «και αν τα πάντα καταληθούν, παραμείνει όμως αλόβητος ο θεσμός της οικογένειας, μη φοβήστε».
3: Και μάλιστα έχουμε μαρτυρίες πως οι γυναίκες εδώ γεννούσαν στα σκαλοπάτια της Μονής. Ο Άγιος Γερβάσιος τότε είχε αναλάβει και φαγητό οργάνωσης εισιτίου κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσει να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους.
4: Αγαπούσε πολύ τον Χριστό, την Παναγία,
5: πολύ,
4: τους Αγίους
5: πάρα πολύ, πάρα
4: και τους ανθρώπους.
5: Πάρα πολύ. Να φανταστείτε ότι στην Ιωνία είχε καζάνι, έβραζε φαγητό για να δίνει και στα παιδιά που ήσαν στο κατοικητικό και στους γειτόνους τότε που ήρθαν οι πρόσφυγες που δεν είχαν τίποτα.
6: Αυτή είναι μια σφραγίδα της εποχής εκείνης και την τοποθετήσαμε εδώ απλώς μόνο και μόνο για να υπενθυμίζει ότι έμαθε ο Άγιος στις γυναίκες της Πάτρας να φτιάχνουν πρόσφορα, τα οποία είναι άφθονα μέχρι και σήμερα στην πόλη μας και αυτό οφείλεται στην πνευματική καλλιέργεια που είχε ο Άγιος κάνει στην πόλη των Πατρών για να έχουν οι άνθρωποι έντονη λειτουργική ζωή. Το 1929, όταν ο Άγιος έκανε τα πολλά κατηχητικά σχολεία, αποφάσισε να κάνει ένα ιδιαίτερο μάθημα στα παιδιά. Εκτός δηλαδή από το να μαθαίνει στα παιδιά τις αρχές του Ευαγγελίου, να τους μάθει και κάποια πράγματα που θα τους ήταν χρήσιμα στη ζωή τους. Ένα από αυτά τα μαθήματα ήταν να αγαπούν τη φύση τα παιδιά. Αποφάσισε λοιπόν στον προφήτη Ηλία, στην έκταση που ήταν πίσω από την εκκλησία και ήταν γυμνή από δέντρα, να τη φυτέψει με πεύκα τα οποία πήρε από την Ομαρχία. 17 Φεβρουαρίου 1929. Ο Άγιος τέλεσε Θεία Λειτουργία στον προφήτη Ηλία, έχοντας μαζέψει σχεδόν όλα τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων. Είχε μαζέψει τα δενδράκια αυτά, στα οποία ετέλεσε αγιασμό πάνω στα δέντρα μετά τη Θεία Λειτουργία. Μίλησε στα παιδιά για την αξία που έχει η φύση και πώς πρέπει να την προστατεύουμε εμείς οι άνθρωποι, τι έχουμε λάβει ως εντολή. Είχε γράψει ήδη μία ευχή, ο ίδιος την είχε συνθέσει για τη δέντρο φύτευση, τη διάβασε την ευχή αυτή απάνω στα δεντρίλια και κατόπιν πήρε ο ίδιος ένα δεντράκι, ένα πευκάκι, το σταύρωσε στον κορμό του και το φύτεψε πρώτος. Και προέτρεψε τα παιδιά να πάρουν από ένα δεντράκι και να κάνουν το ίδιο πράγμα στο φρεσκοργωμένο χωράφι που ήταν πίσω από το ναό του προφήτη Ηλία. Όταν λοιπόν μετά από χρόνια, 31 χρόνια, πήγαν να κόψουν ένα δέντρο, έκοψαν το δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος. Και βρέθηκε μέσα στον κορμό του θαυμαστά αποτυπωμένος ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Δεν ήταν ένα τυχαίο σχήμα σταυρού, αλλά ένα σταυρός με βυζαντινές γωνίες, που φαίνεται ολοκάθαρα η θαυμαστή επέμβαση του Θεού. Εντυπωσιασμένοι το έφεραν στον Άγιο. Ο Άγιος από ταπείνωση ήταν πολύ συγκρατημένος. Όχι τους έλεγε, μην το λέτε στον κόσμο. Εκείνοι όμως επέμεναν, γιατί βλέπανε το θαύμα. Το μάθε ο δεσπότης τότε, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ενθουσιάστηκε και μάλιστα το πήγε στη Σύνοδο και είναι από τα λιγοστά θαυμαστά σημεία που έχουν πιστοποίηση Συνόδου για το ότι είναι θαύμα δηλαδή. Γιατί έγινε αυτό το θαύμα? Για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι ο Άγιος βρισκόταν στο τέλος της ζωής του. Το 1960, 4 χρόνια πριν ο Άγιος πεθάνει. Με αποτέλεσμα επισφράγιζε ο Θεός τη ζωή τη σταυρωμένη ενός Αγίου, ο οποίος συνεχώς έζησε σταυρικά σε όλη του τη ζωή, διαδίδοντας το Λόγο του Θεού. Αυτό το σημείο ήταν το θαύμα του Θεού που πιστοποιούσε τη ζωή του Αγίου. Ο δεύτερος λόγος είναι η μεγάλη αγάπη που είχε ο Άγιος στον Τίμιο Σταυρό. Αγαπούσε τόσο πολύ ο Μακάριος στον Τίμιο Σταυρό, που όπου ευρίσκετο μιλούσε για αυτόν, στα παιδιά των κατηχητικών σχολείων, στα κηρύγματά του. Όλα τα παιδιά που πήγαιναν στο κατηχητικό ήξεραν απ' έξω τους ύμνους του Τιμίου Σταυρού, του Εσπερινού και του Όρθρου. Τους έλεγε ο Άγιος πώς να κάνουν σωστά και επέμενε πάνω σε αυτό το θέμα το σημείο του Τιμίου Σταυρού επάνω στο σώμα τους. Πώς να τον φέρουν με καμάρι στο στήθος τους χωρίς να ντρέπονται. Προέτρεπε τις μητέρες, το πρώτο πράγμα που θα μάθεις στο παιδί σου όταν αρχίζει να κινείται, να κάνει σωστά το σημείο του Σταυρού. Πώς λοιπόν να μην τον αξιώσει ο Θεός με αυτό το θαύμα του Τιμίου Σταυρού, όταν είχε τέτοια αγάπη στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό? Μετά το Χριστό δύο πράγματα αγαπούσε, την Παναγία που την έλεγε Μανούλα και τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και ο τρίτος λόγος που ο ίδιος ο Άγιος το είχε πει είναι για να ευλογηθούν τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου. Ο Άγιος αυτό το θαύμα του αφιέρωσε στα παιδιά και είπε «Από παιδιά φυτεύτηκε και για παιδιά ξυλεύθηκε αυτό το δέντρο». Άραγε το έργο αυτό, μάλλον το θαύμα αυτό, είναι για τα παιδιά, να ευλογηθούν τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου.

Εδώ είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Άγιο το ιστορικό της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού στον κορμό του Πεύκου τον Ιούλιο του 1960 και από πάνω ένα απόκομα της εφημερίδος της εποχής εκείνης του Νεολόγου των Πατρών όπου περιγράφει το τι έγινε στην Πάτρα το Σεπτέμβριο του 1964 όταν ο Μητροπολίτης Πατρών Κωνσταντίνος ύψωσε το θαυμαστό σημείο του Τιμίου Σταυρού που αποτυπώθηκε στον κορμό του Πεύκου. Αργότερα, γύρω στο 1962, ο Άγιος την αίθουσα που τότε είχε αποφάσισε να τη μετατρέψει σε ναό για να τιμάται πλέον επισήμως η Αγία Ταβιθά. Έτσι έφτιαξε την Αγία Τράπεζα, η οποία είναι εγγενιασμένη, το τέμπλο, το αγιογράφησαν μάλιστα κάποιες ψυχούλες οι οποίες ήταν κοντά στον Άγιο, μαθήτριες του Αγίου, φτιάχνοντας τις εικόνες και επάνω στην κορυφή του τέμπλου βλέπουμε τον Τίμιο Σταυρό, θαύμα από τον Αχυροποίητο Σταυρό, ο οποίος εμφανίστηκε στον κορμό του Πεύκου το 1960.

Ευρισκόμεθα μέσα στο ιερό του ναού της Αγίας Ταβιθά, προτού ο Άγιος φτιάξει εκκλησία αυτήν την αίθουσα και γίνει η Αγία Τράπεζα, τοποθέτησε το 1923 το θαυματουργό αυτό εικόνισμα της Παναγίας της Γλυκοφυλούσας, που εδωρήθη στον Άγιο από τους πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν έρθει το Σεπτέμβριο του 1922 εδώ στην πόλη των Πατρών. Όταν παρέδωσαν αυτό το εικόνισμα της Παναγίας στον Άγιο, του είπαν ότι είναι θαυματουργό. Όταν οι πρόσφυγες ήταν να φύγουν από τη Σμύρνη και να έρθουν εδώ πέρα, στα μέρη της Ελλάδος, μετά την καταστροφή την οποία έγινε, προφανώς αυτό το εικόνισμα εφυλάσσεται σε κάποιον από τους ναούς της Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ο ναός αυτός είχε πιάσει φωτιά, το εικόνισμα αυτό το είχαν γλιτώσει από τις φλόγες οι πρόσφυγες και το φύλασαν πάντοτε ασημουμένο, όπως το βλέπετε δηλαδή εδώ πέρα, μέσα στο ναό εκείνο. Όταν λοιπόν έπρεπε να φύγουν και να έρθουν εδώ πέρα, στα μέρη της Ελλάδος, το πήραν μέσα από το ναό με μεγάλη ευλάβεια, το τοποθέτησαν μέσα σε ένα σεντούκι και από πάνω του έβαλαν διάφορα ρούχα, προκειμένου οι Τούρκοι να μην το ανακαλύψουν και το βεβηλώσουν για δεύτερη φορά. Όταν όμως έφτασαν στην προκυμαία, οι Τούρκοι έκαναν ενδελεχή έλεγχο σε όλα τα υπάρχοντα των προσφύγων. Άδειαζαν μάλιστα τα μπαούλα μπροστά τους και έπαιρναν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν. Όταν είδανε αυτός ο άνθρωπος που μετέφερε την εικόνα, ο οποίος ήταν αρτοποιός, όταν είδε ότι γινότανε όλο αυτό το κακό στην προκυμαία, έκανε το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, μπορείς να γλιτώσεις τον εαυτό σου». Και προτίμησε να ρίξει το σεντούκι στη θάλασσα, παρά να το αδειάσουν οι Τούρκοι μπροστά του και να βρουν το εικόνισμα της Παναγίας. Όταν το πέταξε στη θάλασσα, κατάλαβε πως αυτό θα πάει στο βυθό. Όμως αυτό άρχισε να επιπλέει. Και όταν επιβιβάστηκαν στο καράβι και βγήκανε στοιχείο, παραδόξως, το σεντούκι με την εικόνα της Παναγίας ακολουθούσε το καράβι των προσφύγων και βγήκε και αυτό στο νησί της Χίου. Συγκινημένοι πρόσφυγες πήραν το σεντούκι από τη θάλασσα όταν έφτασαν στη Χίο, το άνοιξαν και βρήκαν κατά θαυμαστό τρόπο το εικόνισμα της Παναγίας, αντί να είναι στο κάτω μέρος που το είχαν κρύψει, πάνω από τα ρούχα. Συγκινημένοι ασπάστηκαν την Παναγία μας και προσευχήθηκαν ώστε να μπορέσουν να ριζώσουν σε ένα καινούριο τόπο που ερχόντουσαν. Η μερίδα αυτή των προσφύγων έφτασε εδώ στην Πάτρα. Συγκινημένοι εδώ στην Πάτρα είδαν την αγάπη του Γέροντα, του Αγίου Γερβασίου, ο οποίος στάθηκε πνευματικός πατέρας και προστάτης της προσφυγιάς. Βλέποντας οι άνθρωποι τον αγώνα που έκανε να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες στις συνειδήσεις των πατρινών, θέλησαν να του κάνουν δώρο αυτό το εικόνισμα που έφεραν, το πνευματικό του θησαυρό από τα μέρη της Ανατολής. Το εδώρισαν λοιπόν στον Άγιο, το πήρε ο Άγιος και το τοποθέτησε σε αυτό σημείο που είναι το κέντρο των κατηχητικών του σχολείων και τοποθέτησε την Παναγία ως θεμέλιο λίθο του κατηχητικού του έργου. Εντύπωση πάντα μας έκανε ο άγγελος, ο οποίος ήταν αγιογραφημένος δίπλα στην προσκομιδή που ο Άγιος τελούσε πριν τη Θεία Λειτουργία. Αναφέρει μέσα στην ερμηνευτική του επιστασία ότι παραστέκεται άγγελος Κυρίου όταν ο ιερεύς τελεί την προσκομιδή. Γιατί άραγε το γράφει και ήθελε τον άγγελο να τον έχει αγιογραφημένο? Διότι όταν τελούσε την προσκομιδή, έβλεπε πολλάκις τον άγγελο της προσκομιδής που στεκόταν δίπλα του. Γι' αυτό με μεγάλη προσοχή συνιστούσε πάντα στους ιερείς να τελούνε την ακολουθία της προσκομιδής, πριν δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, και μάλιστα την χαρακτήριζε ως λειτουργία εν εμβρίο. Αυτά τα λόγια χρησιμοποιούσε για να δείξει πόσο σημαντική είναι η προσκομιδή. Και για όποιον από τους ιερείς τύχει ποτέ να διαβάσει το βιβλίο του Αγίου που είναι η ερμηνευτική επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας, να σταθεί σε ένα σημείο. Είναι το σημείο εκείνο που ο ιερεύς λαμβάνει στο χέρι του την Αγία Λόγχη
και πρέπει να κεντήσει τον αμνό που είχε βγάλει και λέγει ο Άγιος, πρόσεχε Πάτερ, πώς θα κεντήσεις τον αμνό, όχι άσπλαχνα σαν το στρατιώτη στο Γολγοθά, αλλά με συνέστηση ποιον κεντάς εκείνη τη στιγμή τον αμνό του Θεού. Γιατί ο Άγγελος σε παρατηρεί και σε βλέπει που στέκεται δίπλα σου στην προσκομιδή.

0: Εδώ βλέπουμε τον άμβονα, όπου ο Άγιος τον χρησιμοποιούσε για τα ιερά του κηρύγματα. Πάνω από αυτόν τον άμβονα εκφωνήθηκαν λόγοι ιεροί, οι οποίοι συγκίνησαν πάρα πολλές ανθρώπινες ψυχές. Πολλούς ανθρώπους τους οδήγησαν σε μετάνοια. Γι' αυτό και όταν κάποτε συζητούσαμε μία ευλογημένη ψυχή, η οποία ήταν παλαιά μαθήτρια του Αγίου, μου είπε «Πάτερ μου, εσύ είσαι νέος», μου λέει, «στην ηλικία. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ιερός και άγιος είναι αυτός ο χώρος». Γιατί τις λέγω? Γιατί σε αυτό το χώρο χύθηκαν πολλά δάκρυα. Πολλές ψυχές μετανόησαν και δέχτηκαν το βάπτισμα της μετανοίας κοντά εις τον Άγιο.
1: Θεία μυσταγωγία ήταν τα πεφωτισμένα κηρύγματα του Αγίου Γερβασίου. Ο λόγος του ήταν πατερικός, η σκέψη του συνετή, το ύφος του αυστηρό και σεμνό.
2: Ήταν άνθρωπος του Θεού και τα κηρύγματά του ήταν τόσο έντονα και τόσο και με νεύρο με την καλή έννοια.
3: Φλογερά.
2: Έτσι, ναι, φλογερά.
3: Φλογερά. Τα θυμάστε, ε?
2: Ναι, τα θυμάμαι. Θυμάμαι γιατί όταν αυτό νευρίαζε και πού πάμε και πού θα φτάσουμε, μας έλεγε. Αυτά έβλεπε, εντωμεταξύ είχε ανθρώπους οι οποίοι του πηγαίνανε από τις εφημερίδες τα γεγονότα τα οποία μετά τα βλέπαμε εμείς και τα ζούμε τώρα και έλεγε αχ.
4: Κύριε σώσον ημάς, απολύνεται και λέγει αυτής. Κύριε σε ο υγόπιστη, τότε για αυτής επεθύμησε την ένωση και τη θαλάσση και γέννη το γαλήνι μεγάλη. Οι άνθρωποι θαύμασε λέγοντας, ποταφός εστινούντας ότι και οι άλλοι και η θάλασσα υπάρχουν συνεχώ.
5: Αγάπη στο Θεό και τον συνάνθρωπο, μας έλεγε. Και όταν πηγαίνω για εξομολόγηση, όταν του έλεγα, ας πούμε, είπα ψέμα, μου έλεγε, είχε και τον σταυρωμένο εκεί μέσα, γύρισε τον σταυρωμένο, πες του, στον Κύριο. Πες του, είπες ψέμα. Και μην το ξαναπείς.

0: εξομολογούσε ακούραστα τον λαό του Θεού, οδηγώντας τον με πατρική στοργή στην εν Χριστώ μετάνοια. Χαρακτηριστικά έγραφε ο ίδιος ότι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως μας έχει δοθεί αντί του μνης θητή μου Κύριε, το οποίο ανοίγει την πύλη της Άνω Ιερουσαλήμ.
1: Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στην Αναπλαστική Σχολή και σε αυτό το χώρο ο Άγιος εξομολογούσε είτε τα παιδιά του Κατηχητικού Σχολείου είτε οποιαδήποτε άλλη ψυχή μπορεί να ερχότανε για να αφήσει το βαρύ φορτίο των αμαρτιών. Εδώ υπάρχει το Ιερό Πετραχύλιο, το οποίο χρησιμοποιούσε ο Άγιος κατά τη διάρκεια της Ιεράς Εξομολογήσεως και απλά και μόνο όταν βρισκόμαστε σε αυτό τον ιερό χώρο αναλογιζόμαστε πόσες ψυχές πέρασαν, έχησαν δάκρυα μετανοίας, άλλαξαν ζωή, άλλαξαν πορεία ζωής, γνώρισαν τον Χριστό κοντά στον Άγιο και οδηγήθηκαν στην Εκκλησία μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ο Άγιος είχε ειδικό χάρισμα ως πνευματικός πατέρας. Εξομολογούσε από νέος, όταν δηλαδή έλαβε την άδεια της πνευματικής πατρότητος, μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Ήταν ακούραστος στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε χάρισμα διακρίσεως, χάρισμα προορατικό και διορατικό, ώστε να βλέπει μέσα στην ψυχή του κάθε εξομολογουμένου, να μπορεί να τον αναπαύει, να μπορεί να τον βοηθάει να μετανοήσει. Ήξερε αν μία ψυχή ντρέπεται ή θέλει να εξομολογηθεί και ήξερε πώς να τη χειριστεί. Ήτανε βαθύτατος γνώστης της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Και εκείνο που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ήταν γνώστης ακόμα και της παιδικής ψυχής. Προέτρεπε τις μητέρες να φέρουν τα νήπια, τα μικρά παιδάκια τους δηλαδή, και να εξομολογούνται στην αγκάλη της μητέρας τους. Ένα χαρακτηριστικό, μια μητέρα έφερε το μικρό της αγοράκι να εξομολογηθεί όταν το κρατούσε στην αγκαλιά της, εδώ μπροστά στον Άγιο. Το παιδάκι σε κάποια στιγμή έφυγε και πλησίασε τον παππούλι και άρχισε να κουνάει το χεράκι του μπροστά από το πρόσωπο του παππούλι. Η μητέρα το άρπαξε το παιδί και το μάλωσε και είπε «Τι είναι αυτά που κάνεις μπροστά στον παππούλι?» Ο παππούλης της είπε «Άστο Εμιλία το παιδί», έτσι λέγαν τη μητέρα. Και εκείνο γύρισε και με μεγάλη παιδική αφέλεια είπε στη μαμά του «Θέλω να διώξω το πουλί που βρίσκεται μπροστά στο πρόσωπο του παππούλι γιατί δεν το βλέπω». Τι έβλεπε το παιδί? Έβλεπε ένα περιστέρι το οποίο στεκόταν και φτερούγιζε μπροστά στο πρόσωπο του Αγίου και του είπε ο Άγιος «Άστο αυτό το πουλί, μη το πειράζεις, ήρθε να σ' ακούσει τώρα που είσαι να εξομολογηθείς και να πάει την εξομολογήσή σου στο Θεό».
2: Εγώ πήγα από 7,5 χρονών, 8, εκεί, στον Άγιο και πήρα άλλη μορφή, άλλη δύναμη, ψυχοσωματική δύναμη.
3: Από μικρό παιδάκι
2: μας. Από μικρό παιδάκι, ναι.
3: Στο Κατηχητικό.
2: Όχι, στο εξομολόγηση. Και έρχονταν και κόσμος να εξομολογηθεί. Και μια μέρα είχα πάει για να εξομολογηθώ και ήταν εκεί κόσμος και η κυρία Αθηνά έβαζε τάξη. Και μου λέει, περίμενε εδώ, ο κόσμος έχει έρθει. Οπότε εκείνη την ώρα βγαίνει ο παππούλης και λέει, το παιδί. Λέει, ποιο παιδί παππούλη μου, του λέει, ποιο παιδί. Το παιδί τώρα ήρθε. Ο κόσμος έχει περιμένει εδώ. Το παιδί.
3: Εσάς. Και από τότε.
2: Και από τότε. Δεν ξεκόλλησα.
3: Μαζί του.
2: Δηλαδή να πηγαίνω εκεί να εξομολογούμε και ό,τι θέλω, ό,τι πρόβλημα είχα και λοιπά, πήγαινα στον παππούλι μου.
3: Στον Άγιο Γερβάσιο.
2: Έτσι.
0: Μεριμνούσε για τους φυλακισμένους. Προσπαθούσε μέσα από τον λόγο του να ηγείρει τη μετάνοια και τη συνέστηση στους φυλακισμένους και να τους ενισχύει με λόγια παρηγορητικά. Συνέστησε επιτροπή περιθάλψεως απόρων φυλακισμένων, την οποία διεύθυνε μαζί με ομάδα πνευματικών του τέκνων. Πολλοί ήσαν οι άποροι φυλακισμένοι, των οποίων πλήρωνε τα χρέη προς το δημόσιο για να αποφυλακιστούν.
1: Στήριξε τους φυλακισμένους που την εποχή εκείνη βρισκόντουσαν κάτω από άθλιες συνθήκες μέσα στις φυλακές των πατρών. Έχουμε μαρτυρίες για το πόσα έκανε για αυτούς, τους φτωχούς και ασήμους, εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να ακούσουν το λόγο του Θεού, αλλά δεν είχανε ούτε να ρίξουν στο παγκάρι για να εισέλθουν από την κεντρική πύλη του ναού την ημέρα της Κυριακής. Έδωσε εντολή να ανοιχτούν οι πλάγιες πόρτες του ναού του Αγίου Δημητρίου, να μην έχουν δυσκολία ή πτωχή και να ντρέπονται να εισέλθουν στο ναό επειδή δεν έχουν για να ανάψουν κερί. Έκανε πράγματα τα οποία ήταν τόσο επαναστατικά για την εποχή του, που όλα αυτά προκαλούσαν την εντύπωση: ποιος είναι αυτός, έλεγαν οι άνθρωποι. Είναι άγιος, είναι τρελός άραγε. Τι εφαρμόζει, τι καινούργιες μέθοδοι είναι αυτοί που επιτελεί προκειμένου να κρατήσει το λαό του Θεού κοντά του.

0: ο Άγιος μας ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, γιατί είχε αγάπη μέσα στην καρδιά του. Και αυτήν την αγάπη την βίωνε μέσα στη λειτουργική του ζωή, στο κήρυγμά του, στην επικοινωνία του με τους ανθρώπους. Είχε χιλιάδες πνευματικά παιδιά, που μέχρι σήμερα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι για να μεταφέρουν τα βιώματα που είχαν με αυτόν τον Άγιο. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις γνωρίσει Αγίους ανθρώπους στη ζωή σου. Αυτοί οι άνθρωποι σε χαρακτηρίζουν, αυτοί οι άνθρωποι σημαδεύουν τη ζωή σου. Σε βοηθούν να προχωρήσεις, να προχωρήσεις πνευματικά. Έχεις στυλοβάτες, γιατί βλέπεις πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού, πώς είναι ο άνθρωπος του Θεού.
1: Πολλές από αυτές τις πονεμένες ψυχές αργότερα έγιναν στελέχοι και φωτισμένες κατηχήτριες και βοηθοί του στο ποιμαντικό του έργο.

0: Και φτάνουμε στο έτος 1931. Ο Άγιος έχει φτάσει σε σημείο που όλη η πόλη τρέχει κοντά του. Όλοι οι άνθρωποι έρχονται να αναπαυθούν, να παρακολουθήσουν τις θείες λειτουργίες τις οποίες επιτελούσε 3 με 5 το πρωί. Να παρακολουθήσουν τα ιερά του κηρύγματα, τα οποία κάθε απόγευμα γίνονταν στο ναό του Αγίου Δημητρίου, όταν δηλαδή οι άνθρωποι σχόλαγαν από τις δουλειές τους. Όταν ξεσπάει ένας φοβερός διωγμός εναντίον του, πόσο άλλο θα άντεχε ο διάβολος να βλέπει τη δραστηριότητα του Αγίου? Έπρεπε να τον πολεμήσει.
1: Οι πρώτες συκοφαντίες του Αγίου Γερβασίου άρχισαν με αφορμή τις νυχτερινές θείες λειτουργίες που τελούσε χάριν των εργαζομένων.
0: Όλοι μιλούσαν για τον Άγιο, με αποτέλεσμα πήγαν στον Επίσκοπο και του είπαν γιατί ο Γερβάσιος κάνει το απόγευμα κηρύγματα. Η ώρα εκείνη είναι ύποπτη, διότι υπό το φως των λίχνων χείρευε τι ανηθικότητες γίνονται στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Με αποτέλεσμα άρχισαν να σπηλώνουν το όνομα του Αγίου με ανήκουστες και φοβερές συκοφαντίες. Όταν πληροφορήθηκε ο Άγιος όλα αυτά, όπου και ο δεσπότης τότε, ο Αντώνιος των Πατρών, παρασύρθηκε από όλα αυτά και μάλιστα του ζητούσε του Αγίου να σταματήσει τα κηρύγματα και να μην μιλάει στον κόσμο, του είπε ο Άγιος ότι εάν σταματήσω τα κηρύγματα θα επαναστατήσει ο κόσμος και θα τα βάλει μαζί σας, του λέει, σεβασμιότατε, τι πρέπει να κάνουμε? Τότε ο δεσπότης επέμενε ότι πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει και πράγματι τα σταμάτησε τα κηρύγματα. Ο κόσμος μαζεύτηκε έξω από το ναό του Αγίου Δημητρίου. Ήθελε οπωσδήποτε να δει το γέροντα, τον Άγιο δηλαδή. Αναγκάστηκε ο Άγιος και άνοιξε τις πύλες του ναού για να τους εξηγήσει πως πρέπει να κάνουν υπακοή στο Μητροπολίτη. Αυτό εκλήφθη από τον Μητροπολίτη και τους υπολείπους ιερείς ως απήθεια και ότι μάζεψε τον κόσμο παρά την εντολή τη ρητή του Μητροπολίτη να κάνει πάλι κήρυγμα. Ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Το 1931 η υπόθεση έφτασε στο Συνοδικό Δικαστήριο. Το αποτέλεσμα της δίκης ήταν με πλειοψηφία μίας μόνο ψήφου εξάμηνη αργία και περιορισμό στην Ιερά Μονή Γυροκομείου.
0: Ο Άγιος ήταν ταπεινός. Αγαπούσε την Εκκλησία. Αγαπούσε τον Επίσκοπο. Γι' αυτό και όταν συνέβη αυτό το περιστατικό προσπάθησε να καθησυχάσει τον κόσμο. Και όταν ήταν στη Μονή Γυροκομείου και τον έφτασαν στο σημείο που έλεγε η απόφαση της Συνόδου που να μείνει, γεμάτη, υπάρχει φωτογραφία που δείχνει γεμάτο το προάβλιο της Μονής, τον Άγιο να είναι πάνω σε έναν εξώστη και του είπαν του Αγίου, τι θες για χάρη σου να κάνουμε? Και απήντησε ο Άγιος, θέλω να πάτε στο σπίτι σας, να προσεύχεστε και ο πειρασμός θα φύγει. Μην ανησυχείτε, σας παρακαλώ, μην κάνετε κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται σε χριστιανούς.
1: Τελικά, η αθωότητα του Αγίου Γερβασίου αποδείχθηκε περίτρανα και όχι μόνο διατάχθηκε νωρίτερα η άρση της ποινής του, αλλά και τιμήθηκε να υπηρετήσει ως πρωτοσύγγελος στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών.
2: Με τα ταύτα βλέπουμε τον Άγιο Γερβάσιο να είναι πρωτοσύγγελος του κλινού, του μεγάλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου, του Αποτραπεζούντος. Πώς έφτασε εκεί ο Άγιος Γερβάσιος? Στο επισκοπείο αυτό που μεγάλωσε κατά κάποιον τρόπο ο Άγιος Γερβάσιος, μεγάλωσε και ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας ήταν ο Αρκάς, ο δεσπότης Αρκάς. Έτσι λοιπόν ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, ως καθηγητής πλέον πανεπιστημιακός, ερωτήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, ποιον θα μπορούσες να μου συστήσεις ως πρωτοσύγγελο και ως αρχιδιάκονο. Θέλω έναν αρχιδιάκονο και έναν πρωτοσύγγελο. Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας συνέστησε αμέσως ως πρωτοσύγγελο τον πατέρα Γερβάσιο. Του λέει, δεν ξέρω όμως αν θα θέλει, γιατί αυτός είναι αυστηρός, δεν θέλει με διοίκηση να ασχολείται. Εν πάση περιπτώσει επίστη ο πατήρ Γερβάσιος να πάει στην Αθήνα και μάλιστα επήγε με ένα ράσο το οποίο το ξυλωνότανε, σκιζότανε, το μπάλωνε κάτι παπούτσια κατά τον ίδιο τρόπο και όταν πήγε εκεί λέει, γράφει κάπου ο ίδιος, του είπε ο Αρχιεπίσκοπος, Γερβάσιε, να σου αγοράσουμε παπούτσα. Και του λέει, εγώ τα παπούτσα μου δεν τα αλλάζω.

0: Το 1941 απαλλάχθηκε των καθηκόντων του Πρωτοσυγγέλου και επέστρεψε στην Πάτρα. Παρέμεινε έκτοτε κοντά στο ποίμνιό του που με τόσο πόνο είχε αποχωριστεί.
1: Και φτάνουμε μετά τον πόλεμο, το 1950, όταν αυτό το κτήμα στο οποίο βρισκόμαστε, η λεγόμενη κατασκήνωση, εδωρήθη στον Άγιο από την αείμνηστη Μαρία Κωνσταντινίδου. Η γυναίκα αυτή ήταν μια πτωχή κοπέλα που εργαζόταν, προσφυγοπούλα, που εργαζόταν ως υπερέτρια στο σπίτι ενός πλουσίου γιατρού του Κατσίνη την εποχή εκείνη, που ήταν και γιατρός του Αγίου. Είχε στην κατοχή της αυτό το κτήμα, το οποίο είναι περίπου 7 στρέμματα. Το είχε πάρει το κτήμα με τις λίγες οικονομίες που είχε μαζέψει από την εργασία της. Όμως αρρώστησε με φυματίωση μετά τον πόλεμο και ήξερε πως θα πεθάνει. Και παρακαλούσε τον Άγιο να το δεχθεί, να το πάρει και να το κάνει κάτι για το πνευματικό του έργο, για τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων. Ο Άγιος στην αρχή αρνήθηκε, διότι ήδη έχοντας περάσει τραγική εμπειρία πριν 20 χρόνια, δηλαδή το 31, που τον είχαν συκοφαντήσει, της είπε ότι «Παιδί μου, να τα αφήσουμε καλύτερα, δόνησέ το κάπου αλλού». Εκείνη επέμενε και του είπε πως είδε στον ύπνο της την Αγία Παρασκευή. Και της είπε η Αγία Παρασκευή πως εδώ θα φτιαχτεί ναός της. Όταν το είπε αυτό στον Άγιο, ο Άγιος έκανε προσευχή στην Αγία Παρασκευή. Πήρε πληροφορία από την Αγία Παρασκευή και κατόπιν πήρε το κτήμα αυτό για να το κάνει κατασκήνωση για παιδιά. Το πρώτο πράγμα που έφτιαξε ήταν το μικρό ναίδιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο εμείς τώρα το έχουμε επεκτείνει για τις ανάγκες του προσκυνήματος.

ήτο ο φωτιστής και διδάσκαλος των πατρών. Ακολούθησε στα ίχνη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, των άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας και με ζέση ψυχής, με ιεραποστολικό ζήλο και φρόνημα, με αγάπη προς τον άνθρωπο, αναλώθηκε στην κυριολεξία από μικρό παιδί, θα έλεγα, στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, μέχρι εσχάτης του πνοής.

0: Θεοτοκίων. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων εκύλησέ σου του τάφου. Αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μίστες.
1: Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού και βρίσκεται μακριά από το Θεό. Υπερηφανεύεται πως είναι πλούσιος ή επιστήμονας ή ένδοξος, αλλά δεν γνωρίζει το βάθος της φτώχειας και της απώλειάς του, αφού δεν γνώρισε το Θεό. Η υπερηφάνεια εμποδίζει τη ψυχή να εισέλθει στον δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω αυτή τη συμβουλή. Ας πει, «Κύριε, αν υπάρχεις, φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη την καρδιά μου και με όλη τη ψυχή μου». Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα φωτίσει μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει «Αν υπάρχεις, τότε πέδεψέ με», γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρεις τη δύναμη να ευχαριστήσεις το Θεό και να μετανοήσεις. Και όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε θα αισθανθεί η ψυχή σου τον Κύριο. Θα αισθανθεί πως ο Κύριος τη συγχώρεσε και την αγαπά.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Ο παράδοξος χαρακτήρας του Ευαγγελίου στον Όσιο Γέροντα Σοφρόνιο. Όσοι έχουν αληθινή έμπνευση, απαράκλητη μετάνοια, ακατάπαυστη αναζήτηση του προσώπου του Θεού των Πατέρων, αυτή κάποια στιγμή που ο Θεός γνωρίζει, εισάγονται στην αιώνια ζωή με υπαρξιακή οφθαλμοφάνεια. Ανατέλει στις καρδιές τους, φωσφόρος και προγεύονται τα τέλη των αιώνων. Όταν γνωρίσουν την κατάσταση αυτή, δεν μπορούν πλέον να τη λησμονήσουν. Με μεγάλη καρδιακή ένταση και θλίψη την αναζητούν συνεχώς, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για όλο το γένος του Αδάμ. Διότι τότε μόνο κατανοούν αληθινά ότι αυτός είναι ο προορισμός για κάθε ανθρώπινη ψυχή. Κάθε φορά που οι μεγάλοι Απόστολοι Πέτρος, Παύλος και Ιωάννης εκθέτουν το μεγαλείο της τέλειας ευαγγελικής ζωής και τη σωτήρια χάρη που έφερε ο Χριστός στον κόσμο για να δώσουν την αναγκαία έμπνευση στους ανθρώπους ώστε να την αποκτήσουν και να την οικειοποιηθούν, τη συνδέουν με την ένδοξη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, όταν μιλά για τα φοβερά σημεία που θα προηγηθούν της παρουσίας Του και προπαντός για την άνευ προηγουμένου μεγάλη θλίψη, τον φόβο, την απόγνωση και την ψήξη της αγάπης των ημερών εκείνων, για να μας στηρίξει εν όψη της επικείμενης τελικής νίκης Του και της δικής μας απολυτρώσεως, λέγει «Αρχομένων δε τούτων γίνεστε, ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλά Σιμών, διότι εγγίζει η απολύτρωση Σιμών». Με τον ίδιο τρόπο οι άγγελοι από τον ουρανό παρηγορούν τις θλιμμένες καρδιές των μαθητών του Χριστού την ημέρα της αναλήψεώς Του και του αποχωρισμού Του από αυτούς. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών. Ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσεστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Και πράγματι οι Απόστολοι τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος, με τα χαράς μεγάλης, και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες των Θεών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου Ιησού είναι πηγή εμπνεύσεως και παρηγορίας για τον μεγάλο αγώνα της αιώνιας σωτηρίας μας. Από την προσδοκία της ένδοξης επιφανίας του Χριστού στα τέλη των αιώνων θα αντιληθούν η δύναμη της αυταπάρνησης κατά τη μαθητεία μας τον Χριστό και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της χάριτος η οποία μας δόθηκε. Η μέχρι τέλους αντοχή στις δοκιμασίες που συνοδεύουν το κήρυγμα της ευαγγελικής αλήθειας μέσα στον κόσμο. Η ανιδιοτέλεια και ο ζήλος ιδιαίτερα των ποιμένων μας για παραδειγματισμό του πιστού λαού. Η φλόγα του αγνισμού για να γίνουμε τέκνα φωτός και ικανή να υψωθούμε σε νεφέλες για να συναντήσουμε το μεγάλο φως, τον Χριστό, που με έλεγε ξαφνικά να έλθει σαν αστραπή από ανατολών έως δυσμών. Χωρίς την προσδοκία αυτή δεν επιτελείται η σωτηρία, ενώ ταυτόχρονα χωρίς σωτηρία δεν υπάρχει χριστιανισμός. Η γνησιότητα των χριστιανών θα φανεί από τα έργα τους. Και εμείς, για να ανακαινιστούμε με την καινή και θαυμαστή ζωή που προσφέρει το Άγιο Ευαγγέλιο, πρέπει όχι μόνο να μελετούμε αδιάλειπτα την ώρα που μέλει να έλθει ο Κύριος σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, αλλά και να την αναμένουμε με πόθο και να σπέβδουμε προς αυτή. Η μνήμη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου πάντοτε εμπνέει, διότι δεν έχει ακόμα τελεστεί και επομένως παραμένει μυστήριο. Η αγάπη για τη μακαρία επιφάνεια του Παντοκράτορος Ιησού θα αξιώσει και εμάς τους ταπεινούς να συμπεριληφθούμε στο μεγάλο και απερίγραπτο αυτό υπεριστορικό γεγονός. Τότε όλα τα πρόσκαιρα και φθαρτά θα παρέλθουν για να παραμείνει μόνο η ασάλευτη βασιλεία που θα δοθεί ως κληρονομιά σε όσους έχουν αγαπήσει την πρώτη επιφάνειά του και επίγονται για την προϋπάντηση και της ένδοξης Δευτέρας Παρουσίας του. Μακάρι οι πιστοί δούλοι του Κυρίου, άσπηλοι και αμόμητοι, που θα μπορούν την μεγάλη εκείνη ημέρα και επιφανή με ειρήνη και χαρά να αναφωνήσουν προς τον ερχόμενο σωτήρα τους «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού».
0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.